0: Δεν θα το ξαναπώ, τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο σας, αλλά νομίζω είναι μια ωραία εμπειρία για όλους. Λοιπόν, σε εκείνη τη συναυλία στο ΕΛΜΕΠΑ, ήταν μια πολύ ωραία συναυλία, είχατε παίξει πιάνο και σας είχαμε απολαύσει εμείς και σας ηχογραφήσαμε κιόλας. Να ακούσουμε λοιπόν για αρχή, τι να ακούσουμε για αρχή από εκείνη τη συναυλία?
1: Το πρελούδιο όπως 3 νούμερο 2 του Ραχμάνοφ.
0: Αυτή που μίλησε λοιπόν είναι η Ριάννα Στεφανάκη. Πηγαίνει στην πρώτη λυκείου και έπαιξε ένα πρελούδιο του Ραχμάνινοφ. Σου αρέσει ο Ραχμάνινοφ?
1: Ναι, είναι από τους αγαπημένους μου συνθέτες.
0: Είναι από τους αγαπημένους, ναι. Και όχι ο αγαπημένος σου?
1: Όχι, υπάρχουν άλλοι που είναι πιο αγαπημένοι.
0: Έχεις τον αγαπημένο?
1: Θα έλεγα ο Σοπέν και ο Μπαχ.
0: Θα έλεγες ο Σοπέν και ο Μπαχ. Θα έλεγα ότι συμφωνώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Ραχμάνινοφ και θα ξαναμιλήσουμε στη συνέχεια.

0: Ευχαριστούμε πολύ, η Ριάννα. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε. Και τώρα και τότε που το ακούσαμε ζωντανά. Λοιπόν, για πες μας μερικά πράγματα έτσι. Πόσο πολύ αγαπάς το πιάνο?
1: Το πιάνο είναι η μισή μου ζωή.
0: Η μισή σου?
1: Και μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Πράγματα που δεν αφορούν μόνο τη μουσική, αλλά και γενικότερα τη ζωή.
0: Τι ωραία. Ποιο σου κάνει πιάνο στο σχολείο?
1: Τα 3 πρώτα χρόνια, δηλαδή σε όλο το γυμνάσιο, μου έκανε η κυρία Ασπασία Καραλή και φέτος μου κάνετε εσείς.
0: Ρωτάω σαν να μην ξέρω. Ποιο σου κάνει πιάνο στο σχολείο? Και ασχολείσαι πολλές ώρες τη μέρα με το πιάνο?
1: Ναι, γύρω στις 2,5 ώρες.
0: Κάθε μέρα,
1: ναι,
0: ε. Και πρόσφατα λένε οι πληροφορίες ότι απέκτησες και κανονικό πιάνο, γιατί μέχρι τώρα είχες ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Και σου αρέσει πιο καλά το κανονικό.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και σου αρέσει να παίζεις συναυλίες?
1: Φυσικά, γιατί ουσιαστικά το επάγγελμα ενός πιανίστα είναι μοναχικό. Οπότε είναι πολύ ωραίο να μοιράζεται κανείς όσα έχει κατακτήσει μαζί με το κοινό.
0: Τι ωραία. Άρα τώρα που έπαιξες και με την ορχήστρα, σου άρεσε?
1: Ναι, ήταν μια
0: πολύ ωραία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι πιανίστες έχουν μία μοναξιά,
1: την έχουν.
0: Δεν είναι όργανο ορχήστρας. Σκέφτεσαι λοιπόν τη μουσική επαγγελματικά?
1: Ναι.
0: Ναι. Καλή πρόοδο.
1: Ευχαριστώ.
0: Και επιτυχία και πραγματοποίηση όλων των ονείρων σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου ευχόμαστε. Και να προχωρήσουμε στον επόμενο πιανίστα, ο οποίος θα είναι ο Αντώνης. Θα το πάμε με σειρά συνθετών, γιατί η Ριάννα έπαιξε Ραχμάνινοφ και έπαιξε και ο Αντώνης Ραχμάνινοφ. Ο Αντώνης Πατεράκης λοιπόν πηγαίνει στην πρώτη ηλικίου. Αντώνη, καλώς ήρθες.
2: Γεια σας.
0: Και θα μας παίξεις, να ακούσουμε πρώτα την ηχογράφηση τη δική σου και μετά θα μιλήσουμε. Τι έπαιξες εσύ που θα ακούσουμε
2: τώρα?
0: Έπαιξα
2: το προλούδιο του Ραχμάνινοφ στη Σόλε Λάσονα.
0: Είναι ο ίδιος συνθέτησε με την Ριάννα και είναι από τον ίδιο κύκλο αυτό το προλούδιο? Ναι, ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν κι άλλο Ραχμάνινοφ.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τι ωραία. Σου αρέσει και εσένα ο Ραχμάνινοφ?
1: Μου αρέσει πολύ ο Ραχμάνινοφ. Θα έλεγα ότι είναι από τους αγαπημένους μου συνθέτες.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το μοιράζονται όλοι οι πιανίστες. Και ειδικά έτσι οι έφηβοι, γιατί ναι, έχει κάτι το πολύ εφηβικό ο Ραχμάνινοφ. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Και μας συνεπέρνει έτσι, ε?
1: Τα κονσέρτα του.
0: Σ' αρέσουν τα κονσέρτα του?
1: Ναι, μου αρέσουν πολύ.
0: Αυτό που έπαιξε, σου άρεσε?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Για πες μας κι εσύ έτσι για το πιάνο. Το αγαπάς πολύ?
1: Το πιάνο είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου και ναι, το αγαπάω πολύ. Ο λόγος που άρχισα να ασχολούμαι πάρα πολύ με το πιάνο ήταν όταν στην καραντίνα δεν είχα τι να κάνω. Παίρνωσα πολλές ώρες στο πιάνο και άρχισα να μ' αρέσει όλο και περισσότερο.
0: Όσο ασχολιώσουν, τόσο σου άρεσε περισσότερο, ναι. Μα τι ωραία. Και σκέφτεσαι κι εσύ να ακολουθήσεις έτσι επαγγελματική καριέρα στη μουσική?
1: Θα το ήθελα.
0: Θα το ήθελες. Σου το ευχόμαστε λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχεις καλή πρόοδο και πραγματοποιείς κι εσύ όλα σου τα όνειρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και περνάμε στον άλλο πιανίστα. Έχουμε βάλει μία άνω τελεία από την προηγούμενη εκπομπή. Γεια σου Στέλιο.
2: Γεια σας.
0: Καλώς ήρθες. Ο Στέλιος Μαράκης, εγώ ένα πράγμα θα πω. Επειδή η τάξη που κάνω μάθημα είναι στον πρώτο όροφο, που είναι δίπλα το τμήμα σου, και εκεί είναι μια ανοιχτή τάξη που έχει μέσα ένα πιάνο, πρέπει να πω ότι ο Στέλιος παίζει πιάνο όλη μέρα, κυριολεκτό.
2: Εντάξει.
0: Και δεν παίζει μόνο συνθέτες άλλους, αλλά παίζει και δικά του.
2: Ναι.
0: Για πες μας λοιπόν πώς τα συνδυάζεις αυτά, και πιάνο και σύνθεση.
2: Εντάξει, το πιάνο το βλέπω κυρίως και στο σπίτι που παίζω πολλή ώρα. Κυρίως δικά μου παίζω, μ' αρέσει και τα γράφω κιόλας.
0: Τα γράφεις με νότες κανονικά?
2: Ναι, ναι, σε παρτιτούρα. Πέρσι είχα γράψει το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μου κομμάτι ολοκληρωμένο, αρχή, τέλος, σε παρτιτούρα, το οποίο, εντάξει, είναι μικρό, είναι από τα πρώτα, ήταν ένα... Και βλέπω ότι από αυτό το κομμάτι σε σχέση με, αυτό το κομμάτι σε σχέση με άλλα κομμάτια που παίζω και γράφω τώρα, είναι πιο... υπάρχει μια εξέλιξη. Ένα...
0: Βλέπεις ότι υπάρχει μια
2: εξέλιξη. Ναι, υπάρχει μια...
0: Και θα υπάρχει κι άλλη βέβαια.
2: Πιστεύω,
0: ναι.
2: Ελπίζω.
0: Η μουσική είναι μέσα στη ζωή σου και το πιάνο είναι μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι κάποια στιγμή δεν θα παίζεις πιάνο.
2: Ναι, αυτή, σε αυτό το σημείο που έχω φτάσει.
0: Ναι. Ωραία. Τι θα ακούσουμε, τι έχεις φέρει να ακούσουμε?
2: Αυτό θα είναι ένα κομμάτι, ένα impromptu, ένας αυτοσχεδιασμός που έγραψα πρόσφατα, ναι. Είναι το ένα μέρος από τα τρία.
0: Α, είναι τρία μέρη και θα ακούσουμε.
2: Ναι, είναι τρία
0: το
2: μέρη
0: ένα.
2: Και θα ακούσουμε το ένα.
0: Μουσικός αυτοσχεδιασμός λοιπόν.
2: Ναι. Γραμμένος βέβαια σε παρτιτούρα, αλλά
0: Στέλιος Μαράκης, συνθέτης και πιανίστας. Μουσικός αυτοσχεδιασμός. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ το Στέλιο Μαράκη που μας έπαιξε τη σύνθεσή του στο πιάνο. Και βέβαια μια εκπομπή αφιερωμένη στο πιάνο από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου δεν μπορεί να γίνει και να λείπει ο Παναγιώτης Παιδιαδίτης. Ξανακαλώς ήρθες και σε αυτή την εκπομπή. Γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα εσύ έχεις φέρει μια ηχογράφηση που δεν είναι από τη συναυλία που ήταν οι δύο προηγούμενες. Είναι από μια συναυλία που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας στις 22 Μαρτίου.
1: Ακριβώς.
0: Τι γύρευες εκεί εσύ?
1: Λοιπόν, αυτή η συναυλία ήταν μια συναυλία, ας πούμε, με βραβευθέντες από ένα διαγωνισμό.
0: Είχε γίνει ένας διαγωνισμός και ήταν η συναυλία των βραβευμένων.
1: Των βραβευμένων του διαγωνισμού. Ήταν ο ένατος πανελλήνιος διαγωνισμός, όχι μόνο πιάνου και άλλων οργάνων.
0: Στο οποίο είχες πάρει πρώτο βραβείο.
1: Πρώτο βραβείο της UNESCO. Και έτσι μας κάλεσαν εκεί πέρα και παρουσιάσαμε όλοι κάποιο έργο.
0: Και τι έπαιξες?
1: Το έργο που έπαιξα ήταν του Franz Liszt, ήταν συνθέτης της ρομαντικής περίοδου.
0: Franz Liszt, της ρομαντικής περίοδου. Πολύ δύσκολα έργα γράφει αυτός ο Liszt. Τι έπαιξες?
1: Το κομμάτι έχει τον τίτλο «Ερώικα».
0: «Ερώικα».
1: Και αποτελεί μέρος ενός άλμπουμ με 12 σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας.
0: Σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας.
1: Ναι.
0: Πω, αλλή μονό μας, «Ερώικα» πρέπει να είναι μια ηρωική προσπάθεια μάλλον για να τις παίξεις αυτές,
1: Ακριβώς, ναι.
0: Σου αρέσει ο Liszt?
1: Ναι, σίγουρα είναι, μπορώ να πω, από τους αγαπημένους μου συνθέτες.
0: Ναι.
1: Όπως και σε όλους τους πιανίστες, υποθέτω.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι αυτή η δεξιοτεχνία, έτσι, και αυτό το rock star της μουσικής,
1: ακριβώς,
0: ο Liszt, της πιανιστικής φιλολογίας. Ωραία. Άρα να το ακούσουμε τώρα αυτό, ξαναπες τον τίτλο.
1: «Ερώικα».
0: «Ερώικα» είναι μια σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας.
1: Ναι.
0: Ας το απολαύσουμε.

0: Συγχαρητήρια πάνω για αυτό το πάρα πολύ ωραίο και δύσκολο έργο που έπαιξες. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ελένη Παπασπύρου που ήρθατε και τον σημερινό επίλογο, έκπληξη, θα μας το κάνουν δύο μαθητές μας της πρώτης γυμνασίου, ο Γιάννης Παιδιαδίτης και ο Γιώργος Μαρκάκης, που έχουν να μας πούνε τι ωραία που πέρασαν στην Ξάνθη, γιατί το μουσικό σχολείο πήγε στην Ξάνθη πρόσφατα και έλαβε μέρος εκεί σε ένα φεστιβάλ μουσικών σχολείων. Γιάννη, ωραία περάσατε?
1: Ναι, μια χαρά. Κάναμε πολλές δραστηριότητες, παίξαμε μουσικά όργανα, γενικά είχε πολύ πλάκα.
0: Είχε πολύ πλάκα?
1: Ναι, ήταν ωραίο που μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά μαζί
0: και
1: παίξαμε όλοι μουσικά όργανα και δημιουργήσαμε κάποια πολύ όμορφα κομμάτια.
0: Γιώργο, πάτε πρώτη γυμνασίου και ο Γιάννης και εσύ. Ναι. Για πες πώς είναι η πρώτη χρονιά στο μουσικό σχολείο που τώρα σε λίγο τελειώνει.
2: Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο, αλλά τώρα εντάξει. Καλά περνάμε σχολείο, εντάξει.
0: Εσύ παίζεις πιάνο, τι όργανο κάνεις?
2: Εγώ, το επιλογής μου είναι το μαντολίνο.
0: Α, είναι το μαντολίνο.
2: Ναι.
0: Σου αρέσει το μαντολίνο?
2: Ναι, πολύ.
0: Και τώρα το εσυνήθισες στο σχολείο?
2: Ναι.
0: Θα έλεγες σε ένα παιδί που πάει τώρα έκτη να έρθει στο σχολείο δηλαδή του χρόνου?
2: Ναι, πολύ, ναι.
0: Αυτά που άκουσες εδώ από τους πιανίστες μας σου αρέσανε?
2: Ναι.
0: Ναι, ναι. Εσένα Γιάννη?
1: Ναι, ήταν ενδιαφέροντα.
0: Παίζεις και εσύ πιάνο?
1: Εγώ παίζω πιάνο, αλλά όχι πολύ.
0: Όχι πολύ. Ποιο είναι το όργανο της επιλογής σου?
1: Μ' αρέσει το εφώνιο.
0: Α, εσύ κάνεις εφώνιο, ναι. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ, μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο, μία επόμενη εκπομπή θα καλέσουμε παιδιά της πρώτης γυμνασίου να πούμε περισσότερα πράγματα. Γιάννη και Γιώργο, πολύ σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και όλους εμάς, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
3: Γεια σας. Ευχαριστούμε.

0: αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, την απάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας, στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, να μαρτυρούν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αυτό θα είναι το κριτήριο, αδελφοί μου. Όταν εκείνη την ημέρα καταταχθούμε με αυτούς που θα πορευθούν είτε εις Ανάστασιν ζωής. Θα το ευχόμαστε αυτό για όλους, αδελφοί μου, είτε μη γέννητο εις Ανάστασιν κρίσεως. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής. Και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της μοναξιάς, της οδύνης μα και της ανέσπερης ελπίδας. Δεν είναι ακριβώς ακροατές αυτοί οι μπροστάριδές μας, είναι ποιητές του νόμου, των κρυμάτων και των δικαιωμάτων του Αγίου Τριαδικού Θεού. Το βίωμα είναι το επιδιωκόμενο. Αν έχεις βίωμα μπορείς να μεταδώσεις, να μαγνητήσεις, να σαγηνεύσεις. Είναι αυτοί μπροσταριδές μας με την αδίσταχτη πίστη, όπως θα έλεγε και ο Κυρφώτης, οδηγούμενοι και φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, βλέπουν και διδάσκονται συνεχώς όσα κανείς από τους ακατάνικτους και ακονισμένους στην κοσμική σοφία. Τότε, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, τότε ο καθένας γίνεται διδαχτός του Θεού. Με εναργές μέσα του το Άγιο Πνεύμα και είναι η συνεχής μετάνοια που ενεργοποιεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Γι' αυτό μας θέλγουν οι μπροστάριδες μας, οι διδαχτοί του Αγίου Θεού. Την αγάπη μας και τις ευχές μας και στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά.

ζεστό φιλί στο χέρι, μια σειρά εκπομπών αφιερωμένες στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, την μεγάλη μας και θαυματουργό Αγία, την Μυροφόρο, την εις Απόστολο, την Απόστολο των Αποστόλων. Πάμε πολλά χρόνια πίσω σε ένα αθωνικό μας ημερολόγιο να τη συναντήσουμε. Ανεβαίνουμε στο Καθολικό για την παράκληση του Αγίου Σίμωνος και της Αγίας Μαγδαληνής. 10 το πρωί, με τη δική μας ώρα, στο στερέωμα της Πέτρας, στη Σιμωνόπετρα βρισκόμαστε. Εδώ σημαίνει 8η Βυζαντινή, κοντά στο μεσόριο της έκτης. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήν η δόξα σου. Δυο παρακαλούνται να μεσητεύσουν στον δεσποτικό θρόνο. Ο Άγιος Σίμων, ο αιώνιος οικιστής και προστάτης των Σιμωνοπετριτών, μα και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Η μόνη Αγία που εν Αγίω όρη τιμάται ως συγκτήτωρας. Χείρα σου σεπτήν μυροφόρε ασπαζόμεθα, την προσψάφσασαν τους πόδας του Χριστού. Ειν προσκυνούντες πάσης νόσου εκλυτρούμεθα. Μπλέκονται τα παρακλητικά λόγια τόσο περίτεχνα. Το παρά τους φυσικούς νόμους θεμελίωμα της μονής πάνω στον γρανιτένιο βράχο με την θηραϊκή λάβα να δένει το πρώτο χτίσμα και η συγκλονιστική ζεστάδα από το πάντιμο χέρι της Αγίας. Μαρτυρούν την αδιάκοπη και ολοζώντανή τους παρουσία εδώ. Το Τρισάγιο διαβάζεται από τον ηλικιωμένο μοναχό, τονισμένο με μια ασυνάντητη έμφαση. Τίποτα εδώ δεν πρέπει να αλλοιώνεται από τη δύναμη της συνήθειας. Τα μεγαλινάρια στο τέλος της παράκλησης υψώνουν της ψυχής μας τα χέρια και κλιπαρούν για διάσωσμα. Πάλι αλλιώς τονίζονται οι λέξεις. Γράφτηκε και πιο πάνω σε αυτό το ημερολόγιο. Ο χρόνος φαίνεται να λιγοστεύει, η μακροθυμία του βλασφήμως δοκιμάζεται. Τους ασπαζωμένους ευλαβώς την σεπτήν σου χείρα, την μυρίσασαν του Χριστού σώμα μυροφόρε. Διάσωζε εκ βλάβης και πάσης επηρείας, νόσων και θλίψεων.

Ένα ημερολόγιο όρους τα 2016 με τίτλο «Τότε δεν χαμηλώνει ο άθος» είναι το ιερό της πρόσωπο της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαγδαληνής που έχει δεχτεί τόσα ραπίσματα και φτίσματα από εκείνους που νόθευσαν την αλήθεια των γεγονότων και δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται αυτή η ανώσια παραχάραξη της αλήθειας. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή παρουσιάζεται διαστρεβλωμένα. Κι όμως η Μεγάλη μας Αγία ακόμα και αυτούς που βλασφημούν έστω και ανεπίγνωστα το ιερό της πρόσωπο δεν τους εκδικείται, αλλά τους ευεργετεί παντοτινά. Σχεδόν λίγο πριν ξεκινήσει τούτη εκπομπή, γράφτηκε αυτό μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας. Πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε, πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την Ανδρία σου ψυχή λαιλατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε, την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε. Τα ίχνη από τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ το χέρι σου, Ζέουσας πίστης πάνσεπτο σκήνομα, δεν το τραβάς σαν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσητεύεις σε εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει. Που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου μυσταγωγούμενη, μέσα από την μυρίπνευστη καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου καινού μνημείου σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδεισο.

Ξαναπαίρνουμε στα χέρια μας το βιβλίο με τίτλο «Βίος της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη. Να διαβάσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον να διαβάζουμε. «Δεύτε από θέας γυναίκες Ευαγγελίστριε, και την Σιών είπατε, δέχου παρημών χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Φαίνεται από το Άγια Ευαγγέλια ότι η θαυμαστή Μαρία η Μαγδαληνή πήγε πολλές φορές εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στον τάφο. Πήγε πρώτα μαζί με την Θεοτόκο νύχτα ακόμη, πολύ πριν ξημερώσει, όπως διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον. Πήγε μαζί με άλλες γυναίκες αργότερα», διαβάζουμε στο Κατά Λουκάν και στο Κατά Μάρκον. «Ήρθε ακόμη μία φορά μαζί με τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη», όπως διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννην. Πολλές φορές, εκείνο το βράδυ του Σαββάτου, πήγε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή στον τάφο. Οι ευσεβείς μυροφόρες γυναίκες αξιώθηκαν πρώτες αυτές να ακούσουν από Άγγελο Κυρίου το εφρόσινο μήνυμα ότι ηγέρθη, ο Κύριος, και να γίνουν πρώτες και αψευδείς μάρτυρες της Αναστάσεως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας αναφέρει περί της επισκέψεως των μυροφόρων στον τάφο. Ήταν πολλές και ήλθαν στον τάφο όχι μία φορά αλλά δυο και τρεις, συντροφιά μεν, αλλά όχι οι ίδιες και κατά τον όρθρο όλες, αλλά όχι και την ίδια ώρα ακριβώς. Η δε Μαγδαληνή ήλθε πάλι μόνη της και έμεινε περισσότερο. Πρώτη από όλες ήλθε στον τάφο του Υιού του Θεού η Θεοτόκος, έχοντας μαζί της την Μαρία την Μαγδαληνή. Η Παρθενομήτωρ έφτασε την στιγμή που γινόταν ο σεισμός. Αποκυλίστηκε η πέτρα και ανοιγόταν ο τάφος και οι φύλακες ήταν παρόντες σαν και συγκλονισμένοι από τον φόβο. Γι' αυτό μετά τον σεισμό αυτοί ανασηκώθηκαν και κοίταξαν αμέσως να φύγουν, ενώ η Θεομήτωρ εντρυφούσε στη θέα. «Εγώ πάντως νομίζω», συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «ότι για αυτήν πρώτη ανοίχθηκε ο ζωηφόρος εκείνος τάφος. Ότι για την Παναγία άστραψε έτσι ο Άγγελος, ώστε, αν και ήταν ακόμη σκοτάδι, αυτή με το πλούσιο φως του Αγγέλου, όχι μόνο να δει ότι ο τάφος ήταν άδειος, αλλά και τα εντάφια να είναι τακτοποιημένα και πολυτρόπως να μαρτυρούν την έγερση του ενταφιαστέντος. Ήταν δε προφανώς ο Ευαγγελιστής Άγγελος ο ίδιος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος λέγει στις γυναίκες που ήσαν μαζί με την Θεοτόκο, «Μη φοβήστε εσείς, ζητείτε τον Ιησού των Εσταυρωμένων, αναστήθηκε, ιδού ο τόπος όπου εκοιτόταν ο Κύριος». Η Θεομήτωρ Παρθένος, συνοδευόμενη από τις άλλες μυροφόρες, επέστρεψε και ιδού ο Ιησούς τη συνάντησε λέγοντας «Χαίρετε». Η Θεοτόκος όταν συνάντησε τον Υιό της και Θεό, πρώτη από όλες τις άλλες είδε και αναγνώρισε τον Αναστάντα και προσπίπτοντας έπιασε τα πόδια του και έγινε Απόστολός του προς τους Αποστόλους. Η Θεοτόκος πριν από όλους. Αυτή είδε τον Αναστάντα και απείλαυσε τη Θεία Ομιλία του. Πρώτη και μόνη άγγιξε τα άχραντα πόδια του, έστω και αν οι Ευαγγελιστές δεν τα λέγουν φανερά όλα αυτά, μη θέλοντας να προσαγάγουν ως μάρτυρα της Αναστάσεως τη μητέρα, για να μην δώσουν αφορμή υποψία στους απίστους. Μας αποκαλύπτει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κινούμενος από αγάπη. Αυτό που αναφέρεται συνεσκιασμένα από τους Ευαγγελιστές, ότι πρώτοι από όλους τους ανθρώπους η Θεοτόκος δέχθηκε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Κυρίου και ότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλες γυναίκες μυροφόρες που είχαν έλθει ως τότε δεν κατενόησαν την σημασία των λόγων του Αγγέλου και δεν εγνώρισαν αμέσως την αλήθεια. Διαπίστωσε μόνον την κένωση του τάφου και έτρεξε η Μαρία η Μαγδαληνή στους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη και τους μετέφερε μόνον αυτό, ότι δηλαδή ο τάφος ήταν άδειος. Και όταν η Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες επέστρεφε και συνήντησε στο δρόμο τον Ιησού και μίλησε μαζί του και πιάσε τα άχραντα πόδια του, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν μαζί με την Μητέρα του Θεού,
διότι είπε στους Αποστόλους, εσήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα και δεν γνωρίζουμε που τον τοποθέτησαν. Δεν είχε καταλάβει ακόμη τίποτε περί της Αναστάσεως. Οι δύο μαθητές ήρθαν στον τάφο τρέχοντας. Διαπίστωσαν ότι όσα τους είπε η γυναίκα ήταν αληθινά. Μέσα στον άδειο τάφο ο Πέτρος με τον Ιωάννη είδαν τα οθόνια και το σουδάριον και έφυγαν. Η Μαρία η Μαγδαληνή όμως μένει κοντά στον τάφο και κλαίει γοερά. Ίστατο η Μαρία έξωθεν του μνημείου κλαίουσα. Κλαίει γιατί χάθηκε το σώμα του Κυρίου της και δεν ξέρει ποιος το πήρε. Η Χριστοφόρος Μαγδαληνή έμεινεν εμφυλοχωρούσα το μνήμα της και περιενώσθη αλίουσα και λιβάδας, δηλαδή ποταμούς, και λιβάδας δακρύων ενστάζουσα. Η επιμόνω προς εδρία υψηλότερον τη καραδοκούσα μαθήν. Απαρηγόρητη κλαίει και θρηνεί, γιατί δεν μπορεί να αντέξει την στέρηση τέτοιου θαυμαστού διδασκάλου, ευεργέτου και σωτήρος. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Η ξεύρουση γάρ εφιλόθεε ψυχέ και καρδίε τι αξίζει ο Θεός και ο Ιησούς, και δια τούτο όταν τον στερηθούν, τρέχουν επάνω και κάτω, τον ζητούν επί πόνος και χύνουν δι' αυτόν αιματωμένα δάκρυα, όθεν και ο Δαβίδ έκλαιγε απαρηγόρητα δια την στέρηση του Θεού, διό έλεγεν «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί, άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγε στέμι, καθεκάς την ημέραν, που εστίν ο Θεός σου». Δια τούτο και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ταύτην την σωτήριον συμβουλήν δίδει εις κάθε ψυχήν, να είναι πρόθυμος και να δακρύει ή να αξιωθεί να απολαύσει νοερός εκείνα που ηξιώθησαν να ειδούν εμυροφόροι αισθητός, ούτω λέγον. Καν Μαρία της εις, καν η άλλη Μαρία, καν Σαλόμη, καν Ιωάννα, δάκρυσον ορθρία. Είδε πρώτη των λίθων ηρμένων, τυχόν δε και τους αγγέλους και Ιησούν αυτών. Ένας λόγος του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου, εις το Πάσχα. Βλέπε, αγαπητέ αναγνώστα, πόσην μεγάλην ωφέλειαν προξενούν τα δάκρυα, διότι αυτά έκαναν τις μυροφόρες γυναίκες να ειδούν τον Αναστάντα Χριστόν, αυτά τις έκαναν να ειδούν τους αγγέλους, αυτά τις αξίωσαν να γίνουν της Αναστάσεως πρώτε κήρυκες και να χρηματίσουν των Αποστόλων και Ευαγγελιστών του Κυρίου Ευαγγελίστριε. Για τον θρήνο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής έξω από τον τάφο γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το γυναικείο φύλο διακρίνεται κατά κάποιον τρόπο για την λεπτότητα των αισθημάτων του και έχει μεγαλύτερη τάση προς ίκτο. Αυτό το λέγω για να μην απορρίσεις, γιατί τέλος πάντων η Μαρία θρηνούσε πικρά στον τάφο, ενώ ο Πέτρος δεν έκανε κάτι παρόμοιο. Οι μαθητές λοιπόν έφυγαν για να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα, ενώ εκείνη στάθηκε κοντά στον τάφο. Ήταν μεγάλη παρηγοριά να βλέπει το μνήμα. «Να, την κοιτάζεις, που σκύβει και θέλει να δει τον τόπο που βρισκόταν το σώμα, προκειμένου να παρηγορηθεί. Γι' αυτό και έλαβε μεγάλο μισθό για αυτή την μεγάλη φροντίδα της. Γιατί εκείνο που δεν είδαν οι μαθητές, το είδε πρώτη η γυναίκα. Είδε δηλαδή δύο αγγέλους να κάθονται ο ένας προς το μέρος των ποδιών και ο άλλος προς το μέρος της κεφαλής, με λευκή ενδυμασία και το πρόσωπο γεμάτο από πολύ φεδρότητα και χαρά. Από την εμφάνιση των δύο αγγέλων η Μαρία μένει έκπληκτη, θαμπωμένη από το παράδοξο θέαμα. «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητείς?» Την ρωτούν. Και αυτά τα είπαν κατά κάποιον τρόπον σαν να την επέπληταν. «Γιατί κλαις αφού τόσα είδες, ακόμη φοβείσαι και δεν μπορείς να εννοήσεις τίποτε υψηλότερο. Ακόμη αμφιβάλλεις και διστάζεις. Ποιον ζητείς? Εκείνον που ηγέρθη, που αναστήθηκε. Βλέπεις αγγέλους να κάθονται μέσα στον τάφο και εσύ ακόμη πιστεύεις ότι εσύλησαν το σώμα? Ποιος μπορεί να κλέψει βασιλέα που φρουρείται από αγγελική φρουρά?» Και εκείνη λέγει,
πήραν τον κύριό μου από το μνημείο και δεν γνωρίζω που τον έβαλαν. Αυτό που είπε προηγουμένως στους Αποστόλους, αυτό λέγει και στους Αγγέλους. Αλλό της καλής καρτερίας, ό της επενετής πολυπραγμοσύνης, ου παρίδεν αυτήν ο ποθούμενος, ου καφή και τι απιστία, βυθίζεται ο ζητούμενος. Αλλά των ζέοντα πόθων ειδών αυτομάτως εφιστάται. Ένα απόσπασμα από ομιλία εις το 8ον Εωθηνών Θεοφάνους Κεραμαίος. Τότε στράφηκε πίσω η Μαρία και βλέπει τον Ιησού. Πώς εστράφει ξαφνικά μπροστά ο πίσω ενώ μιλούσε με τους αγγέλους. Από την όψη και το βλέμμα των αγγέλων, από την έκπληξή τους και την στάση τους μόλις αντίκρισαν τον Κύριο, γυρίζει και αυτή προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού. Και εκείνος τη ρωτάει, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Δεν τον αναγνωρίζει ακόμη. Τα μάτια της εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν, όπως διαβάζουμε στο Καταλουκάν. Όπως έγινε με τους δύο μαθητές που βάδιζαν προς την Εμαούς, ίσως δεν τον αναγνώρισε αμέσως επειδή τα μάτια της θάμπωσαν από το πολύ κλάμα και δεν έβλεπε καθαρά, ίσως ακόμη δεν είχε φέξει καλά η μέρα, ίσως διότι έτσι ο ίδιος ο Ιησούς οικονόμησε, εμφανιζόμενος με την πιο ταπεινή και κοινή ενδυμασία, ώστε να τον νομίσει για κυπουρό. Και του λέγει, «Κύριε, εάν εσύ τον πήρες στα χέρια σου, πες μου που τον έχεις τοποθετήσει και εγώ θα τον πάρω από εκεί. Ότις γυναικείας αγάπης, ότις ευνίας και φιλοστοργίας της γυναικός», σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και η απάντηση, το άκουσμα του ονόματός της από το γλυκί στόμα του Κυρίου, «Μαρία». Στρέφεται, λέγει αυτή τότε και συγκλονισμένη από το άκουσμα, αυθόρμητα απαντά, «Ραβουνί», δηλαδή διδάσκαλε. Ο Θεός λόγος που γνωρίζει και βλέπει τους διαλογισμούς και τις καρδιές των ανθρώπων, δεν την αφήνει να βασανίζεται άλλο. Φώτισε το νου της, φώτισε τους οφθαλμούς της, να δει και να κατανοήσει ποιος είναι αληθινά αυτός που της μιλά. Σπέβδει τότε να αγκαλιάσει, να σπαστεί τα πόδια του Κυρίου. Αλλά αυτός την αποτρέπει και της λέγει, «Μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου. Στάσου μακριά, μη με εγγίζεις». Επειδή το ακόμη η Μαρία ατελείς κατά το φρόνημα και τον αναζητούσε στον τάφο ως άνθρωπο, θέλει να ανυψώσει το φρόνημά της.

επειδή δεν ανέβηκα ακόμη προς τον πατέρα μου, ώστε και εσάς να σας ελκύσω και να σας ανεβάσω στην υψηλότερη θεωρία και γνώση που θα γίνει με την κάθοδο σε εσάς του Αγίου Πνεύματος.

μεγάλη τιμή για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Να αξιωθεί να ειδεί τον Κύριο πρώτη μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη ευτυχία για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή να ειδεί πρώτη τον Αναστάντα Ιησού και να μιλήσει μαζί του μετά την Θεοτόκο. Μεγάλη τιμή να την στείλει στους Αποστόλους να μάθουν και αυτή την χαρμόσυνη είδηση. Διότι αμέσως μετά προσθέτει, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών. Και συνεχίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές ότι εώρα και τον Κύριον και ταύτα είπεν αυτή. Γίνεται η Μαρία των Αποστόλων Απόστολος, των μαθητών Κήρυκας, των Ευαγγελιστών Ευαγγελίστρια. Ο Χριστός την διάλεξε για αυτήν την υψηλή διακονία και αποστολή. Αυτή λοιπόν φεύγει, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να αναγγείλει αυτά στους μαθητές. Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι, λέγει, η προσεδρία και η καρτερία.

Θα αφήνουμε για λίγο το βιβλίο με τον θαυμαστό βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και ανοίγουμε το βιβλίο του μακαριστού μοναχού Μωυσή, του Αγιορείτη, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο γέρον της Αναλήψεως, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, του Αγίων Όρος. Πολλές οι επιστολές στο αρχείο της Μονής, όπου Μητροπόλεις και κοινότητες της Μακεδονίας και της Μικράς Ασίας παρακαλούν να έλθουν οι Σιμωνοπετρίτες πατέρες με το τίμιο λείψανο της Αγίας Μαγδαληνής. Είναι πολλές και οι ευχαριστήριες επιστολές που αναφέρουν θαύματα της Αγίας. Μετά την τέλεση του αγιασμού και της λιτανίας, ακρίδες εξαφανίζονταν από τους αγρούς. Σε εκείνες τις αποστολές συχνά συνόδευε το Άγιο Λείψανο και ο πατήρ Ιερώνυμος, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Σιμωνοπετρίτης. Να έχουμε την ευχή του Αγίου. Την ίδια περίοδο από την Γαλάτιστα Χαλκιδικής γράφει στη Μονή: «Εδώ ακρίδες δεν είναι άλεης εν μέρους. Φοβούνται όμως ο κόσμος την έφοδον της ακρίδος και παρεκάλεσαν την Αγίαν Μαγδαληνήν. Σκέπτονται δε να κανονίσουν και να έρχεται κατέτος ευλαβούμενη την Αγίαν και ζητούνται στην χάριν αυτής. Διηγούνται μια παλαιότερη επίσκεψή του στην Μικρά Ασία. Μοναχός ήλθε με τον γέροντά του Σταυρίουλα, το χωριό μας. Ήλθαν με το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής γιατί είχε πέσει ακρίδα. Μείνανε μάλιστα στο σπίτι του νεομάρτυρος Αγίου Νεκταρίου και υπέδειξαν πως και τα υπόλοιπα λείψανα του Αγίου πρέπει να τα πάνε στο ναό. Γι' αυτό το σπίτι δεν προκόβει. Η ακρίδα μετά τη λιτανία έπεσε στη θάλασσα». Σημειώνει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης: «Ο μεγαλύτερος θησαυρός της Μονής είναι η αριστερή παλάμη της Μυροφόρου, Παρθένου εις Αποστόλου και μαθήτριας του Κυρίου. Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, συχνά ευωδιάζει, έχει θερμότητα ζωντανού ανθρώπου και τελεί θαύματα στους με πίστη ασπαζόμενους αυτήν». Ο πατήρ Ιερώνυμος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στη Μυροφόρο. Είχε μονάσει ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης για αρκετό διάστημα.

Πλάι του μακαριστού Αγίου Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου, και είχε συνεχώς αυτήν την εμπειρία της θαυματουργίας της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να διαβάσουμε και άλλα θαύματα. Τα λιεύσαμε στο διαδίκτυο, αλλά και μέσα από το βιβλίο «Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή» του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Τύπος. Επισκεφθήκανε τον γέροντα Μυτιλινιό κύριο Τραγάκη μερικοί ευλαβείς χριστιανοί στο Πλωμάρι για να μάθουν για θαυμαστά ιστορούμενα σχετικά με την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν ξαπλωμένος και καταβεβλημένος από τη μεγάλη ηλικία. Όταν όμως του εξηγήσανε το σκοπό της επισκέψεως, άλλαξε η διάθεσή του. Σηκώθηκε αμέσως. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Μας είπε ότι είναι 106 χρονών, ότι υποφέρει από αρρώστιες και ότι τον εγκαταλείπει η μνήμη του. Επειδή δεν μπορούσε ο ίδιος να τα γράψει, μας παρακάλεσε να τα γράψουμε εμείς. Και άρχισε να αφηγείται για θαύματα που είδαν τα μάτια του στο όνομα της Μυροφόρου Αγίας, της Μαρίας της Μαγδαληνής. Η πρώτη γνωριμία μου με την Παρασκευή Πετρέλη, όπως λεγόταν η μοναχή, έγινε κατά το 1914. Αυτή η νέα, η Παρασκευή, ήταν παράλυτη στα πόδια και στα χέρια. Ήταν στρεβλά εξαιτίας ενός ατυχήματος. Είχε πέσει όταν πήγαινε στο σχολείο. Η Παρασκευή έβλεπε συχνά στον ύπνο της την Αγία Μαγδαληνή, της οποίας είχε και εικόνα στο σπίτι της. Επίσης, οραματιζόταν την Αγία καθώς και άλλους Αγίους, γι' αυτό πηγαίνανε πολλοί να τη ζητήσουν να παρακαλέσει για ασθενείς ή για μια άλλη ανάγκη τους. Αυτά τα είχα πληροφορηθεί από πολλούς και μου δόθηκε η εξής αφορμή να την γνωρίσω. Είχα ένα κοριτσάκι 5 χρονών που είχε αρρωστήσει από βασκανία και οι γιατροί το είχαν καταδικασμένο. Αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παρασκευής. Πήγαμε στο σπίτι της. Εγώ περισσότερο από περιέργεια παρά από πίστη. Κι είδαμε ένα ανθρώπινο κουρέλι να σέρνεται στην κυριολεξία. Προσκυνήσαμε την εικόνα της Αγίας Μαγδαληνής και την παρακαλέσαμε να έλθει στο σπίτι, να γιάνει το παιδί. Στην αρχή αρνήθηκε, αλλά με την επιμονή μας δέχτηκε και μια μέρα ήλθε στο σπίτι πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Παράλυτη ήταν και ήταν μέρες νηστείας. Ζήτησε να κλείσουμε τις πόρτες και τα παράθυρα. Το βράδυ διάβασε μια παράκληση και εγώ ανέβηκα στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ. Τη νύχτα από περιέργεια κατέβηκα να δω τι θα έκανε και τη βρήκα σε μια κατάσταση οραματισμού, περισυλλογής, κάτι τέτοιο, και μιλούσε για τη ζωή μου κατά τη νεότητά μου όταν ήμουνα στη Σμύρνη με κάθε λεπτομέρεια. Το πρωί εζήτησε ένα ποτήρι νερό. Κάτι είπε και το έδωσε στο άρρωστο παιδί μου. Από τη στιγμή εκείνη η κατάσταση άρχισε να καλυτερεύει και έγινε εντελώς καλά. Από τότε προσκολήθηκα σε εκείνη, η οποία με τράβηξε όπως ο Χριστός στη Μαγδαληνή. Η Παρασκευή έβλεπε και άλλους Αγίους εκτός από την Αγία Μαγδαληνή. Μάλιστα δει, όταν έβλεπε τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ, έπεφτε σε φοβερή περισυλλογή, που μια φορά διήρκησε 2 μέρες. Και ο Αρχάγγελος επέμενε να γίνει μοναχή. Θεράπευε πολλούς ασθενείς ή καλυτέρευε η κατάστασή του στο όνομα της Αγίας Μαγδαληνής. Προς τούτο πήγαινε με την εικόνα στο σπίτι τους, διάβαζε παρακλήσεις και όταν επρόκειτο να βελτιωθεί η κατάσταση του αρρώστου, η εικόνα έτριζε. Όταν επρόκειτο να συμβεί το αντίθετο, το τζάμι της εικόνας εράγιζε. Μια μέρα που πήγε στο σπίτι μιας γριάς που υπέφερε από πόνους στα πόδια της, αφού έκανε τα καθημερινά, γύρισε στο σπίτι της και άρχισε να κλαίει. Όταν την ρώτησα, μου είπε το παράπονό της, ότι ενώ ζητούσε να γίνει η γριά καλά, εκείνη που ήταν νέα έμενε παράλυτη. Και τη νύχτα είδε στο όνειρό της την Αγία Μαγδαληνή.
που της είπε ότι θα περπατήσει, αλλά όχι μόνη της. Της υπέδειξε δε να πιέσει με τα χέρια της τα γόνατά της και θα άκουγε τριγμούς. Δίσταζε να κάνει αυτή την προσπάθεια και εγώ της το επέβαλα. Έκανε αυτό που της υπέδειξε η Αγία Μαγδαληνή και πράγματι ακούστηκαν τριγμοί και αμέσως τη βοήθησαν να σηκωθεί και να κάνει μερικά βήματα. Εκτότε περπατούσε, αλλά πάντα με τη βοήθεια κάποιου. Κατά το 1930 περίπου η Παρασκευή έγινε μοναχή από τον πατέρα Ευγένιο στην εκκλησία της Πλαγιάς. Στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής πήγαμε στην εκκλησία στη Γέρα. Εκεί λειτουργούσε ο επίσκοπος Μοσχονησίων Φώτιος. Όταν την είδε την κάλεσε κοντά του και εν συνεχεία την έκανε μεγαλόσχημη με το όνομα Παϊσία. Η Αγία Μαγδαληνή παρουσιάστηκε στην μεγαλόσχημη Παϊσία κατά τον ύπνο της και της είπε την επιθυμία της να κτιστεί μια εκκλησία στο Πλωμάρι, στο όνομά της. Με την πρωτοβουλία τη δική μου και δύο-τριών άλλων κτίστηκε η εκκλησία στα 1934. Επίσης με την πρωτοβουλία των πιστών που ήταν δίπλα στην μοναχή Παϊσία ιδρύθηκε ένα φιλανθρωπικό σωματείο με το όνομα Μυροφόρος Μαρία Μαγδαληνή που ανέπτυξε μεγάλη φιλανθρωπική δράση και εξακολουθούσε να υπάρχει μέχρι σήμερα αλλά παραμελημένο.

χωριό Βασιλικά υπήρχε μια πλούσια οικογένεια. Ταλιάνοι. Η κόρη τους μόλις παντρεύτηκε έπαθε φυματίωση και τρέλα. Ο άντρας της ζήτησε τη βοήθεια της μοναχής Παϊσίας. Πήγαμε μαζί στα Βασιλικά. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Η μοναχή Παϊσία όταν είδε την άρρωστη είπε ότι θα γίνει καλά. Ζήτησε να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να μην ξανανοίξουν. Και άρχισε να διαβάζει. Η άρρωστη άρχισε να γονγίζει και είδα το σώμα της να φουσκώνει. Ενώ ακούγαμε στα παράθυρα κρότου σαν να πέφτανε πέτρες. Όταν τέλειωσε η άρρωστη άρχισε να ηρεμεί και να επανέρχεται στη φυσική της κατάσταση. Την επομένη σηκώθηκε και φόρεσε τα καλά της για να πάμε στην εκκλησία. Καθώς βγαίναμε όμως η μητέρα της την εμπόδισε. Πριν φύγουμε από τα Βασιλικά, η μοναχή Παϊσία είπε στον άντρα της πως αν ξαναβλαστημήσει, τότε η γυναίκα του θα πέθαινε. Τον Ιούλιο στη γιορτή της Αγίας Μαγδαληνής στο Ανδρόγυνο ήλθε στην εκκλησία να δεκαπεντήσουν στο πλωμάρι. Ο άντρας της πήγε κάπου, μάλωσε και βλαστήμησε. Όταν γυρίσανε στα Βασιλικά το επανέλαβε. Δεν πέρασε πολύ καιρό και η γυναίκα του πέθανε.

Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Φιλιππίδου, το γένος Κωστοπούλου και ζω στις Καμάρες Πατρών. Πριν από μερικά χρόνια ήλθα στη Μυτιλίνη για να προσκυνήσω τους Αγίους της και συμπτωματικά βρέθηκα στις 22 Ιουλίου στην Σκόπελο της Γέρας, όπου με έφεραν για να προσκυνήσω την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Ήταν η μέρα της γιορτής μου. Αφού προσκύνησα την Αγία Εικόνα και τα Άγια Λείψανά της, κατέβηκα και στις κατακόμβες της και ενθουσιάστηκα για αυτά που είδα, αλλά και από την μεγάλη κοσμοσυρωή κατά την ημέρα της γιορτής της. Έφυγα από το νησί ενθουσιασμένη και με βαθιά την πίστη μέσα μου για όσα αξιώθηκα να δω. Την πρώτη βραδιά που κοιμήθηκα στο σπίτι μου, βλέπω στον ύπνο μου την Αγία Μαγδαληνή, όπως ακριβώς είναι στην εικόνα της, αλλά με ολόξανθα μαλλιά που έπεφταν και έφταναν μέχρι τους γοφούς της και έλαμπε ολόκληρη. Εγώ αμέσως δακρυσμένη της λέγω να με βοηθήσει και εκείνη μου απάντησε: «Όχι τώρα, γιατί δεν είσαι έτοιμη». Ξύπνησα και ήταν σαν να την έβλεπα ακόμη. Αλλά σε λίγο, και αφού έκανα τη σχετική προετοιμασία, εκείνη με βοήθησε και δέχτηκα, χωρίς να το περιμένω, άφθονη τη βοήθειά της. Γι' αυτό την ευχαριστώ και την μεγαλύνω. Την άλλη χρονιά ήλθε η γιορτή της και εγώ δεν την θυμήθηκα. Εκείνη την ημέρα μαζί με μια φίλη μου περπατούσαμε στο δρόμο. Ξαφνικά μπροστά μου παρουσιάστηκε μια καλόγρια και όταν γύρισα και την κοίταξα, ήταν ίδια με την Αγία Μαγδαληνή η μορφή της. Μόνο τα ρούχα της ήταν διαφορετικά. Συγκλονίστηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Προχώρησα και εκείνη προχώρησε δίπλα μου και άρχισε να με ακολουθεί αρκετό δρόμο, χωρίς να μου μιλά, μόνο με κοίταξε και ξαφνικά χάθηκε από μπρος μου. Εξαφανίστηκε με μεγάλη ταραχή. Γύρισα στο σπίτι μου. Αφού διηγήθηκα στη φίλη μου τι ακριβώς συνέβη και βλέποντας το ημερολόγιο, διαπίστωσα ότι είχε ημερομηνία 22 Ιουλίου, η ημέρα της γιορτής της, την οποία εγώ παρά τις υποσχέσεις μου προς την Αγία είχα ξεχάσει. Από τότε την έχω Αγία μου, την παρακαλώ και επικαλούμε τη χάρη της και την ευχαριστώ που με αξίωσε να την ειδώ δύο φορές, και στον ύπνο μου μα και στην πραγματικότητα ζωντανή. Δοξάζω το όνομά της και τακτικά διηγούμε το μεγάλο θαύμα της. Από το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στην Σκόπελο της Μυτιλίνης», πρώτο πρεσβυτέρου, πατρός Γεωργίου, Χάντζης Τηλιανού, Αρχιερατικού Επιτρόπου Γέρας.

έτσι ξανά στο βίο λίγο πριν το τέλος και της σημερινής δεύτερης εκπομπής με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αγγελιοφόρος προς τους μαθητές, από το στόμα της θα διαλαλυθεί το μήνυμα της Αναστάσεως. Χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού. Αυτό όμως ήταν και θεϊκή οικονομία, διότι από τη γυναίκα ήλθε η λύπη στον κόσμο. Προμήτωρ Εύα έγινε πρόξενος λύπης στον Αδάμ. Μια γυναίκα πάλι θα γίνει τώρα μηνυτής της χαράς τους άνδρες. Γυναίκα έφερε την πτώση, αλλά και γυναίκα θα διακηρύξει το σωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Το χαίρεται σμυροφόρης φθενξάμενος. Των θρήνων της προμήτωρος Εύας κατέπαυσας τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός. Της Αποστόλης δε της σεις κηρύττην επέταξας, ο σωτήρ εξανέστη του μνήματος.

μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάριο που δεν μπορεί να τον οθεύσει, να νοθεύσει τη χαρά του τίποτε μα τίποτε αυτού του ματέου και προσκαίρου κόσμου. Είναι εδώ μπροστά μας οι θαραλέες γυναίκες με τα μύρων προσερχόμενες. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και η Παναγία μας, η πιο μεγάλη χαρά από τις χαρές. Εκείνη που είδε πρώτη τον Αναστημένο. Μέσα στο πανχαρμόσυνο πεντηκοστάριο, μα και σε κάθε ξημέρωμα Κυριακής, η ίδια διαδρομή από την Ανάσταση ως την ανάληψή του. Αυτή τη διαδρομή με τη χάρη του Θεού και την ανοχή του κάνουμε εδώ και χρόνια σε κάθε τριώδιο των Ρόδων, σε κάθε πεντηκοστάριο. Μέσα από τις εξιστορήσεις, τις συγκλονιστικές εξιστορήσεις που με πόση ελπίδα γεμίζουν την ψυχή μας, αδελφοί μου, των νεοθυνών ιστορημάτων, των νεοθυνών Ευαγγελίων, σε τούτη τη φετινή μας πορεία και διαδρομή, την νεοθυνή, οδηγός μας η Απόστολος των Αποστόλων, εις Απόστολος αφοσιωμένη και ανδριωμένη μυροφόρος, η μισθαγωγούμενη υπό του υπερθέου μεγάλου διδασκάλου, η πρωτοκήρυκας της λυτρωσής μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν εγκατέλειψε και έμεινε στη σκιά του σταυρού να καρτερά στο πλάι της μάνας όλου του κόσμου και ήταν εκείνη που πρώτη κήρυξε και ανήγγειλε σε όλους μας την κόσμο χαρμόσυνη έγερση του λυτρωτή μας.

Χριστό το διημάς εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαληνή οικολούθης Μαρία, αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχές σου λαμβάνομεν. Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο με τα σαρκός επιφυτών μυροφόρε, σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου την έφεσιν προς αυτόν και κτημένην, όθεν και οι άματα επετέλεσας πλίστα και μεταστάσαν ειν εν ουρανής, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε. Λόγις λαμπρινθήσα της του Χριστού, κόσμου την απάτην καταλέλυπας, και αυτό προσήλθες, Μαγδαληνή Μαρία, και τούτο οικολούθης ψυχής θερμότητη. Αυτή η θερμότητα, αυτή η ζέση της ψυχής της είναι αντιληπτή και σήμερα, αδελφοί μου. Έναν συγκλονισμό νιώθει ο καθένας σαν ασπάζεται το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινωνεί την αγιότητά της. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, κι είναι σαν να κατασπαζόμαστε εκείνον, μόλις ερχόμαστε σε επαφή με το παντοτινά ζεστό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Να ευχόμαστε να μην φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από την ψυχή μας, μα και από τα έμισα χείλη μας. Αν θέλει ο Θεός, θα βρισκόμαστε μαζί και με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς, της αφιερωματικής σειράς, με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας εις Αποστόλου και Μυροφόρου και Θαυματουργού Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας. Είναι η εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης και μας ακούτε κάθε εβδομάδα από το σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Δελή Παλταδάκη, γενικός χειρούργος, διευθυντής, ο οποίος θα μας πει και θα μας εξηγήσει διάφορα θέματα που είναι της ειδικότητάς του.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε μαζί μας με μεγάλη χαρά τον κύριο Οδηγή Μπαλταδάκη Γιώργο. Τον ευχαριστούμε που μας αφιερώνει από το χρόνο του ώστε να μας εξηγήσει, να καταλάβουμε τι γίνεται και τι παθαίνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Σήμερα θα αναλύσουμε διάφορες περιπτώσεις οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, όπως φαίνεται, και λόγω της καθιστικής ζωής και λόγω της διατροφής, και αφορούν παθήσεις οι οποίες εμφανίζονται στον προκτό. Κύριε Δελή Μπαλταδάκη, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ επίσης και ευχαριστώ για την δυνατότητα μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και την πάντα τεκμηριωμένη άποψή σας. Θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την ειδικότητά σας και όπως βλέπουμε και λόγω, όπως είπαμε, διατροφής, καθιστικής ζωής, αλλαγή συνηθιών, αλλά και διάφορα άλλα που θα μας τα εξηγήσετε εσείς καλύτερα, αφορούν όλο και περισσότερο κόσμο και όλο και περισσότερους νέους, όπως είναι οι παθήσεις, οι αιμορραίδες, οι ραγάδες, αυτά τα...
1: Σωστό, ναι, ναι, ναι. Όσο περνάνε τα χρόνια, πράγματι εμφανίζονται αυτές οι παθήσεις με μεγαλύτερη συχνότητα, η επίπτωσή του δηλαδή μεγαλώνει, πιο συχνές, γιατί ξεφεύγουμε σιγά σιγά από τη φυσική ζωή που έχει αρκετή κίνηση και είμαστε μπροστά σε ένα υπολογιστή. Ξεφεύγει σιγά σιγά η εργασία από το γραφείο και γίνεται από το σπίτι. Σημαίνει πάλι καθιστική ζωή. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και κάποιες εργασίες που είναι αναγκαστικά σε μια καρέκλα όλη μέρα και όχι μόνο το 8 ώρα πλέον οι πολλοί νέοι εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από 8. Π.χ. ένας οδηγός. Όλοι οι οδηγοί, κάθε είδους οδηγοί, είτε αυτός είναι ντιλιβεράς, είτε αυτός είναι ταξιτζής, είτε αυτός είναι κάνει αποστάσεις από χώρα σε χώρα και μεταφορές. Επομένως, αυτές οι παθήσεις είναι τόσο συχνές που πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί κανείς μας πόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού απασχολούν και είναι διάφορες παθήσεις της περιοχής του προκτού, όπως είπατε, η ραγάδα του προκτού, οι αιμορροίδες, τα συρίγγια και τα αποστήματα, τα περιπροκτικά, και στην περιοχή αυτή, ας μην είναι λίγο κοντά στον προκτό και αυτή, είναι και η κύστη κόκκιγος. Ας μην είναι περιπροκτική ακριβώς η εντόπιση, αλλά είναι στην περιοχή. Άρα απασχολούν πολύ κόσμο και πράγματι κάποιοι θα ήθελαν να μάθουν τι μπορεί να είναι το ένα, μήπως έχω εγώ αυτό ή μήπως το άλλο και τι πρέπει να κάνω για να... ή να βοηθήσω τον εαυτό μου να τα συμπτώματα να είναι πιο ήπια ή να θεραπευτεί.
0: Αν μου επιτρέπετε, από τι ηλικίες ξεκινάμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα?
1: Αυτό τώρα εξαρτάται, δηλαδή η κύστη κόκκιγος για παράδειγμα που είπαμε είναι την πάθηση της δεύτερης και τρίτης δεκαετίας της ζωής, δηλαδή η παιδιά των 15 μέχρι 25, άντε το πολύ 30 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, σε αυτή την ηλικία. Τα συρίγγια είναι συνήθως σε άντρες τριχωτούς κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή μετά τα 30 πλέον. Θα βλέπουμε, σας λέω, συνήθως σε άντρες που δεν απαγορεύονται να είναι και γυναίκες, αλλά είναι πολύ πιο συνηθισμένα στους άντρες. Και μάλιστα σε αυτούς που έχουν αυξημένη τριχοφυΐα την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και ακόμα περισσότερο σε αυτούς που έχουν καθιστική ζωή. Κάθονται κάπου.
0: Αχα. Οπότε είναι ένα μεγάλο εύρος ανάλογα το τι αντιμετωπίζουμε και οι ηλικίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Πού οφείλονται, τι γίνεται με το καθένα από αυτά?
1: Ναι, για τις αιμορροίδες για παράδειγμα ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες. Ο πιο σπουδαίος από όλους είναι η χρόνια δυσκυλιότητα. Να μην μπορεί δηλαδή κάποιο άτομο να ενεργηθεί, να πάει τουαλέτα σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ας πούμε μία φορά ή δύο φορές την ημέρα. Ή να πηγαίνει και να αφιερώνει 20-30 λεπτά μέχρι να καταφέρει να ενεργηθεί. Εκτός τη δυσκυλιότητα, άλλος παράγοντας είναι η παχυσαρκία. Είναι στις γυναίκες οι πολλές εγκυμοσύνες. Είναι η παρατεταμένη ορθοστασία. Ή επαγγελματίες που αναγκάζονται να σηκώνουν βάρος. Δουλεύει στο αεροδρόμιο και μεταφέρει βαλίτσες. Ο άνθρωπος είναι χειροναχτική εργασία, που υπάρχουν πάρα πολλές χειροναχτικές εργασίες που αναγκάζεται να σηκώνει βάρος κλπ. άνθρωποι επίσης που έχουν χρόνιο βήχα γιατί είναι ασματικοί, ηχαπίτες όπως λέμε. Και άλλες παθήσεις όπως είναι πιο σπάνιες, η κύρωση του ύπατος κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι είναι πολλά αυτά που μπορεί να τα έχουμε. Μια δυσκυλιότητα είναι συνηθισμένο πράγμα. Επίσης άνθρωποι που φοράνε από συνήθεια πολύ σφιχτά ρούχα για κάποιους λόγους. Όλα αυτά μπορεί να είναι προδιαθεσικοί παράγοντες να αναπτυχθούν αιμορροίδες ή να επιδεινωθούν ήδη υπάρχουσες.
0: Τι κάνουμε, καταρχάς πώς εμφανίζονται, τι συμπτώματα έχουμε, πώς
1: αυτό το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα είναι ίσως πολύ χρήσιμο για τους ακροατές, για όποιος μπορεί να μας ακούσει και έχει υπομονή. Η αιμορραγία, το πιο συνηθισμένο ενόχλημα, σύμπτωμα είναι η αιμορραγία, η εμφάνιση αιμορραγίας, είτε κατά την κένωση, είτε και χωρίς να υπάρχει κένωση. Η αιμορραγία μπορεί να εμφανιστεί στις αιμορροίδες, μπορεί να εμφανιστεί και στη ραγάδα του προκτού. Όμως μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες παθήσεις πολύ πιο σοβαρές. Κολίτιδες, διάφορες μορφές κολίτιδας, αλλά κυρίως μπορεί να εμφανιστεί και σε ανθρώπους που έχουν καρκίνο στο παχύέντερο. Κάποιος λοιπόν που έχει αιμορραγία στα κόπρανά του ή βλέπει αιμορραγία στο χαρτί, να μην βάλει διάγνωση μόνος του, α, αιμορροίδες είναι, δεν πειράζει, θα περάσουν σε 2-3 μέρες και λοιπά και θα δούμε μετά από λίγο καιρό τι θα, δεν έχω τώρα χρόνο και να απευθυνθεί σε κάποιον γιατρό. Εάν ο γιατρός του πει ότι πράγματι είναι αιμορροίδες ή δεν υπάρχει κάτι ύποπτο, κάτι επικίνδυνο, τότε πράγματι μπορεί να ησυχάσει. Όμως με την παρουσία αίματος στα κόπρανα μην εφησυχαζόμαστε και να το αποδίδουμε εύκολα σε παρουσία αιμορροίδων ή ραγάδας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα οι αιμορροίδες ματώνουν, πράγματι βγάζουν αίμα. Εκτός από την αιμορραγία έχουν και πόνο οι αιμορροίδες, είναι ένα άλλο ερώτημα. Ναι, μπορεί να έχουν πόνο. Ο πόνος της αιμορροίδας δεν είναι τόσο σημαντικός, τόσο σοβαρός, τόσο έντονος, όσο είναι στη ραγάδα του προκτού. Που η ραγάδα έχει και αιμορραγία, μικρότερη όμως από τις αιμορροίδες, αλλά έντονο, εντονότατο πόνο την ώρα της αφόδευσης. Άρα, ασθενής που έχει τόσο έντονο πόνο, πιθανότατα πρόκειται για ραγάδα. Οι αιμορροίδες πονάνε όταν κάνουν την επιπλοκή που λέγεται θρόμβωση, όταν πήξει το αίμα μέσα σε μια αιμορροίδα. Τότε όμως ο ασθενής μπορεί να πιάσει ένα μικρό εξόγκωμα, ένα μικρό ζύδιο γύρω από τον κοντά στον προκτό του, το οποίο είναι ας πούμε σαν ένα ρεβίδι που πονάει.
0: Να το ψηλαφίσει.
1: Αυτό είναι θρομβωμένη αιμορροίδα που δημιουργεί πόνο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε αιμορροίδες χωρίς αίμα?
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Γιατί οι αιμορροίδες, να ξέρουμε τι είναι, είναι φλέβες της περιοχής του προκτού.
0: Ναι.
1: Άρα στην περιοχή του προκτού πάει το αίμα με τις αρτηρίες και επιστρέφει με τις φλέβες. Όταν αυτές οι φλέβες για κάποιο λόγο εμποδίζονται να πάγουν το αίμα και καταστραφούν οι βαλβίδες τους, διατείνονται, είναι φλέβες και κάνουν κυρσούς ας πούμε, και τότε αυτές οι φλέβες διατεταμένες λέγονται αιμορροίδες. Κάποιος λοιπόν που δεν είναι μόνο οι φλέβες διατεταμένες, αλλά μπορεί να δούμε και εξογκώματα με ράκι δερματικά που παρασύρονται ταυτόχρονα και να κρέμονται κάτι σαν ρόγες σταφυλιού ή σαν μεγέθους ένα ρεβίθι γύρω από στην περιοχή του προκτού. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να είναι τόσο μεγάλες, οι αιμορροίδες υπάρχουν και δεν αιμορραγούν. Όπως και αυτοί που έχουν αιμορροίδες, που αυτές οι αιμορροίδες τους πονάνε και ή αιμορραγούν, δεν αιμορραγούν κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μια αιμορροίδα, αιμορραγεί για μια μέρα, 2, 3, 5, σταματάει και αιμορραγεί πάλι μετά από ένα χρονικό διάστημα λίγων ημερών ή λίγων μηνών ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αιμορραγεί κάθε μέρα κάποια αιμορροίδα. Όταν φτάσει στο σημείο να αιμορραγεί κάθε μέρα, θέλει πλέον αντιμετώπιση χειρουργική. Χωρίς συζήτηση. Και πριν φτάσει εκεί, αλλά αιμορραγία έχουμε τακτική, αλλά όχι μπορεί καθημερινή. Όχι καθημερινή.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Διπαλταδάκη. Πώς κρίνουμε και τι κάνουμε στις αιμορραίδες? Πάμε απευθείας χειρουργείο?
1: Όχι. Δεν είναι αυτή η θεραπεία η πρώτης επιλογής.
0: Ναι.
1: Λέμε στον ασθενή καταρχήν να διορθώσει από αυτούς τους προδιαθεσικούς παράγοντες που είπαμε πριν, να διορθώσει κάποιους. Αν μπορεί, αν μπορεί, ας πούμε, αν είναι χρόνιο, με χρόνιο βήχα, αν η ζωή του είναι καθιστική, αν έχει δυσκολιότητα να διορθώσει τη δυσκολιότητα, αν μπορεί να διορθώσει την παχυσαρκία του κλπ. Κλπ. Εάν κάτι από αυτά μπορεί να τα διορθώσει, τη δίαιτά του, να βάλει την κίνηση στη ζωή του κλπ.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να βελτιωθεί και, να, και που έχει, ας πούμε, κάθε 2-3 μήνες αιμορραγία και να έχει κάθε 6 μήνες μια φορά να βλέπει στο χαρτί λίγο αίμα,
0: ναι,
1: αυτός ο άνθρωπος και οι αιμορροίδες του κρίνουμε εμείς ότι είναι δεύτερο βαθμό, δεν υπάρχει λόγος να χειρουργηθεί. Αλλά το, η ένδειξη για χειρουργείο είναι σχέση, συσχετίζεται πάντα με το τι βαθμού αιμορροειδοπάθεια έχει ο ασθενής, πόσο προχωρημένες είναι οι αιμορροειδές του δηλαδή, γιατί ένας που έχει πολύ προχωρημένο στάδιο και του πούμε να περπατάς ή να μην βάζεις σφιχτά ρούχα, κάτι τέτοια, αυτά δεν ωφελούν καθόλου,
0: ναι,
1: και θέλει χειρουργείο. Άρα μπορεί να διορθώσουμε κάποια από αυτά και αν διορθωθούμε, ok. Υπάρχουν και φάρμακα που βοηθάνε την αιμορροειδοπάθεια ή τις κρίσεις της αιμορροειδοπάθειας, που και αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν τοπικές αλυφές που πράγματι δεν έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο, ό,τι αλυφές και να είναι αυτές,
0: ναι,
1: είτε φαρμακευτικές, υπάρχουν και διάφορα
0: φυτικά,
1: από διάφορους βότανα και δεν ξέρω τι, ναι, από χόρτα, από, δεν, τίποτα δεν ωφελεί. Και το χειρουργείο είναι η τελευταία λύση που δεν είναι βαριές επεμβάσεις κατά κύριο λόγο και υπάρχουν διάφορες επεμβάσεις. Γιατί εξαρτώνται, είπαμε, από το στάδιο του ασθενούς, από τις απαιτήσεις του ασθενούς, από την ηλικία του ασθενούς, από το αν έχει επηρεαστεί πολύ ο αιματοκρίτης. Ένας ασθενής που έχει φτάσει σε κάτω από 20 αιματοκρίτη από την απώλεια αίματος από τις αιμορροίδες, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο ριζικά.
0: Στις
1: θεραπείες αυτές, λοιπόν, είπαμε τις συντηρητικές, ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Πρώτα να διορθώσουμε τα προβλήματα αυτά, τους παράγοντες προδιαθεσικούς. Να χρησιμοποιήσουμε κάποια φάρμακα ή κάποιες τοπικές αλυφές. Εδρό, λούτρα, βοηθάνε αρκετά.
0: Ναι.
1: Λιαρό νερό. Αν δεν αποδώσουν αυτά, τότε συζητάμε με τον γιατρό μας τι χειρουργείο είναι το καλύτερο για, τη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένο στάδιο αιμορροειδοπάθειας που έχει ο κάθε ένας χωριστά.
0: Γιατρέ μου, τι ποιότητα ζωής έχει ένας ασθενής ο οποίος έχει δευτέρου βαθμού, ας πούμε, και μετά?
1: Ναι. Μπορεί να μην τον, δεν τον, δευτέρου βαθμού δεν τον επηρεάζει ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Από τρίτου βαθμού και μετά, τρίτου βαθμού σημαίνει ότι πηγαίνουμε στην τουαλέτα, βγαίνουν έξω οι αιμορροίδες και πρέπει να τις βάλουμε μέσα με το χέρι.
0: Αχα.
1: Και τις βάζουμε, τις πρόχνει μέσα ο ασθενής και μπαίνουν μέσα και μένουν εκεί. Η ποιότητα ζωής δεν είναι και τόσο καλή, γιατί κάθε φορά που πάει τουαλέτα πρέπει να έχει το δικό του χώρο, τον ιδιωτικό. Δεν μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε τουαλέτα. Θέλει να καθαριστεί με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει μάθει να καθαρίζεται ή που το έχει συστήσει ο γιατρός του. Αιμορραγεί τακτικά. Μπορεί να έχει περάσει και επεισόδια θρόμβωσης. Άρα από τρίτου βαθμού αιμορροίδα και η τέταρτου ακόμα περισσότερο, πλέον υπάρχει ένδειξη για χειρουργείο. Γιατί εκτός από το ότι αιμορραγεί την ώρα αυτή, ο ασθενής μπορεί να έχει και άλλα συμπτώματα. Παραδείγματος χάρη, το συνηθισμένο είναι να έχει φαγούρα ή ένα αίσθημα τσουξίματος ή ότι υπάρχει ένα βάρος στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Και με λίγα λόγια, όλη μέρα σκέφτεται την επιπλοκή αυτή ή το ενόχλημα αυτό που έχει και πότε θα πάει τουαλέτα, αν μπορεί να το αναστείλει, γιατί τον πιέζει μια συγκεκριμένη εργασία που έχει τώρα. Άρα όλη μέρα το μυαλό του ασθενούς είναι στην περιοχή του προκτού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σίγουρα επηρεάζει την ποιότητα ζωής του. Και αυτό μπορεί να λυθεί εύκολα, αν δεν λυθεί συντηρητικά, εύκολα με κάποιο από τα χειρουργεία που υπάρχουν.
0: Και πάμε σε αυτό το κομμάτι του χειρουργείου,
1: ναι,
0: όπως το θέσατε. Γίνει το πρόβλημα. Τι όμως, πώς να το πω,
1: επιπλοκές,
0: τι επιπλοκές έχει και τι ταλαιπωρία έχει, γιατί προφανώς
1: σε μέρες πρέπει να ο άνθρωπος να είναι στην κλινική, στο νοσοκομείο, όπως
0: και, αλλά και μετά για την ανάρρωση
1: του. Αυτά όλους τους ανθρώπους τα ερωτήματα.
0: Βέβαια.
1: Σωστό. Άρα υπάρχουν διάφορα χειρουργεία που μπορεί να γίνουν με λέιζερ,
0: ναι,
1: να γίνουν με τη χρήση υπερήχων, μπορεί να γίνουν με χρήση ειδικών συρραπτικών μηχανημάτων, με μηχανήματα ιατρικά τα οποία βγάζουν ενέργεια και να βγάλουμε τις αιμορροίδες με τα μηχανήματα αυτά, ας πούμε ειδικές διαθερμίες,
0: ναι,
1: να τα πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και επίσης υπάρχουν και η κλασική μέθοδος με το νηστέρι που αφαιρούμε τις υπάρχουσες αιμορροίδες, τις βγάζουμε και τις πετάμε.
0: Ναι.
1: Αυτή η μέθοδος είναι και η πιο αποτελεσματική. Να τις βγάλουμε τις αιμορροίδες, να τις πετάξουμε. Είναι η πιο αποτελεσματική μεν, γιατί έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα καλύτερα από όλες τις άλλες. Έχει όμως την πιθανότητα, αυξημένη πιθανότητα να μεγαλύτερων, περισσότερων επιπλοκών και πιο σοβαρών επιπλοκών. Επίσης έχει μεγαλύτερη περίοδο ανάρρωσης. Δεν μπορεί ο ασθενής να πάει μετά από 2 ή 3 μέρες στην εργασία του, εάν έχει κάνει αυτή τη ριζική επέμβαση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως ασθενείς που πράγματι τη χρειάζονται. Και είναι καλό να αφιερώσουν μια εβδομάδα να απέχουν από την εργασία τους, για την υγεία τους δηλαδή, αφού ξέρουν ότι με αυτή τη μέθοδο το επόμενο διάστημα της ζωής τους θα είναι κατά πάσα πιθανότητα απαλλαγμένο από συμπτώματα αιμορροϊδας. Παυσίπονα υπάρχουν σήμερα πάρα πολλά, άρα τον πόνο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αν κάποιος ασθενής λοιπόν έχει προχωρημένη αιμορροϊδοπάθεια ή έχει ήδη ένα άλλο χειρουργείο που έχει αποτύχει, η επιλογή μας είναι αυτή η μέθοδος, η παλιά, η επιθετική με την αφαίρεση των αιμορροϊδών. Υπάρχουν όμως, δεν έχουν ανάγκη όμως όλοι οι άρρωστοι από αυτή τη μέθοδο. Πράγματι υπάρχουν άρρωστοι σε πιο αρχικό στάδιο που μπορούν κάλλιστα με τη χρήση λέιζερ, με τη χρήση περίχων να αντιμετωπιστούν και με αυτές τις μεθόδους που είναι περίπου ή σχεδόν ανώδυνες, ο ασθενής να επιστρέψει στην εργασία του σε 2 σε 3 μέρες και χωρίς να έχει ανάγκη από αναλγητικά. Άρα πολλοί επιλέγουν αυτές τις 2 μεθόδους γιατί διευκολύνονται πάρα πολύ στο χρόνο ανάρρωσης και κυρίως στην επιστροφή στην εργασία τους, που είναι κάποιος παράγοντας που τον παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη πολλοί νέοι εργαζόμενοι σήμερα.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, γιατρέ μου, από αυτά που μας είπες είναι ότι όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση και όσο νωρίτερα παρέμβουμε, ουσιαστικά είναι και πιο μικρή η επέμβαση που κάνουμε.
1: Σωστά. Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Και πιο γρήγορη.
1: Με γρήγορη ανάρρωση, χωρίς να απαιτείται αποχή μεγάλη από την εργασία, έτσι. Και χωρίς να έχει τόσο πολύ πόνο. Ακριβώς έτσι.
0: Αυτό.
1: Άρα δεν αφήνουμε τους αρρώστους να πάνε στο τελευταίο στάδιο και να τους πούμε, α, έλα τώρα να σου κάνουν την κλασική μέθοδο με το μαχαίρι, να τις βγάλουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί και μέχρι να φτάσει εκεί ο ασθενής έχει ταλαιπωρηθεί πολλά χρόνια με τις αιμορροίδες του και το χειρουργείο είναι πιο δύσκολο.
0: Και δεν αφήνουμε και τους εαυτούς μας βασικά να φτάσουν σε αυτό το στάδιο μέχρι να πάνε στο γιατρό και να το πάρουν απόφαση, διότι πολλοί κόσμος, κακά τα ψέματα και λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής, ντρέπεται, το σκέφτεται, δεν θέλει, δεν, καθυστερώντας να κάνει τη διάγνωση και καθυστερώντας φυσικά να πάρει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Σου λέει θα πάω στο φαρμακείο, θα πάρω μια αλυφή, θα βάλω αυτό, θα βάλω τ' άλλο, να μην χρειαστεί να κάνω την επέμβαση. Καθυστερώντας και πολλές φορές φτάνοντας στο τελικό στάδιο, το οποίο αναγκαστικά κάνουμε μεγαλύτερη επέμβαση και μεγαλύτερη ταλαιπωρία ουσιαστικά.
1: Γράψατε, είναι πραγματικά η πραγματικότητα η σημερινή. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι λειτουργούν. Ας το να δούμε όπως το περιγράψατε ακριβώς. Και γιατί έχουν και τη σχετική αναστολή ή τη σοβαρή αναστολή το να πάνε στο γιατρό και να δείξουν τους φυκτήρες τους, που το έχουμε σαν λαός, και το άστο και θα δούμε και πάρε κάτι, κάνε κάτι εύκολο για σήμερα και αύριο θα. Αυτό είναι ακριβώς που αποτελεί τη σημερινή πραγματικότητα. Καλό θα ήταν να μην το κάνουμε έτσι. Ειδικά όταν έχουμε μόνο αίμα, που το αίμα μπορεί να κρύβει και κάποια άλλα νοσήματα,
0: μπράβο,
1: όπως είπαμε.
0: Μπράβο. Κάτι πολύ σοβαρότερο. Κάτι πολύ
1: δεύτερο,
0: σοβαρότερο.
1: Όσο το αφήνουμε και φτάσει στο τελικό στάδιο η αιμορροιδοπάθεια, τόσο το χειρουργείο είναι πιο δύσκολο. Και εκτός από το ότι έχει η ανάρρωση πιο.
0: Και πιο επώδυνο.
1: Έχει και πιθανότητες και εμφάνισης και άλλων επιπλοκών.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ αυτό θέλω να κρατήσουμε από τις αιμορροϊδές και να πούμε και 2 λόγια για τη ραγάδα, η οποία και αυτή εμφανίζεται σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
1: Πολύ σωστά. Και ειδικά σε νέους ανθρώπους και πιο νέους ανθρώπους. Η ραγάδα είναι ένα σκίσιμο στον προκτό. Συνήθως από δυσκολιότητα προκαλείται και αυτό. Που αν δεν θεραπευτεί, που πρέπει να πηγαίνουμε γρήγορα στο γιατρό. Εδώ είναι πολύ μεγάλη ανάγκη το γρήγορα, όταν έχουμε αυτόν τον έντονο πόνο την ώρα της αφόδευσης, αυτό θα πει ραγάδα, την ώρα που βγαίνουν τα κόπρανα, πονάει πάρα πολύ ο ασθενής. Αυτός ο ασθενής πρέπει να πάει πάρα πολύ γρήγορα στο γιατρό, για τον απλούστατο λόγο ότι σε αυτή τη φάση, την οξία των ολίγων ημερών ιστορικό, αυτός ο ασθενής μπορεί με συντηρητική, με αλυφή δηλαδή, να θεραπευτεί, να αντιμετωπιστεί, πλήρως να θεραπευτεί. Αν αφήσουμε τη ραγάδα να χρονίσει και πάει πάνω από 10 μέρες, γίνει μηνών, τότε η συντηρητική θεραπεία ναι μεν χορηγείται στον άρρωστο, αλλά με πολύ λίγες ελπίδες επούλωσης. Και αναγκαζόμαστε να πάμε στο χειρουργείο. Που και σε αυτό το χειρουργείο ουσιαστικά υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, αλλά έχουμε καταλήξει στην πλάγια σφιχτηροτομή ως την χρυσή μέθοδο αντιμετώπισης της συγκεκριμένης πάθησης. Και εδώ το λέιζερ έχει θέση και ως νέα μέθοδος μοντέρνα και μια παλιά μέθοδος που τη λέγαμε διαστολή του προχτού, αυτή έχει καταργηθεί ουσιαστικά. Η πλάγια σφιχτηροτομή είναι η επέμβαση που είναι γρήγορη. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να μείνει στην κλινική, σε λίγες ώρες πάει σπίτι του και σε 2-3 μέρες πάει στην εργασία του. Δεν πονάει την άλλη μέρα ιδιαίτερα, απλώς θέλει μια τοπική καθαριότητα, τίποτα άλλο.
2: Αντιμετωπίζεται.
1: Άρα, πόνος έντονος, οξύς την ώρα της αφόδεσης, πρέπει να πηγαίνουμε αμέσως στο γιατρό, γιατί υπάρχει πιθανότητα μόνο με τη χρήση μιας αλυφής, μιας όχι συγκεκριμένης, μόνο.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν διάφορα σκευάσματα, να αντιμετωπιστεί και να θεραπευτεί.
2: Μάλιστα.
1: Και τα σιρίγγια που υπάρχουν στην περιοχή επίσης, και αυτά το συντομότερο.
2: Τι παρουσιάζεται στο σιρίγγιο, γιατρέ μου?
1: Στο σιρίγγιο βγάζει, έχει κάποιος ασθενής μια μικρή πληγή πολύ κοντά στον προχτό, σαν μέγεθος φακής, μια πληγούλα από την οποία βγαίνει έξω για μήνες ή για χρόνια λίγο υγρό, το οποίο μπορεί να είναι λίγο αιματηρό, ποιόδες, κοπρανόδες, ορόδες. Δηλαδή βλέπουμε στο σώρχο μας να λερώνεται με μια σταγονίτσα από υγρό που βγαίνει δίπλα από τον προχτό, από μια τρυπούλα. Αυτή η τρυπούλα ουσιαστικά είναι το ένα σκέλος, η μία έξοδος από ένα τούνελ, από ένα σιρίγγιο όπως λέμε. Σιρίγγιο είναι η σύρεγγα, όπως βλέπουμε τις σύρεγγες στον δρόμο, που έχουν είσοδο και έξοδο, το ίδιο

0: ανοξία φάση και ναι. τη χρόνια φάση.
1: Έχει πόνο.
0: Ο πόνος είναι μόνο όταν έχουμε απόστημα. Αυτός που έχει απόστημα είναι σαν να έχει ένα μεγάλο δοθυΐνα. Να το πω με μια έκφραση που είναι γνωστή στην Κρήτη, σαν να έχει ένα μεγάλο μαλάθρακα. Έτσι το λένε διάφοροι άνθρωποι που έρχονται. Ένα μεγάλο δοθυΐνα στην περιοχή. Όταν έχεις αυτό το απόστημα που το πιάνεις και είναι ένα καρύδι που πονάει πολύ και είναι κατακόκκινο, αυτό θέλει άνοιγμα με λίγο τοπική αναισθησία ή με γενική αναλόγως με το μέγεθος ναι. και την εντόπιση του. Άνοιγμα για να φύγει το πίον. Μετά από αυτό το άνοιγμα θα μείνει μια μικρή πληγούλα στο τέλος, που από αυτή τη μικρή πληγούλα που λέμε θα τρέχει, είναι το στόμα του συρρίγγιου που θα τρέχει λίγο υγρό. Αυτά, το συρρίγγιο και αυτό για να, πρέπει να αφαιρεθεί, θέλει χειρουργείο.
1: Έτσι. Είναι δύσκολο το χειρουργείο.
0: Μέθοδοι για να το αφαιρέσουμε. Πάντως πρέπει να εξαλειφθεί το συρρίγγιο, αυτή η επικοινωνία του εντέρου με το δέρμα, πρέπει να εξαλειφθεί.
1: Γιατί κρύβει άλλα πράγματα τα οποία
0: ναι,
1: δεν...
0: Ναι, μπορεί να επεκταθεί και στην άλλη πλευρά, στον άλλο γλουτό, να τα συρρίγγιο το ένα να γίνουν δύο ή τρία ή τυφλά άλλα συρρίγγια και να γίνει πλέον πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση τους έως αδύνατη.
1: Κατάλαβα. Κύριε Δήμη Μπαλταδάκη, ήσασταν κατατοπιστικότατος σε όλα. Και ομολογουμένως δεν μας έφτασε η εκπομπή για να καλύψουμε πλήρως, οπότε επιφυλάσσουμε να σας ενοχλήσουμε και για δεύτερη, ώστε να καλύψουμε πλήρως το κομμάτι αυτό. Όμως η ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας έχει τελειώσει. Εγώ θέλω να μας πείτε πού μπορεί να σας βρει κάποιος για να ενημερωθεί για όλα αυτά, αν έχει κάποιο θέμα να το συζητήσει μαζί σας.
0: Είναι το κινητό μου τηλέφωνο στο ίντερνετ. Δεν το έχω κρυφό, είναι το κινητό μου. Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε και να με πάρει εκεί. Και το ιατρείο μου από Δευτέρα και πέρα θα είναι απέναντι από τον Άγιο Μινά στο Κρέτεντερ Κλίνικ που έχει τα ιατρεία του εκεί, το Κρέτεντερ Κλίνικ, το δεύτερο όροφο.
1: Εξαιρετικά.
0: Τέλος πάντων, εκεί μπορεί στο Κρέτεντερ Κλίνικ, στα ιατρεία των Άγιο Μινά απέναντι.
1: Εξαιρετικά. Γιατρέ μου και πάλι σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.

0: όλα αυτά τα σημαντικά, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Νομίζω ότι ήταν μια εκπομπή που μας έγισε πολλές απορίες και καλό θα είναι, όπως καταλάβαμε, όταν το πρόβλημα δημιουργείται, όσο και αν τρεπόμαστε κάποιες φορές για λόγω του σημείου του οποίου συζητήσαμε σήμερα, όσο και αν έχουμε κάποιες αναστολές, καλό θα είναι να επισκεφτόμαστε το γιατρό μας. Να επισκεφτόμαστε το γιατρό μας ώστε να προλαμβάνουμε πριν χρειαστεί κάτι μεγαλύτερο να κάνουμε, κάτι πιο επώδυνο. Ακούσατε και σήμερα την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: αγαπητοί ακροατές, επειδή πιστεύω πως πολλές ψυχές θα θερμανθούν και θα ωφεληθούν από τα κατορθώματα των γερόντων, από τους αρωματισμένους αγώνες τους, και θα αρχίσουν και αυτές αγώνα πνευματικό, θα αφιερώσω 3 με 4 εκπομπές στα βιογραφικά τους, στη ζωή τους. Δοξάζω το προσκυνητό όνομα του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο η δόξα και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων, που θα μας αξιώσει κάτι τέτοιο. Και δίδω αμέσως το λόγο στην κυρία Ολυμπία Γαρυφαλάκη, που θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε και αυτή την εκπομπή. Κυρία Ολυμπία, παρακαλώ.
1: Να είναι ευλογημένη η προσπάθεια. Ας αρχίσουμε όμως με το γέροντα Παΐσιο. Πού γεννήθηκε και σε ποιο περιβάλλον μεγάλωσε?
0: Προκαταβολικά θα σας πω πως από τις πρώτες μέρες της ζωής του γνώρισε τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων. Έγινε όμως αργότερα λιμάνι παρηγοριάς σε χιλιάδες βασανισμένες ψυχές. Τα Φάρασα ή Βαρασιό είναι ο τόπος που γεννήθηκε ο γέροντας. Ένα νοικοκυρεμένο κεφαλοχώρι του ακριτικού ελληνισμού της Καπαδοκίας, στα βάθη της Μικράς Ασίας, 200 περίπου χιλιόμετρα νότια της Κεσάριας. Οι Βαρασιώτες φημίζονταν για την ανδρεία τους. Χάρη στη γενναιότητά τους, το χωριό τους ποτέ δεν κατακτήθηκε από τους Τούρκους αντάρτες, τους λεγόμενους Τσέτες, αλλά έμεινε ως ένα ελεύθερο κομμάτι της Ελλάδας, έτσι ώστε πολλοί καταδιωκόμενοι από τους Τούρκους να βρίσκουν εκεί καταφύγιο. Γι' αυτό δίκαια οι Φαρασιώτες ονομάστηκαν Μακαβαίοι, δηλαδή ζηλωτές, αγωνιστές υπέρ της πίστεως και της πατρίδος.
1: Οι γυναίκες οι Φαρασιώτισες, κύριε Γαρυφαλάκη?
0: Και οι Φαρασιώτισες γυναίκες δεν υστερούσαν σε ηρωισμό. Κάποτε οι Τούρκοι κυνηγούσαν μια ομάδα γυναικών για να τις συλλάβουν. Ανάμεσα σε αυτές ήσαν και συγγενείς του γέροντα. Προτίμησαν λοιπόν να πέσουν στο ποτάμι να πνιγούν και να διασώσουν έτσι την πίστη και την τιμή τους, παρά να τις πιάσουν οι Τούρκοι και να τις εξευτελίσουν στα χαρέμια τους. Στα Φάρασα υπήρχαν 50 εκκλησίες. Μερικές ήταν παλαιά μοναστήρια που κάποτε άκμαζαν. Υπήρχαν και πολλά αγιάσματα γνωστά σε όλη την Καπαδοκία από τα θαύματά τους. Ήταν οι Φαρασιώτες συνεχιστές μιας εξαιρετικής παραδόσεως που ξεκινά από τους μεγάλους Καπαδόκες πατέρες. Αγαπούσαν την Εκκλησία, είχαν ευλάβεια και αγωνιστικό πνεύμα. Η τελευταία αναλαμπή και η τελειότερη έκφραση αυτής της παράδοσης ήταν ο εφημέριος του χωριού Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Η Άγια Ζωή και τα πολλά του θαύματα έγιναν αιτία να τρέχουν κοντά του χριστιανοί και μουσουλμάνοι από όλη την Καπαδοκία.
1: Μέσα λοιπόν σε αυτό το ευλογημένο περιβάλλον έζησαν οι πρόγονοι του γέροντα. Οι γονείς του ποιοι ήταν, τα αδέρφια του πώς ονομάζονταν?
0: Ο πατέρας του λέγονταν Πρόδρομος Θεοδοσίου. Επειδή όμως τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι, άλλαξε το επίθετό του σε Εσνεπίδης. Εσνεπίδης σημαίνει αλλοδαπός. Διετέλεσε πρόεδρος του χωριού επί δεκαετίες και ήταν πιστός και ευλαβής. Ευλαβή το ιδιαίτερα τον Όσιο Αρσένιο και τον υπάκουε σε όλα. Ήταν δίκαιος, φιλάδελφος και ελεήμων. Η μητέρα του γέροντα ονομάζονταν Ευλογία, αλλά στην Κόνιτσα την έλεγαν Ευλαμπία. Οι ευλογημένες λοιπόν ψυχές Πρόδρομος και Ευλαμπία, Ευλογία, απέκτησαν 10 παιδιά. Τα 2 πρώτα, η Εκατερίνη και η Σωτηρία, πέθαναν μικρά. Όταν ο Όσιος Αρσένιος βάφτιζε το τρίτο, είπε να το ονομάσουν Ζωή και το ονόμασαν. Έκτοτε όλα έζησαν. Τα ονόματά τους κατά σειρά ηλικίας είναι Ζωή, Μαρία, Ραφαήλ, Αμαλία, Χαράλαμπος, Αρσένιος και αργότερα Γέροντας Παΐσιος, Χριστίνα και Λουκάς.
1: Είπατε προηγουμένως ότι στην Γκόνιτσα τη μητέρα του Γέροντα την αποκαλούσαν όχι Ευλογία αλλά Ευλαμπία. Πώς από τα φάρασα της Μικράς Ασίας βρέθηκαν στην Γκόνιτσα?
0: Στα φάρασα της Αγιωτόκου Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924, ανήμερα της Αγίας Άνης, γεννήθηκε ο Γέροντας. Τον βάπτισαν και τον ονόμασαν Αρσένιο, ύστερα από προτροπή του Οσίου Αρσενίου, που ήθελε να αφήσει καλόγερο στο πόδι του με το όνομά του. Το 1924 όμως που γεννήθηκε ο Γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών ύστερα από τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές εστίες. Πήρε και η οικογένειά του το Γέροντα, 40 ημερών παιδάκι, μαζί τους και ο Όσιος Αρσένιος και ήρθαν στην Ελλάδα. Έμειναν για λίγο στον Πειραιά. Έπειτα πήγαν στο κάστρο της Κέρκυρας, όπου κοιμήθηκε και τάφηκε ο Όσιος Αρσένιος, σύμφωνα με την πρόρησή του. «Εγώ θα ζήσω 40 μέρες στην Ελλάδα και θα πεθάνω σε ένα νησί». Μετεκόμισαν στη συνέχεια σε ένα χωριό της Ιγουμενίτσας και τελικά εγκαταστάθηκαν στην Γκόνιτσα. Το μικρό λοιπόν και νεοφώτιστο Αρσένιο, βρέφος 40 ημερών, τον έφεραν οι γονείς του στη μητέρα Ελλάδα, άγνωστο τότε ανάμεσα στα πλήθη των προσφύγων. Αυτόν που μετά από χρόνια θα γινόταν γνωστός σε όλο τον κόσμο και θα οδηγούσε πλήθη ανθρώπων στη θεογνωσία.

Hallelujah.

0: Κάποια πράγματα από την παιδική του ηλικία θα μας πείτε?
1: Ναι. Ανατράφηκε εμπεδία και νουθεσία Κυρίου. Μαζί με το γάλα που θύλαζε, σας παρακαλώ προσέξτε το αυτό, μαζί με το γάλα που θύλαζε μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς το Θεό. Από τη μητέρα του έμαθε την ταπεινοφροσύνη. Του δίδαξε η μάνα του την εγκράτεια, να μην τρώει παραδείγματος χάρη πριν από την ώρα του φαγητού. Επίσης τον βοήθησε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυροσύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους. Δυο φορές τη μέρα όλη η οικογένεια προσεύχονταν μπροστά στο εικονοστάσι, ενώ η μητέρα του και όταν έκανε τις εργασίες του σπιτιού προσευχόταν λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με την αμαρτωλή». Τι ωραίο παράδειγμα προς μίμηση, Θεέ μου. Ακολουθώντας το παράδειγμα των γονιών του, ο μικρός Αρσένιος έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε μέρα το Τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και διάβαζε συνέχεια. Ο αδελφός του, ο μεγαλύτερός του αδελφός, ο Ραφαήλ, λέει «Ο Αρσένιος από τη Δευτέρα Δημοτικού διάβαζε θρησκευτικά βιβλία, απομονωνόταν και προσευχόταν πολύ. Δεν έπαιζε όπως τα άλλα παιδιά. Στις μεγάλες γιορτές παρέμενε άγρυπνος, άναβε το καντιλάκι και περνούσε όλη τη νύχτα με προσευχές. Όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, ο Αρσένιος απαντούσε σταθερά «Θα γίνω καλόγερος». Οικονόμησε ο Θεός και πήρε από μικρός την καλή στροφή, γι' αυτό και δεν εταλαντεύεται ως την εκλογή του. Για τον Αρσένιο ένας μόνο δρόμος υπήρχε μπροστά του, η αγγελική ζωή των μοναχών. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Έτσι διάβασε κάποτε πως όταν φοβάσαι σε ένα τόπο πρέπει να πηγαίνεις συχνά εκεί για να διώξεις το φόβο. Επειδή λοιπόν φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, το νεκροταφείο δηλαδή, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Ήταν τότε στην τετάρτη τάξη του δημοτικού. «Είδα», λέει ο ίδιος, «είδα από την ημέρα ένα άδειο τάφο. Μόλις νύχτωσε, η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή ήταν δύσκολο, μετά όμως συνήθισα. Κάθισα αρκετή ώρα και εξοικειώθηκα. Πήρα θάρρος και άρχισα να γυρίζω από μνήμα σε μνήμα, πρόσεχα όμως να μην με δουν και με περάσουν για φάντασμα. Αυτό ήταν. Πήγα τρία βράδια και έμεινα μέχρι αργά στο κημητήρι και μου έφυγε έτσι ο φόβος».
0: Συγγνώμη, έμαθε κάποια τέχνη, σπούδασε? Τι έκανε πριν γίνει μοναχός?
1: Όχι, δεν σπούδασε. Τέλειωσε μόνο το δημοτικό σχολείο με βαθμό 8 και διαγωγή κοσμιοτάτη. Ήταν καλός μαθητής, έξυπνος, εύστροφος και φιλότιμος. Δεν θέλησε όμως να συνεχίσει τα γράμματα, επειδή στην Κόνιτσα δεν υπήρχε γυμνάσιο και γιατί επιθυμούσε να γίνει ξυλουργός, επειδή αγάπησε την τέχνη του Κυρίου μας. Όταν έμαθε καλά την τέχνη, έφτιαξε ένα ωραίο εικονοστάσι για το σπίτι τους και έναν σταυρό σαν εκείνο που έβλεπε στις εικόνες να κρατούν οι Άγιοι Μάρτυρες. Αργότερα άνοιξε δικό του ξυλουργείο. Έφτιαχνε κουφώματα, ταβάνια, πατώματα, εικονοστάσια, ακόμη και φέρετρα, από τα οποία όμως ποτέ δεν πήρε χρήματα, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στον πόνο των ανθρώπων. Έτσι, με τη δουλειά αυτή, οικονομούσε τα προστοζήν, βοηθούσε τους δικούς του και έδινε και ελεημοσύνη.
0: Είναι αλήθεια πως αυτή την ηλικία του πρωτοπαρουσιάστηκε ο Χριστός?
1: Αλήθεια είναι. Διηγήθηκε ο γέροντας ότι από 11 χρονών διάβαζα φίους Αγίων και έκανα νηστείες και αγρυπνίες. Ο αδελφός μου, ο πιο μεγάλος αδελφός μου, έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε όμως τίποτε. Πήγαινα στο δάσος και συνέχιζα. Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε: «Θα σου τον κάνω εγώ να τα παρατήσει όλα». Ήρθε λοιπόν και μου ανέπτυξε τη θεωρία του Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε και είπα: «Θα πάω να προσευχηθώ και αν ο Χριστός είναι Θεός, θα μου παρουσιαστεί, να μην χάσω την πίστη μου». Μια σκιά, μια φωνή, κάτι θα μου δείξει. Τόσο μου κόβε. Πήγα και άρχισα μετάνοιες και προσευχή για ώρες. Και ο Χριστός, ο Κύριος, δεν άργησε. Μου παρουσιάστηκε ο ίδιος μέσα σε άφθονο φως. Φαινόταν από τη μέση και πάνω. Με κοίταξε με πολύ αγάπη και μου είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Τα λόγια αυτά ήταν γραμμένα και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε ανοιχτό στο αριστερό του χέρι. Ήταν πραγματικά μια αποκάλυψη, μια θεοφάνεια που μου στερέωσε την πίστη. Αξίζει ο Χριστός να τον αγαπήσω. Να τον αγαπήσω και να θυσιαστώ για Αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο ούτε τίποτε. Για την αγιότητά του και την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία», έλεγε. Ο

0: Από όσα έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει, κύριε Γιάννη, πείτε μου, έκανε μια κάποια προετοιμασία για τη μοναστική ζωή?
1: Από τη στιγμή της Θεοφάνειας και μετά άρχισε να αγωνίζεται με περισσότερο ζήλο και να σκέπτεται συνέχεια και έντονα το θέμα της αφιερώσεώς του στο Θεό. Πήγε στη Μητρόπολη Ιωαννίνων και ρώτησε τον πρωτοσύγγελο αν μπορούσε σε εκείνη την ηλικία να γίνει μοναχός. Εκείνος του απάντησε: «Τώρα δεν μπορείς. Αργότερα, να μεγαλώσεις πρώτα». Ήταν τότε 15 ετών. Μέσα του είχε πολύ ψηλά το μοναχισμό και προετοιμαζόταν όσο το δυνατό καλύτερα. Ζούσε και αγωνιζόταν σαν μοναχός. Σε όσους του πρότειναν συνοικέσια, τα ξέκοβε μια και καλή. «Εγώ θα γίνω καλόγυρος», απαντούσε. Σύχναζε τις ελεύθερες ώρες στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Έκανε παρέα μόνο με νέους πιστούς και ευλαβείς. Αναζητούσε εναρέτους γέροντες και τους έβρισκε έστω και μακριά. Προσπαθούσε να συνηθίσει τις συνθήκες της μοναχικής ζωής. Έπλαινε τα ρούχα του ο ίδιος. Δεν άφηνε τη μητέρα του και τις αδελφές του να τα πλένουν. Νύστευε αυστηρά. Μια φορά μάλιστα νύστεψε τόσο που έπεσε στο κρεβάτι εξαντλημένος, έλεγε αργότερα ο γέροντας. «Τα χέρια μου ήταν λεπτά σαν των μικρών παιδιών της Αφρικής, γιατί ο οργανισμός μου στερήθηκε βασικές τροφές όταν ήμουν μικρός. Ο λαιμός μου είχε γίνει σαν το κοτσιάνι του κερασιού. Τα παιδιά μου έλεγαν: «Καημένε, θα πέσει το κεφάλι σου». Ο Αρσένιος δεν αγωνιζόταν μόνο με ανεανικό ενθουσιασμό, αλλά και με γεροντική σύνεση. Συνόδευε τις ασκήσεις του με πολλή προσοχή και αυτοέλεγχο. Κάθε μέρα εξέταζε τον εαυτό του, τι έκανε, πώς μίλησε, αν πλήγωσε κάποιον με τη συμπεριφορά του. Όμως, αγαπητοί ακροατές, νομίζω πως δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Κυρία Ολυμπία.
0: Ας τελειώσουμε λοιπόν και αυτή την εκπομπή, κύριε Γιάννη, με τα μηνύματά της.
1: Α, μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ακόμη τα πολλά παιδιά είναι ευλογία του Θεού και δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ύστερα πρέπει να προσευχόμαστε και να εκκλησιαζόμαστε συχνά και τελευταίο να κάνουμε αυτοέλεγχο στον εαυτό μας. Όμως εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ας έχουμε την ευλογία του γέροντα, αγαπητοί ακροατές.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε ξανά στην τακτική ροή των εκπομπών, την αναφορά μας μέσα από την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στις αντιδράσεις των μαθητών του Κυρίου μετά από εκείνα τα περίφημα λόγια της διδασκαλίας του Ιησού για τον άρτο της ζωής. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οι μαθητές του Κυρίου όταν τον άκουσαν να αποστομώνει κυριολεκτικά τους Ιουδαίους στη συναγωγή της Καπερναούμ, αναφέροντάς τους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής και του ουρανού και ότι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες των Ιουδαίων στην έρημο ήταν απλώς για την επιβίωση, ενώ η δική του σάρκα και το δικό του αίμα είναι αυτό που δίνει την αιώνια ζωή όχι μόνο στους Ιουδαίους και τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν οι μαθητές του Κυρίου άκουσαν αυτά τα λόγια, θεώρησαν ότι ήταν δύσκολα και σκληρά. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπων, σκληρός εστίν ούτως ο λόγος, τις δύναται αυτού ακούειν. Ιδός δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει». Πολλοί από τους μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν: «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτεται». Αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου δεν ηχεί πάντοτε ευχάριστα στα αυτιά των ανθρώπων. Όχι γενικότερα των ανθρώπων, αλλά και των μαθητών του Χριστού. Αυτών δηλαδή οι οποίοι ζούσαν καθημερινά τον Κύριο, ήταν δίπλα του, έτρωγαν μαζί του, συζητούσαν, βρίσκονταν μέρα νύχτα κοντά του, έμεναν ουσιαστικά μαζί, ήξεραν τις συνήθειές του, ήξεραν το περιεχόμενο της διακονίας του, ήξεραν τι ήθελε από τον κόσμο και τι έλεγε στους ανθρώπους και έβλεπαν και τα θαύματα τα οποία τελούσε. Και αισθάνονται, αγαπητοί ακροατές, οι μαθητές, δυσκολία απέναντι στα λόγια του Θεού. Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος. Είναι δύσκολος. Είναι σκληρός αυτός ο λόγος. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου φαίνεται σκληρός. Φαίνεται δύσκολος. Και είναι σκληρός γιατί ξεβολεύει. Θα προτιμούσαμε όλοι να ακολουθούμε μια πίστη ή καλύτερα μία θρησκεία, της οποίας ο λόγος θα βόλευε τις αδυναμίες μας ή τέλος πάντων δεν θα μας δυσκόλευε ιδιαίτερα στη ζωή μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο ο οποίος θα θόπευε τις αδυναμίες μας ή θα κολάκευε τις προσπάθειές μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο που δεν θα ερχόταν σε ρήξη με την κοινή γνώμη ή με αυτούς που έχουν την πλειονοψηφία σε μια κοινωνία ή σε μια κοινότητα. Ο λόγος του Ευαγγελίου όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος αληθείας και η αλήθεια θίγει. Η αλήθεια ελέγχει. Η αλήθεια ανατέμνει την πραγματικότητα και την βάζει σε μια άλλη λογική, με αποτέλεσμα να ξεβολεύεται αυτός που την ακούει. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι επικίνδυνος και όχι ακίνδυνος. Είναι επικίνδυνος διότι απευθύνεται όχι στο συναίσθημά μας, όχι σε αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά απευθύνεται σε αυτό που ο Λόγος του Θεού προβάλλει ως στάση ζωής. Και αυτό προϋποθέτει σχηνοβασία, προϋποθέτει ένα παιχνίδι ανάμεσα στο καλό και το κακό, στην αμαρτία και την δικαίωση, την αρετή
και την κακία. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα πολλές φορές μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλό δεν είναι. Ενώ αυτό που νομίζουμε κακό δεν είναι πάντα το κακό. Τι λέει το Ευαγγέλιο σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρούμε πολλές φορές τον Χριστό να συγχωρεί αμαρτωλούς ανθρώπους που έζησαν κατά το χειρότερο τρόπο. Να λέει στην Μιχαλίδα γυναίκα ότι η πίστη σου σε σοκέσε. Πορεύου η Σιρήν και μικέτη αμάρτανε. Να λέει στην Σαμαρίτιδα, η οποία είχε 5 άνδρες στη ζωή της, ότι η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει και ότι όταν πιστέψει σε αυτόν ως Μεσσία θα λάβει είδωρ αλλόμενον η ζωή αιώνιον. Βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει τον παραλυτικό, ο οποίος επί πάμπολα έτη ήταν ασθενής εξαιτίας των αμαρτιών του. Είδε υγιής γέγονας, πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Βλέπουμε τον Χριστό να μένει στο σπίτι του Ζακχαίου, του τελώνη και αμαρτωλού. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει τον Σίμωνα τον Φαρισαίο, τον σπουδαίο και τον τρανό άρχοντα εκείνης της εποχής. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει γενικά τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους άρχοντες, τους πλούσιους νέους. Και προβληματιζόμαστε. Ό,τι ήταν αποδεκτό από την ίδια την κοινωνία, από το θρησκευτικό κατεστημένο, από την αντίληψη τη θρησκευτική για τη ζωή, ο Χριστός το απορρίπτει. Και ό,τι φαινόταν ξεκάθαρα κακό, ο Χριστός το δέχεται. Όχι την αμαρτία και το κακό, αλλά το πρόσωπο. Ξεβολεύει λοιπόν ο Ευαγγελικός λόγος, γιατί απευθύνεται σε πρόσωπα και αγωνίζεται ο Χριστός να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο ελεύθερο από κάθε περιορισμό, ελεύθερο από το κακό και την αμαρτία, ελεύθερο από τα πάθη. Και αυτός είναι ο λόγος και η συμβουλή του, ο λόγος της ελευθερίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Αν δεν φάτε την σάρκα μου και δεν πηγείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνια. Σκληρός ο λόγος αυτός. Όταν οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει την θρησκεία να τους δίδει τα εισιτήρια για τον παράδεισο με τα καλά τους έργα, με τις προσευχές και τις νηστείες, με την τήρηση των ηθικών διατάξεων του εκάστοτε νόμου και με την τυπική πίστη στο Θεό, την ευσέβεια της παραδόσεως και κυρίως την αναγνώριση από την πλειονοψηφία των εκφραστών της θρησκείας, ο λόγος του Κυρίου, αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωήν αιώνιον, είναι πραγματικά πολύ σκληρός. Γιατί υποβιβάζει την θρησκευτική ιδέα που έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι μέσα τους. Ότι δηλαδή η πίστη στηρίζεται στην τήρηση εντολών εξωτερικά και δεν έγκυται στην απόκτηση μιας γνήσιας σχέσης με τον Θεό, μια σχέση που περνά από την βρώση και την πόση, μια σχέση που περνάει από το ξεβόλεμα του ανθρώπου, μια σχέση η οποία περνάει από την παράδοση στην αλήθεια, μια σχέση που περνάει από τον αγώνα για την ελευθερία από τα εσωτερικά πάθη, την υποκρισία, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό και την αλαζονία που καταδυναστεύουν τον θρησκευόμενο άνθρωπο. Σκληρός ο λόγος αυτός. Και είναι σκληρός και για την δική μας εποχή, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο για τους μαθητές του Κυρίου. Όταν ο Χριστός μας μιλά και μας λέει ότι πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα του και το αίμα του, και όταν έρχεται η Εκκλησία και το λέει αυτό, είναι σκληρός ο λόγος για όλους εμάς που έχουμε ταυτίσει την Θεία Κοινωνία με την αξιοσύνη, την ευσέβειά μας, την αρετή μας, την ικανότητά μας να είμαστε κοντά στο Θεό.
Και ο Χριστός έρχεται και μας αποδεικνύει ότι όλα αυτά είναι σκύβαλα, γιατί δεν έχουμε τέτοια καθαρότητα μέσα μας. Όμως αυτός μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτό το επουράνιο τραπέζι. Μας ξεβολεύει λοιπόν ο λόγος και είναι σκληρός, γιατί μας βγάζει από την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας. Μας βγάζει από αυτό που ονομάζουμε τις περισσότερες φορές ευσεβισμό. Δηλαδή ότι η αλήθεια έγκυται στην τήρηση των εντολών εξωτερικά, στην μετατροπή της συμπεριφοράς μας σε καλή καγαθή και όχι στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας, στην αναγνώριση της δυσκολίας μας να είμαστε αυτό που θέλει ο Θεός και κυρίως της αδυναμίας μας να γίνουμε καρδίες καθαρές ώστε να δούμε τον Θεό. Και μέσα σε αυτήν την αδυναμία μας έρχεται ο Χριστός δίδοντάς μας τη σάρκα και το αίμα Του για να μας καθαρίσει και να μας δώσει την αιώνια ζωή, εμάς που αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε καθαροί. Αυτό είναι λοιπόν ξεβόλεμα και είναι επικίνδυνος και σκληρός αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου, γιατί διαλύει τις ψευδεστήσεις μας και μας κάνει αγωνιστές πραγματικούς να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον. Εμάς που νομίζουμε ότι αν τηρούμε απλώς ορισμένες εντολές έχουμε βολευτεί και έχουμε εξασφαλίσει μέσω αυτού του ακίνδυνου Χριστού την Βασιλεία των Ουρανών, αμυφθήκαμε και κερδίζουμε τον Παράδεισο. Ξεβολεύει ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές. Είναι επικίνδυνος ο Χριστός. Και αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό τον ζούμε πάνω στο Σταυρό. Τον ζούμε την ώρα του θανάτου Του. Τον ζούμε την ώρα του πάθους και της αδυναμίας. Την ώρα της ταπείνωσης του αγκάθινου στεφανιού. Την ώρα της ταπείνωσης της χλένης. Την ώρα που ο Κύριος μας εμπέζεται και υβρίζεται από όλους τους ανθρώπους. Σκληρός είναι ο λόγος και δύσκολα κανείς μπορεί να τον δεχτεί. Αλλά αν πραγματικά πιστεύουμε και ζούμε αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό, τότε η ζωή μας αποκτά αυτό το νόημα της σχέσης μαζί Του, όπου όλα γίνονται μεν, αλλά τίποτα δεν γίνεται τυπικά. Όλα πηγάζουν από την αγάπη και η προσευχή και η μετάνοια και η κοινωνία. Και δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα, όσο κι αν είναι σκληρός ο λόγος και δύσκολος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Τα λόγια του Χριστού είναι λόγια σκληρά, γιατί είναι αληθινά. Όποιος αγαπάει, αγαπητοί ακροατές, δεν φοβάται να μιλήσει την αλήθεια. Δεν φοβάται ακόμη και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι χρειάζεται να πονέσει για να κερδίσει την πρόοδο, αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξει μια γνήσια σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ζούμε σε μια εποχή όπου αγάπη νοείται ό,τι ευχαριστεί τα αυτιά μας. Αγάπη νοείται ό,τι δεν μας κουράζει. Αγάπη νοείται ό,τι γίνεται ως θυσία. Και παράλληλα υπάρχει απέτηση της διαρκούς υποχώρησης αυτού που αγαπά, ενώ ο άλλος που αγαπιέται δεν υποχωρεί σε απολύτως τίποτα. Και βλέπουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις διέρχονται κρίση όταν η αγάπη δεν κάνει παραχωρήσεις, αλλά βάζει όρια, πλαίσια και κανόνες. Όταν δηλαδή η αγάπη γίνεται μια υπόθεση που έχει και σκληρότητα μέσα της. «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει», μας λέει ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι σοφία αυτός ο λόγος. Παιδεύει σημαίνει εκπαιδεύει, αλλά και προσφέρει αφορμές παιδείας και δυσκολίες στη ζωή. Είναι σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου. Είναι σκληρή η πίστη πολλές φορές, γιατί κρύβει μέσα της αγάπη. Και ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει και να τον κάνει να λάμψει σαν το χρυσό μέσα στο χωνευτήρι. Ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί να έρχονται τα πράγματα όχι όπως τα θέλουμε πολλές φορές, αλλά με γνώμονα και κριτήριο την πνευματική μας ωφέλεια. Και όποιος πιστεύει αληθινά, αγαπητοί ακροατές, δεν βολεύεται. Δεν έχει εξασφαλίσει τον παράδεισο. Δεν μπορεί να ζει στην αυτάρκεια του ατομικισμού, ότι εγώ είμαι σωσμένος και καθαρός. Αλλά διακινδυνεύει ανά πάσα στιγμή αυτήν του την αυτάρκεια, ακόμη και την ίδια την σωτηρία, επειδή αγαπά. Και όταν αγαπά θα κρίνει, όχι κατακρίνοντας, αλλά θα προσφέρει στον άλλον την αλήθεια, γιατί αυτό σημαίνει κρίση. Αλήθεια και δικαιοσύνη που πηγάζουν από την αγάπη. Γι' αυτό ο λόγος της Εκκλησίας πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος σκληρός. Η Εκκλησία δεν χαρίζεται στους ανθρώπους, αλλά αναφέρει αυτό που είναι αληθινό. Είναι λόγος ελεγκτικός. Είναι λόγος δυναμικός. Είναι λόγος ζωντανός. Είναι λόγος που δεν χαϊδεύει αυτιά. Είναι λόγος που δεν συμβιβάζεται. Είναι λόγος που απευθύνεται στον εσωτερικό δυναμισμό του ανθρώπου και ξυπνά την δίψα για την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Του τέστην την δίψα για την Βασιλεία του Θεού. Όταν ο λόγος της Εκκλησίας συμβιβάζεται, όταν ο λόγος της Εκκλησίας βολεύει και λέει αυτά που οι άνθρωποι θα θέλαν να ακούσουν, στην ουσία είναι ένας λόγος που δεν οικοδομεί, είναι ένας λόγος που δεν δίνει ζωήν αιώνιον, αλλά αποσκοπεί να κρατήσει τον άνθρωπο κολλημένο στις αμαρτίες και τις κακές του συνήθειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος του Ευαγγελίου είναι ένας λόγος οργύλος, ένας λόγος εγωιστικός, ένας λόγος αυθεντοποιημένος και όχι αυθεντικός. Πολλές φορές έχουμε ταυτίσει τον εκκλησιαστικό λόγο με τις κραυγές, τις άναρθες ή την κατάκριση των πάντων. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Ο λόγος εκκλησιαστικός είναι λόγος αγάπης. Και η εκκλησιαστική διακονία είναι μια μαρτυρία αγάπης που δεν φίδεται της αληθείας. Γι' αυτό πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν ενώνονται οι εκκλησίες οι χριστιανικές σήμερα, σε μια περίοδο που είναι γεγονός ότι η πίστη στον Χριστό βάλεται. Είτε ζούμε σε χώρες ορθόδοξες, είτε σε ρωμαιοκαθολικές, είτε σε προτεσταντικές. Δεν έχουν γίνει εκείνα τα απαραίτητα βήματα τα οποία θα ανοίξουν διάπλατα τους δρόμους της ενώσεως, αγαπητοί ακροατές. Γιατί δεν μπορεί η ένωση να στηριχθεί στα ψέματα, στις διαφορές ή στην έλλειψη της αλήθειας, τόσο για το πρόσωπο του Χριστού, όσο και για την εκκλησιαστική ζωή, όσο και για την συγκρότηση της ίδιας της Εκκλησίας. Ενότητα χωρίς αλήθεια είναι μια ενότητα κύβδηλη, και η αγάπη δεν μπορεί να μπει πάνω από την αλήθεια. Η αγάπη αναδεικνύει την αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι εύκολη η ενότητα όσο δεν προσπαθούμε να στηριχθούμε στη βάση της αλήθειας που η παράδοσή μας δείχνει και μαρτυρεί. Σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου, σκληρός ο λόγος του Χριστού, και σκοντάφτουν οι μαθητές του, δυσανασχετούν για τα λόγια του, γιατί ακριβώς έχουν μάθει μέσα τους να δέχονται τα ευχάριστα και να απορρίπτουν τα δύσκολα και δυσάρεστα. Και γι' αυτό ο Χριστός τους ρωτά, τούτο ημάς σκανδαλίζει. Ένα ωραίο ρήμα. Σκανδαλίζεστε από αυτά τα λόγια, σκοντάφτετε σε αυτά τα λόγια. Πολλές φορές σκανδαλίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με την ζωή μας, ιδίως εμείς οι κληρικοί. Θα ήταν σπουδαίο να σκανδαλίζαμε με τον λόγο μας, όταν ο λόγος είναι λόγος αγάπης, αλήθειας και ελευθερίας. Όχι άναρθρες κραυγές, όχι ύβρις κατά των ανθρώπων, όχι χαρακτηρισμοί που δεν ωφελούν, αλλά ο λόγος της αληθείας, ο λόγος ο αγιοπνευματικός, που προβληματίζει και ελευθερώνει, που δίνει ζωή και χαρά, αλλά και παράλληλα αποτυπώνει τη γνησιότητα της παράδοσης, τη γνησιότητα του Ευαγγελίου, και που καλεί τον άνθρωπο σε αγώνα πνευματικό, καλεί τον άνθρωπο σε μια άλλη κοινωνία, καλεί τον άνθρωπο να βρει και να επαναανακαλύψει την σχέση με τον αληθινό Θεό. Τέτοιον λόγο έχουμε ανάγκη από την Εκκλησία στην εποχή μας. Λόγο που θα σκανδαλίζει τις βολεμένες ψυχές. Λόγο που δεν θα διστάζει να σχηνοβατεί, για να αποδείξει ότι Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας, αλλά και παράλληλα ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί την γλώσσα κάθε εποχής, τις παραστάσεις των ανθρώπων, αυτό που οι άνθρωποι κατανοούν, για να τους δώσει τη δυνατότητα να βιώσουν το Ευαγγέλιο χωρίς να επικαλούνται προσκόμματα και προκαταλήψεις. Σκοντάφτουν οι μαθητές, αγαπητοί ακροατές. Σκανδαλίζονται από τη σκληρότητα του λόγου του Κυρίου. Σκανδαλίζονται γιατί δεν είναι έτοιμοι ακόμη να δώσουν όλο τους τον εαυτό στο Ευαγγέλιο, όλο τους τον εαυτό στο Χριστό. Σκανδαλιζόμαστε κι εμείς όταν η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την αλήθεια. Σκανδαλίζεται η πλειονοψηφία της κοινωνίας που έχει μάθει να βλέπει τα πράγματα από την σκοπιά του βολέματος. Πολλές φορές σκανδαλίζεται και η πλειονοψηφία των πιστών που έχει μάθει να βλέπει τα πάντα μέσα από το πρίσμα του βολέματος και του εξασφαλισμένου παραδείσου. Όμως, αν η Εκκλησία δεν μιλήσει την γλώσσα της αλήθειας, δεν μιλήσει την σκληρότητα πολλές φορές της αλήθειας και δεν παρουσιάζει την αγάπη στην καθημερινότητά της που εκδηλώνεται ως διακονία, και όχι ως εξουσία. Την αγάπη που ελέγχει, μορφώνει, καθοδηγεί, υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει, τότε ο εκκλησιαστικός λόγος θα παραμείνει άνευρος, άγευστος, άοσμος και τελικά ανέραστος, χωρίς σχέση με Θεό και πλησίον. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκόρδηλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εδης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εδης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εδης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση Μαρτία Σιμών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και αύξη μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιε μου στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσε το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήθη και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ ηλήθη ανηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάστονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηρίξών με. Διδάξον ο νόμος ως οδού σου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσυ επί το θυστής Ιών σου Μόσχους.
0: Μακάρι η άμμομοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του

0: Φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδήμου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτητη καρδίας, έντο με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, έντο φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντί καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη ή εκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρ εκάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιόν σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδιζωμών μου, ον υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην εν νυχτή του ονόματός σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτιε γεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα, του φυλάξεστε το νόμο σου, εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου, ητιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου, σκηνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μέσω νύκτιον εξηγυρώμην, του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τα σεντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός Ιησύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε το νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη η εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν οι περήφανοι, ότι αδίκως οι νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες, πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σως ημί εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλοί, του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυρία σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα, ότι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου. όμωσα και έστησα, του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην έως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός, και του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδα μη, και εκ των εντολών σου ουκ επλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυρεύσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξον τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτησέ με ο δούλο σου ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη η καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντος με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύς εσύ Κύριε και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκ επελαθόμην, κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα, είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με, αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά, αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα, επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστιν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου, Κύριε, κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημά στους ανθρώπους και διέ τη μετέρα σωτηρία, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμεντα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσε μαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι στις ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου, Γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσε επελεύσετε η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελέω πίονη και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε τον κόσμο σου ανακάλεσον τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως το σεραφείμ, την διαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμασι σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους φθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδού ουν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέει σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάση Μαρτία Σιμών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενία Σιμών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε αφιλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεοημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσές ηκεσίες κρατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Νίστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα οικούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπουμε στην του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθηνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος του μετανοείτε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και έστας ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλόη εκεί με κατασκήνωσεν. Επί είδατο αναπαύσεω εξάθρεψε με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησε με επί τρίβου δικαιοσύνη ένα και του ονόματο αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιά θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμετε μου. Η ράβδο σου και οι βακτηρίε σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίε των θλιβώντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλή μου και το ποτήριον σου με θύσκον με οσύ κράτηστον και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ου κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και μη, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε ο εκ παρθένων τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου. Ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πως ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνηση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ότι ούκ έστι του δείπνου και κατάκριση προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μέλλον θα γίνει άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή, σπίρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αορά του κτίσεω δημιουργό. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρόθυμόστε και πολυέλεος, ού παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρι πας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατου του αμαρτουλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση να αληθείας ελθύν. Διόκαγω ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτό υποτάξες τη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και τη σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην, και ως τον άσωτον και άρμου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την έπι του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγός εν πάση της εκλεκτή σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνον το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συσυκτριμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλός εξύψους διημάσε ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίω τευκεφάτνη αλόγων ανεκληθήνε, ούτω κατεδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και είναι μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις να πετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει μετά φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι μεταδακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσάφες ηλάστητη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσισιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρηθε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόμε ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και ικτριμών και φιλανθρωπίας και σι την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με, Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε εμεύδε λήξη λόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντου σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας σίγαρι πας δέσποτά μου πας ο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δεγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήν με, και τόσων ζώο παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίως και πλανήσας απαγάγι των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσει, ουδέ έπτραξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιείμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ον ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτον φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει των πεπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξεστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρη πάρσης τους ανεξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μη γαρτσεχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθα περίου Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός υμνίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ, και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου, και εμπλιεστήνε τη εν σύτριφη καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση των Αγίων σου, πόση ελεύσουμε ο ανάξιο, η εν γάρ τολμήσω συνεισελθήν ει τον υμφώνα, οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
1: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιές μου ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής το μυστήριον ύπο ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα εν υψίσεις Θεό και επιγύρω.
1: Δόξα τη Αγία και ομοούσιο και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επιγύρω ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επιγύρω ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και

Ήπνος εξεγέρθω ότι κύριε συνέλειψετε μου κύριε με το θυμό σου λέξουμε δε την οργή σου παιδεύσεις με ότι το βέλιο σου ενεπάγεις άσμη και επεστρίξα σε βαμπέ τη χείρα σου. Ού και στην ίεση εν της αρχή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη εν της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου ότι εν ομία μου υπερήρει κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ βαρύσαν επ' εμέ. Προσώσα και σ' άπτουσα λιμόλοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθη ενώ στέλος όλα την ημέρα σε κτραπάζουν επορευόμενο ότι εψώ μου επιλήχθες εμπεγμάτων και ού και στην ίεση εν της αρχή μου. Εκακώθηκε τερπινώθη ως φόδυρο ωριόμενος από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, να δει σου πάση επιθυμία μου και στεναγμό μου από σου καπεκρύφη. Η καρδία μου ταράθηκε να τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημε τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαντίες μου ήγγισαν και έστησαν και οι εγγυστάς μου μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζουν το ή ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μυαλά οι σηματεώτες και δρολιώτες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δύο σου κοφούς, ου κήκουον και οσύ άλλα λοσό κανίκο το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος ου κακούον και ου κέχον το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι κυρίλυπης άσεις ακούσει κύριο Θεός μου ότι είπον μη ποτέ επιχρώσει με εχθροί μου. Και εν τους ελευθύνες πόδας μου έπεμε με καλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδόμενο οποιώνομαι στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μερνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δέχθροι μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Ή ανταποδιδόντες με κακάντια αγαθών ενδιέβαλα με επικατεδίνω αγαθοσύνη. Μην καταλήψουμε Κύριο Θεός μη από εσείς από μου πρόσεχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλήψουμε Κύριο Θεός μη από εσείς από μου πρόσεχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω δίψεις εσύ ψυχή μου, πως απλώς εισάξουμε γύρι μου και αβάτω και ανίδρο, ούτως αντιγιώθεις ότι δείτε την εμείς και τη δόξα σου, ότι κρίσω το έλεος υπερζωάς τη χείλη με πένεσος είσαι. Ούτως ευλογήσω τη ζωή μου και εν το όνομα της ορωτας χείρας μου. Ως εξαίατος και ποιότητας επληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου στενέως στο στόμα μου. Εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, της όρθρης εμελέτουν εισέ. Ό,τι γεννείς βοηθός μου και εν της σκέπη του τρίγος ο γαλλιά σου με, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου με δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εστελεύστε εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρες ροφίας, μυρίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφεραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνήνω εν αυτό. Ό,τι είναι φράγιο στόμα λαλούν τον άδικα εν της όρθρης εμελέτην εσύ ότι γεννή της βοηθός μου και εν της σκέπη τον τυρίου σου καλλιάσω με εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου με τα δέντε λάβονται δεξιά σου δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα ευγενή και αίκη σου ενός τον αιώνα να μην Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα ο Θεός κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα ευγενή και αίκη και εις τους αιώνας τον αιώνα να μην Κύριο Θεός σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Εις ερθά την οποίον σου η προσευχή μου κλείνω του ούσου στη δέησή μου ότι πλήστη κακούν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογήσει μετά των κατεβαινών των Ισλάκων εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθως νεκρής ελεύθερος. Ως η τραπετή εκαθέτοντας εν τάφο ονού και μνής της έτηκε αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο το τάτο σκοτεινής και η σκιά θανάτω επ' εμέ επιστερήχθε θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου, με μεθεντό με θέλημε αυτή παρεδόθην και ούκου ξεπροβόμην οφθαλμή μου συνέσαι εν αποτοχία. Εκεί έκραξε προ η κύριο όλη την ημέρα διαπέτασε προ τα ταχύρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσει, ατρίαση και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσετε τη το τάφο του ελαιό και την αληθιά σου ότι απολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσιά σου και δικαιοσύνη σου υγεία επιλεγισμένη και εγώ προ η κύριο και έκραξε και το πρωί προ ευχή μου προφθάσεσαι. Είναι τι κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου που μου το χώσει με εγώ και εγκόψει εκνεότητός μου ή ψωθήσαν ταπεινώθην και εξυπορήθην επί με δήλωθον ενεργέ σου υποπερισμίε σου ξαταραξάν με. Εκεί κλωσάν μου σίδερο όλη την ημέρα περιέσκω με άμε μάκρυνα στα παιμούφυλων και πλησίων και του γνωστού μου βοτελεπορία. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου μέρασε και έκρασε και νυχτή εναντίον σου ει ενώπιό σου προσευχή μου κλείνω του ούσου στη δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον γύρο και πάντοτε εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον γύρο και με επιλαθάν. Πάσα στα ανταποδό σου αυτού τον επιλατεύοντα. Πάσα στα συνομία των ιόμενων. Πάσα στα γνώσσα σου. Των λυτρούμενων εκφοράζει ζωή σου. Του εφανόντου εν λέει και εκτιμή των επιπλώντων καθί στην επιθυμία σου. Ανακαινιστήσετε ω αετού η νιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη εγνώρισε τα σοδού σου το Μωυσή τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελεήμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλο του και στέλο οργιστήσετε ουδέω τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία ημών επίση εν ημίν ούτε κατά τα σαμαρτία ημών τα παιδί και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέω ο κύριο το έλεο αυτού επί του φοβημένου αυτών. Καθώ ο να πέχου είναι να το λέω τη μόνη μάκρη να θυμώ τα σανομία ημών καθώ η κτήρη πατήριου. Ο κτήρη κύριο του φοβημένου αυτών ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών.
εμνή

ότι χούζες μεν άνθρωπος ο συγχώρτος, ημέρε αυτού όσοι άνθος του αγρού το εξανθείς, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώσει ότι τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από τη αιώνος και έως τη αιώνος είπε τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιών, της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει, ευλογείται τον Κύριον πάντης οι άγγελοι αυτού δυνατής και υπήντος το λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού υπηούντος το θέλημα αυτού, ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δύσιν με τη λυθία σου, άκουσον τη δικαιοσύνη και εμείς έλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ουδ και οθείς των οποιών σου παζών. Ό,τι κατοδίεξον εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση εις γη τη ζωή μου, κάθισε έμεινε σκοτεινή σου, νεκρούς ιώνος, η κηδίασεν με το πνεύμα, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα σου χειρός εμελέτων. Διεπέτασε προς τα χείρας μου, ψυχή μου, γέννη δρόσταχης, άκουσον μου και εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από μου και ομοιηθεί σου με σκατεβαίνω σε λάκκο. Ακουστώ πίσω μου το πρωί του ελαιό σου, ότι πισε ήλπισα. Γνώρισό μου, κύριε, ο δόνο να υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξούλε με τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατεύχομαι, δεν δεξώ με το πίντο θέλημά σου, ότι σε ο Θεό μου το πνεύμα, το αγαθό δική με εκεί ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν του ελέη σου εξωθρέψει εχθρού μου και απολύ πάντα στου λίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο ημί. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθό δική με γη ευθεία, δόξα πατρίκη, ιό και ο πνεύμα και νίκη, αίγη σου νέο στον αιώνα να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό, ελπίση μόνη.

0: εσύ και εσύ εστεσες, σώζε τους δούλους σου.
1: Νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μεσούσις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν ευσεβίας φωτίσον άματα. Οκτυπάς

0: Άγιο Πνεύμα Σου και σώσον ημάς ότι υπάρχεις πολυέλεο.
1: Ανάσταση Χριστού Θεέ άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνο αναμάρτων, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση εννοούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκ τόσο άλλων, κοίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγα ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας διημάς θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου, για το πλήρες των κυρμών Σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δια παντός. Συμώνω ήμαρθον και το πονηρών ενωπιών Σου επίησα. Πως αν δικαιωθείς εν της λόγης Σου και εν κείς εν το κρινές θέσαι. Η δούγαρα ανομίες εν ελήφθην και αναμαρτίες εκείς με η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδεια και τα κρύφια της σοφίας Σου εδηλωσάς μου. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίεις μια αγαλία σου και ευφροσύνη να αγαλιάσουν δε ωστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εύθες εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλία Σου του σωτηρίου Σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξω ανώμους της οδού Σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου Σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν Σου. Ό,τι θέλησα στη σία ανέδοκα άνολο καυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και το δαμφίδιο δατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί θυσιαστηριών σου μόσχους.
0: Θαλάσσις το Ερυθρέον πέλαγος σαυρόχη σύχνες είναι ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ σταυρότυπος Μωσέος χερσιτού αμάς.

0: Ενάος το ποθουμένο, εν τρυφών και αγαλώμενος.
1: Αγίε του Θεού, βρέλευε υπέρ ημών, σάξμεν εκείς μη σε τέμνετο, η Θεοφιλής δε σου ψυχή, δι' αγάπη σε τρέφετο, μελετός αντις βαστιλίας, Χριστοφόρε τη

0: βασιλεύση ειρήνη και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της προφητείας το χάρισμα δεδεγμένος προφητομάρτης Ισαΐα Θεοκήρυξ πάσιν ετράνωσας της Ιφίλιον, την του Θεού φωνή σα μεγαλοφόνο άρκωση, ιδού η Παρθένο εν γαστρή λείψετε.
0: Ιδού η Παρθένο εν γαστρή λείψετε.
1: Όλο υπάρχον ενεκρωμένο και ακάθαρτα χείλη και κτημένο Χριστέ, πω ίσω ή ένων επάξιων. Όμω γινώσκω τη είναι σπλαχνίαν ότι σώζει του πίστη ή προσιώντα, ω περποτέ και η χείρα εκείνη τα δύο λεπτά προσφέρω λόγου χιλέων ρηπαρών. Και προσπίπτω κραυγάζωση, τον νου μου φώτισον δέσποτα, ή να λέγω με το του προφήτου σου, ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
0: Ιδού η Παρθένος εν γαστρή λείψετε.
1: Τι ενάτη το αυτού μηνός μνήμη του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐου, τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου μάρτυρος Χριστοφόρου, τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων μαρτύρων Επιμάχου και Γορδιανού, τι αυτή μέρα Άγιε μάρτυρες Καλλινίκη και Ακυλίνα, εδια του Αγίου Χριστοφόρου πιστεύσασε το Χριστό σούβλες από ποδόν έως όμων διαπαρίσε τελειούνται. Όσιος ο σιωμάρτης Νικόλαος ο νέος, ο εν βουνένη όρθρη ξύφη τελειούται, τες αυτόν Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέγχει.

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αείγιος σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα ανήψει σε Θεό και επηγή ειρηνή άνθρωποι σε ευδοκία, υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν, καθεκάς την ημέραν ευλογήσωση και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παρά άτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εμέρα τα αύτια να μαρτύτης φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι, εφωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε του Κυρίου και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε του αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών οδεύσαντας χώρουσαντας ονομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου. Έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μη σήμερα και άφεση μην το φελήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εις

και ποιά σας έθετο εις φυλακήν παραδούς τέσσαρσιν τετραδίοι στρατιωτών φυλάσσιν αυτών βουλόμενος με

εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γλαφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενο και δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξας, κρίνε ζώντας και νεκρούς της βασιλείας σου πέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μη σήμερον και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας. Σώσουν τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειεν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζουν να σε επισέ. Ειρήνην το κόσμο σου το όρισε της εκκλησίας σου, της ιερεύσης της άρχουσιν ημών του στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάνδωρη ματέδιον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων.

ευθύ ευημάστη, ευτούθια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σε Ιώνας, τάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεραρχού Κρήτης, των Αγίων εν δόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ου και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και

0: Χριστός Ανέστη, η Αγία Τριάδη, φυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ισαΐου. Ο Άγιος Προφήτης Ισαΐας γεννήθηκε περί το 765 π.Χ. στο βασίλειο του Ιούδα, την εποχή που ο εβραϊκός λαός, σκληρά διαιρεμένος μεταξύ των αντιπάλων βασιλείων του Ισραήλ και του Ιούδα, επρόκειτο να περάσει μία από τις τραγικότερες περιόδους της ιστορίας του, η οποία θα ολοκληρωνόταν με την οριστική καταστροφή του βασιλείου της Σαμάριας. Ο Ισαΐας άσκησε το λειτουργήμά του επί

Μαγεία, η νεκρομαντία και κάθε είδους δυσιδαίμονες πρακτικές υποκαθιστούσαν τη λατρεία που όριζε ο νόμος και ακόμη και εκείνοι που παρέμειναν πιστοί στην λατρεία του Κυρίου στο ναό αρκούνταν σε μια θρησκευτικότητα τύπο λατρική και υποκριτική, τιμώντας εν τις χείλες είναι αυτόν τον Θεό, ενώ η καρδιά τους πόρο απήχε από αυτόν.

Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου και Καλλινίκης, Ακυλίνας και των 200 στρατιωτών των διαυτού το Χριστό πιστευσάντων. Κατά τον 4ο χρόνο της βασιλείας του αυτοκράτορα Δεκίου, έφθασαν στρατιώτες σε μια πόλη της Ανατολής και υπέβαλαν όσους χριστιανούς βρήκαν σε βασανιστήρια. Ένας νέος μισθοφόρος από βαρβαρική φυλή, ονόματι Ρέπροβος, που είχε γιγάντιο ανάστημα και ήταν πολύ άσχημο στη μορφή, κυριεύθηκε από συμπόνια μπροστά στο θέαμα αυτό. Αδυνατώντας όμως να επικοινωνήσει στη γλώσσα τους, έπεσε στα γόνατα και κινούμενος από την έμφυτη ορμή της φύσεως απίφθινε προσευχή στο Θεό. Άγγελος εμφανίστηκε τότε, άντιξε τα χείλη του και του μετέδωσε τη γνώση της γλώσσας των Ρωμαίων. Έμπλεος τόλμης από την ουράνια αυτή εμφάνιση, ο Ρέπροβε επέστρεψε στην πόλη και έλεγξε σφοδρά τους διώκτες, ομολογώντας την πίστη του στο Χριστό. Κάποιος βαχθίος όρμησε πάνω του για να τον κτυπήσει στο πρόσωπο. Ο γίγαντας δεν αντιστάθηκε και του είπε με πραότητα: «Δέχομαι τα κτυπήματά σου, υπακούοντας την εντολή του Χριστού. Γιατί αν άφηνα να ξεσπάσει ο θυμός μου, ολόκληρη η διεφθαρμένη αυτοκρατορία σας δεν θα ήταν ικανή να με σταματήσει». Μαθαίνοντας το γεγονός, ο αυτοκράτορας έστειλε δύναμη 200 στρατιωτών για να συλλάβουν τον στασιαστή. Αφού τον αναζήτησαν για πολύ, τον βρήκαν τη στιγμή που προσευχόταν μπροστά σε μία εκκλησία, ενώ το ραβδί του που είχε καρφώσει στη γη είχε αρχίσει να βλασταίνει. Ο Άγιος του ζήτησε να του δώσουν λίγο χρόνο ώστε να προφθάσει να λάβει το Άγιο Βάπτισμα και για να τους αποδείξει την εύνοια που είχε αποκτήσει παρά το Θεό, πολλαπλασίασε τις προμήθειες των στρατιωτών, οι οποίοι παρευθείς πίστεψαν στο Χριστό. Μετέβησαν τότε μαζί στην Αντιόχεια, όπου βαπτίστηκαν από τον Άγιο Βαβίλα και ο Ρέπροβος έλαβε το όνομα Χριστόφορος. Όταν ο Άγιος παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα, αυτός τρομαγμένος από την τρομερή και αποκρουστική του όψη, σωριάστηκε λιπόθυμος. Ανακτώντας κατόπιν την αυτοκυριαρχία του, προσπάθησε να τον μεταστρέψει. Μη τολμώντας να προκαλέσει τον γίγαντα με απειλές, διέταξε να στείλουν δύο πόρνες, την Καλλινίκη και την Ακυλίνα, με εντολή να χρησιμοποιήσουν όλα τα θέλγητρά τους, ώστε να παρασύρουν τον Χριστοφόρο στην Πορνεία και από εκεί στη λατρεία των ειδώλων. Συνέβη όμως το ακριβώς αντίθετο. Ο Χριστοφόρος μετέστρεψε τις δύο γυναίκες, δείχνοντας σε αυτές ότι τίποτε δεν συγκρίνεται με την αιώνια ζωή. Εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους και ο Άγιος μεσίτευσε για αυτές το Θεό. Την επαύριο παρουσιάστηκαν ενώπιον του αυτοκράτορα, ομολογώντας την πίστη τους. Έξαλλος ο Δέκιος διέταξε να τις κρεμάσουν από τα μαλλιά με μια βαριά πέτρα δεμένη στα πόδια τους. Η Ακυλίνα υπέκυψε στο μαρτύριο την 1η Απριλίου. Την επαύριο, η Καλλινίκη υποκρίθηκε ότι ενέδωσε και ζήτησε να την οδηγήσουν στο ναό των ειδώλων. Αφού της υπέδειξαν το άγαλμα του Διός, εκείνη έδεσε σε αυτό τη ζώνη της και βάζοντας όλη τη δύναμή της το ανέτρεψε, εν συνεχεία δε έκανε το ίδιο και στα αγάλματα του Ηρακλή και του Απόλλωνα. Συνελήφθη αμέσως από τους ειδωλολάτρες, σουβλίστηκε από τα πόδια έως τους ώμους και παρέδωσε την ψυχή της, εναποθέτοντας την εμπιστοσύνη της στις προσευχές του Χριστοφόρου. 5 ημέρες αργότερα, στρέφοντας την οργή τους στους στρατιώτες που είχαν μεταστραφεί από τον Χριστοφόρο, ο τύραννος διέταξε να τους αποκεφαλίσουν και να κάψουν τα σώματά τους έξω από την πόλη. Τα σώματα ωστόσο παρέμειναν άφθορα και οι χριστιανοί ήλθαν να τα ενταφιάσουν με τιμή. Ο Δέκιος κατόπιν έδωσε εντολή να εγκλήσουν τον Άγιο σε ένα χάλκινο κέλυφος που είχε 4 οπές, το οποίο τοποθέτησαν πάνω σε πυρωμένα κάρβουνα. Αλλά ο Χριστοφόρος φυλάχθηκε αυλαβής και μπροστά στο θέαμα αυτό περισσότεροι από 1000 παρευρισκόμενοι ειδωλολάτρες αναφώνησαν: «Μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών». Κατόπιν έπεσαν στα πόδια του λέγοντας: «Δικαίως ονομάζεσαι Χριστοφόρος, γιατί πράγματι φέρεις τον Χριστό στην καρδιά σου και τα μαρτύρια των τυράννων είναι ένα τίποτε για σένα». Μέσα από κέλυφος ο Άγιος τους δίδαξε τις αρχές της χριστιανικής πίστεως και τους αποκάλυψε ότι έβλεπε σε όραμα έναν άνδρα υψηλό και μεγαλοπρεπή που έλαμπε τόσο ώστε να κρύβει τον ήλιο,

έχοντας στο κεφάλι στέφανο, ενώ γύρω του μυριάδες πυρήμορφοι στρατιώτες συνέτριβαν τάγματα μαύρων δαιμόνων που έπεφταν κατ' επάνω τους. Μαθαίνοντας έτσι τη νίκη του Χριστού επί όλων των ενεργημάτων του πονηρού, οι νεοφώτιστοι απελευθέρωσαν τον Άγιο. Την άλλη ημέρα όμως, ο Αυτοκράτορας, φοβούμενος στάση, εποφελήθηκε από μια ειδωλολατρική εορτή για να εκτελέσει όσους είχαν δηλώσει ότι ήταν χριστιανοί και μαθητές του Χριστοφόρου. Διέταξε εν συνεχεία να δέσουν με αλυσίδα τον Χριστοφόρο σε μιλόπετρα και να τον ρίξουν σε πηγάδι. Άγγελος Κυρίου όμως ήλθε να τον απελευθερώσει από εκεί. Τότε του φόρεσαν οριχάλκινο πυρωμένο φόρεμα, αλλά ο γενναίος μάρτης παρέμεινε απαθής στον πόνο. Τέλος, εξαντλώντας όλα τα μηχανεύματα της διεστραμμένης φαντασίας του, ο τύραννος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν στις 9 Μαΐου. Λίγο αργότερα, ο επίσκοπος Αταλίας εξαγόρασε το σκήνομα του Αγίου Μάρτυρος και το μετέφερε με επισημότητα στην πόλη, της οποίας ο Χριστοφόρος έγινε προστάτης κατά πάσης ακρασίας και συμφοράς. Η τιμή του διαδόθηκε ευρέως διαμέσου των αιώνων σε Ανατολή και Δύση.

0: Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νικολάου του Νέου, του Ενβουνένη και των συναυτών. Ο Άγιος Νικόλαος καταγόταν από την Ανατολή και από νεαρή ηλικία επέδειξε μεγάλη ευσέβεια. Κατετάγει στο στρατό και απέκτησε τόσο μεγάλη φήμη για την ανδρεία του, ώστε ο αυτοκράτορας Λέων Έκτος ο Σοφός του εμπιστεύθηκε, παρά το νεαρό της ηλικίας του, τη διοίκηση ενός αποσπάσματος κοιλίων ανδρών, το οποίο έστειλε στη Θεσσαλία για τη φρούρηση της Λάρισσας. Στην πόλη αυτή ο Νικόλαος φρόντιζε να ασκεί τους άνδρες του τόσο στο φόβο του Θεού όσο και στην τέχνη του πολέμου. Τον Απρίλιο του 901 οι Άραβες που τρομοκρατούσαν την εποχή εκείνη τις παράκτιες περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατέλαβαν την πόλη της Δημητριάδος, Βόλος, και εν συνεχεία προχώρησαν στο εσωτερικό της Θεσσαλίας αφανίζοντας ως ανθυρία τον πληθυσμό και λαιλατώντας πόλεις και χωριά. Όταν έφτασαν πλέον στη Λάρισα, ο Νικόλαος, διαπιστώνοντας ότι δεν ήταν σε θέση να προβάλλει αντίσταση, έδωσε εντολή να εκενωθεί η πόλη. Ο ίδιος με μερικούς άνδρες κατέφυγε στους ασκητές που εγκαταβίωναν στα όρη κοντά στον Τύρναβο και μπόρεσε εκεί να βρει δια της νηστείας και της προσευχής την ειρήνη που κανένα επίγειο βασίλειο δεν θα μπορούσε να του προσφέρει. Μια νύχτα, την ώρα που ο Νικόλαος και οι συνασκητές του προσεύχονταν, φανερώθηκε άγγελος και τους ανήγγειλε ότι έπρεπε να ετοιμαστούν για να λάβουν σύντομα τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, οι επιδρομείς επιτέθηκαν στη σκήτη τους. Εμψυχωμένοι από τα φλογερά λόγια του Νικολάου που τους οδηγούσε στη μάχη, οι χριστιανοί στρατιώτες επικράτησαν στην αρχή, σύντομα ωστόσο βρέθηκαν περικυκλωμένοι. Οι βάρβαροι τους συνέλαβαν και τους υπέβαλαν σε άγρια βασανιστήρια για να τους εξαναγκάσουν να αρνηθούν την πίστη τους. Εκείνοι, όσοι άνα υπέφεραν άλλοι αντί για αυτούς, παρέμειναν αμετακίνητοι και υπέκυψαν στα μαρτύρια, λαμβάνοντας έτσι τα τρόπαια της νίκης. Τα ονόματά τους ήταν Αρδόμιος, Γρηγόριος, Ιωάννης, Δημήτριος, Μιχαήλ, Ακίνδυνος, Θεόδωρος, Παγκράτιος, Παύλος, Χριστοφόρος, Παντολέων, Ευώδιος και Εμιλιανός. Μαρτύρησαν επίσης δύο γυναίκες, η Ειρήνη και η Πελαγία. Μόνον ο Άγιος Νικόλαος κατάφερε να διαφύγει και βρήκε καταφύγιο λίγο νοτιότερα, σε ένα φαράκι κοντά στην Καρδίτσα που ονομαζόταν Βούνενη. Εκεί μπόρεσε για μικρό χρονικό διάστημα να ζήσει στην ησυχία σε σπήλαιο στα ριζά μιας μεγάλης βελανιδιάς. Νικητής των παθών και των επιθέσεων των δαιμόνων, διέλαμψε ενώπιον του Θεού και των αγγέλων του με όλη τη λαμπρότητα των αρετών του. Εν τω μεταξύ οι βάρβαροι συνέχιζαν τις σφαγές, αναζητώντας παντού τον περιβόητο στρατιλάτη. Στο τέλος τον ανακάλυψαν και ευνηδιάζοντάς τον συνέλαβαν. Στις προσπάθειές τους να τον εξαναγκάσουν με βασανιστήρια να αρνηθεί την πίστη του, εκείνος αποκρίθηκε ότι θα παρέμενε πιστός μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Αφού τον χλέβασαν και τον λιδόρισαν, οι βάρβαροι τον διαπέρασαν με την ίδια του τη λόγχη. Κοινωνώντας έτσι με τον Κύριο δια του θανάτου του, ο Νικόλαος μετέβη θριαμβευτής να τον συναντήσει στη βασιλεία του. Όταν οι βάρβαροι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ο επίσκοπος της Λάρισσας μπόρεσε να επιστρέψει στην πόλη με τους επιζήσαντες και φρόντισε να μεταφερθούν τα λείψανα των μαρτύρων στον Τύρναβο. Το σκήνομα του Αγίου Νικολάου παρέμεινε κρυμμένο στην κουφάλα της Βελανιδιάς, θαυματουργικά άθικτο από τη φθορά και τα αγρίμια. Πολλά χρόνια αργότερα, περί το 985, ο Δούκας της Θεσσαλονίκης Εφημιανός, προσβληθής από ανίατη λέπρα και έχοντας εξαντλήσει τα ιατρικά μέσα, αποφάσισε να προσφύγει στους Αγίους. Αφού παρακάλεσε τον Άγιο Δημήτριο, μετέβη στη Λάρισα να προσκυνήσει τα λείψανα του Αγίου Αχιλίου. Εκεί είδε όραμα και έλαβε εντολή να πάει να λωστεί στην πηγή που θα έβρισκε κοντά στο σκήνομα του Αγίου Νικολάου στη Βούνενη. Μετά από επίμονη αναζήτηση, βρήκε τελικά το μέρος, ανακάλυψε κατάπληκτο στο σκήνομα του Αγίου και έκτισε έναν ταπεινό ναό για να το καταθέσει εκεί. Εν συνεχεία, μετά από δεύτερη αποκάλυψη, βρήκε την πηγή και θεραπεύθηκε τελείως, αφολούστηκε σε αυτήν τρεις φορές στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Θες τον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει. Και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 9 Μαΐου, ημέρα της Ευρώπης. Σαν σήμερα, το 328 μετά Χριστόν, ο Μέγας Αθανάσιος, ο επανομαζόμενος και στήλος της Ορθοδοξίας, εκλέγεται επίσκοπος Αλεξανδρίας. Εκ των υστέρων χαρακτηρίστηκε πατριάρχης.
1: Το 1805 πεθαίνει ο Φρίντριχ Σίλερ, γερμανός θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και ιστορικός, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος μεγάλος εκπρόσωπος του ρομαντικού κινήματος.
0: Το 1850 πεθαίνει ο Γκέι Λουσάκ, Γάλλος χημικός, που διακρίθηκε για τις μελέτες του στα αέρια. Το 1805 ανακάλυψε τη σχέση 2:1 του υδρογόνου με το οξυγόνο που αποτελούν το νερό.
1: Το 1874 γεννιέται ο Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος, που ανακάλυψε τον τάφο του Φαραώ του Ταχαμών.
0: Το 1910 η Εθνική Συνέλευση της Κρήτης αποφασίζει πανψηφί την ένωση της Νήσου με την Ελλάδα.
1: Το 1927 πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.
0: Το 1931 γίνεται απόπειρα κινήματος των Παγκαλικών, το οποίο εξουδετερώνεται στη γένεσή του.
1: Το 1936 η χωροφυλακή διαλύει βίαια συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένος από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος» που θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.

Το 1945, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το μέλος των Ναζί, Χέρμαν Γκέρινγκ, συλλαμβάνεται από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Σοβιετική Ένωση σημαδεύει την νικητήρια για την Ευρώπη ημέρα.

0: Το 1950, ο Γάλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Ρομπέν Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή, που έμεινε στην ιστορία ως διακήρυξη Σούμαν, θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το 1956, μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται.

0: Το 1960 εγκαινιάζεται το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο στην Αθήνα, δύναμη σε 350 κλινών.
1: Το 1962 οι Beatles υπογράφουν το πρώτο συμβόλαιό τους με τη δισκογραφική εταιρεία EMI.

0: Το 1974, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρίτσαρντ Νίξον, παραπέμπεται σε δίκη για το σκάνδαλο Watergate.
1: Το 1978, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Άλντο Μόρο εκτελείται από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και το πτώμα του βρίσκεται την ίδια ημέρα μέσα σε αυτοκίνητο στη Ρώμη.
0: Το 1994, στη Νότια Αφρική, ο Νέλσον Μαντέλα εκλέγεται πρόεδρος από το πρώτο πολυφυλετικό κοινοβούλιο της χώρας.
1: Το 2009 πεθαίνει ο Έλληνας ζωγράφος και καλλιτέχνης του Θεάτρου Σκιών, ένας από τους πιο σημαντικούς καραγιοζοπαίχτες, ο Ευγένιος Σπαθάρης.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή είναι η πρώτη εκπομπή της νέας τηλεοπτικής Τέλεκα Χρονιάς. Θέλω να πω ότι είναι η πέμπτη χρονιά με την οποία έχω αυτή τη συνάντηση μαζί σας. Τα τρία πρώτα χρόνια ανέλησα το Χριστό στην Παλαιά Διαθήκη. Ουσιαστικά έκανα μια ανάλυση της Χριστολογίας στην Παλαιά Διαθήκη. Τρία ολόκληρα χρόνια αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό της Παλαιάς Διαθήκης και είδαμε τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, το πώς έβλεπαν στην Παλαιά Διαθήκη τον άσαρκο λόγο, τον Γιαχβέ, τον μεγάλης βούλης άγγελο, όπως έλεγε ο προφήτης Ισαΐας. Και μετά, μετά από τις τρεις αυτές χρονιές, την τετάρτη χρονιά αρχίσαμε να δούμε το Χριστό μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή πώς ο Χριστός ενυνθρώπισε αυτόν τον οποίον προανήγγελαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ενυνθρώπισε, γεννήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο, όπως περιγράφονται στα Ευαγγέλια, τα λεγόμενα συνοπτικά Ευαγγέλια, του κατά Ματθαίο, του κατά Μάρκο, του κατά Λουκά Ευαγγέλιο και βέβαια και το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το οποίο είναι πνευματικό Ευαγγέλιο και θεολογικότερο Ευαγγέλιο. Οπότε άρχισα από την προηγούμενη χρονιά να μιλώ για τη θεότητα του Χριστού, για το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Και φτάσαμε μέχρι τα πρώτα σημεία της επί του όρους ομιλίας του Χριστού. Είναι η πρώτη ομιλία την οποία έκανε ο Χριστός αμέσως μετά το βάπτισμά του και τους πειρασμούς, με την αρχή της επιγείου δράσεώς του. Είναι μια περίφημη αυτή ομιλία την οποία διασώζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Λούκας με διαφορετικά λόγια, αλλά έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Και μερικά τμήματα βλέπουμε και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, το κατά Μάρκου Ευαγγέλιο. Οπότε εκεί στην περίφημη αυτή ομιλία του Χριστού αναλύσαμε το θέμα των μακαρισμών. Δηλαδή μακάρι, πτωχή το πνεύμα του, ότι αυτό είναι στην Βασιλεία των Ουρανών και τα λοιπά. Και μετά φτάσαμε να μελετήσουμε και να αναλύσουμε την προσευχή του Χριστού, την λεγόμενη Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών. Τώρα θα προχωρήσουμε στις επόμενες εκπομπές να δω και τα επόμενα σημεία της επί του όρους ομιλίας του Χριστού, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντο και καθοριστικά για τη ζωή μας, και βεβαίως αργότερα θα προχωρήσω να αναλύσω μερικές παραβολές του Χριστού, τις πιο χαρακτηριστικές που μας δίνουν το πόσο Χριστός ομιλούσε στους ανθρώπους της εποχής του και στους Αποστόλους και σε εκείνους οι οποίοι τον ακολουθούσαν. Μερικά αντιπροσωπευτικά θαύματα για να δούμε το τι είπε ο Χριστός, το τι έκανε ο Χριστός, και μετά να δούμε και το τι έπαθε ο Χριστός με το Σταυρό και την Ανάστασή του και την ανάληψή του στους ουρανούς. Άρα θα διατρέξω την όλη, θα έλεγα, ζωή του Χριστού, τα τρία χρόνια της επιγείου δράσεώς του, όχι με λεπτομέρειες, αλλά τονίζοντας τα βασικά θέματα, ώστε να δούμε το Χριστό, ο οποίος είναι πρότυπο για μας, και τι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δηλαδή αυτό που μιλούσε ο Χριστός πρέπει να το ακούσουμε για να το πράξουμε στη ζωή μας. Αυτό το οποίο έκανε ο Χριστός πρέπει και εμείς να το έχουμε ως πρότυπο και να το κάνουμε στη ζωή μας. Θα δούμε λοιπόν το έκτο κεφάλαιο στη σημερινή εκπομπή, το έκτο κεφάλαιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που μιλάει εκεί στην επί του όρους ομιλία για τη μυστική ζωή του χριστιανού. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Γνωρίζουμε ότι όλες οι θρησκείες έχουν βασικά τρία σημεία. Το πρώτο είναι η διδασκαλία, το δεύτερο είναι η λατρεία και το τρίτο είναι το ήθος αυτών των ανθρώπων που ανήκουν στη θρησκεία. Ο χριστιανισμός, που είναι εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού, έχει και αυτό τα τρία αυτά σημεία. Τη διδασκαλία του Χριστού, τη λατρεία την οποία καθόρισε και μας είπε ο Χριστός, όπως το είδαμε και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και η Εκκλησία το καθόρισε, και μετά ποιο πρέπει να είναι το ήθος των χριστιανών. Όμως εδώ στο χριστιανισμό, και ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που διασώζει
τη βασική διδασκαλία του Χριστού και τη ζωή του Χριστού. Εδώ δεν έχουμε απλώς μια εξωτερική διδασκαλία και μερικά εξωτερικά, την εξωτερική λατρεία και μερικά εξωτερικά γεγονότα, αλλά έχουμε και μια εσωτερική μυστική ζωή. Δηλαδή παρουσιάζεται ποια είναι η μυστική ζωή του χριστιανού. Έχουμε τις εξωτερικές αισθήσεις, βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε, επικοινωνούμε τους ανθρώπους, τις εξωτερικές αισθήσεις και τον εξωτερικό κόσμο, αλλά έχουμε και τις εσωτερικές αισθήσεις, γιατί όπως το σώμα έχει αισθήσεις, έχει και έτσι και η ψυχή έχει τις δικές της αισθήσεις. Εάν σταθούμε μόνο στα εξωτερικά πράγματα και δεν βλέπουμε τον εσωτερικό κόσμο, το μυστικό κόσμο που ρέει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αυτό είναι υποκρισία. Και αν παραμένουμε και θέλουμε και ενδιαφερόμαστε μόνο για το μυστικό, για τη μυστική ζωή, αφαιρώντας τα εξωτερικά, την επικοινωνία με τους ανθρώπους, αυτό είναι ένας μυστικισμός και τα δύο αυτά δεν σώζουν. Οπότε θα δούμε αυτή τη μυστική ζωή του χριστιανού όπως τη διδάσκει ο Χριστός στην επί το όρος ομιλία. Και συγκεκριμένα θα αναλύσω από το 6ο κεφάλαιο του κατά Μάρκου Ευαγγελίου τους 10 στίχους από το 14 έως το 24. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται αυτή η μυστική ζωή του ανθρώπου. Κυρίως θα τονιστούν 4 σημεία ενδιαφέροντα τα οποία παρουσιάζουν αυτή τη μυστική ζωή του χριστιανού. Το πρώτο είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Δηλαδή η συγχώρηση των αμαρτιών μας από το Θεό και η συγχώρηση των αμαρτιών των άλλων που έκαναν σε εμάς. Δηλαδή να συγχωρούμε τους άλλους και όταν συγχωρούμε τους άλλους τότε και ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Τι λέει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία? Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, τότε θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα βασικό, θα έλεγα, κανόνα της μυστικής ζωής του ανθρώπου. Πρέπει πρώτα εμείς να συγχωρήσουμε εκείνα τα οποία μας έκαναν οι άλλοι και τότε και ο πατήρ ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά μας παραπτώματα. Συγχωρώ. Τι σημαίνει το ρήμα συγχωρώ? Χωρέω χωρώ. Σημαίνει είμαι σε ένα τόπο, σε ένα χώρο και χωρώ να είμαι και εγώ μαζί με τους άλλους. Συγχωρώ. Είμαστε 10-15 ανθρώπους που χωράμε μέσα σε ένα δωμάτιο. Έχει και την άλλη έννοια, χωρέω χωρώ, προχωρώ. Δηλαδή προχωρούμε. Οπότε συγχωρώ σημαίνει μαζί μένουμε, μπορούμε να μείνουμε σε ένα χώρο, μέσα στην εκκλησία συγκεκριμένα, και μετά μαζί προχωρούμε. Έχει την έννοια λοιπόν ότι η αμαρτία την οποία διαπράξαμε και διαπράττουμε, την οποία διέπραξε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο, και κάθε φορά που εμείς αμαρτάνουμε, η αμαρτία είναι μια απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό, είναι ένας σκοτασμός του νου. Πάβει ο άνθρωπος να έχει επικοινωνία με τον Θεό και έτσι δεν συνυπάρχει με τον Θεό, δεν μετέχει του φωτός του Θεού. Οπότε η συγχώρηση που γίνεται δια της μετανοίας είναι πάλι επανέρχομαι στην αρχική αυτή κατάσταση και συγχωρώ, δηλαδή συζώ με τον Θεό, μετέχω της χάρης του Θεού και συμπορεύομαι μαζί με τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν είναι σαφέστατος ο Χριστός που λέει εάν στη ζωή σας δεν συγχωρείτε τα παραπτώματα των άλλων, τότε πώς εσείς θα προσευχηθείτε στο Θεό για να συγχωρήσετε τα δικά σας παραπτώματα? Η προϋπόθεση της επικοινωνίας με τον Θεό είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους και εδώ ονομάζεται ο Θεό Πατέρα, γιατί ο Πατέρας αγαπά και η αγάπη του Θεού είναι η πατρική αγάπη, διότι αυτός μας γέννησε και εφόσον μας γέννησε, μας δημιούργησε, δηλαδή μας αγαπά. Οπότε είναι το πρώτο σημείο της μυστικής ζωής του ανθρώπου. Το δεύτερο σημείο που τονίζεται εδώ είναι το θέμα της νηστείας. Είναι στον 16ο στίχο και 18ο στίχο που μιλάει για την νηστεία. Ποια είναι η αληθινή νηστεία? Να δούμε τι λέει ο Χριστός
στην επετόρος ομιλία που είναι καθοριστική και πρέπει να τη μελετούμε συχνά για να δούμε πώς πρέπει να ζούμε ως χριστιανοί. Λέει ο Χριστός, όταν νηστεύετε να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Σας βεβαιώνω ότι έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους και δεν χρειάζεται να λάβουν αμοιβή από το Θεό. Εσύ αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιείς τα μαλλιά σου, δηλαδή εδώ το κείμενο, άλυψέ σου την κεφαλή, θα το δούμε στη συνέχεια, και νύψε το πρόσωπό σου για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά αυτό να φαίνεται στον πατέρα σου που βλέπει αυτές τις κρυφές πράξεις, και ο πατέρας σου που βλέπει αυτό τον εσωτερικό κόσμο, αυτή την εσωτερική ζωή σου, θα σου το ανταποδώσει φανερά, δημόσια. Εδώ λοιπόν έχουμε το θέμα της νηστείας. Οι παλαιοί, δηλαδή στην εποχή του Χριστού, συνήθιζαν ως έκφραση χαράς και κυρίως μετά το λουτρό, όταν πλένονταν, έκαναν κάποιο μπάνιο και αμέσως μετά έβαζαν κάποιο λάδι, αρωματικό λάδι, και άλυφαν την κεφαλή τους και ήταν έκφραση χαράς και φροσύνης. Οπότε λέει εδώ ότι όταν νηστεύεις δεν πρέπει να το εκδηλώνεις με την κακοκεφιά, να φαίνεσαι δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος που παραμορφώνεις την όψη σου, να φαίνεσαι ότι είσαι ασκητικός, αλλά μην το δείχνεις αυτό, να μην δείχνεις ότι νηστεύεις, αλλά να χαίρεσαι, να εκφράσεις τη χαρά, γιατί η νηστεία είναι πραγματικά χαρά. Και βεβαίως λέει να λύφεις το πρόσωπό σου, την κεφαλή σου με το λάδι, και να νύπτεις το πρόσωπό σου και να φαίνεσαι ότι είσαι χαρούμενος, και τότε ο πατέρας σου, δηλαδή ο Θεός, ο οποίος σε βλέπει μέσα στα, εδώ λέει, μέσα στα κρυφά, δηλαδή ο πατέρας σου ο οποίος βλέπει εν το κρυπτό, εκείνος θα σε φανερώσει, θα σε αποκαλύψει και στο φανερό. Άρα η νηστεία πρέπει να γίνεται με χαρά, και να δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να νηστεύουμε μπροστά στους άλλους, αλλά το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά, χωρίς να το κάνουμε με θλίψη. Αρχίζει πάλι η νηστεία τώρα και αρχίζουμε και στενοχωριόμαστε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία από τους πατέρες, ιδιαίτερως από τον ιερό Θεοφύλακτο Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος, ο οποίος λέει τι σημαίνει όταν νηστεύεις να αλήφεις την κεφαλή σου με λάδι και μετά να νύπτεις και το πρόσωπό σου. Σημαίνει, λέγει και το παρουσιάζει αυτό με μια έννοια μυστικότερη, εσωτερικότερη, κεφαλή του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Ξέρουμε ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, και για μας κεφαλή είναι ο Χριστός. Οπότε όταν νηστεύεις να αλήφεις, λέει, την κεφαλή σου, τι σημαίνει? Να κάνεις ελεημοσύνη. Έτσι το ερμηνεύει ο ιερός Θεοφύλακτος. Δεν είναι μόνο να νηστεύει κανείς, ταυτόχρονα πρέπει να εκδηλώνει την αγάπη και ταυτόχρονα πρέπει να κάνει και ελεημοσύνη. Γιατί όπως ο ίδιος ο Χριστός είπε, εφόσον επίησατε ενή τούτο τον ελαχίστο των αδελφών μου, εμή επίησατε. Δηλαδή ό,τι κάνατε για τους αδελφούς μου που είναι οι φτωχοί, οι άρρωστοι, οι φυλακισμένοι, το κάνατε σε μένα. Οπότε να δείχνουμε ελεημοσύνη. Η νηστεία συνδέεται με την ελεημοσύνη, την οποία δίνουμε στον Χριστό με την έννοια στους αδελφούς του Χριστού. Και το να αλήφει κανείς, μάλλον να νύπτει το πρόσωπό του, λέγει ο ιερός Θεοφύλακτος, είναι να καθαρίζει τις αισθήσεις. Στο πρόσωπό μας είναι όλες οι αισθήσεις, η όραση, η ακοή, η γεύση κτλ, η όσφρηση. Είναι οι αισθήσεις. Οπότε δεν είναι μόνο να νηστεύει κανείς, να απέχει των υλικών τροφών. Είναι και αυτό. Φυσικά πρέπει να γίνεται και αυτό. Παράλληλα, αυτό πρέπει να γίνεται με την ελεημοσύνη, την αγάπη προς τους αδελφούς μας και βεβαίως με την καθαρότητα των αισθήσεων, κυρίως των αισθήσεων των εσωτερικών. Ένα τρίτο σημείο που μπορεί κανείς να σημειώσει από αυτό το τμήμα που μελετούμε της επιτόρως ομιλία είναι ποιος είναι ο θησαυρός μας και πού πρέπει να δείχνουμε το ενδιαφέρον μας.
Είναι στους στίχους, το έκτο κεφάλαιο, δηλαδή στίχους 9 μέχρι 21. Λέει εδώ ο Χριστός, διδάσκει τους ανθρώπους της εποχής του, τους μαθητές αλλά και όλους οι οποίοι τον ακολούθησαν και βεβαίως διαμέσου αυτών και εμάς. Λέει μη μαζεύετε, μη συγκεντρώνετε θησαυρούς πάνω στη γη όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Εδώ είναι ένας σαφέστατος λόγος που αναφέρεται στο πάθος που έχουμε και πολλοί άνθρωποι το έχουν, της φιλαργυρίας. Δηλαδή προσπαθούν να συγκεντρώσουν πολλούς θησαυρούς, πολλά αγαθά. Πόσες παραβολές είπε ο Χριστός, θα δούμε αργότερα ίσως μερικές από αυτές τις παραβολές των ανθρώπων οι οποίοι είναι πλούσιοι και συγκεντρώνουν υλικά αγαθά και αυτοί θέλουν να τα έχουν και να εφραίνονται για όλα τα χρόνια της ζωής τους και οι διπλανοί άνθρωποι να υποφέρουν από την έλλειψη των αγαθών. Εδώ λοιπόν λέει ο Χριστός, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, τους οποίους θησαυρούς τους αφανίζει και ο σκόρος και η σκουριά. Δηλαδή ο σκόρος τα ρούχα, η σκουριά τα μέταλλα και το σίδερο. Τα αφανίζουν, τα καταστρέφουν. Έχουμε δηλαδή διάφορα μέταλλα, ακόμη και σκληρά σίδερα, μετά από ένα χρονικό διάστημα αρχίζουν και αυτά να φαγώνονται και θέλουν και άλλη ενίσχυση στα σπίτια. Οπότε λοιπόν έχουμε μια φθορά. Τα υλικά αγαθά έχουν μια φθορά. Μη δίνετε εμπιστοσύνη και σε αυτά τα υλικά αγαθά και μη τα συγκεντρώνετε. Αλλά να συγκεντρώνετε πνευματικά αγαθά. Βλέπετε εδώ και πάλι το μυστικό στοιχείο το οποίο βάζει ο Χριστός. Όπου γάρ λέει, όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε. Να θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Τι σημαίνει να θησαυρίζω θησαυρούς? Δηλαδή να μαζεύω θησαυρούς για να τους εναποθηκεύω και να τους επενδύω στον ουρανό, στην τράπεζα του ουρανού. Είναι η αγάπη. Δηλαδή να κάνουμε, να δείχνουμε αγάπη, προσευχή, όλες τις άλλες αρετές, να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού και τότε αυτά όλα είναι θησαυροί που εναποθηκεύονται στην τράπεζα της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ μας λέει ο Χριστός, προσέξτε πάρα πολύ καλά. Έχουμε τους θησαυρούς τους υλικούς, τους οποίους τους έχετε μπροστά σας και κολλάει εκεί η καρδιά σας. Έχουμε και τους πνευματικούς θησαυρούς που είναι στον ουρανό. Εσείς λέει να μην θησαυρίζετε πάνω στη γη. Αλλά γιατί αυτά καταστρέφονται και υπάρχουν και ληστές οι οποίοι τα κλέβουν. Και είναι συνηθισμένα αυτά στην εποχή μας. Αλλά να θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Δηλαδή που είναι η αγάπη, είναι η προσευχή, είναι η ελεημοσύνη. Είναι όλα εκείνα τα οποία εκφράζονται με αυτό που λέμε αγαπείς Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, διανοίας σου κτλ. Και τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Επομένως η καρδιά μας πρέπει να είναι στον ουρανό. Όταν λέει καρδιά εδώ όπου λέει εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε, η καρδιά είναι αυτό το κέντρο της υπάρξεως ιστορικά του ανθρώπου. Δεν μιλάει εδώ για τη σωματική καρδιά, αλλά μιλάει για την αγάπη, μιλάει για τα ενδιαφέροντα που έχει ο άνθρωπος. Είναι το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, είναι το θυμικό μέρος της ψυχής και αυτό το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, η αγάπη την οποία έχουμε, μαζί με το θυμικό μέρος της ψυχής που είναι οι δύναμη για να πραγματοποιήσουμε αυτό που θέλουμε, αυτό είναι εκείνο που θεωρείται και ονομάζεται καρδιά, που είναι στο κέντρο και στο βάθος της υπάρξεως του ανθρώπου. Οπότε η καρδιά μας αυτή να παραμένει στους ουράνιους θησαυρούς, στη Βασιλεία του Θεού, να βλέπουμε τι είναι εκείνο το οποίο θα πάρουμε φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν. Γιατί όταν συγκεντρώνουμε υλικά αγαθά, όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο αυτό, θα τα αφήσουμε όλα εδώ. Και πολλές φορές θα καταστραφούν. Ή οι διάδοχοι δεν θα τα σεβαστούν. Τα παιδιά δεν σέβονται πολλές φορές την περιουσία των γονέων. Οπότε εδώ λέει πρέπει να ενδιαφέρεστε κυρίως για τον ουρανό. Γι' αυτό και λέει πιο κάτω στο στίχο. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους.
Γιατί ή θα μισείς τον έναν και θα αγαπείς τον άλλον, ή θα στηριχθείς τον έναν και θα περιφρονείς τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο μαμονά, δηλαδή στο χρήμα. Δεν μπορείτε να έχετε δύο κυρίους. Ποιος είναι ο βασικός κύριος της ζωής μας? Ο Χριστός. Γιατί λέγεται ο Χριστός Κύριος, ο Θεός γενικότερα Κύριος? Γιατί αυτός είναι ο δημιουργός μας. Και εφόσον μας δημιούργησε, είναι Κύριός μας, κυριαρχής σε εμάς. Και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε εξάρτηση από το Θεό. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς, αν συγκεντρώνει πολλά υλικά αγαθά και έχει όλη την καρδιά του στηριγμένη στα χρήματα κτλ., δεν μπορεί ταυτόχρονα να έχει και εμπιστοσύνη στον Κύριο του ουρανού και της γης. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Το λέει καθαρά ο Χριστός. Είναι λόγοι του Χριστού. Δεν είναι λόγοι ενός ασκητού, δεν είναι λόγοι ενός τροσπάτων Αγίου, αν και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ο Χριστός, ου δύναστε δυσί κυρίες δουλεύει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον έναν θα μισήσετε και τον άλλον θα τον αγαπήσετε, δεν μπορεί και τους δυο να είστε δούλοι. Μπορεί, είναι εικόνα από την εποχή εκείνη. Ένας δούλος ήταν δούλος σε έναν κύριο. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να ήταν σε δύο κυρίους. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να πει ότι εγώ αγαπώ τα υλικά αγαθά, συγκεντρώνω υλικά αγαθά, αγαπώ και τον Χριστό. Δεν γίνεται. Ή το ένα ή το άλλο. Εάν αγαπά κανείς το Θεό, θα πρέπει να μην κολλάει στα υλικά αγαθά, να τα χρησιμοποιεί σαν όργανα για να εκφράσει την αγάπη του στο Θεό και στους αδελφούς. Και είναι το τέταρτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω στη σημερινή εκπομπή, που αναφέρεται στους οφθαλμούς, τον οφθαλμό της ψυχής. Λέει εδώ ο Χριστός σε ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μας αρέσει. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Δηλαδή το λιχνάρι του σώματος είναι ο οφθαλμός, τα μάτια. Εάν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι μέσα στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μέσα σου μεταβληθεί σε σκοτάδι, τότε πόσο θα είναι αυτό το σκοτάδι? Εδώ παίρνει την εικόνα ο Χριστός από το σώμα του ανθρώπου. Έχει κανείς τον οφθαλμό, τα μάτια, τους οφθαλμούς, με τους οποίους βλέπει την κτήση. Και επομένως, εφόσον είναι καθαρή η οφθαλμή και βλέπει την κτήση, μπορεί να χαρεί την κτήση, μπορεί να περπατήσει. Είναι όλο το σώμα φωτεινό. Γιατί είναι όλο το σώμα το φωτεινό? Διότι βλέπει και μετά ο εγκέφαλος καθορίζει τι πρέπει να κάνει και ξέρει πού θα περπατήσει, ξέρει τι θα κάνει με το χέρι του, κάνει όλα τα έργα του κτλ. Εάν δεν βλέπει, είναι τυφλός κανείς, τότε όλο το σώμα του είναι τυφλό, με την έννοια δυσκολεύεται να περπατήσει, δυσκολεύεται να γράψει, δυσκολεύεται να δει τους ανθρώπους, να έχει αίσθηση των πραγμάτων, επικοινωνία με τους ανθρώπους. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία τα μάτια. Να είναι υγιή τα μάτια και να βλέπουν. Βεβαίως εδώ δεν αναφέρεται απλώς στα σωματικά μάτια, αναφέρεται στα πνευματικά, στον πνευματικό οφθαλμό. Γι' αυτό και λέει, έχοντας παράδειγμα αυτό, εάν το φως το ενσύ σκότος, το σκότος πόσον? Δηλαδή, εάν το φως που είναι μέσα σου, ο οφθαλμός που είναι μέσα σου, ο πνευματικός οφθαλμός που είναι μέσα σου, και αυτός ο πνευματικός οφθαλμός είναι ο νους του ανθρώπου, όχι η λογική, είναι ο νους. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνάς τον ονομάζει το νου του ανθρώπου, που είναι μια λεπτή προσοχή, λεπτή ενέργεια, η νοερά ενέργεια, την ονομάζει οφθαλμό της ψυχής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτό το νου, που είναι διαφορετικό από τη λογική, τον ονομάζει λεπτοτάτη προσοχή. Έχουμε μέσα μας ένα οφθαλμό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν νοερά ενέργεια. Είναι, η ψυχή είναι νοερά και λογική. Έχει και νοερά ενέργεια και λογική ενέργεια. Οπότε, όταν η νοερά ενέργεια σκοτιστεί, τότε το σκότος είναι πάρα πολύ μεγάλο, που σημαίνει δεν μπορεί κανείς να δει και να αισθανθεί το Θεό που είναι δημιουργός του κόσμου. Οπότε είναι πνευματικά τυφλός. Δεν μπορεί να δει τίποτα. Δεν μπορεί να αισθανθεί τίποτα από τη δημιουργία και από την άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού. Οπότε και τα τέσσερα αυτά σημεία τα οποία το τονίστηκαν σήμερα, όπως είναι το θέμα της συγχωρήσεως,
ότι πρέπει να συγχωρούμε και τότε ο πατήρ ο ουράνιος θα μας συγχωρήσει. Όπως είναι η νηστεία, ότι πρέπει να νηστεύουμε και σωματικά, αλλά κυρίως να νηστεύουμε και πνευματικά και θα μας ανταμείψει αυτός που μας βλέπει ο πατήρ εν το κρυπτό. Όπως είναι το να έχουμε θησαυρούς στον ουρανό και να αγωνιζόμαστε να αποκτούμε τέτοιους θησαυρούς, όχι επίγειους θησαυρούς, μυστικούς, πνευματικούς θησαυρούς. Και όπως είναι ο οφθαλμός που είναι μέσα μας, που είναι ο νους, τον οποίο πρέπει να καθαρίζουμε. Όλα αυτά, τα τέσσερα αυτά σημεία δείχνουν αυτήν την εσωτερική εργασία του ανθρώπου. Είναι αυτή την κρυφή ενέργεια του ανθρώπου. Είναι αυτή η κρυφή, δείχνει την κρυφή ζωή του ανθρώπου. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, όπως έχει ένα εξωτερικό κόσμο και τον οποίο εκδηλώνει και τον γνωρίζουμε όταν εκδηλώνεται και τα λοιπά, έχει και ένα εσωτερικό κόσμο. Είναι εσωτερικές αισθήσεις. Λοιπόν, ο χριστιανός περισσότερο καλλιεργεί τις εσωτερικές αυτές αισθήσεις. Έχει αυτή μια κρυμμένη ζωή. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο έσω εν την καρδία άνθρωπος. Έχουμε έναν άνθρωπο και εξωτερικά, αλλά κυρίως και ένα άνθρωπο εσωτερικό, τον έσω εν την καρδία άνθρωπος. Είναι αυτή η μυστική ζωή που τρέχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος συνδέεται με τον Χριστό και τρέχει αυτό το ριάκι, το ποτάμι μέσα στην καρδιά του. Να καλλιεργούμε αυτή την εσωτερική μυστική ζωή μας με τα στοιχεία, με τα σημεία τα οποία είπαμε σήμερα και με την προσευχή, ώστε τότε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί και όχι υποκριτές. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Αμαρίτιδος, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Ησυχαστήριο στα Ελληνοπεράματα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Τους ύμνους της εορτής θα ψάλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως Φώτιος Γιαννακάκης και η χοροδία της Ιεράς Μονής.
1: Την Κυριακή της Αμαρίτιδος, 10 Μαΐου, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη πανηγυρίζει την ένατη επέτειο της ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας της Παραμυθίας.

την Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Τμήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, Πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ο μιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογιμότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Μαΐου, εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον 8. Ιησούς δε πορεύθη στο όρος των ελαιών, όρθρου δε πάλιν παρεγένετο εις το ιερόν, και πας ο λαός ήρχετο προς αυτόν, και καθίσασε δίδασκεν αυτούς. Άγουσι δε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γυναίκα επιμοιχεία κατηλημένην, και στήσαντε σε αυτήν εν μέσω, λέγουσιν αυτό. Διδάσκαλε, αυτή η γυνή κατήληπτε επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Και εν τον νόμο ημών Μωυσής εν ετήλατο τα στιάφτας λιθάζειν. Σίουν τι λέγεις? Τούτο δε είπον εκπειράζονται σε αυτόν, ή να σχώσει κατηγορίαν κατά αυτού. Ο δε Ιησούς κάτω κύψας το δακτύλο έγραφεν εις την γην. Ως δε επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανέκυψε και είπεν αυτής. Ο αναμάρτητος ημών, πρώτος βαλέτο λίθον επ' αυτήν. Και πάλιν κάτω κύψας έγραφεν εις την γην. Οι δε ακούσαντες εξήρχοντο εις καθείς, αρξάμενοι από τον πρεσβυτέρων, και κατελήφθη ο Ιησούς και η γυνή εν μέσω ούσα. Ανακύψας δε ο Ιησούς, είπεν αυτή. Γίνε, πού εισήν, ουδείς σε κατέκρινεν. Είδε είπεν, ουδείς Κύριε. Είπε δε ο Ιησούς, ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Πορεύου και από του νυν μικέτι αμάρτανε. Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Είπωνουν αυτό οι Φαρισαίοι, σύ περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου ουκ έστιν αληθείς. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, καν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, αληθείς εστίν η μαρτυρία μου, ότι είδα πόθεν ήλθον και πού υπάγω. Ημείς δε ουκ είδατε πόθεν έρχομαι ή πού υπάγω. Ημείς κατά την σάρκα κρίνετε, εγώ ου κρίνω ουδένα. Και αν κρίνω δε εγώ, η κρίσις η εμή αληθείς εστίν, ότι μόνο σου κοιμή, αλλ εγώ και ο πέμψας με πατήρ. Και εν τον νόμο δε το ημετέρω γέγραπτε, ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθείς εστίν. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμ' αυτού και μαρτυρεί περί εμού ο πέμψας με πατήρ. Έλεγον ον αυτό, πού έστειν ο πατήρ σου? Απεκρίθη Ιησούς, ούτε εμέ είδατε, ούτε τον πατέρα μου. Ή εμέ είδητε και τον πατέρα μου είδητε αν.

Τάθα τα ρήματα ελάλησεν ο Ιησούς εν το γαζοφυλακείο, διδάσκονεν το ιερό. Και ουδείς επίασεν αυτόν, ότι ούπου ελιγηθεί η ώρα αυτού. Είπενον πάλιν αυτής ο Ιησούς, «Εγώ υπάγω και ζητήσετε με, και εν τη αμαρτία ημών αποθανείστε. Όπου εγώ υπάγω, ημί σου δύναστε έλθειν». Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι, «Μη τι αποκτενία αυτόν, ότι λέγει όπου εγώ υπάγω, ημί σου δύναστε έλθειν». Και είπεν αυτής, «Ημείς εκ των κάτω εστε, εγώ εκ των άνω ημί. Ημείς εκ του κόσμου τούτου εστε, εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου τούτου. Υπόνουν ημίν ότι αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Εάν γαρμήν πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών». Έλεγονουν αυτό, «Σιτήσι». Και είπεν αυτής ο Ιησούς, «Την αρχήν, ό,τι και λαλώ ημίν. Πολλά έχω περί ημών λαλήν και κρίνην, αλλοπέμψας με αληθείς εστί, καγώ αίκουσα παρά αυτού, ταύτα λέγω εις τον κόσμον. Ουκ έγνωσαν ότι τον πατέρα αυτής έλεγεν». Είπενον αυτής ο Ιησούς, «Όταν υψώσετε τον ιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ ημί και απ' εμαυτού ποιο ουδέν, αλλά καθώς εδιδαξέ με ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και οπέμψας με μετεμού εστίν, ουκ αφήκε με μόνον ο πατήρ, ότι εγώ τα αρεστά αυτό ποιο πάντοτε. Ταύτα αυτού λαλούντος πολλοί επίστευσαν εις αυτόν». Έλεγενον ο Ιησούς προς τους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίους, «Εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ, και γνώσεστε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Απεκρίθησαν αυτό, «Σπέρμα Αβραάμες μεν, και ουδενή δε δουλεύκαμεν πόποτε. Πώς συλλέγεις ότι ελεύθεροι γεννήσεστε?» Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Είδα ότι σπέρμα Αβραάμ έστε, αλλά ζητείτε με αποκτήνε, ότι ο λόγος ο εμός ου χωρεί εν ημίν. Εγώ ο εώρακα παρά το πατρί μου λαλώ, και ημείς ουν ο εωράκατε παρά το πατρί ημών ποιείτε». Απεκρίθησαν και είπον αυτό, «Ο πατήρ ημών Αβραάμ εστί». Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Η τέκνα του Αβραάμ είτε, τα έργα του Αβραάμ επίείτε. Νυν δε ζητείτε με αποκτήνε, άνθρωπον ως την αλήθεια ημίν λελάλικα, ή νίκουσα παρά του Θεού. Τούτο Αβραάμ ουκ επίησεν. Ημείς ποιείτε τα έργα του πατρός ημών». Είπον ουν αυτό, «Ημείς εκ πορνείας ούγε γεννήμεθα. Ένα πατέρα έχομεν, τον Θεόν». Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς, «Ή ο Θεός πατήρ ημών ειν, ή γαπάτε αν εμέ. Εγώ γάρ εκ του Θεού εξήλθον και οίκω. Ουδέ γάρ απ' εμαυτού ελήγηθα, αλλά εκείνος με απέστειλε. Διατί την λαλιάν την εμήν ου γινώσκεται, ότι ου δίναστε ακούειν των λόγων των εμών. Ημείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ, και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε ποιήν. Εκείνος ανθρωποκτόνος είναι απαρχής, και εν τη αληθεία ουκ έστηκεν, ότι ουκ έστην αλήθεια εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού. Καγώ δε, ότι την αλήθεια αν λέγω, ου πιστεύετε μη. Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας? Ή δε αλήθεια αν λέγω, διατί ημί σου πιστεύετε μη? Ο όνεκ του Θεού, τα ρήματα του Θεού ακούει. Δια τούτο ημί σου κακούεται, ότι εκ του Θεού ουκ εστέ. Απεκρίθησαν ουν οι Ιουδαίοι και είπον αυτό, ου καλώς λέγομεν ημίς ότι Σαμαρείτης εσύ, και δαιμόνιον έχεις? Απεκρίθη Ιησούς, εγώ δαιμόνιον ουκ έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου, και ημίς ατιμάζετέ με. Εγώ δε ου ζητώ την δόξαν μου, έστεινο ζητών και κρίνων. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν τις των λόγων των εμών τηρήσει, θάνατον ου μη θεωρήσει εις τον αιώνα. Είπον ουν αυτό οι Ιουδαίοι, νυν εγνώκαμεν ότι δαιμόνιον έχεις. Αβραάμ απέθανε και η προφήτε, και εσύ λέγεις, εάν τις των λόγων μου τηρήσει, ου μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Μη σημίζουν ή του πατρός ημών Αβραάμ ως της απέθανε, και οι προφήτε απέθανον. Τι να σε αυτόν συμποιείς? Απεκρίθη Ιησούς, εάν εγώ δοξάζω εμ' αυτόν,
η δόξα μου ουδέν εστίν. Εστίν ο πατήρ μου ο δοξάζον με, όν ημείς λέγεται ότι Θεός ημών εστί, και ούκ εγνώκατε αυτόν. Εγώ δε είδα αυτόν. Και αν είπα ότι ούκ είδα αυτόν, έσω με όμοιος ημών ψεύστης. Αλλ είδα αυτόν και τον λόγον αυτού τηρώ. Αβραάμ ο πατήρ ημών η Γαλιάσα του είναι ήδη την ημέραν την εμήν, και είδε και εχάρη. Είπωνουν οι Ιουδαίοι προς αυτόν. Πεντήκοτα έτη ούπο έχεις, και Αβραάμ εώρακας. Είπεν αυτής ο Ιησούς. Αμήν αμήν λέγω ημίν, πριν Αβραάμ γενέσθε εγώ ημί. Ήρανουν λίθους συναβάλλουσιν επ' αυτόν. Ιησούς δε εκρύβει, και εξήλθε εκ του ιερού διελθόν διαμέσου αυτών και παρήγενού τους. Κεφάλαιο 8. Ο Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών. Αλλά πρωί-πρωί γύρισε πάλι στο ναό και όλο το πλήθος ερχόταν κοντά του. Αυτός κάθισε και τους δίδασκε. Τότε οι δάσκαλοι του νόμου και οι Φαρισαίοι φέρνουν μια γυναίκα που την είχαν πιάσει να διαπράττει μοιχεία. Την έβαλαν στη μέση και του είπαν: «Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επ' αυτοφόρου να διαπράττει μοιχεία. Ο Μωυσής στο νόμο μας έχει δώσει εντολή να λιθοβολούμε τέτοιου είδους γυναίκες. Εσύ τι γνώμη έχεις?» Αυτό το έλεγαν για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον του. Ο Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε στο χώμα. Καθώς όμως επέμεναν να τον ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε: «Όποιος από σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της». Και έσκυψε πάλι κάτω και έγραφε στο χώμα. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν με πρώτους τους γεροντότερους να φεύγουν ένας-ένας μέχρι και τον τελευταίο. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη μέση. Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε: «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Κανένας δεν σε κατεδίκασε?» «Κανένας, Κύριε», απάντησε εκείνη. «Ούτε εγώ σε καταδικάζω», της είπε ο Ιησούς. «Πήγαινε και από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις πια». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή». Τότε του είπαν οι Φαρισαίοι: «Εσύ ο ίδιος μαρτυρείς για τον εαυτό σου. Η μαρτυρία σου δεν ισχύει». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Κι αν εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου ισχύει, γιατί εγώ ξέρω από πού ήρθα και πού πηγαίνω. Ενώ εσείς δεν ξέρετε ούτε από πού έρχομαι, ούτε από πού πηγαίνω. Εσείς κρίνετε με ανθρώπινα κριτήρια, ενώ εγώ δεν κρίνω κανένα. Αλλά ακόμα κι αν κρίνω εγώ, η κρίση μου είναι έγκυρη, γιατί δεν είμαι μόνος. Αλλά είμαστε εγώ και ο πατέρας που με έστειλε. Και στο νόμο σας είναι γραμμένο πως η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι έγκυρη. Εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, συγχρόνως όμως καταθέτει και ο πατέρας που με έστειλε». «Και πού είναι ο πατέρας σου?» τον ρώτησαν τότε. Ο Ιησούς απάντησε: «Εσείς δεν ξέρετε ούτε εμένα ούτε τον πατέρα μου. Αν ξέρατε εμένα, θα ξέρατε και τον πατέρα μου». Αυτά τα λόγια είπε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό, στο χώρο όπου προσφέρονταν χρηματικές εισφορές, και κανείς δεν τον συνέλαβε, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του. Ο Ιησούς τους είπε πάλι: «Εγώ φεύγω και μάταια θα με αναζητήσετε, και θα χαθείτε εξαιτίας της αμαρτίας σας. Εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε». Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Μήπως σκέφτεται να αυτοκτονήσει? Γιατί να λέει: εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε?» Και εκείνος τους έλεγε: «Εσείς κατάγεστε από εδώ κάτω, ενώ εγώ κατάγομαι από πάνω. Εσείς προέρχεστε από αυτόν εδώ τον κόσμο, ενώ εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο αυτό. Σας είπα πως θα χαθείτε εξαιτίας των αμαρτιών σας. Γιατί αν δεν πιστέψετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι, θα πεθάνετε εξαιτίας των αμαρτιών σας». Τότε τον ρώτησαν: «Εσύ ποιος είσαι?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Αυτό που δεν έπαψα να σας λέω από την αρχή.
Πολλά έχω να πω και να κρίνω σχετικά με εσάς. Εκείνος όμως που με έστειλε είναι αξιόπιστος. Κι εγώ αυτά που άκουσα από εκείνον, αυτά λέω στους ανθρώπους. Εκείνοι δεν κατάλαβαν πως τους μιλούσε για τον Πατέρα. Τους είπε λοιπόν ο Ιησούς, «Όταν θα υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θα καταλάβετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι και ότι δεν κάνω τίποτα από μόνος μου, αλλά τα λέω αυτά όπως με δίδαξε ο Πατέρας. Αυτός που με έστειλε είναι πάντοτε μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο μου ο Πατέρας, γιατί εγώ κάνω πάντοτε αυτά που του είναι ευάρεστα». Πολλοί που άκουσαν τον Ιησού να μιλάει έτσι, πίστεψαν σε Αυτόν. Τότε ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε Αυτόν, «Αν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». «Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ», του απάντησαν, «και ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός. Πώς εσύ λες θα ελευθερωθείτε?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Σας βεβαιώνω πως όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος ανήκει σε αυτήν για πάντα. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο γιος, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ, κι όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε, γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρο ανάμεσά σας. Εγώ, αυτά που είδα κοντά στον Πατέρα μου, αυτά λέω. Και εσείς, αυτά που είδατε από τον Πατέρα σας, αυτά κάνετε. Ο δικός μας Πατέρας είναι ο Αβραάμ», του αποκρίθηκαν. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Αν ήσασταν γνήσια τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Εσείς όμως θέλετε να με σκοτώσετε. Έναν άνθρωπο που σας κήρυξε την αλήθεια, όπως την έμαθα από το Θεό. Τέτοιο πράγμα δεν το έκανε ο Αβραάμ. Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας». Τότε του είπαν, «Εμείς δεν είμαστε νόθοι. Έναν πατέρα έχουμε και αυτός είναι ο Θεός». «Αν ο Θεός ήταν πραγματικά πατέρα σας», τους είπε ο Ιησούς, «θα με αγαπούσατε. Επειδή εγώ από το Θεό εξήλθα και ήρθα σε εσάς. Εγώ δεν ήρθα από μόνος μου. Εκείνος με έστειλε. Και ξέρετε γιατί δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα που σας μιλάω? Είναι γιατί δεν έχετε τη δύναμη να καταλάβετε το λόγο μου. Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος, και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα το αληθινό. Όταν λέει ψέματα, εκφράζει τον εαυτό του, γιατί είναι ψεύτης και είναι ο πατέρας του ψεύδους. Εμένα όμως, επειδή λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από σας μπορεί να αποδείξει πως έκανα κάποια αμαρτία? Αν λοιπόν σας λέω την αλήθεια, γιατί δεν με πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από το Θεό καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν καταλαβαίνετε, γιατί δεν κατάγεστε από το Θεό». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Καλά το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος». «Εγώ δεν είμαι δαιμονισμένος», αποκρίθηκε ο Ιησούς, «αλλά με ό,τι κάνω τιμώ τον Πατέρα μου, ενώ εσείς με περιφρονείτε. Εγώ όμως δεν επιζητώ δόξα για τον εαυτό μου. Κάποιος άλλος τη ζητάει, και αυτός είναι ο κριτής. Σας βεβαιώνω πως αν κάποιος τηρήσει το λόγο μου, ποτέ δεν θα αντικρίσει το θάνατο». Τότε του είπαν οι Ιουδαίοι, «Τώρα είμαστε βέβαιοι πως είσαι δαιμονισμένος. Ο Αβραάμ πέθανε, όπως και οι προφήτες, και εσύ λες, αν κάποιος δεχτεί το λόγο μου, δεν θα γευτεί ποτέ το θάνατο? Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε, και οι προφήτες πέθαναν? Εσύ ποιος νομίζεις πως είσαι?» Απάντησε ο Ιησούς, «Αν εγώ αποδώσω δόξα στον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτα. Υπάρχει αυτός που με δοξάζει, ο πατέρας μου, εκείνος για τον οποίο εσείς λέτε ότι είναι Θεός σας, αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι ψεύτης, όπως εσείς. Τον γνωρίζω όμως και τηρώ το λόγο του. Ο πατέρας σας ο Αβραάμ αναγάλιασε στη σκέψη
πως μπορεί να δει τις δικές μου τις ημέρες. Τις είδε και χάρηκε. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, ούτε 50 χρονών δεν είσαι ακόμα και έχεις δει τον Αβραάμ? Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, σας βεβαιώνω πως πριν να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Σήκωσαν τότε πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από τον ναό, περνώντας από ανάμεσά τους. Έτσι έφυγε.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την τέταρτη και τελευταία εκπομπή μας με τις αναφορές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου σχετικά με την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Το αναστημένο σώμα του Χριστού. Ο Χριστός σε μια από τις εμφανίσεις στους μαθητάς του, βλέποντας να υπάρχουν στην καρδιά τους λογισμοί περί αυτού, είπε: «Είδατε τα σύρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσετε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα». Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει σώμα, άρα δεν ήταν φαντασία, αλλά δεν ήταν το σώμα όπως το γνώριζαν μέχρι τότε οι μαθητές. Είναι γνωστόν ότι ο Χριστός με την ενανθρώπισή του προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και έγινε τέλειος άνθρωπος, και μάλιστα προσέλαβε και τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, όπως την φθαρτότητα και την θνητότητα, στα οποία αδιάβλητα πάθη συγκαταλεγόταν η πείνα, η δίψα, ο κόπος, ο ύπνος κλπ. Όμως ο Χριστός μετά την Ανάσταση απέβαλε όλα τα λεγόμενα φυσικά πάθη, ήτι φθοράν, πείνατε και δίψαν, ύπνον και κάματον, και τα τι αυτά. Αποβάλλοντας όμως τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, δεν απέβαλε ούτε την ψυχή ούτε το σώμα. Με την ανάληψή του στους ουρανούς παρέλαβε το σώμα και την ψυχή, την λογική και νοερά, την θελητική και ενεργητική. Έτσι κάθεται στα δεξιά του Θεού με ολόκληρη την ανθρώπινη τεθεωμένη φύση. Με αυτόν τον τρόπον ενεργεί και θεϊκά με την πρόνοια, τη συντήρηση και την κυβέρνηση όλων, και ανθρώπινα, ενθυμούμενος την διατριβή του πάνω στην γη και γνωρίζοντας ότι προσκυνείται από ολόκληρη την λογική κτήση. Το αναστημένο σώμα του Χριστού ήταν απαθές και αθάνατο και κοσμημένο με την Θεία Δόξα, αλλά όμως ήταν σώμα, την προτέραν έχων περιγραφήν. Έτσι και έτσι απέβαλε όλα τα αδιάβλητα πάθη, δεν απέβαλε όμως τα φυσικά ιδιώματα, ήτι το ποσόν, το ποιόν, το είναι εν είδη, το τριχή διαστατών και το περιγραπτών εν τόπο και περιοριστικών. Γιατί αν απέβαλε αυτά, δεν θα ήταν πραγματικό σώμα, αλλά έκσταση και έξοδος από τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως. Όπως ο Χριστός με την ενανθρώπισή του δεν βγήκε έξω από τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως, έτσι και μετά την Ανάστασή του η θεωθήσα ανθρώπινη σάρκα δεν ετράπη της οικίας φύσεως, δηλαδή δεν απέβαλε τα φυσικά της ιδιώματα. Και αυτό συνέβη γιατί παρέμειναν και μετά την ένωση ετεφύσισα σύμφυτοι και ετούτων ιδιότητες αλόβητοι. Γι' αυτό άλλωστε ο Χριστός, ενώ βρίσκεται στους ουρανούς, αγιογραφείται από την Εκκλησία με περιγραπτό σώμα. Ο Χριστός στους ουρανούς δεν έχει ούτε σάρκα όπως εμείς την γνωρίζουμε, ούτε είναι ασώματος και άειλος, αλλά κάτι μεταξύ αυτών. Πρόκειται για σώμα πνευματικό και αυθαρτοποιημένο, αλλά πάντως για σώμα. Ο Χριστός παραμένει στους αιώνες θεάνθρωπος, αφού οι δύο φύσεις από τότε που ενώθηκαν παραμένουν αχώριστες και αδιαίρετες. Ακόμη και η ψυχή του Χριστού γνωρίζει σαφώς ότι είναι ενωμένη καθ' υπόσταση με τον Θεόν Λόγο, και επίσης προσκυνείται και αυτή μαζί με τον Θεόν ως ψυχή του Θεού και όχι απλώς ως ψυχή. Έτσι λοιπόν το αναστημένο σώμα του Χριστού, αποβάλλοντας όλα τα αδιάβλητα πάθη, το θνητό και παθητό, παρέμεινε σώμα, αλλά πνευματικό, ομόθεο, ήταν περιγραπτό, είχε όλα τα διακριτικά γνωρίσματα που είχε πριν. Διήνυε τεράστιες αποστάσεις σε δευτερόλεπτα, εισερχόταν και εξερχόταν και κλεισμένων των θυρών και εξήλθε εσφραγισμένου του μνήματος, αλλά ήταν πραγματικό σώμα και όχι φάντασμα. Το ότι δεν τον καταλάβαιναν πολλές φορές οι μαθητές και τον θεωρούσαν φυσικό άνθρωπο ήταν γιατί δεν ήθελε ο Χριστός να φανερωθεί. Όταν ήθελε, φανερωνόταν, και τότε οι μαθητές ανεγνώριζαν ότι ήταν ο Κύριος.

Η Ανάσταση του Χριστού ωφέλησε και τους αγγέλους. Μέχρι τώρα είδαμε ότι η Ανάσταση του Χριστού προξένησε χαρά και ευφροσύνη στους ανθρώπους, επειδή δι' αυτής νικήθηκε το κράτος του θανάτου, του διαβόλου και της αμαρτίας. Αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι η Ανάσταση του Χριστού ωφέλησε και τους αγγέλους, όλα τα νοερά πνεύματα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, σε ομιλία του κατά το Πάσχα, αναφέρεται στον λόγο του Αγγέλου προς Αυτόν. «Σήμερον σωτηρία το κόσμο, όσος τε ορατός και όσος αόρατος». Γίνεται εδώ λόγος για την σωτηρία των Αγγέλων. Με ποια έννοια πρέπει αυτό να θεωρηθεί? Ξέρουμε ότι μετά την πτώση του Εωσφόρου, οι Άγγελοι έγιναν δυσκίνητοι στο κακό. Δηλαδή δεν μπορούσαν να σκεφτούν το κακό, αλλά δεν είχαν αποκτήσει και την ατρεψία. Όσιος Νικήτας ο Στιθάτος λέγει ότι με την Ανάσταση του Χριστού οι άγγελοι απέβαλαν αυτήν την δυσκινησία και απέκτησαν την ατρεψία. Οπότε τώρα δεν φοβούνται την αλλίωση και την ντροπή προς την χειρότερη μεταβολή και την απώλεια που προέρχεται από αυτήν την μεταβολή. Έτσι και οι άγγελοι απέκτησαν την ατρεψία και την έχουν όχι από την φύση τους, αλλά από την χάρη του Θεού. Πέρα από αυτό, οι αγγελικές δυνάμεις με την Ανάσταση του Χριστού εφράνθηκαν, αφενός μεν γιατί αναπληρώθηκε το εκπεσόνεως φορικό τάγμα, οπότε εφαρμόστηκε ο λόγος «πληρωθήνε δι των άνω κόσμων», αφετέρου δε γιατί σώθηκαν οι άνθρωποι. Γιατί, αν όπως είπε ο Χριστός γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό για κάθε άνθρωπο που μετανοεί, πολύ περισσότερο αυτό γίνεται για την σωτηρία ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι είναι πεπισμένος ότι την ημέρα της Αναστάσεως και οι αγγελικές δυνάμεις συνεορτάζουν και συμπανηγυρίζουν επειδή είναι φιλόθεοι και φιλάνθρωποι. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έχοντας υπόψη του αυτόν τον λόγο, λέγει ότι είναι πραγματικά άτοπο πράγμα να χαίρονται οι άγγελοι για την δική μας σωτηρία και εμείς που σωθήκαμε να μην χαιρόμαστε και να μην εορτάζουμε μαζί με τους αγγέλους αυτήν τη σωτήρια, κοσμοσωτήρια εορτή.

Η έννοια του Πάσχα. Η ημέρα της Αναστάσεως λέγεται και Πάσχα. Αυτή η λέξη επαναλαμβάνεται σε πολλά τροπάρια της Εκκλησίας και προξενεί πνευματική χαρά στους χριστιανούς. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Φάσκα, αφού εξελινίστηκε και το φι σε πι και το κάπα σε χι. Η λέξη Πάσχα στην εβραϊκή γλώσσα δηλώνει την διάβαση και είναι γνωστή η εορτή του Πάσχα, κατά την οποία οι Εβραίοι εόρταζαν την θαυματουργική διάβαση δια της Ερυθράς Θαλάσσης. Βέβαια υπάρχουν και μερικοί, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που νομίζουν ότι η λέξη Πάσχα προέρχεται από το Πάσχιν, δηλαδή από το πάθος του Χριστού για μας, αλλά όμως η καλύτερη ερμηνεία είναι η πρώτη. Όπως ο Ισραηλιτικός λαός εόρταζε την διάβαση δια της Ερυθράς Θαλάσσης και την απόκτηση της ελευθερίας, έτσι και ο νέος Ισραήλ της Χάριτος εορτάζει τη νέα διάβαση από τον θάνατο στη ζωή. Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ομιλία του την ημέρα του Πάσχα. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λαμβάνοντας σχεδόν αυτούσια κείμενα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, γράφει: «Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκ γάρ θανάτου προς ζωήν και εκ ζεις προς ουρανών, Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επί νίκιον άδοντας». Πανηγυρίζοντας την ημέρα της εορτής του Πάσχα, ο Ιωσήφ Οβριένιος, μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και διδάσκαλος του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, αναλύει την θεολογική σημασία της εορτής. Πάσχα είναι η διάβαση από το σκότος στο φως, εξέλευση από τον Άδη στην γη, ανάβαση από την γη στους ουρανούς, μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή, ανάσταση των πεπτοκότων βρωτών, ανάκληση των εξορίστων της Εδέμ, ανάρρηση των εχμαλώτων στην φθορά, η όντως ζωή των πιστών, τρυφή παντός του κόσμου, τιμή της Θείας Τριάδος. Η προσιγορία του Πάσχα είναι ακόρεστη, αφού είναι πολλαπλάσια η χάρη που δηλώνεται δι' αυτού. Το Πάσχα είναι αναψυχή των ψυχών, χαρμονή των νοών, κουφισμός των σωμάτων, φωτισμός των οφθαλμών, γλυκασμός των λαρίγκων, θυμιδία, θερμότης, ειρήνη, χαρά. Εάν η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού είναι το ετήσιο Πάσχα, υπάρχει και το εβδομαδιαίο Πάσχα. Κάθε Κυριακή ο πιστός εορτάζει το Πάσχα. Και μάλιστα η Θεία Λειτουργία και η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να μεθέξει του Πάσχα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει χαρακτηριστικά: «Πάσχα γάρ ούνιστια εστίν, άλλη προσφορά και η θυσία, η καθεκάστην γινωμένη σύναξης». Γιατί κάθε φορά που συνερχόμαστε σε ευχαριστιακή σύναξη, με τις αναγκαίες εκκλησιολογικές προϋποθέσεις, καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά και αποκτούμε αίσθηση ότι νικήθηκε ο θάνατος. Πάσχα δεν λέγεται μόνον η εορτή ως μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή, αλλά και αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Άλλωστε δεν νοείται η σωτηρία του ανθρώπου έξω από τον Θεάνθρωπο, αφού αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτός είναι η Ανάσταση των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον κανόνα της εορτής του Πάσχα αποδίδει στον Χριστό τον χαρακτηρισμό Πάσχα. Γράφει: «Ω Πάσχα το μέγα και ιερότα τον Χριστέ, ω σοφία και λόγια του Θεού και δύναμης». Αυτός ο χαρακτηρισμός έχει σχέση με τον λόγον του Αποστόλου Παύλου: «Και γάρ το Πάσχα ημών υπερ ημών ετήθη Χριστός». Επομένως δια του Χριστού που είναι το ζωντανό Πάσχα, μπορούμε να βιώσουμε και εμείς το Πάσχα, που είναι η μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή.

Πάσχα νομικό, Πάσχα θείας χάριτος, Πάσχα μέλλοντος αιώνος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διαιρεί το Πάσχα σε τρία, ήτι το Πάσχα των νομικών, το Πάσχα της θείας χάριτος και το Πάσχα του μέλλοντος αιώνος. Το νομικό Πάσχα, κατά το οποίο οι Εβραίοι εόρταζαν την θαυματουργική τους διάβαση δια της Ερυθράς Θαλάσσης, ήταν μια ενθύμηση της πικράς δουλείας της Αιγύπτου και της ελευθερίας τους με την βοήθεια του Θεού. Ήταν Πάσχα χαριστήριων και οικέσιων. Στην πραγματικότητα, το Πάσχα αυτό ήταν προτύπωση του δικού μας Πάσχα. Το Πάσχα της Θείας Χάριτος είναι η Ανάσταση του Χριστού δια της οποίας γίνεται διάβαση εκ του θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα πει «Ο Πάσχα το μέγα και ιερόν και παντός του κόσμου καθάρσιον». Χωρίς την μέθεξη του Χριστού και την κοινωνία μαζί του υπάρχει νέκρωση και δουλεία. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Σιναήτη, ομοιωρών και ακούων και αισθανόμενος πνευματικός, νεκρός εστίν. Επομένως, το Πάσχα είναι έλευση του Χριστού μέσα στην καρδιά. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής θα πει πολύ χαρακτηριστικά «Πάσχα ή επί των ανθρώπινων ούν έλευσης του Λόγου». Πραγματικά, ο άνθρωπος όταν λαμβάνει τον Χριστό ζει πνευματικά και ο Χριστός γίνεται η ζωή του, η ψυχή της ψυχής του, ψυχή της Δευτέρα της ανθρώπης η Ανάστασης. Το Πάσχα του μέλλοντος αιώνος είναι τελειότερον και καθαρότερον. Ο Χριστός όταν τελούσε το Πάσχα λίγο πριν από το πάθος του και μάλιστα όταν τέλεσε τον μυστικό δείπνο είπε «Ούμι πει ο απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της Αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω με θυμών κενών εν τη βασιλεία του πατρός μου». Σαφώς εδώ γίνεται λόγος για το Πάσχα της βασιλείας των ουρανών. Ακόμη και το Πάσχα της παρούσης ζωής είναι τυπικό σχετικά με το Πάσχα του μέλλοντος αιώνος. Τότε οι Άγιοι θα έχουν μεγαλύτερη κοινωνία με τον Χριστό, αφού ο Λόγος θα αποκαλύψει και θα διδάξει «Αν ειν μετρίος παρέδειξε». Οι χριστιανοί αγωνίζονται για να περάσουν από το τυπικό Πάσχα στο Πάσχα της Θείας Χάριτος και από εκεί στο αιώνιο Πάσχα. Μια τέτοια εορτή έχει σημασία και νόημα. Κάθε άλλος εορτασμός δεν αποβλέπει σε βαθύτερους σκοπούς. Δεν ικανοποιεί το πεινασμένο και διψασμένο πνεύμα του ανθρώπου. Κατά την διάρκεια της εορτής του Πάσχα των Εβραίων σφραγιζόταν αμνός άμωμος, τέλειος και νέος. Αυτό ήταν προτύπωση του χριστιανικού αμνού που είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, άμωμος, νέος και τέλειος. Αυτός θυσιάστηκε και προσφέρεται στους χριστιανούς για να ενωθούν μαζί του.

η προσωπική μέθεξη του μυστηρίου της Αναστάσεως. Η Ανάσταση του Χριστού δεν πρέπει να εορτάζεται ως ένα ιστορικό ή κοινωνικό γεγονός, αλλά ως υπαρξιακό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μέθεξη της χάριτος της Αναστάσεως. Η νηστεία που προηγείται της εορτής όλη την περίοδο της Αγίας Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο ασκητικός αγώνας, αποβλέπει στην αρτιωτέρα συμμετοχή στο μυστήριο της Αναστάσεως. Για να επιτευχθεί όμως αυτό απαιτείται, όπως όλοι οι πατέρες διδάσκουν, κάθαρση τόσο των σωματικών αισθήσεων όσων και των ψυχικών. Ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή και γι' αυτό έχει σωματικές και ψυχικές αισθήσεις. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ψάλλει: «Καθαρθώμεν τας αισθήσεις και οψώμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρετε φάσκοντα τρανός ακουσώμεθα επινίκιον άδοντας». Άρα λοιπόν η κάθαρση είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη θεωρία και την κοινωνία με τον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα πει: «Δια τούτο καθαρταίων πρώτων εαυτών, ήτα το καθαρό προσομιλητέων». Σκοπός της πνευματικής ζωής είναι να ενωθεί κανείς με τον Αναστάντα Χριστό, να τον δει μέσα στην καρδιά του. Ο Χριστός ανασταίνεται μέσα στην καρδιά, νεκρώνοντας τους εμπαθείς λογισμούς που παρευρίσκονται εκεί υπό την επίρρεια των δαιμόνων και υπερβαίνοντας τους εμπαθείς τύπους και τις προλήψεις της αμαρτίας, όπως τότε υπερεύει τις φραγίδες του τάφου. Επομένως, δεν πρόκειται για ένα εξωτερικό τυπικό εορτασμό, αλλά για εσωτερικό και υπαρξιακό. Με αυτό το πρίσμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος συνιστά να μην εορτάζουμε πανηγυρικός και κοσμικός, αλλά θεϊκός και υπερκοσμίος. Η μέθεξη του μυστηρίου της Αναστάσεως είναι βίωση της Θεώσεως. Αυτός που μοιήθηκε στην απόρριτη δύναμη της Αναστάσεως γνώρισε εκ πείρας για ποιο σκοπό ο Χριστός δημιούργησε τον κόσμο. Πραγματικά, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να φτάσει στη θέωση και ο κόσμος να μετέχει του αγιασμού δια του ανθρώπου. Οπότε, εκείνος που μοιείται σε αυτήν την απόρριτη δύναμη του μυστηρίου της Αναστάσεως φτάνει στη θέωση και εκπληρώνει το σκοπό της υπάρξεώς του. Έτσι αποκτά μεγαλύτερη γνώση. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά αυτήν την βίωση της ζωής, γι' αυτό γράφει ότι συνταφήκαμε δια του Αγίου Βαπτίσματος με τον Χριστό στον θάνατο, ή ναός περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητης ζωής περιπατήσομεν. Είναι απαραίτητη αυτή η αναγέννηση, γιατί διαφορετικά ο άνθρωπος πρόκειται να πεθάνει πνευματικά. Κατά τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Η γάρ κατά σάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκην, είδε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Όσοι γάρ πνεύμα του Θεού άγονται, ούτε εισήν ιοί Θεού». Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία. Πρόκειται για θέωση και ανάσταση της ανθρωπίνης φύσεως και για ελπίδα θεώσεως και αναστάσεως της δικής μας υποστάσεως. Αφού βρέθηκε το φάρμακο, υπάρχει ελπίδα ζωής. Δια της Αναστάσεως του Χριστού αποκτά άλλο νόημα και η ζωή και ο θάνατος. Δεν θεωρούμε ως ζωή το σύνολο των ιστορικών γεγονότων, αλλά την κοινωνία με τον Θεό. Και δεν θεωρούμε θάνατο το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά την απομάκρυση του ανθρώπου από τον Χριστό. Ενώ ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα δεν είναι θάνατος, αλλά προσωρινός ύπνος. Ο Απόστολος Παύλος, ακριβώς επειδή αισθάνεται ενωμένος με τον Αναστάντα Χριστό, μπορεί να ομολογεί: «Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα δινήσεται ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών». Στον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος είναι ένας θριαμβευτικός πεάνας της νίκης, λέγεται ότι με την Ανάσταση του Χριστού ξεπεράστηκαν όλα τα ανθρώπινα προβλήματα.
Κανείς δεν πρέπει να θρηνεί για τη φτώχεια και γενικά για τη στέρηση των αναγκαίων υλικών αγαθών, γιατί εφάνει η κοινή βασιλεία. Κανείς δεν πρέπει να οδύρεται για τα αμαρτήματα που διέπραξε, γιατί συγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται τον θάνατο, γιατί ηλευθέρωσε ημάς ο του σωτήρος θάνατος.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την τέταρτη και τελευταία εκπομπή μας με τις αναφορές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου για την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε όλους ιδιαιτέρως και τον Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε άψογα τον ήχο και επέλεξε κατά τον καλύτερο τρόπο τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα. Διότι έστω κι αν έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς και διδασκάλους κατά Χριστόν, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας. Διότι εγώ με τον φωτισμό και τη δύναμη του Χριστού σας έχω γεννήσει πνευματικώς εις τη νέα ζωή διαμέσου του Ευαγγελίου. Αγαπητοί μας φίλοι, ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους Κορινθίους της εποχής του και διαχρονικά στους χριστιανούς όλων των εποχών, αφού ο λόγος του είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος, ανάμεσα στις άλλες πνευματικές συμβουλές και υποθήκες, τους επισημαίνει ότι θα πρέπει να διακρίνουν μεταξύ ενός παιδαγωγού και ενός γνήσιου πνευματικού πατέρα, όπως ήταν ο ίδιος, ο οποίος τους είχε αναγεννήσει πνευματικά. Ούτως διδάσκαλος ευσεβίας, ούτως μετά Θεών πατήρ ημών, διήδατος και πνεύματος αναγεννήσας ημάς. Υπαρξιακό και ανεπανάληπτο γεγονός δεν είναι μόνο η γέννηση, αλλά και η αναγέννηση. Οι σαρκικοί πατέρες γεννούν για τον κόσμο, οι πνευματικοί πατέρες γεννούν για τον Χριστό. Προσδιορίζοντας την δεύτερη αυτή γέννηση, ο Απόστολος την ονομάζει «εν Χριστώ» και «δια του Ευαγγελίου», χαράζοντας έτσι και τις συντεταγμένες της πνευματικής πατρότητας στην Εκκλησία. Γι' αυτό και τους παρακαλεί να τον μιμηθούν ως το ζωντανό παράδειγμα που τους παρήχε με την ένθεη πολιτεία του. «Παρακαλώ ούν ημάς, μιμητέ μου, γίνεστε». Και όλα αυτά ως συμβουλή να τους μεταδώσει κυρίως τη ζωντανή παρουσία του Χριστού μέσα στον χώρο της καρδιάς του και ταυτόχρονα να τους δείξει το μέγεθος της αγάπης που έτρεφε για αυτούς. «Ουκ εντρέπων ημάς γράφω τα αυτά, άλλος τέκνα μου αγαπητάνου θετών». Με αυτά που σας γράφω δεν θέλω να σας πικράνω και να ντροπιάσω, αλλά σαν παιδιά μου αγαπητά σας συμβουλεύω. Αγαπητοί μας ακροατές, πρώτοι μιμητές και διάδοχοι του Παύλου και των λοιπών Αποστόλων υπήρξαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας όχι απλώς στην ανάληψη διοικητικών και πρακτικών καθηκόντων, αλλά κυρίως στη συνέχιση της καινής κτίσεως του αποκεκαλυμένου νέου τρόπου ζωής, υπάρξεως, που εκφράζεται και πραγματώνεται ως ορθόδοξη πίστη και φρόνημα, ως δοξολογία του Τριαδικού Θεού εν αληθεία και ως τριαδοκεντρική ζωή και πολιτεία κοινωνία. Και όπως ο Απόστολος των Εθνών, έτσι και εκείνοι, για να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν το πίμνιο, συνέγραψαν

Έπαιρνε τις βαλίτσες των ταξιδιωτών και τις κουβαλούσε στη στεριά. Δεν είχα δει ποτέ ξανά ανθρώπους με σοκολατένιο δέρμα. Και έτσι όπως οι ριχτές τους φορεσιές ήταν ανασηκωμένες για να μην σκοντάψουν και άφηναν ακάλυπτες τις σοκολατένιες τους γάμπες, μου κέντριζαν το ενδιαφέρον. Από κουτάβι είχα μια μεγάλη αντιπάθεια στις γυμνές γάμπες. Το κακό που με έπιασε δεν λέγεται. Πίδαγα, γάβγιζα. Ήμουνα έτοιμος να ορμήσω. Και όρμησα. Όταν ένας σοκολατένιος γυμνοπόδαρος άρπαξε τις βαλίτσες των αφεντικών μου. Αυτό ήταν. Το ποτήρι ξεχύλισε. Άφησα κατά μέρος τα γαυγίσματα και ρίχτηκα στα γυμνά του πόδια. Έπειτα όσα γίνανε δεν τα πολύ κατάλαβα. Οι φωνές από γύρω με είχαν ξεκουφάνει. Άλλος με τράβαγε, άλλος με χτύπαγε. Έτσι που ήμουν σε σύγχυση, μου ξέφυγε ο γυμνοπόδαρος και έτρεξε μακριά, αφήνοντας μονάχα ένα κομμάτι πανί από το ρούχο του στα δόντια μου. Ο Μίτσος με έπιασε από το κολάρο και με έσυρε πίσω. Μου δώσε άλλες δύο στιράχη και με έδεσε. Η κυρία μου ήταν πολύ δυσαρεστημένη και κουνούσε το κεφάλι της. «Τι πράγμα είναι αυτό το σκυλί», έλεγε. Όμως ο Μίτσος της απάντησε πως «Είμαι σκυλί καλής ράτσας». «Θα τον πέρασε για κλέφτη, επειδή έπιασε τις βαλίτσες μας και του ρίχτηκε», της είπε. «Πρέπει να είσαι ήσυχη, μαμά, διότι θα έχουμε καλό φύλακα στο σπίτι μας». Τα λόγια του με έκαναν να φουσκώσω από περηφάνεια. Τον άφησα να με κατεβάσει από το βαπόρι και να με βάλει στο αμάξι. Πολύ με κολάκεψε ο κύριός μου και έτσι είχα κουνιάσει με ευγνωμοσύνη στα πόδια του σε ολόκληρη τη διαδρομή.

Η Αλεξάνδρεια δεν έμοιαζε καθόλου με την Κηφισιά. Οι δρόμοι ήταν στενοί και μυρίζανε τσίκνα. Παντού στα σοκάκια κάθονταν σταυροπόδι σοκολατένιοι άνθρωποι και πουλάγανε διάφορα, ενώ τα παιδιά πετάγονταν στη μέση του δρόμου σαν βλέπανε αμάξι και δεν φοβόντουσαν διόλου μην τα πατήσει. Το πιο σημαντικό όμως ήταν πως κανείς τους δεν φορούσε παπούτσια και έτσι συνέχεια ήμουν έτοιμος να ορμήσω στα γυμνά τους πόδια. Μετά το αμάξι μπήκε σε άλλους δρόμους, πιο μεγάλους και πιο καθαρούς. Οι άνθρωποι μοιάσαν με τα αφεντικά μου, γιατί φοράγανε καπέλα και παπούτσια. Είδα σπίτια με περιβόλια και πατσούρια και μάλιστα μπήκαμε σε ένα από αυτά. Τότε ο Μίτσος μου έβγαλε το κολάρο και με άφησε ελεύθερο να τρέξω όπου θέλω. Το μάτι μου είχε ήδη πάρει ένα ποτιστήρι που γυρνούσε μόνο του μπροστά από την πρασινάδα του σπιτιού και σκορπούσε βροχή το νερό ολόγυρα. Έπρεπε να κυλιστώ στο δροσερό αυτό γρασίδι. Έπρεπε. Εξάλλου έκανε τόση ζέστη. Γεμάτος χαρά έτρεξα κάτω από το νερό και κυλίστηκα στο χόρτο. Αφού την άχτηκα, τράβηξα προς το σπίτι για να το εξερευνήσω και αυτό. Όμως δεν τα είχα υπολογίσει καλά. Ενώ απολάμβανα τη δροσιά μέσα στην τραπεζαρία όπου κάθονταν η οικογένεια και είχα μόλις την αχτή και κυλιστεί στο χαλί για να στεγνώσω, ξέσπασαν φωνές από το βάθος και άκουσα αυτή της κυρίας μου πιο θυμωμένη από όλες. «Έξω, έξω! Πάρτε το έξω το σιχαμένο! Πάνε τα χαλιά μου!» «Μα για ποιον?» έλεγε. «Για μένα, που τόσα καλά λόγια είπε ο Μίτσος στο βαπόρι για τη ράτσα μου. Τι απογοήτευση! Κρίμα το καλό όνομα που είχα βγάλει στην Κηφισιά!» Κοίταζα μελαγχολικά τα μαύρα σημαδάκια από τα πόδια μου στο κάτασπρο χαλί της κυρίας μου. Κατάλαβα πως αυτά ήταν η αιτία όλου του κακού. Αυτά τα ασήμαντα και μικρά σημάδια. Το φιλότιμό μου είχε πειραχτεί βαθιά και αφέθηκα να με πλύνουν. Τα λουσίματα που σου γεμίζουν σαπούνια τα μάτια και το στόμα σου γίνουν καταράχτες νερά.

και σου γδέρνουν το δέρμα με σκληρές βούρτσες, ποτέ δεν μπόρεσα να τα συνηθίσω. Μα άφησα να μου τα κάνουν όλα και δεν έφερα καμία αντίσταση. Επιτέλους, ξεπλυμμένο και σκουπισμένο, σαν αντικείμενο πολύτιμο, σηκωτώ στα χέρια, μην πατήσω κάτω και λερωθώ, με ανέβασα στην τραπεζαρία και με άφησαν στο χαλί. Ευθύς, ο Λουκάς και οι δίδυμες ήρθαν να κυλιστούν και να παίξουν μαζί μου. Η μητέρα τους δεν πρόλαβε αυτή τη φορά να μιλήσει για πάστρα και νοικοκυροσύνη, επειδή με την άκρη του ματιού μου είδα τη σκιά μιας γάτας που πέρασε πίσω από τον αφέντη μου. Παράτησα τα παιχνίδια και σαν αστραπή πετάχτηκα στην πόρτα της βεράντας. Όμως η μισή πόρτα ήταν κλειστή και εγώ δεν την είδα. Καταστροφή. Βροχή γυαλιά έπεφταν γύρω μου. Ούτε ξέρω πώς και γιατί. Εγώ όμως δεν σταμάτησα. Η γάτα είχε φύγει τρομαγμένη. Πήδηξα προς τα κάγκελα και έπεσα στον ανθώνα με τα τριαντάφυλλα. Μου ξέφυγε. Όρμησα ξανά στα κάγκελα και ας με ξέσκιζαν οι περικοκλάδες. Ούτε πόνο καταλάβαινα, ούτε τίποτα. Μόνο ντροπή ένιωθα, γιατί μου ξέφυγε η γάτα. Ήρθανε σε λίγο τα αφεντικά μου να με μαζέψουνε. Σε τη χάλια με βγάλαν από τα κλαδιά. Ματωμένο, ντροπιασμένο και θυμωμένο. Όμως εκείνοι φαίνονταν ενθουσιασμένοι. Μέχρι και η κυρία μου με χάιδεψε σαν με ανέβασαν στη βεράντα. Γενναίο σκυλάκι, αλλά πάει το γυαλί της πόρτας, είπε. Μην τον μαλώνεις, μαμά, αποκρίθηκε ο μικρός κύριός μου ο Λουκάς. Αν είχε μείνει στην αυλή, δεν θα μου είχε σπάσει το κρύσταλλο. Το λέω εγώ. Δεν είναι τα σκυλιά για σαλόνια. Μα τούτη τη φορά δεν με πείραξαν τα λόγια της κυρίας μου. Τόση ήταν η ταπείνωσή μου, γιατί άφησα να μου ξεφύγει γάτα που θα προτιμούσα να μην είχαν δείρει. Επειδή κανένας πικρός λόγος τώρα πια δεν μου φαινόταν αρκετά δυνατός για τιμωρία.

έρχεται η γιαγιά από την Κρήτη. Αυτή η είδηση έκανε τα παιδιά να πηδήξουν από τη χαρά τους που θα έβλεπαν την πολύ αγαπημένη τους γιαγιά. Και ήρθε η γελαστή κυρία. Τα τρία μικρότερα παιδιά ρίχτηκαν στην αγκαλιά της και η γιαγιά τα έσφιγγε και τα φιλούσε ξανά και ξανά. Ήταν λεπτή και ζωηρή και καθόλου δεν έμοιαζε με γριά, παρόλο που είχε άσπρα μαλλιά. Δεν προλάβαμε όμως να τη χαρούμε, γιατί χτύπησε το κουδούνι και εγώ άρχισα να γαυγίζω επειδή μύρισα ποιοι ήρθαν για επίσκεψη. Ήταν η οικογένεια Σαρδελίδη. Η κυρία Σαρδελίδη ήταν αδερφή με τη δική μου κυρία. Ο άντρας της ήταν δικηγόρος και κατοικούσα στη γειτονιά μας, οπότε τους είχαμε συχνούς επισκέπτες και μάλιστα απρόσκλητους. Είχαν και ένα γιο, το Βρασίδα, που επίσης δεν χώνευα καθόλου. Εκείνος και ο πατέρας τους είχαν πάντα έτοιμη στο στόμα τους μια κακή κουβέντα, ενώ η κυρία ήταν τελείως ασήμαντη, χωρίς κακία, χωρίς καλοσύνη και χωρίς πνεύμα, σαν να μην υπήρχε. Οι άλλοι δύο όμως μετρούσαν για 10. Τον κύριο Μπρουτζή και τον Βρασίδα κανείς στο σπίτι μας δεν τους συμπαθούσε, μα όλοι αναγκάζονταν να τους υποφέρουν για χάρη της κυρίας μου που αγαπούσε πολύ την αδερφή της. Έτσι απρόσκλητοι λοιπόν ήρθαν και τη μέρα που η οικογένεια είχε μεγάλη χαρά με τη γιαγιά. Εγώ πάλι έψαχνα ευκαιρία να αναδειχτώ και τη βρήκα. Ο στάβλος είχε γεμίσει ποντικούς και με πήρανε να βρω τη φωλιά τους, ξοπίσω και όλα τα παιδιά. «Πάρτε και το Βρασίδα μαζί», τους φώναξε η γιαγιά, και εκείνα τον προσκάλεσαν ανόρεκτα. Τον είδα και του γάβγησα. Είχε σταθεί έξω από το παράθυρο του κύριου Βασίλη, του καλού μας περιβολάρη, και κοίταζε ένα ζεμπίλι γεμάτο χουρμάδες που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιό του. Όρμησα κατά πάνω του θυμωμένος. «Άσε τους χουρμάδες αμέσως», του γάβγησα. Όμως μου σφύριξε ο Λουκάς και έφυγα. Ως εγώ έπνιγα τα ποντίκια που έβγαιναν ένα-ένα από τη φωλιά τους, τόση ώρα ο Βρασίδας άδειαζε το ζεμπίλι με τους χουρμάδες. Και φυσικά, όταν οι μεγάλοι ανακάλυψαν πως οι χουρμάδες είχαν φαγωθεί, ποιον κατηγόρησε ο Βρασίδας? Τον Λουκά. Ο μικρός μου κύριος είχε πάει στο δωμάτιο του καλοκάγαθου Βασίλη να φέρει το λάστιχο για να ρίξουμε νερό στη φωλιά να βγουν έξω οι ποντικοί. Τότε λέει τον είδε που τους έφαγε. Και όλοι το πιστέψανε. Πιστέψανε τον πονηρό ψεύτη. Και δεν βλέπαν οι μεγάλοι το Βρασίδα πως ίδρωνε, ζαλιζόταν εκεί αρρωστήσει. Δεν τον βλέπανε πως κολούσε ολόκληρος από τους χουρμάδες που είχε φάει. Κανείς δεν το κατάλαβε, αλλά τον πιστέψανε όλοι πως είδε το Λουκά να τους τρώει. Όσο και να γάβγιζα, όσο και να φώναζα, κανένας δεν με άκουγε. Ακόμα και όταν έφυγε η οικογένεια Σαρδελίδη, επέμενε ο κύριός μου να ανακρίνει το Λουκά και εκείνος να μην παραδέχεται τίποτα. Στο τέλος θύμωσε και τον έβαλε τιμωρία. Δεν με χωρούσε ο τόπος. Βγήκα έξω στον κήπο και προσπαθούσα να βρω τρόπο να αποδείξω την αθωότητα του κυρίου μου. Και τότε εντόπισα στον αέρα μια γνωστή δυσάρεστη μυρωδιά. Βρασιδίλα. Πίσω από τον μπάγκο που είχα δει χθες τον Βρασίδα καθισμένο, χλωμό και άρρωστο, βρήκα ένα μπουγαλάκι γεμάτο κάτι μαλακά πράγματα που μύριζαν γλυκό. Και δίπλα ένα σουγιά με χαραγμένα πάνω του τα αρχικά του Βρασίδα. Με τις φωνές και τα γαυγίσματά μου ήρθε ο κύριος Βασίλης δίπλα μου και αμέσως κατάλαβε τι είχε συμβεί. Έτρεξε και είπε στο αφεντικό μου την αλήθεια. Είχα καταφέρει να αποδείξω την αθωότητα του Λουκά.

Τις τελευταίες μέρες είχα κάνει πολλές ζημιές. Άθελά μου βέβαια, γιατί οι νόμοι των ανθρώπων και οι νόμοι των σκύλων διαφέρουνε. Πού να ξέρω εγώ πως το σκυλάκι που έβλεπα μέσα στο ξύλινο παράθυρο της βιβλιοθήκης, το οποίο έκανε ό,τι έκανα κι εγώ, λεγότανε καθρέφτης. Και ότι ήταν τζάμι που σπάει, το ήθελα να το χαλάσω, δεν το ήθελα. Αυτά σκεφτόμουν και γύρευα φορμή να ξεπλύνω τις αμαρτίες μου. Έπρεπε να κάνω κάτι καλό, οπωσδήποτε. Τότε άκουσα να έρχεται ένα αμάξι. Κρυμμένος πίσω από τα λουλούδια, είδα την κυρία μου να κατεβαίνει, να έβγαινα ή όχι. Θα είχε μάθει άραγε την καινούρια μου ζημιά. Αχ, και να παρουσιαζόταν τώρα ένας ποντικός μπροστά της και να αποδείξω ξανά τι καλό σκύλος είμαι. Και τότε άκουσα κάτι περίεργους, άγνωστους ήχους. Μέσα από ένα καφάσι ξεπρόβαλαν κάτι παράξενα, κίτρινα, χνουδωτά μπαλάκια που σκόταυταν το ένα πάνω στο άλλο και με ξεκούφαιναν με τα σκουξίματά τους. Τι να ήτανε? Γάτες άλλης ράτσας, μποντίκια κακοφτιαγμένα, άλλο ζώο. Καλό πράγμα πάντως δεν ήτανε. Βγήκα πηδώντας από την κρυψώνα μου και τους ρίχτηκα, ώσπου τα έστειλα όλα στον άλλο κόσμο σε ελάχιστα λεπτά. Και τότε άκουσα τις απελπισμένες φωνές της κυρίας μου που έλεγε στον περιβολάρη: «Βασίλη, Βασίλη, πάνε τα παπάκια μου, τα σκότωσε και τα 11 ο μάγκας». «Παπάκια, παπάκια ήτανε αυτά? Σκότωσε 11 παπάκια νομίζοντας ότι εξολόθρευα επικίνδυνα ζώα? Αντί να ξεπλύνω τις αμαρτίες μου, πρόσθεσα κι άλλες στις παλιές μου ζημιές». Δεν με χωρούσε ο τόπος. Η πόρτα του κήπου είχε μείνει ανοιχτή και ρίχτηκα έξω. Βρέθηκα ευθύς στο δρόμο και άρχισα να τρέχω σαν τρελός. Ώρες πολλές έτρεχα χωρίς να σταματήσω ούτε λεπτό, από φόβο μη με έχει πάρει ξοπίσω κανείς και με γύρναν και στο σπίτι. Τέτοια ήταν η ντροπή μου. Στο τέλος όμως έσκασα. Μου κόπηκε η ανάσα, σκόνταψα και έπεσα σε μια χαράδρα. Έμεινα εκεί κρυμμένος πολλή ώρα. Ήταν ερημιά, άμμος παντού και ήλιος δυνατός. Προς το βράδυ όμως πείνασα πολύ και δίψασα ακόμα περισσότερο και έτσι αναγκάστηκα να βγω. Δεν ήξερα που βρισκόμουν και ούτε προς τα που θα έβρισκα νερό. Μα για καλή μου τύχη ένα κοκαλιάρικο σκυλί φάνηκε από μακριά. Χάρηκα πολύ που βρήκαν κάποιον μέσα σε τέτοια ερημιά και βιάστηκα να πιάσω φιλίες μαζί του. Τον έλεγαν Αφράτο και έμενε στους δρόμους. Έτρωγε ό,τι και όπου έβρισκε, ακόμα και από τα σκουπίδια. Στον Αφράτο θα χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη, γιατί με βοήθησε σε στιγμές δύσκολες. Να, όπως τότε που άμαθος, καθώς ήμουν από δρόμους, δεν πρόσεξα και με γράπωσε ένα σοκολατίνιος ψαράς. Με έδεσε και ήθελε να με πάρει για δικό του. Ο Αφράτος τότε σίμωσε στο ζεμπίλι του, το αναποδογύρισε, τραβώντας του έτσι την προσοχή, και εγώ βρήκα την ευκαιρία και το έσκασα. Με γλίτωσε άλλη μια φορά από αιχμαλωσία. Είχαμε πάει κοντά στη θάλασσα, στους Αγγλικούς στρατώνες, που ήξερε ο Αφράτος πως υπήρχε άθωνο νερό. Μα πάλι δεν πρόσεξα. Και φαίνεται τελικά πως όντως η ράτσα μου ήταν καλή, γιατί οι Εγγλέζοι με πιάσανε με δόλο και με δέσανε. Μα ο φίλος μου έκανε το αδύνατο δυνατό. Έσκαβε μια βδομάδα για να μου ανοίξει τρύπα στον τοίχο και να βγω επιτέλους από το στρατόπεδο. Ερχότανε κάθε βράδυ. Δούλευε ακόμα και νηστικός και στο τέλος τα κατάφερε και με ελευθέρωσε. Αλλιώς οι Εγγλέζοι σίγουρα θα με είχαν πουλήσει σε κάποιον μπέι που θα ήθελε ένα φόξ τεριέ για να εξολοθρεύει ποντικούς.

Απολαμβάνοντας την ελευθερία μου με τον Αφράτο, έμαθα πως είχε φάει καλά την προηγούμενη μέρα. Είχε συναντήσει, λέει, στα βράχια ένα κοριτσάκι που βαστούσε στο χέρι του ψωμί και άλλα δυο σκυλιά πήγαν να του το αρπάξουν. Ο Αφράτος στάθηκε μπροστά της και δεν τους άφησε να πλησιάσουν, καθώς το ψωμί ήταν δικό του. Αν της έπεφτε, αυτός το δικαιούνταν. Το παιδί τρόμαξε από τα γαυγίσματα και έπεσε στη θάλασσα. Έπεσε και εκείνος μετά. Μπας και είχε κι άλλο ψωμί μαζί του, μα ένα αγόρι μπήκε στη θάλασσα και το έσωσε. Ο Αφράτος όμως μετά απόλαυσε τιμές και δόξες από την οικογένεια της μικρής. Τον τάισαν και τον περιποιήθηκαν γιατί τον θεωρούσαν σωτήρα πραγματικό. Και έτσι θυμήθηκα κι εγώ το δικό μου σπίτι, τον κήπο μου και τα παιδιά των αφεντικών μου που είχαν λείψει τόσο. Επίσης πίναγα πολύ και φοβόμουν μήπως η καλή μου ράτσα στεκόταν αφορμή για να με πιάσει κάποιος ξανά εχμάλωτο. Θα έπρεπε συνέχεια να κρύβομαι? «Γιατί δεν πας πίσω?» με ρώτησε ο Αφράτος. Αλίμονο είχα κάνει τόσες ζημιές που δεν τολμούσα να επιστρέψω. «Τότε γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου στο σπίτι της οικογένειας με το κοριτσάκι? Άμα με δούνε, σίγουρα θα μου δώσουν πάλι φαγητό. Μπορούμε να το μοιραστούμε». Αυτή δεν ήταν καθόλου άσχημη ιδέα. Μα ακολουθώντας τον Αφράτο προς το σπίτι του κοριτσιού, συνειδητοποίησα πως πηγαίναμε στο σπίτι του αφέντη μου και πριν προλάβω να καταλάβω ότι ο Αφράτος είχε γνωρίσει τη δική μου οικογένεια και είχε σώσει τη Λίζα, άκουσα να φωνάζουν όλοι το όνομά μου. «Μάγκα, Μάγκα, γύρισε ο Μάγκας!»

Στο σπίτι μου δεν είχε αλλάξει τίποτα. Μόνο που ήρθε ακόμη ένα αγόρι να μείνει μαζί με την οικογένεια. Ο Περικλής. Ο Περικλής έμενε στην Κρήτη, την ιδιαίτερη πατρίδα του κυρίου μου, μαζί με τον προπάπου του, ο οποίος ήταν τόσο γέρος που είχε προλάβει να πολεμήσει στην Επανάσταση του 1821. Όταν πέθανε λοιπόν, ο θείος Μανώλης, η γιαγιά και η κυρία μου αναλάβανε τον Περικλή και τον φέρανε στην Αλεξάνδρεια. Από την πρώτη στιγμή τον συμπάθησα πολύ. Καταρχάς μου έμαθε ένα σωρό καινούργια πράγματα και κυρίως καταλάβαινε τη σκυλίσα μου ψυχή. Έτσι ήθελα πάντα να τον έχω ευχαριστημένο. Δυστυχώς όμως ο Αφράτος έκανε κάτι που αν το μάθαινε θα τον στεναχωρούσε πολύ. Κάποια μέρα που καθυστερήσανε να του φέρουν τη σούπα του, πήδηξε και έφαγε από το κλουβί το καναρίνι του καινούριου μου κυρίου. Δεν ήξερε ο κακομοίρης από σπίτια και από τρόπους. Δεν ήξερε από ευγένειες. Δεν είχε κάνει ποτέ του με αφεντικά. Και όταν το μάλωσα πολύ, έφυγε από το σπίτι και εξαφανίστηκε. Δεν τον ξανάδα τον Αφράτο. Από την άλλη, εγώ, σαν έμεινα μόνος με το άδειο κλουβί, τι να έκανα για να μετριάσω το κακό? Τι κάνει ένας καλός και πιστός φύλακας? Μένει και φυλά ό,τι απέμεινε. Ακόμα και δύο πουπουλάκια και ένα άδειο κλουβί. Έστω, ήρθε η ώρα να δείξω πίστη. Μα έλα που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και οι σκύλοι δεν μπορούν να μιλήσουν και να εξηγήσουν. Με είδανε εκεί να κάθομαι και νομίζανε πως εγώ έφαγα το καναρίνι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πιο πολύ από όλους ο Περικλής στεναχωρήθηκε, γιατί ήταν, λέει, το τελευταίο δώρο που του έκανε ο παππούς του. Δεν είχα πια όρεξη ούτε να γαυγίσω ούτε να φωνάξω. Παρακάθισα ακίνητος, σιωπηλός και θλιμμένος.

0: Πέρασε καιρός και άρχισαν όλα να κυλούν πάλι ομαλά στο σπίτι. Μόνο με τον κύριο Βασίλη, τον καλό μας περιβολάρη, κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτός κάτι έχει, πάντα κάτι είχε, σχολίαζε ο κύριος μου. Και κάποτε αποκαλύφθηκε το μυστικό που κρατούσε συνεχώς θλιμμένο τον αγαπημένο μου κύριο Βασίλη. Χρόνια πριν είχε πολεμήσει στο μεγάλο πόλεμο που έγινε στη Μακεδονία όπου ζούσε. Στα βουνά, ενάντια σε Τούρκους και Βούλγαρους, υπερασπίστηκε την πατρίδα του. Μα όταν επέστρεψε στο χωριό του, βρήκε τη γυναίκα του σκοτωμένη και το μικρό του γιο άφαντο. Τον είχανε πάρει εχθροί. Και έτσι το πήρε απόφαση ο ήσυχος περιβολάρης μας να φύγει από την Αλεξάνδρεια. Θα γινούσε πάλι πίσω να πολεμήσει και να ψάξει να βρει το παιδί του ζωντανό ή νεκρό. Μαζί του αποφάσισε να πάει και ο Μίτσος και κανείς δεν τόλμησε να τον εμποδίσει. Ο κύριός μου του έδωσε την ευχή του. Το σπίτι μας είχε χάσει πια την ήρεμη όψη του. Όλο για τουφέκια, βουνά και αντάρτες μιλούσαν τώρα. Μόνο ο αγαπημένος μου Περικλής ήταν σιωπηλός. Λυπόταν γιατί δεν τον άφηναν και εκείνο να πάει μαζί τους. Ήτανε, λέει, μικρός ακόμη. Μα εκείνου του λέγει η καρδιά του και μπήκε κρυφά από όλους στο πλοίο. Και κάπως έτσι μου μπήκε και εμένα η ιδέα. Θα πήγαινα μαζί τους. Θα πήγαινα με τον Μίτσο και τον Περικλή να πολεμήσουμε και να βρούμε το γιο του κύρ Βασίλη. Θα ήμουνα πιστός ακολουθός τους. Θα τους βοηθούσα, θα τους φύλαγα, ακόμα και θα πέθαινα για αυτούς. Έτσι θα αποδείκνυε επιτέλους την αξία μου. Μόλις το πλοίο ξεκίνησε, φανερώθηκε ο Περικλής, φανερώθηκα κι εγώ. «Το περίμενα πως θα σε βρίσκαμε εδώ», του είπε συγκινημένος ο κύρ Βασίλης. «Και εσύ εδώ, μάγκα», με χάιδεψε ο Μίτσος. Όλοι μαζί βγήκαμε στο κατάστρωμα για να χαιρετήσουμε την οικογένεια που περίμενε ακόμη στην προκυμαία. Εκείνοι έμειναν άφωνοι σαν είδαν τον νεαρό αγόρι πάνω στο πλοίο. Έπειτα είδαν και εμένα στην αγκαλιά του. «Περικλή, μάγκα!» Μα φάρδαινε η θάλασσα μεταξύ μας όλο και περισσότερο και μίγραναν εκείνοι. Γίνηκαν σιγά σιγά θολές φιγούρες και γραμμές. Στο τέλος γίνανε κουκίδες και όταν το πλοίο βγήκε από το λιμάνι τους χάσαμε τελείως από μπροστά μας. «Καλό ταξίδι», μουρμούριζαν στην αποβάθρα οι δικοί μας. «Καλή αντάμωση», ψιθυρίζαμε κι εμείς. Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiak.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

να ζω σε κόσμο μαγικό. Με λίγο πάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό. Τρεις νότες τώρα μαζευτήκαν και με τραβάν όλες μαζί. Κι εγώ αρχίζω όλο φορά να φτιάχνω πάλι μουσική.

Με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους κι απ' τις μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Χριστός Ανέστη.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη λοιπόν σε όλους τους φίλους μας. Τι κάνετε, πώς πέρασε η εβδομάδα, πώς ήταν τα πράγματα, πώς κύλησαν τα γεγονότα της δουλειάς, του διαβάσματος, των υποθέσεων, των εκκρεμωτήτων. Έτσι εύχομαι όλα όσα είχατε να κάνετε αυτή την εβδομάδα να τα κάνατε χαρούμενα, να τα κάνατε αγωνιστικά, να τα κάνατε με διάθεση έτσι όμορφη, και ό,τι δυσκολίες κι αν είχατε, εύχομαι να τις αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία και με δύναμη. Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης στους 99.7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς και αυτοί που άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου και μας ακούνε. Τους χαιρετούμε, τους καλωσορίζουμε και να τους πούμε πως αυτή την όμορφη περίοδο της Αναστάσιμης, περίοδου που μετά το Πάσχα που όλα είναι χαρούμενα, όλα είναι διαφορετικά, όλα είναι αισιόδοξα, να μπορούμε να στεκόμαστε στην Ανάσταση του Κύριου μας. Δεν είναι μόνο μία στιγμή το Σάββατο το βράδυ που είπαμε το Χριστός Ανέστη ή διακινήσιμο σε εβδομάδα, αλλά 40 μέρες πρέπει να ζούμε την Ανάσταση του Κυρίου μας, να ζούμε τη θαλπορή, να ζούμε την παρουσία Του, που ως αναστημένος με τις εμφανίσεις που έκανε στους μαθητές Του και στις μαθήτριές Του, είναι αποδεδειγμένα ότι ο Χριστός αναστήθηκε με αποδείξεις, με γεγονότα που δεν διαψεύδουν κανέναν, αλλά είναι αληθινά, τα οποία μας κάνουν ακόμη πιο χειροπιαστά, όχι μόνο με τα μάτια της πίστης μας, αλλά και με αποδείξεις, να μας πει ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και αυτή είναι μεγάλη απόδειξη, ότι με την Ανάσταση του Κυρίου μας, όπως είπαμε, καταργείται ο θάνατος και έχουμε πάντα την αιώνια ζωή στο νου και στο μυαλό μας. Αυτά λοιπόν, λίγες σκέψεις. Και πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε και τη συνέχεια της ιστορίας μας από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Είχαμε μείνει στο σημείο όπου ο Πείσμονας πήγε στη φυλακή και τώρα θα δούμε το καινούριο του σπίτι.

Έτσι ο πείσμονας πριν προλάβει καλά καλά να κάτσει για λίγο στο σπίτι του, ετοιμάζεται και πάλι να φύγει. Η πρώτη του σκέψη είναι να γυρίσει στην Εσίπολη. Από την άλλη όμως λυπάται και τους δικούς του που τόσο τους στεναχώρησε. Η μάνα του και τα αδέλφια του κλαίνε συνέχεια. Ο πατέρας του πάλι είναι τόσο θυμωμένος μαζί του που και να λυπάται ακόμη δεν το δείχνει. «Μάνα, σταμάτα να κλαις, να δεις ότι Θεός δεν θα μ' αφήσει, κάτι θα κάνει». «Εάν ο Θεός σου όπως λες είναι παντακού παρόν, ελπίζω να με ακούει. Όπου κι αν πας θέλω να μπορώ να σε βλέπω. Ένα χρόνο έλειπες, είχα όμως τη χαρά ότι θα γυρίσεις νικητής. Τώρα πια δεν θέλω τίποτα, ούτε δόξες ούτε βραβεία. Το μόνο που ζητώ από το Θεό είναι να μπορώ να σε βλέπω». «Σταμάτα σε παρακαλώ να κλαις και πήγαινε να κοιμηθείς. Άκουσε αυτά που του είπα». «Σ' άκουσε μάνα, σ' άκουσε. Κάνε υπομονή όμως, γιατί δεν απαντάει αμέσως. Πιστεύω ότι μέχρι το πρωί θα μας βρει κάποια λύση». «Θέλουμε κι εμείς να σε βλέπουμε», λέει η αδελφή του. «Θα ακούσει και εμάς». «Όλους μας ακούει και όλα τα βλέπει. Τον εμπιστεύομαι τόσο πολύ που πάω πρώτος για ύπνο».

ξημερώνει. Ο Πείσμονας είναι ακουμπισμένος στο τείχος και με το βλέμμα του αγκαλιάζει όλη την πολιτεία που σε λίγο πρέπει να αφήσει. Από τότε που γνώρισε την Εσύπολη, τίποτα πια δεν τον κρατάει εδώ. Στρέφει τη ματιά του στο αντικρινό βουνό για να απολαύσει την Ανατολή. Μόλις τώρα ο ήλιος σκάει την πρώτη του ακτίνα και η πλάση όλη φωτίζεται. Θυμάται με πόση χαρά πριν λίγες μέρες κατέβηκε το βουνό καθώς ερχόταν στην Αιγόπολη. Από μακριά προσπαθεί να δει το μέρος από όπου κατέβηκε. Ξαφνικά θυμάται. Ναι, ναι, θυμάται ότι στη ρίζα του βουνού σταμάτησε να πιει νερό. Μετά προχώρησε λίγο να βρει την πηγή και εκεί κοντά είδε μια μεγάλη σπηλιά. Την ώρα που έσκυψε να δει μέσα, βγήκαν δύο μεγάλα πουλιά που τον τρόμαξαν με το απότομο πέταγμά τους και έπεσε κάτω. Καθώς κοιτάζει από ψηλά, η σπηλιά δεν φαίνεται. Υπολογίζει όμως πού περίπου πρέπει να είναι. Χαρούμενος, αρχίζει να τρέχει προς το σπίτι του. Μπαίνει μέσα λαχανιασμένος. Τους βρίσκει όλους αναστατωμένους. «Τι πάθατε?» «Νομίζαμε ότι έβγες χωρίς καν να μας χαιρετήσεις». «Όχι, δα, έκανα μια βόλτα στα τείχη και ο Θεός μου έδωσε τη λύση που γυρεύαμε». «Τι λύση?» «Εκεί, στην άκρη του βουνού, υπάρχει μια

0: σπηλιά. Την ανακάλυψα όταν ερχόμουν πριν λίγες μέρες. Προς το παρόν θα πάω να μείνω εκεί. Δεν είναι πολύ μακριά, όποτε θέλετε θα μπορείτε να έρχεστε να τα λέμε. Άλλωστε η βασίλισσα σε μένα έβαλε τιμωρία, όχι σε εσάς.
1: «Νομίζω πως για αργή αυτή είναι μια πολύ καλή λύση», λέει ο πατέρας του. «Αργότερα θα δούμε τι θα κάνουμε. Ελπίζω να δείξεις καλή συμπεριφορά και η βασίλισσα γρήγορα να απαλλάξει γνώμη».
0: Ο υπερήφανος φοβάται μήπως η Ίση θυμώσει που ο πείσμονας θα είναι τόσο κοντά.
1: «Μα εκείνη τόνισε να μείνει έξω από τα τείχη της Εγώπολης. Δεν μας όρισε και το μέρος», λέει η Φιλοδοξία.
2: «Τότε μπορούμε να πάμε όλοι μαζί και να βοηθήσουμε τον πείσμονα να τακτοποιηθεί»,
0: λέει η μητέρα τους χαρούμενη. Ο κύριος Αλαζόνας δεν συμφωνεί. Πιστεύει ότι η τιμωρία του πρέπει να είναι παραδειγματική. Αρκετή προσβολή τους έγινε εξαιτίας του. Ο πείσμονας του ζητάει συγγνώμη για τη στεναχώρια που τους προκάλεσε. Εκείνος όμως δεν συγκινείται.
1: «Εσείς αν θέλετε μπορείτε να πάτε, εγώ δεν πρόκειται να έρθω».
0: Έτσι ο πείσμονας μαζί με τη μάνα του και τα αδέλφια του ξεκινούν για το καινούριο του σπίτι. Μέχρι το απόγευμα η σπηλιά έγινε αγνώριστη. Οι γυναίκες καθάρισαν μέσα και τα αγόρια έκοψαν όλα τα άγρια χόρτα και τα αγκάθια έξω από τη σπηλιά. Έφτιαξαν και μια πρόχειρη πόρτα που από πάνω είχε ένα μεγάλο άνοιγμα για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν τα δύο μεγάλα κοράκια. Είχαν φτιάξει τη φωλιά τους στην οροφή της σπηλιάς και ο πείσμονας με τίποτα δεν ήθελε να τη χαλάσει. Η μητέρα του στην αρχή γκρίνιαξε λίγο, αλλά μπρος στην επιμονή του υποχώρησε.
1: «Εγώ ήρθα στο χώρο τους, δεν ήρθαν να αυτά στο δικό μου», λέει ο πείσμονας. «Τα ρωτήσαμε αν με θέλουν. Δεν φτάνει που χάνουν την ησυχία τους, άλλωστε θα έχω και μια καλή παρέα».
2: «Και τι θα συζητάς μαζί τους», ρωτάει η αδερφή του.
1: «Τα πάντα. Θα τους λέω όλα μου τα μυστικά και θα κοιμάμαι ήσυχος ότι δεν πρόκειται να τα μάθει κανείς».
2: «Απορώ που βρίσκεις την όρεξη για αστεία. Φαίνεται ότι ακόμα δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι θα μείνεις ολομόναχος σε λίγο».
1: «Καλά που μου το θύμισες. Είναι ώρα να φεύγετε. Πρέπει να γυρίσετε σπίτι πριν νυχτώσει».
2: «Βιάζεσαι να μας διώξεις», ρωτάω ο υπερήφανος.
1: «Εγώ λέω να μείνω λίγες μέρες μαζί σου μέχρι να συνηθίσεις».
2: «Δεν χρειάζεται. Το καλύτερο είναι να συνοδέψεις τη μητέρα και τη Φιλοδοξία μέχρι το σπίτι. Άλλωστε δεν είμαστε μακριά, όποτε θέλεις θα έρχεσαι να με βλέπεις».
1: «Δεν θα μπορώ να ησυχάζω παιδί μου όσο θα σε σκέφτομαι εδώ στην ερημιά».
2: «Για ακούστε με, να μην είμαστε και αχάριστοι. Χθες το μόνο που ζητούσαμε από τον Θεό ήταν να βρεθεί τρόπος να βλεπόμαστε. Περιμένατε καλύτερη λύση από αυτήν».
1: «Πω, τώρα που το λες παιδί μου, τώρα το συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα μας έδωσε ο Θεός τη λύση.
2: Και εμείς αντί να του πούμε ευχαριστώ, γκρινιάζουμε και από πάνω. Εάν του ζητήσω να σε προσέχει μην πάθεις κανένα κακό, θα μ' ακούσει πάλι?»
1: «Πάντα μας ακούει, αρκεί εμείς να τον θυμόμαστε και να μιλάμε μαζί του. Τότε θα βλέπουμε να γίνονται πράγματα που δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας».
2: «Να δείξουμε απόψε εδώ όλοι μαζί να μας πεις κι άλλα», λέει η Φιλοδοξία.
1: «Γίνανε όλα τόσο γρήγορα που και για την Εσύπολη δεν πρόλαβες να μας μιλήσεις».
2: «Εάν δεν γυρίσουμε απόψε, ο πατέρας θα ανησυχήσει», λέει ο υπερήφανος. «Ας φύγουμε καλύτερα και από αύριο κιόλας θα αρχίσουμε τις εκδρομές».
1: «Έχει δίκιο ο υπερήφανος», λέει ο πείσμονας. «Ας ευχαριστήσουμε όλοι μαζί το Θεό που είμαστε τόσο κοντά και ας χωριστούμε για απόψε».
0: Έτσι λοιπόν έγινε μία πρώτη συνάντηση του πείσμονα μαζί με την οικογένειά του. Τον είδανε, το συνάντησαν και τον άφησαν ξανά μόνο του στο μέρος που του είχε πει να πάει η βασίλισσα. Τη συνέχεια θα τη δούμε την επόμενη φορά.

Και μετά την όμορφη ιστορία μας, πάμε να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Να τι πρέπει να κάνουμε μετά το φαγητό μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στο μυστικό δείπνο, τονίζει τα εξής υπέροχα, και αφού ανέπεψαν ύμνο, βγήκαν στο όρος των ελαιών. Ας τα ακούν όλοι εκείνοι οι οποίοι αφού φάνε σαν χείρι, κλωτσούν την ηλική τράπεζα και σηκώνονται μεθυσμένοι ότι πρέπει να ευχαριστούν και να τελειώνουν με ύμνο. Ακούσατε επίσης όλοι όσοι δεν περιμένετε την τελευταία ευχή των μυστηρίων, γιατί αυτή η ευχή είναι σύμβολο της προσευχής εκείνης. Απίφθινε ευχαριστήρια προσευχή και ύμνος μετά την προσφορά για να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Να μην απελπιζόμαστε, να ελπίζουμε και να στηριζόμαστε στον Θεό πάντοτε. Κάθε άνθρωπο πρέπει να τον αγαπάμε με την ψυχή μας, αλλά τις ελπίδες μας πρέπει να τις στηρίζουμε μόνο στο Θεό και να τον λατρεύουμε με όλη μας τη δύναμη. Γιατί όσον καιρό αυτός μας συντηρεί και οι φίλοι μας όλοι μας φροντίζουν, τότε και οι εχθροί όλοι δεν μπορούν να μας βλάψουν. Όταν όμως ο Θεός μας εγκαταλείπει, τότε και όλοι οι φίλοι μας μας αποφεύγουν και οι εχθροί μας όλοι ενισχύονται εναντίον μας. Και όταν εισβάλλει μέσα σου κάποιος πειρασμός, να μην κατηγορείς εκείνο δια του οποίου εισέβαλε μέσα σου, αλλά να ψάχνεις να βρεις το γιατί μπήκε μέσα σου και έτσι θα διορθωθείς. Γιατί είτε μέσω εκείνου, είτε μέσω κάποιου άλλου, θα πιείς οπωσδήποτε το ποτήρι όλων των τιμωριών του Θεού. Πάντως οι δαίμονες ή μας βάζουν οι ίδιοι σε πειρασμό ή οπλίζουν αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό εναντίον μας. Οι ίδιοι και οι ίδιοι μας πειράζουν όταν αποχωριστούμε από τα ανθρώπινα, όπως πείραξα και τον Κύριο στην έρημο. Μέσω των ανθρώπων πάλι μας πειράζουν όταν ζούμε μαζί με αυτούς, όπως πείραξαν και τον Κύριο μέσω των Φαρισαίων. Εμείς όμως έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο στον Θεό, το Δημιουργό μας, θα τους αποκρούμε και τους δύο. Άγιος Αναστάσιος Σιναίτης.

0: στη συνέχεια λοιπόν της όμορφης εκπομπής μας, πάμε να δούμε μία συνέχεια του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης από το πρώτο βασιλείον. Θα ακούσουμε την ιστορία που έχει σχέση με το Σαμουήλ. Ο πρώτος ναός που είχαν οι Ισραηλίτες, παιδιά, από τότε ακόμη που βάδιζαν μέσα στην έρημο, ξέρετε ποιος ήταν? Μία σκηνή που την ονόμαζαν σκηνή του μαρτυρίου. Την είχε φτιάξει ο Μωυσής με ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε εκείνη την εποχή, με υφάσματα φτιαγμένα με χρυσή κλωστή. Και όλα τα αντικείμενά της ήταν φτιαγμένα από καθαρό ασήμι και χρυσάφι. Εκεί φύλαγαν οι Ισραηλίτες την κυβωτό της Διαθήκης, που ήταν το ιερότερο σκεύος του ναού. Έξω από τη σκηνή του μαρτυρίου πρόσφεραν τις θυσίες τους. Διάλεγαν τα καλύτερα από τα ζώα τους και έκυγαν το κρέας τους για να το προσφέρουν έτσι στον Θεό. Ένα μέρος από αυτά τα κρέατα έπαιρναν στο τέλος της θυσίας ιερείς για το σπίτι τους και έτρεπαν την οικογένειά τους σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Και όταν εγκαταστάθηκαν οι Ισραηλίτες στη γη που τους υποσχέθηκε ο Θεός, στη γη Χαναάν, ναός τους ήταν πάλι η σκηνή του μαρτυρίου. Πολλά χρόνια αργότερα, ο βασιλιάς Σολομώντας έκτισε στα Ιεροσόλυμα έναν μεγαλόπρεπο ναό. Μέχρι τότε όλοι οι Ισραηλίτες από κάθε γωνιά της Χαναάν, ιδιαίτερα στις μεγάλες γιορτές, ξεκινούσαν με λαχτάρα για τη σκηνή του μαρτυρίου και ήταν πολύ χαρούμενοι σαν αντάμωνα με τους συμπατριώτες τους στο σπίτι του Θεού. Ξεχωριστή ήταν όμως εκείνη τη μέρα η χαρά της Ισραηλίτισσας Άννας. Έφτασε στη σκηνή του μαρτυρίου έχοντας για το Θεό ένα δώρο που με πολύ κόπο το απέκτησε. Ποιο ήταν αυτό το δώρο? Ο μικρός της γιος που τον γέννησε μετά από επίμονη και θερμή προσευχή. Ο Σαμουήλ τον είχε ονομάσει, που σημαίνει τον ζήτησε από τον Θεό. Με βαθιά συγκίνηση τον οδηγεί στον αρχιερέα Ηλί να τον κρατήσει κοντά του για βοηθό του. Από εκείνη την ώρα ο Σαμουήλ υπηρετεί στη σκηνή του μαρτυρίου. Το μικρό παιδί μεγαλώνει μέσα στο σπίτι του Θεού. Η μητέρα του κάθε χρόνο τον επισκέπτεται και του φέρνει ένα καινούριο λευκό χιτόνα. Στο μεταξύ, άλλα 5 παιδιά είχαν γεννηθεί. Τις τα χάρισε ο Θεός μετά τον Σαμουήλ. Τα χρόνια περνούν και ο Σαμουήλ όλο και πιο πολύ αγαπά το σπίτι του Θεού, την Άγια Σκηνή του. Με μεγάλη χαρά βοηθά τους ιερείς στις θυσίες. Με προθυμία κάνει όποια δουλειά του αναθέτει ο αρχιερέας Ηλί. Φροντίζει όλα να είναι καθαρά και περιποιημένα. Σαν άγγελος διακονεί, με ευλάβεια, με προσοχή, με προσευχή. Όλη η σκέψη, όλη η καρδιά του είναι στον Θεό, που τον νιώθει πολύ κοντά του. Τι τιμή, τι μεγάλη ευλογία! Ένα τόσο μικρό παιδί, τόσο κοντά στον Άγιο Θεό. Είναι στιγμές που η καρδιά του χτυπά πολύ δυνατά, από ευγνωμοσύνη, από συγκίνηση. Γι' αυτό η συμπεριφορά του ήταν πάντα υποδειγματική. Διέφερε τόσο πολύ από τα παιδιά του Ηλία. Αυτά δεν είχαν ευλάβεια. Βοηθούσαν βέβαια τον πατέρα τους, αλλά πολύ συχνά έδειχναν ασέβεια την ώρα της προσευχής, την ώρα που πρόσφεραν οι θυσίες στο Θεό. Ο καημένος ο Ηλί ήταν πολύ λυπημένος με τους δύο γιους του. Δεν τους μάλωσε όμως όσο έπρεπε, δεν τους τιμώρησε αυστηρά. Και όσο μεγάλωναν γίνονταν όλο ένα και πιο ασεβείς. Τι έκαναν? Πλησίαζαν στο βωμό όπου προσφέρονταν οι θυσίες και έπαιρναν για τον εαυτό τους από τα κρέατα πριν ολοκληρωθεί η θυσία. Αυτό δεν επιτρεπόταν, παιδιά, από τον νόμο. Σκανδάλιζαν έτσι τους ανθρώπους που τους έβλεπαν και πρόσβαλαν τον ίδιο το Θεό, αφού οι θυσίες αυτών προσφέρονταν. Τους κάλεσε ο Ηλί και τους δύο, τον Οφνή και τον Φινές, και τους είπε: «Τι είναι αυτά που κάνετε? Ακούω συνεχώς παράπονα από το λαό για σας. Μη, παιδιά μου, μη κάνετε έτσι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι ασέβεια στον ίδιο τον Θεό. Αυτοί όμως δυστυχώς δεν άφησαν την κακιά του συνήθεια». Ο Σαμουήλ επηρεάστηκε από τα ασεβή παιδιά του Ηλί. Παρασύρθη από το κακό τους παράδειγμα. Όχι, καλά μου παιδιά. Ο Σαμουήλ δεν έχασε την ευλαβία του. Λυπόταν για τη συμπερίφορα των ασεβών παιδιών και έβαζε ακόμη περισσότερο τα δυνατά του να μην λυπήσει τον Θεό που αγαπούσε. Πόσο τον καμάρωναν όλοι. Και ο Θεός πώς να τον έβλεπε. Περισσότερο και από το πιο ευωδιαστό θυμίαμα, περισσότερο και από την πιο εκλεκτή θυσία, άρεσε στον Θεό η ευλάβεια του Σαμουήλ. Μια νύχτα, ενώ ο Σαμουήλ κοιμόταν, άκουσε μια φωνή να τον καλεί. «Σαμουήλ, Σαμουήλ!» Τρέχει αμέσως τον Ηλί. «Με φώναξες, να με!» «Δε σε φώναξα», του απαντά ο Ηλί. «Πήγαινε να κοιμηθείς». Σε λίγο ακούγεται πάλι η ίδια φωνή. «Σαμουήλ, Σαμουήλ!» Τρέχει ξανά ο Σαμουήλ στον Ηλί. «Με φώναξες, να με!» «Μα δε σε φώναξα», του ξαναλέει με απορία ο Ηλί. «Πήγαινε να κοιμηθείς». Για τρίτη φορά ο Σαμουήλ ακούει το όνομά του και τρέχει στον Ηλί. Ποιος άλλος θα μπορούσε να το φωνάζει μες τη νύχτα? Αυτή τη φορά ο Ηλί κατάλαβε. Ο Θεός καλεί με το όνομά του το μικρό παιδί. «Πήγαινε πίσω, παιδί μου», του λέει, «και αν ακούσεις πάλι την ίδια φωνή να απαντήσεις, μίλησέ μου, Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Γύρισε πίσω Σαμουήλ και τον πήρε πάλι ο ύπνος. Και όταν άκουσε να τον ξανακαλεί η φωνή, αποκρίθηκε όπως του είπε ο Ηλί. Η φωνή του ήταν πραγματικά η φωνή του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός του μίλησε και του αποκάλυψε πολλά γεγονότα που θα γίνονταν στο μέλλον. Και αργότερα έγινε μεγάλος προφήτης και σοφός κριτής, αρχηγός του Ισραηλιτικού λαού ο Σαμουήλ, που από μικρό παιδί υπηρετούσε με τόση αγάπη στο σπίτι του Θεού. Στο σπίτι του Θεού έχουμε και εμείς παιδιά την τιμή να είμαστε καλεσμένοι. Κάθε Κυριακή μας καλεί και εμάς ο Θεός στο ναό του. Εκεί γίνεται η μεγάλη θυσία, αυτή που αντικατέστησε όλες τις άλλες θυσίες, η σταυρική θυσία του Χριστού μας. Σε κάθε λειτουργία ξαναζούμε το μυστικό δείπνο και τη θυσία του Χριστού. Άγγελοι και Άγιοι βρίσκονται την ώρα αυτή γύρω από την Αγία Τράπεζα, γιατί συντελείται το πιο μεγάλο θαύμα στον κόσμο. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Όταν στη συνέχεια πλησιάζουμε στο δισκοπότηρο και κοινωνούμε, παίρνουμε μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό, το σώμα και το αίμα Του. Η Θεία Λειτουργία, παιδιά, της Κυριακής είναι η πιο σημαντική και πιο ιερή ώρα της εβδομάδας. Τι κρίμα όμως που κάποια παιδιά δεν το θεωρούν αναγκαίο να πηγαίνουν στην εκκλησία. Προτιμούν τον ύπνο, την τηλεόραση, τον υπολογιστή τους, τις βόλτες, τον αθλητισμό. Χάνουν έτσι την ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να βρεθούμε στο σπίτι Του, να πάρουμε την ευλογία Του. Εμείς άραγε, πού είμαστε σήμερα? Αγαπούμε το σπίτι του Θεού? Τρέχουμε με λαχτάρα όταν μας καλεί η καμπάνα του ναού? Κάθε φορά που χτυπά, ο ίδιος ο Χριστός μας καλεί? Περιμένει κάθε Κυριακή τον καθένα μας ξεχωριστά? Πόσο λυπάται όταν βλέπει τη θέση μας άδεια? Υπάρχουν βέβαια παιδιά που δεν χρειάζεται να τα ξυπνήσουν οι γονείς τους το πρωί της Κυριακής, μόνο τους ξυπνούν και πηγαίνουν στο ναό. Ευλογημένα παιδιά. Πολλά από αυτά έγιναν οι άγγελοι του σπιτιού τους, γιατί στάθηκαν η αιτία να αρχίσουν και οι γονείς τους να εκκλησιάζονται. Αλλά και μέσα στο ναό, σαν άγγελοι στέκονται, ξεχωρίζουν για την ευλάβειά τους. Δεν αρκεί παιδιά απλώς να παραβρισκόμαστε στο ναό. Είναι πολύ σημαντικό και το πώς στεκόμαστε, πώς παρακολουθούμε και συμμετέχουμε. Έχουμε την ευλάβεια του μικρού Σαμουήλ. Πώς είναι το παιδί που έχει ευλάβεια? Πρώτον, παιδιά, μπαίνει στο ναό σιωπηλά. Δεύτερον, κάνει προσεκτικά και σωστά το σημείο του σταυρού. Τρίτον, ανάβει το κερί στο μανουάλι. Τέταρτον, ασπάζεται τις εικόνες. Πέμπτον, κάθεται ήσυχα στη θέση του. Έκτον, παρακολουθεί από εκεί, δίχως να μετακινείται, όλα όσα γίνονται και λέγονται στη Θεία Λειτουργία. Έβδομο, ψάλλει τους ύμνους που ξέρει και απαγγέλει μαζί με όλους τους πιστούς, το πιστεύω και το Πάτερ ημών. 8. Σηκώνεται όρθιο σε ορισμένα σημεία της Θείας Λειτουργίας. 9. Δεν βγαίνει από τον ναό παρά μόνο αφού πει ο ιερέας το διευχόν. Και 10. παίρνει το αντίδωρο από το χέρι του ιερέα. Έτσι λοιπόν τα παιδιά που αγαπούν το Θεό δεν θέλουν να χάσουν ούτε μία Κυριακή τη Θεία Λειτουργία, αλλά και σε κάθε σχολικό εκκλησιασμό συμμετέχουν με προθυμία και με ευλάβεια. Πώς να μην χαρίσει σε αυτά τα παιδιά ο Θεός πλούσια την ευλογία Του. Στο κάλεσμα της καμπάνας τρέχω με χαρά και σαν το Σαμουήλ στέκομαι βλαπτικά. Εύχομαι λοιπόν παιδιά μου και εσείς να είστε από αυτά τα παιδιά που με ευλάβεια, με σεβασμό και με επιθυμία ξεκινούν το πρωί της Κυριακής, αγωνίζονται να ξυπνήσουν το πρωί για να μπορέσουν να πάνε το πρωί στην εκκλησία και με αυτόν τον τρόπο να ζήσουν όμορφα, ευλογημένα την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία που θα μας δίνει τόσες ευλογίες μέσα στην εβδομάδα μας και τόσα θεάριστα πράγματα να μπορούμε να τα δεχόμαστε και να τα βιώνουμε. Ο εκκλησιασμός και για τους μικρούς και για τους μεγάλους είναι από τα κύρια πράγματα ενός ορθόδοξου χριστιανού που πρέπει να επιτελεί στη ζωή του, και καλό είναι μικροί και μεγάλοι να μην ξεχνούμε τον εκκλησιασμό μας, να μην ξεχνούμε αυτό το δώρο που μας δίνει ο Θεός, τη Θεία Λειτουργία, και μέσα από αυτή να παίρνουμε και το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, που αυτό θα μας λυτρώνει, αυτό θα μας ανανεώνει, αυτό θα μας δίνει δύναμη στην εβδομάδα μας που έρχεται. Από πού θα δούμε τη δύναμη να μπορούμε να τα πηγαίνουμε καλά στο σχολείο μας, στο φροντιστήριο, στα πανεπιστήμια μας, στις δουλειές μας, στο σπίτι μας, ό,τι και αν, ή στο κρεβάτι του πόνου που μπορεί κάποιοι να βρίσκονται. Εύχομαι λοιπόν όλοι μικροί και μεγάλοι, ας έχουμε αυτό το λιθαράκι στην καρδιά μας και αυτή την βαθιά επιθυμία να ριζώνει μέσα μας και να αυξάνει η επιθυμία του εκκλησιασμού. Και όποιος πήγε ποτέ δεν το μετάνιωσε, γιατί πάντα ο Θεός δίνει μετά τη χάρη Του, την ευλογία Του και παίρνει μια άλλη διάσταση η καθημερινότητά μας. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας ενόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Τα μέλη τότε που ήτανε εκεί του συνεδρίου τον Ιησού εσύρανε στον Πόντιο Πιλάτο. Εκεί αρχή εβάλανε να τον κατηγορούνε και λέγαν «Τούτον πιάσαμε τον κόσμο να εξεγείρει και να εμποδίζει τον λαό στον Κέσαρα τους φόρους να μην πληρώνουν και εκτός ετούτα διαδίδει για τον εαυτό του βασιλιάς πως είναι και ο Μεσσίας». Και ο Πιλάτος έπειτα τον Ιησού ρωτάει «Ώστε εσείς ο βασιλιάς που λέν των Ιουδαίων?» Και ο Ιησούς τα απάντησε «Ισχύει αυτό που λέγεις». Και είπε στους αρχιερείς και στο λαό Πιλάτος «Καμιά αιτία εγώ για αυτόν τον άνθρωπο δεν βρίσκω που να είναι τόσο σοβαρή να τον καταδικάσω». Αυτοί όμως επέμεναν και στον Πιλάτο λέγαν πως ξεσηκώνει τον λαό με όσα αυτός διδάσκει σε αυτούς που συναθρίζονται σ' όλη την Ιουδαία, αφού ξεκίνημα έκανε από την Γαλιλαία και έχει φτάσει ως εδώ μέχρι αυτή την ώρα.

Σαν ο Πιλάτος άκουσε που παν για Γαλιλαία, ρώτησε αυτός ο άνθρωπος αν είναι Γαλιλαίος. Και αφού το διαπίστωσε το ότι υπαγόταν εις του Ηρώδη βασιλιά τη δικαιοδοσία, τον επαρέπεμψε λοιπόν στο βασιλιά Ηρώδη, που ήταν στα Ιεροσόλυμα κι αυτός αυτές τις μέρες. Ο Ηρώδης χάρηκε πολύ τον Ιησού σαν είδε, γιατί ήθελε από καιρό αυτός να δει ποιος είναι, απ' τα πολλά που άκουγε να λένε για εκείνον. Ήλπιζε μάλιστα αυτόν να δει να κάνει θαύμα. Αυτός λοιπόν στον Ιησού έκανε ερωτήσεις πολλές, αλλά απόκριση καμία δεν επήρε. Βρίσκονταν κι οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι οποίοι κατηγορούσαν τον Ιησού έντονα και με πείσμα. Τότε ο Ηρώδης έπιασε με τα στρατεύματά του, αφού τον εξευτέλισε με μια στολή τον Τίνη λαμπρή, και τον παρέπεμψε πίσω προς τον Πιλάτο. Τη μέρα εκείνη μάλιστα ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν ξανά, που ήταν μαλωμένοι.

Τότε λοιπόν συγκάλεσε ο Πόντιος Πιλάτος αρχιερείς, τους άρχοντες και τον λαό και είπε: «Μου φέρατε τον άνθρωπο ετούτον εδώ πέρα και λέτε για επανάσταση τον κόσμο ξεσηκώνει. Είδατε, τον ανέκρινα πριν λίγο εδώ μπροστά σας και δεν τον βρήκα ένοχο για όλα αυτά που λέτε. Ούτε ο Ηρώδης που σε αυτόν τον είχα παραπέμψει. Φαίνεται πως δεν έκανε τίποτε που να αξίζει σε θάνατο τον άνθρωπο να τον καταδικάσω. Γι' αυτό λοιπόν τον άνθρωπο αυτόν θα βασανίσω και έπειτα ελεύθερο πάλι θα τον αφήσω». Έθιμο υποχρέωνε τον Πόντιο Πιλάτο κατά του Πάσχα τη γιορτή ελεύθερο να αφήνει κάποιον που ήταν φυλακή για του λαού τη χάρη. Μα όλο μαζί εκράβγαζε και έλεγε το πλήθος: «Αυτόν θανάτος έτωνε, το Βαραβά να αφήσεις». Ο Βαραβάς είχε ρηχτεί στη φυλακή μετία εξέγερση που έκανε στην πόλη και έναν φόνο. Μα ο Πιλάτος που ήθελε τον Ιησού να αφήσει στον κόσμο βγήκε μια φορά και πάλι να μιλήσει. «Σταύρωσε, σταύρωσέ τονε», όμως αυτοί φωνάζαν. Τρίτη φορά ερώτησε εκείνους ο Πιλάτος: «Ποιο το κακό που έπραξε ο άνθρωπος ετούτος? Δεν βρήκα τίποτε κακό για να τον θανατώσω. Θα τον παιδέψω και έπειτα θα τον ελευθερώσω». Αυτοί όμως επέμεναν και δυνατά φωνάζαν: «Ο Ιησούς να σταυρωθεί», ζητούσαν και κραυγάζαν. Υπερισχύανε οι φωνές όχλου και αρχιερέων και ο Πιλάτος έκαμε δεκτό το αίτημά τους και ελευθέρωσε αυτόν που εκείνοι του ζητούσαν, τον Βαραβά που ήτανε στη φυλακή για φόνο και για την επανάσταση που έκανε στην πόλη, και τον Ιησού παρέδωσε στο θέλημα του όχλου.

η σταύρωση του Ιησού στον τόπο του κρανίου. Καθώς λοιπόν πηγαίνανε για να τον εσταυρώσουν, έπιασαν κάποιον άνθρωπο, Σίμωνα Κυριναίο, που από τον αγρό του γύριζε, και απάνω του φορτώσαν να μεταφέρει το σταυρό από τον Ιησούξο πίσω. Τον ακολούθαγε αρκετός κόσμος, πολλές γυναίκες που κλαίγανε για τον Ιησού, τα στήθη τους χτυπώντας. Ο Ιησούς εστράφηκε προς τις γυναίκες και είπε: «Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, για μένα μη θρηνείτε. Πλιότερο κλάψτε για εσάς, μα και για τα παιδιά σας. Γιατί οι μέρες έρχονται που αρκετοί θα λένε: καλότυχες ή άτεκνες αυτές που δεν γεννήσαν και που δεν θύλασαν ποτέ παιδιά από τα στήθη. Τότε θα αρχίσουν στα βουνά να λένε: πάνω μας πέστε, όλες να μας καλύψετε. Στους λόφους θα ζητούνε. Γιατί αν γίνονται αυτά στα δροσερά τα ξύλα, με τα ξερά τα κούτσουρα, σκεφτείτε τι θα γίνει». Τότε μαζί με τον Ιησού πηγαίναν να σταυρώσουν και άλλους δυο παράνομους που ήταν ληστές κακούργοι. Όταν στο μέρος έφτασαν που λέγεται Κρανίο, εκεί σταυρώσαν τον Ιησού μαζί και τους κακούργους, τον έναν από δεξιά και αριστερά τον άλλον. Και έλεγε ο Ιησούς εις τον Θεό Πατέρα: «Πατέρα μου, συγχώρα τους, δεν ξέρουνε τι κάνουν». Και εκείνοι μοιραστήκανε τα ρούχα του με κλήρο. Και ό,τι γινόταν, ο λαός στεκόταν και κοιτούσε. Μαζί με αυτούς οι άρχοντες κορόιδευαν και λέγαν: «Άλλους ανθρώπους έσωσε, ας σώσει τον εαυτό του. Αν του Θεού είναι εκλεκτός και αν είναι ο Μεσσίας». Και οι στρατιώτες που ήτανε εκεί τον εχλεβάζαν. Προσέρχονταν και του δίναν και ξίδι, λέγοντάς του: «Αν είσαι όντως βασιλιάς εσύ των Ιουδαίων, από ετούτη τη στιγμή σώσε τον εαυτό σου». Κι υπήρχε πάνω από αυτόν ταμπέλα καρφωμένη, σε ελληνικά, εβραϊκά, ρωμαϊκά γραμμένη: «Ο Ιησούς, ο βασιλιάς, είναι των Ιουδαίων». Ένας κακούργος από τους δυο που ήταν κρεμασμένος, κι αυτός επάνω στο σταυρό, του λέγε βλασφημώντας: «Αν ο Μεσσίας είσαι εσύ, σώσε τον εαυτό σου και έπειτα σώσε και εμάς». Και ο ληστής ο άλλος στρέφεται έπειτα σε αυτόν, μαλώνοντάς τον, κι είπε: «Ούτε και τώρα το Θεό εσύ δεν τον φοβάσαι, και εσύ δεν είσαι όπως αυτόν πιο καταδικασμένος? Και εμείς βεβαίως δίκαια έχουμε τιμωρία για όλα αυτά που κάναμε, την κάθε αμαρτία. Όμως αυτός ποτέ κακό δεν έκανε κανένα». Και έλεγε στον Ιησού: «Θυμήσουμε και μένα στη βασιλεία σου αυτήν, Κύριε, όταν έρθεις». Και στο ληστή ο Ιησούς απάντησε και είπε: «Σε βεβαιώνω αληθινά, σήμερα κιόλας θα είσαι μέσα εις τον παράδεισο, και εσύ μαζί με μένα».

Ο θάνατος του Ιησού εις το σταυρό επάνω. Η ώρα ήταν 12 περίπου μεσημέρι. Μαύρο σκοτάδι έπεσε σ' όλη τη γη επάνω. Μέχρι τις 3 το απόγευμα και χάθηκε ο ήλιος. Και του ναού το χώρισμα εσκίστηκε στη μέση. Τότε ο Ιησούς εκράβγασε, φωνή μεγάλη κι είπε, «Πατέρα, εις τα χέρια σου το πνεύμα παραδίνω». Και αμέσως εξεψύχησε, σαν είπε αυτά τα λόγια. Σαν είδε ο εκατόνταρχος αυτό που είχε γίνει, έδωσε δόξα στο Θεό και έπειτα είπε ότι όντως αυτός ο άνθρωπος αλήθεια ήταν αθώος. Κι όλοι όσοι είχαν μαζευτεί το θέαμα να δούνε, αυτά σαν είδαν που έγιναν, έφευγαν και χτυπούσαν τα χέρια τους στα στήθη τους, πικρά μετανιωμένοι. Όλοι οι γνωστοί του Ιησού στέκονταν μακριά του. Και εκεί μαζί τους βλέπανε αυτά και οι γυναίκες που ακολουθήσαν τον Ιησού από την Γαλιλαία.

Υπήρχε κάποιος που Ιωσήφ τον λέγαν και ήταν μέλος του συνεδρίου, αγαθός και δίκαιος άνδρας ήταν. Αυτός δεν ήταν σύμφωνος με γνώμη και με πράξεις και με τα όσα στον Ιησού κάναν οι Ιουδαίοι. Και είχε την καταγωγή από την Αρημαθέα, και αυτή μια πόλη ήτανε μέσα στην Ιουδαία. Την βασιλεία του Θεού ανέμενε και εκείνος. Πήγε λοιπόν και ζήτησε του Πόντιου Πιλάτου για να του δώσει του Ιησού το σώμα να το θάψει. Και αφού το αποκαθήλωσε, επήρε ένα σεντόνι, το τύλιξε και το βάλε σε λαξευμένο μνήμα καινούριο που δεν είχανε βάλει ποτέ κανένα. Η μέρα ήταν Παρασκευή και σήμωνε Σαββάτο, και οι γυναίκες βλέπανε που είχαν ακολουθήσει τον Ιησού και ήρθανε από τη Γαλιλαία, και οι οποίες είχαν δει ότι σε αυτό το μνήμα μέσα τοποθετήθηκε του Ιησού το σώμα. Γυρίσαν πίσω και έφτιαξαν αρώματα και μοίρα, μα τίποτε δεν έκαναν τη μέρα του Σαββάτου, και την αργία τήρησαν όπως προστάζει ο νόμος.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

1980, 1990, 1990 έως το Millennium. Δύο δεκαετίες που άλλαξαν την ιστορία του Όφη. Κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ιστορίες.

1985-86, η πιο επιτυχημένη χρονιά του Όφη στην πρώτη εθνική, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση της βαθμολογικής κατάταξης για πρώτη φορά στην ιστορία του, έχοντας συγκεντρώσει 38 βαθμούς. Είναι επίσης η χρονιά κατά την οποία ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο προπονητής σταθμός στην ιστορία του Όφη, Ευγένιος Γκέραλτ. Κυρίες και κύριοι, ο Όφη στις δεκαετίες που άλλαξε, οι δεκαετίες που άλλαξαν την ιστορία της κριτικής ομάδας.

0: 1986-87, 21 Ιουνίου, η κριτική ομάδα κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία της το κύπελλο Ελλάδος. Στον τελικό αντιμετώπισε τον Ηρακλή. Το σκορ της κανονικής διάρκειας και παράτασης ήταν 1-1, με γκολ του Κοφίτη στο 30 και του Χαραλαμπίδη στο 34, με το τρόπαιο να κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι, όπου ο Όφη επικράτησε με 3-1 και ήρωα τον Μύρο Νασιφάκη.
1: Είναι ο Αδάμου, τώρα τέτα τέτ, με τον κριτικό goalkeeper. Και αποκρούει ξανά. Είναι από τα σπάνια και πρέπει, ανεξάρτητα από την πίκρα των Ηρακλειδέων, πρέπει να χειροκροτήσουν αυτό το νεαρό παιδί που παίρνει μόνο του το κύπελο και το φέρνει στην Κρήτη. Είναι καταπληκτικό.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αισθάνομαι πολύ περήφανος, γιατί ήμουν σήμερα μόνος κριτικός στην ομάδα και αυτή τη νίκη την αφαιρώνω σε όλους τους κριτικούς και στον προπονητή μου. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω.
3: Ξέρω με την αντώθηση του Ηρακλή. Είχε κάτι παναγή, είχε μεγάλους προσφερθές στην ομάδα τους και είχαν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εμείς είμαστε λίγο τυχεροί ότι είχαμε ένα τερματοφύλακα που λένε Σιφάκη Μιόν, καλύτερα εκεί που είναι τώρα. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί αυτό το παιδί που ξεκίνησε από την ομάδα που αγάπησε περισσότερο από κάθε ομάδα στην Κρήτη, η ΠΟΑ αγαπούσε πολύ τον Όφη και τον αγαπάει ακόμα. Και θυμάμαι τότε το Σιφάκη, πρωτόγνωρο να νερόπηγε εκείνη την εποχή και μια πλειάδα τερματοφυλάκων στον Όφη να παίξει αυτόν τον αγώνα. Ήταν έμπνευση του Ολλανδού, ήταν το πάθος που ήταν ο Σιφάκη. Ήταν αυτό που θα μπορούσε να δει μόνο αυτός σαν ψυχολόγος, γιατί ο Ολλανδός ψυχολογούσε τα πάντα. Και από εκεί ύστερα οι αποκρίσεις του έφεραν το κύπελλο στον Όφη. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Γλεντήσαμε δύο βράδυ στο ξενοδοχείο οικογενειακά, ήξερε και ο Θόδωρας με τα παιδιά του.
4: Είχαμε πάρει το κύπελλο. Συνήθως η ομάδα που το παίρνει, παίρνει ένα μικρό κύπελλο το οποίο το πηγαίνει στο γραφείο του και ένα μεγάλο κύπελλο το οποίο επιστρέφει την επόμενη χρονιά. Πήγα λοιπόν, πήρα τα δύο κύπελλα και τα πήγα, το έβαλα το ένα από εδώ και το άλλο από εδώ στο Θόδωρα. Θυμάμαι που έσκυψε το κεφάλι του και έκλαιγε σαν μικρό παιδί.
1: Όπως και να το κάνουμε, είναι μεγάλη στιγμή για όλο τον Όφη, για όλη την Κρήτη. Ο Όφη είναι κυπελούχος Ελλάδας.
5: Εκείνη τη βραδιά, φαντάζομαι, ούτε την παραμονή, ούτε το ίδιο βράδυ του τελικού κοιμήθηκε κανείς.
6: Ναι,
5: μόνο ο Μύρονος ο Σιφάκης έχω ακούσει ότι κοιμήθηκε.
6: Αποκλείεται ο Μύρος. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Α, γιατί είπε κάποια στιγμή ότι πήγε στο ξενοδοχείο αυτό και δεν σα ακολούθησε τα μπουζούκια.
6: Μπορεί, ναι,
5: πήρε ο ύπνος.
6: Μπορεί από την έντασή του, μπορεί. Ναι, ναι, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά ο Μύρος τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα και ποιοι ήμασταν όλοι που πήγαμε έτσι.
5: Πολλοί κόσμοι δεν έχει καταλάβει ότι ο Όφη πήγε σε αυτό το τελικό outsider.
6: Outsider ήθελε να το λέει ο κόσμος. Εμείς πιστεύαμε σε αυτό. Ίσως και να μας βόλευε να το λέγαμε έτσι. Τότε η Λάρισα, εμείς και ο Ηρακλής παίζαμε τρομερό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν μόνο ο Όφη που έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.
5: Σωστά.
6: Η Λάρισα ήταν καταπληκτική ομάδα. Ο Ηρακλής τότε με Χατζηπαναγή, με Κοφίδη, με Ζουντμπι, με Καραΐσκο. Φέρνω έτσι, μην ξεχνάω σίγουρα και πολλούς. Είχε τρομερή ομάδα. Δηλαδή μόνο το Χατζηπαναγή να βλέπεις, εντάξει.
1: Κοιτάξτε εδώ το Σιφάκη κλαίει, έχει πνιγεί στις αγκαλιές. Έχει πνιγεί στις αγκαλιές, πραγματικά, των συμπαικτών του.
5: Και ερχόμαστε τώρα και βλέπουμε καλά αυτό εδώ το τέρμα και τη θύρα 4 μπροστά.
6: Ναι.
5: Και πάμε στο παιχνίδι με τη Χάιντουκ. Πρώτο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, στην ιστορία του. Καταρχάς, όταν βγήκατε από την καταπακτή, έτρεμαν λίγο τα πόδια ή είχατε...
6: Τώρα, άμα σου πω ότι... Θα σου πω για μένα, αλλά πιστεύω
5: όλοι. Εσύ είσαι ψύχρεμος.
6: Πέρα, δεν νομίζω. Όχι, μη είσαι σίγουρος. Άμα σου πω ότι το προηγούμενο βράδυ δεν κοιμήθηκα. Από την αγωνία μου, ξέρεις, πρώτη φορά Ευρώπη. Ήταν κάτι, για τότε ήταν, ξέρεις, όνειρο. Και δεν κοιμήθηκα και την ημέρα του παιχνιδιού, όταν τελείωσε το παιχνίδι. Γιατί είχα βάλει τον γκολ. Πού να κοιμηθώ από τη χαρά μου. Ξέρεις πώς φάνε αυτά.
5: Για να θυμίσου λίγο τον γκολ εδώ, πώς έγινε η φάση, πώς...
6: το θυμάμαι καλά. Κάπου πίσω είχε πάρει ο Μίλτος την μπάλα από το Ράικο, ο Ανδριανίδης, και μια μεγάλη πάσα μέσα στην περιοχή. Θυμάμαι ο Γιάννης Σαμαράς είχε πάει να διεκδικήσει την μπάλα, τον κόντραναν. Ήρθε σε μένα η μπάλα και σούταρε. Εγώ θυμάμαι χτύπησε στο δοκάρι και μετά κατέληξε τα δίχτυα.
7: Ανδρεανίδης. Η σέντρα που είναι βαθιά θα διώξει να έχει σιούτ το γκολ. Σιούτ και το γκολ από τον αρχηγό του Όφη τον Βλαστό. Εντυπωσιακή όλη η επιθετική προσπάθεια του Όφη. Με αποκορύφωμα την έξοχη εκτέλεση του αρχηγού του Γιώργου Βλαστού και ο Όφη προηγείται.

0: αναπτύχθηκα σε αυτή την ομάδα, που την υπηρέτησα και από άλλα πόστα, δεν ήταν μόνο το ποδόσφαιρο. Είμαι χαρούμενος που έκανα φίλους, που κρατάω ακόμα τις φιλίες. Μου έδωσε πολλά, όπως είπα πριν, έδωσε σε όλους πολλά. Έδωσε πολλά περισσότερα αυτή η ομάδα από ό,τι μπορέσαμε να δώσουμε εμείς ο καθένας ξεχωριστά.
1: Και πριν σε πάω στο τελικό του κυπέλου και το κύπελο, θα σε πάω σε άλλο ένα γκολ που έχω την αίσθηση μέσα μου ότι οι δυο είναι τα γκολ που θέλεις να θυμάσαι λίγο παραπάνω. Το ένα με τη Χάιντουκ, το άλλο επειδή ήταν εδώ ο πατέρας σου. Και
0: ναι,
1: ήταν με την ΑΕΚ. Ο πατέρας σου είχε μια συμπάθεια στην ΑΕΚ λόγω και μικρασιατικής καταγωγής και δεν ήταν καλά στην υγεία του.
0: Ναι, τον είχαν πάρει από το νοσοκομείο, διότι ο πατέρας μου, τέλος πάντων, δεν θέλω να ακουστείτε κάπως έτσι, από το νοσοκομείο και είχε έρθει στο γήπεδο. Ήθελα να δει και εμένα μία φορά να αγωνίζουμε στον Όφι. Δεν με είχε δει ποτέ. Απλά παρακολουθούσε ό,τι μπορούσε να δείξει, αποφάσει τηλεόραση κάθε Κυριακή, καταλαβαίνεις. Και έτυχε ένας αγώνας με την ΑΕΚ. Έτυχε να βάλω τον γκολ για τη χαρά του, λιποθύμησε.
2: Τελειώνει. Μέσα στην περιοχή για τον Καταμπάκη. Λαστός μετά την κεφαλιά και το φάουλ που χτύπησε ο Τελειώνης. Θα ανοίξει το σκορ εδώ στο Ηράκλειο. Όφι ΑΕΚ 1-0 στο 300 λεπτό του αγώνα.
0: Κερδίσαμε 1-0, αλλά εγώ με το που έβαλα τον γκολ, η ματιά μου πήγε εκεί που καθόταν ο πατέρας μου και είδα κόσμο και μάλιστα φοβήθηκα. Με καθησύχασαν, αλλά τον πήραν και τον ξαναπήγαν πίσω στο νοσοκομείο και μετά από 5 λεπτά.
1: Συνέχισε, έβγαλε τον αγώνα κανονικά.
0: Ναι, κανονικά και μετά πήγα από εκεί να δω άλλο, αν όλα είναι καλά. Ναι, όντως αυτό ήταν πολύ, πολύ σημαδιακά αυτά, ναι.
1: Πραγματικά. Και μάλιστα ο Αλέκος, ο Βλαστός, ο μεγάλος, είχε παίξει ποδόσφαιρο, πολλοί δεν ξέρουν, και έπαιξε και στον Όφι.
0: Ναι, τα πολύ παλιά χρόνια, όταν ήταν ακόμα οι φωτογραφίες σας πρόμαυρες. Εντάξει, δεν ήταν. Έπαιξε κάποια παιχνίδια, αλλά.
1: Δεν έκανε την καριέρα τη δική σου.
0: Όχι, το λέω γιατί τότε τα χρόνια ήταν δύσκολα. Όλοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν, ξέρεις, με δουλειές και αυτά, και τότε μπήκε σαν δικαστικός, δούλεψε σαν δικαστικός στα δικαστήρια. Και παρέτησε, από εκεί παρέτησε το ποδόσφαιρο.
3: Ίσης, ωραία βρίσκει τον Περσία. Ο Περσίας με μία για τον Βέρα, κοντά στην επιτυχία του Κόλο Βέρα.
4: 1987-88. Μια καταγενική ομολογία πετυχημένη χρονιά για τον Όφι. Τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα, 37 βαθμοί, με ρεκόρ τερμάτων, συνολικά 54, σε διοργάνωση με 30 αγωνιστικές. Ο Όφι εφάρισε το ρεκόρ στις νίκες, μόλις με 3 βαθμούς απώλειας και έκανε κέρδη εκτός έδρας σημαντικά. Το πρωτάθλημα το κατέκτησε η Λάρισα, μοναδική φορά στην ιστορία ομάδας από την περιφέρεια. Ο Όφι το διεκδίκησε, επίσης μέχρι ενός σημείου, αλλά πλήρωσε τον κακό του δεύτερο γύρο.
5: Όφι Λάρισα 1-0.
6: Ο Περσίας επιμένει, κάνει και τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Βλαστό και έχουμε το 1-3 ακριβώς στο 60 λεπτό. Βλέπετε εδώ τον Βλαστό που καταφέρει να στείλει την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του Σαργκάνη και να κάνει το Παναθηναϊκό Σόφι 1-3.
0: Δεν ήταν να έρθω στον Όφι. Ήταν να πάω στον ΠΑΟΚ τότε. Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο να μην πούμε το όνομά του, εδώ, από εδώ. Με βρήκε. Και μάλιστα είχα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, είχα πάει. Αλλά τότε υπήρχε μια πολύ δυνατή φιλία του κυρίου Καζανάκη, οι γονείς μας, δηλαδή ο πατέρας του κυρίου Κώστα και ο πατέρας μου, πάρα πολύ καλή φίλη. Αυτό επηρέασε κάπως και επηρέασε ακόμα και ότι ο πατέρας μου ήταν και άρρωστος και δεν ήθελα να φύγω τότε. Και έτσι έμεινα εδώ.
7: Ήμασταν παιδιά, όχι μόνο εμείς, και όλα τα παιδιά τότε της εποχής που ήθελαν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο που έπαιζαν στην Αλάνα, που λέμε, στα χωράφια της γειτονιάς, εκεί που έβρισκαν το κενό σημείο, που τότε υπήρχαν και πολλά, να σου πω την αλήθεια, ή ακόμα και στο δρόμο της γειτονιάς. Μάλιστα με τον Γιώργο τότε παίζαμε και οι δυο μας, δηλαδή αυτούς από μια μεριά, και έκανε τα σούτ και εγώ έπιανα κάπως έτσι.
8: Και στον δρόμο, φαντάζομαι.
7: Στον δρόμο, ακριβώς. Αυτό και περιμέναμε να περάσει τα μάξι, ξέρεις, είναι λίγο αστείο να το σκέφτεσαι τώρα. Αλλά εντάξει, σε σκληραγωγούσε εισαγωγικά να πω αυτό το πράγμα. Δεν ήταν τόσο εύκολο.

0: όπως τώρα.
1: Ωραία η παλιά του Βιλανάκη για τον Δημητρίου. Πάθαμε τον τρίτο γκολ αυτό στο Χανιωτάκη στο αποτρέπει.
2: Και ξέρεις, από μία παρέα τότε κάναμε μία ομάδα εκεί και από εκεί βγήκε ο Χανιωτάκης.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι.
3: Ο Κώστας Χανιωτάκης έπαιξε Εθνική Ελλάδος και κάποιοι στον Πετεβή τον πίστευαν τότε και πραγματικά.
2: Από αυτή την παρέα που κάναμε τότε.
0: Ήμουνα 15 στα 16 όταν έγινε αυτή η πρόταση. Είχα πάει και είχα παίξει και ένα-δύο φιλικά παιχνίδια. Αν θυμάμαι καλά, ένα με τον Άγιο Νικόλαο στο Γεντή Κουλέ. Και έφυγα τότε, πήγα στον Όφησαν, είμαι επαγγελματίας για 2 χρόνια. Μετά έφυγα δανεικό στον Ηρόδοτο και γύρισα πίσω το 88 για να ακολουθήσει η δεκαετή πορεία που είχα μετά μέχρι να ξαναφύγω για Ολλανδία.
4: Ο Ολλανδός, όταν γνωριστήκαμε, δούλευε πολύ τα μικρά παιδιά. Και κατά τη διάρκεια της παραμονής σου στο Ηράκλειο και στον Όφη, δούλεψε πολύ με μικρά παιδιά. Του άρεσε να δουλεύει με μικρά παιδιά και ήταν η επιθυμία και του ίδιου αλλά και της οικογένειας να βγάλουμε κριτικούς παίκτες, γιατί υπάρχει υλικό στο νησί.
2: Όταν ήρθα το 82 είχαμε προπονητή το Σάνον.
3: Μεγάλο όνομα.
2: Τρομερός προπονητής. Τρομερός και πολύ καλός ψυχολόγος. Ήταν Εγγλέζος, ξέρεις την ψυχολογία των Εγγλέζων. Mm-hmm. Ναι, τότε Όφη προσπαθούσε να εδραιωθεί και να πάρει μια άλλη ταυτότητα, να γίνει μια άλλη ομάδα, να ανέβει σκαλί, να ανέβει επίπεδο. Mm.
3: Και πήρε σίγουρα πράγματα από αυτόν τον προπονητή, διότι οι Άγγλοι είναι αυτοί που ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο. Έχουν απίστευτες γνώσεις.
2: Ο Σάνον με καθιέρωσε στην ομάδα.
3: Mm-hmm. Σε πίστεψε.
2: Ναι, πολύ. Πολύ. Μάλιστα ήθελε κάποια στιγμή από ότι.
3: Και ήσουν 18 ετών μόλις.
2: Ούτε 18. Ούτε 18 τότε. Απλά ήθελε να μου δώσει να δει όταν θα. Να με έβαζε μέσα όταν θα ήμουν 100% έτοιμος για την πρώτη εθνική τότε. Γιατί φοβόταν και να μην με κάψει.
5: Το παιχνίδι στο γήπεδο του Όφη άρχισε με πρώτη επιθετική προσπάθεια από τον Τσιριμόκο που κάνει την παλιά προς τον Βλαστό που μπαίνει μέσα στην περιοχή για να γυρίσει την μπάλα και να ανοίξει το σκορ ακριβώς 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα.
6: Όταν ανέλαβα πρόεδρο στον Όφη, προπονητής ήταν, όπως σας είπα, ο Σάνο. Το πρώτο μου παιχνίδι σαν πρόεδρος ήταν στο Διαγόρα Ρόδου, το οποίο φέραμε 2-2. Το δεύτερο μου παιχνίδι σαν πρόεδρος ήταν με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, που εγώ σε όλη μου την προεδρία μπορώ να σας πω δεν έλειψα ούτε από προπόνηση ούτε από κανένα παιχνίδι του Όφη. Πήγα στη Θεσσαλονίκη, σαν πρόεδρος και εγώ, γοητευμένος, είπα να μπω στα αποδυτήρια να πω 2 λόγια στους ποδοσφαιριστές. Χτύπησα λοιπόν την πόρτα την ώρα που μιλούσε ο Σάνον για να βγουν να παίξουν με τον Ηρακλή. Μου είπε, περάστε κύριε πρόεδρε. Είδα όμως ότι δεν του ήρθε και καλά. Μίλησα στους παίκτες, τελειώνοντας την ομιλία μου, και αφού τελείωσε κι αυτός, έρχεται και μου λέει, πρόεδρε, πρόεδρος είσαι. Ό,τι θέλεις κάνεις, αλλά αυτό που έγινε σήμερα δεν θα ξαναγίνει. Εάν θέλεις να μπαίνεις στα αποδυτήρια την ώρα που μιλάω εγώ και να μιλάς γιατί είσαι πρόεδρος, αλλά εγώ θα φύγω. Αγαπητέ μου φίλε, δεν ξαναπήγα στα αποδυτήρια, 21 χρόνια που ήμουν πρόεδρος και πάντα τις συνθέσεις των ομάδων τις μάθαινα βγαίνοντας η σύνθεση στο γήπεδο.

0: 1988-89 ο Όφη τερμάτισε πέμπτος με 34 βαθμούς. Κέρδισε σε αγώνα μπαρά στην ισόβαθμη του Λάρισα με 3-1. Το αξιοσημείωτο της χρονιάς, η κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου από τον Όφη. Και μάλιστα έφτασε στη νίκη του σε αυτή τη διοργάνωση αίτητος.
1: Πάντα ο ίσης πρώτη, είτε ανοίγει παλιά για τον Βέρα. Ωραία ο Βέρα, πλασάρει και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και δίκαια χειροκροτήτα από τους φιλάφλους.
2: Θυμάμαι, ξέχασα, με την πρόταση του Βέρα είχα πάει 3 φορές στη Σιλή. Ο Βέρα ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και καλό παιδί. Το ενδιαφέρον για τον Βέρα μας το υπέδειξε ο Ίσης, που τον γνώριζα από κοντά. Θυμάμαι, ξέχαστα, παίξαμε με την Αταλάντα στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είχα πάει μία εβδομάδα πιο μπροστά μαζί με τον Άρη του Βασιλείου για να προετοιμάσουν το έδαφος με τον ΠΑΟΚ, με τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ, με τους φιλάδους του ΠΑΟΚ, με το γήπεδο και με όλα αυτά, με τη διαιτησία που ήταν ερειδιαιτητές, τα λοιπά. Είχα πάει μία εβδομάδα πιο μπροστά. Και θυμάμαι, ξέχαστα, παραμονή του αγώνα. Με πήραν από τη Σιλή ο πρόεδρος της Σιλής και συμφώνησε στο ποσό που εμείς είχαμε προτείνει. Η διαφορά μας ήταν 100.000 δολάρια. Δηλαδή, αν ζητούσε 500, εμείς ζητάμε 400. Όταν λοιπόν είπαν ότι συμφωνεί και ότι εγκρίνει να πάνε τον πάρουμε τον ποδοσφαιριστή, από τη χαρά μου πήρα τον κύριο Βαρθιζιάννη τον Θόδωρα. Ο Θόδωρα τα κατάφερα και τον ποδοσφαιριστή τον πήραμε στα λεφτά που εμείς προτείναμε. Θυμάμαι το συγχωρημένο και μου είπε μια κουβέντα που έκτοτε τη θυμόμουν πάρα πολύ για πολλά χρόνια. Αν είχα μαύρο το Βέρα, Κώστα θα ήταν καλύτερα. Την επομένη παίζαμε την Αταλάντα. Λέω σίγουρα θα ήταν καλύτερα, ένας πολύ καλός προσφαιριστής. Λέει πρέπει να το είχαμε πάρει.
3: Παλαρινκόρσα Πάπα Βιζιλίου. Il colpo di testa, il gol da parte dell'Offi Creta. Segnato dal numero 7 Persias. Offi Creta in vantaggio quando sono trascorsi 17 minuti dall'inizio del primo tempo.
4: Τι έκανε ο Μίστερ τότε? Είχε εκείνη το μάτς με την Αταλάντα. Παίξαμε, με πήρε στην αποστολή, με πήρε στο ταξίδι, αλλά δεν είχα υπογράψει εγώ ακόμα το 87. Και με πήρε ο Ολλανδός μαζί, έζησα δηλαδή την εμπειρία όλη αυτή της Ευρώπης. Και επιστρέφοντας υπέγραψα το συμβόλαιό μου.

0: 1989-90. Στο πρωτάθλημα ο Όφη τερμάτισε έκτος με 36 βαθμούς. Στο κύπελο πήγε στον τελικό για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Εκεί ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό με 4-2, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο πρώτο μέρος με 2-0 με Τσαλουχίδη και Ντέταρη. Ο Όφη δεν τα παράτησε και μέσα σε λίγα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο έφερε το μάτς στα ίσια με κεφαλιά ψαράκι του Βλαστού και απευθείας βολές του Τσίμπου. Από εκεί και πέρα φαινόταν ότι κάποιος σκόραρε πρώτος θα έπαιρνε και το τρόπαιο και αυτός ήταν ο Ολυμπιακός με Τσαλουχίδη. Στη συνέχεια με γκολ του Ντέταρη στο 90 λεπτό διαμορφώθηκε το τελικό 4-2 υπέρ των Ερυθρολεύκων.
1: Στο τελικό με τον Ολυμπιακό.
2: Είχε σκοράρει.
1: Είχα σκοράρει, ναι, είχα βάλει το πρώτο γκολ, αλλά είχαμε κάνει πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά τώρα δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό. Σαν τελικό θέλω να τον θυμάμαι, σίγουρα. Αλλά εκεί αδικηθήκαμε, νομίζω.
3: Όπως είδατε, δεν θα μπορώ να ξεχάσω τον αγώνα κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα στάδιο με 75-80 χιλιάδες κόσμο. Χάσαμε 4-2. Αλλά παίξαμε τρομερή μπάλα. Θα μπορούσαμε να είχαμε, να έλεγα, προηγηθεί, να είχαμε σοφαρίσει. Είχαμε σοφαρίσει, να θυμάμαι καλά, 2-2, χάσαμε 4-2. Αλλά παίξαμε τρομερή μπάλα. Τότε η ομάδα ήταν αναγνωρίσιμη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Παντού που πηγαίναμε, με προετοιμασίες με τον Ολλανδό, όφι κρέτα είμαστε. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που ήταν, ήδη είχε αναγνωριστεί στο όλο το ευρωπαϊκό στερεώμα.
0: Όμως υπήρξε λίγο αργότερα και η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λίγο μετά το τελικό, ο Όφη πήρε άτυπη ρεβάνς από τους Ερυθρόλευκους. Νίκησε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης με σκορ 4-5, ενώ έχανε με 4-0 μέχρι τις αρχές του δευτέρου μέρους, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν ξανά γίνε αυτό.
4: Η μπάλα στην περιοχή. Ο Τσαλουχίδης δεν μπορεί να βρει την κεφαλιά. Ο Ντέταρη με την μπάλα. Ο Ντέταρη που σουτάρει για κατευθείαν γκολ και τα καταφέρνει. Πανεβάλλεται και Τσαλουχίδης και το 1-0 για τον Ολυμπιακό, ενώ συμπληρώσαμε 30 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σαββίδης για τον Ντέταρη, αλλάζουν την μπάλα. Ο Σαββίδης στην περιοχή θα την γυρίσει για τον Μητρόπουλο που σουτάρει και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 42. Ντέταρη και Μπουλής. Δύσκολο με έναν αντίπαλο να χάσει την μπάλα. Ο Ντέταρη πολύ ωραία βγάζει για τον Κοφίδη. Μόνο στο Κοφίδη περνάει το Χανιωτάκι και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ένα θαυμάσιο γκολ για τον Ολυμπιακό. Το τρίτο, 3-0 δηλαδή τον Όφη στην εκπνοή του πρώτου μέρους. Σέντρα από τον Καραταϊδη. Δεν θα μπορέσει ο Μητρόπουλος ούτε ο Κοφίδη. Θα έρθει ο Τσιαντάκη στα σουτάρι και θα κάνει για τον Ολυμπιακό το 4-0 ακριβώς το 50. Και ένα Όφη με τον Παπαβασιλείου που περνάει στην επίθεση. Αποκρύω Καραντάκη σε αποφελεί το Βέρα. Βγαίνει ο Ράμος, σουτάρει στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται ο Γιάννης Μαρινάκης και μειώνει 30 δευτερόλεπτα μετά το 4-0. Κάνει το 4-1 για τον Όφη. Γρήγορα ανοιχτό, καθαρό παιχνίδι. Ικανοποιούνται οι 10.000 περίπου θεατές που είναι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Βέρα προσποιείται, ξεφεύγει, φτάνει σε θέση βολής. Νέα προσποίηση από τον Χιλιανό και τρίτη σουτάρει και η μπάλα στα δίκτυα που βρίσκεται σε κάποιο πόδι αμυντικού. Και έτσι ο Όφη μειώνει σε 4-2 στο 62. Δεν υπάρχει offside του Κάβουρα. Κακός έχω στα χέρια του ο Παχατουρίδης. Ο Κάβουρας θα γυρίσει την μπάλα, θα πλασάρει και θα γίνει το 4-3. Πάρα πολύ ωραία ο Όφη. Βρέθηκε στην τρίτη επιτυχία με τον Κώστα Πατσινίλα. Παπαδόπουλος για τον Όφη. Πέρασε η μπάλα. Ο Βέρα μόνος του κάνει και το σουτ. Κόντρα και η μπάλα στα δίχτυα. 4-4 με τον Χιλιανό. Το Βέρα που έχει σημειώσει 2 γκολ. Ο Όφη ισοφαρίζει πανηγυρικά στο στάδιο Καραϊσκάκη ενώ συμπληρώσαμε 86 λεπτά παιχνιδιού. Συμπληρώθηκε το 94-4, δυνατό το σουτ και μπάλα στα δίχτυα και να, αλλά ο κύριος Δημητριάδης ναι, κατακυρώνει τον γκολ, ο Όφη κερδίζει τον Ολυμπιακό με τη λήξη του αγώνα.
5: Όχι, τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι, όχι εγώ, είμαι μόνο στο μπάνκο και εγώ νομίζω είναι μεγάλο μπράβο για τα παιδιά μας που μετά το 4-0 γύρισαν πίσω και έβαλαν 5 γκολ.

0: Το 1985 πήρε τον Κώστα τον Καζανάκη ο Τσινός. Ο Τσινός υπήρξε ποδοσφαιριστής στη Ρόντα. Ο Γκέραρ ήταν βοηθός προπονητής στη Ρόντα. Μα συνέστησε να πάρουμε τον Γκέραρ. Τον φέραμε τον Γκέραρ στο Ηράκλειο. Τα πρώτα χρόνια δεν πήγαινε καλά. Όλος ο τύπος είχε πέσει απάνω μας. Τι τον κρατάμε αυτόν τον άνθρωπο. Τι τον κρατάμε αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς όμως είδαμε το έργο του και τον κρατήσαμε. Και είδατε τα αποτελέσματα. Είδατε πόσο είχαμε πέσει σωστά στις εκτιμήσεις μας. Τον κρατήσαμε και είδατε τα αποτελέσματα. Πήρε το κύπελλο Ελλάδος. Παίξαμε με τον Ολυμπιακό και δεύτερη φορά τελικό και χάσαμε από goal offside του Ντέταρη 2-0, 4-2, είχαμε ισοφαρίσει 2-2 και χάσαμε από goal. Δηλαδή ο Όφη τα χρόνια επί Γκέραρ ήταν μια δύναμη.
1: Θυμάμαι, ξέχασα το πρώτο τηλέφωνο τον πήρα εγώ, επειδή είχα κάνει Γερμανία περίπου 2 χρόνια, ήξερα λίγα γερμανικά, με τα σπαστά μου γερμανικά, πρωτοκουβεντιάσαμε την Ισλανδία. Και όταν είπαμε τα διαδικαστικά, αλλά το καλοκαίρι ενδεχομένως να διαπερθούμε, όταν με ρώτησε ο Θόδωρας ο συγχωρεμένος, λέει, τι ξέρεις από τον κύριο Γκέραρτ, λέω, από ό,τι κουβίδασα, κύριο Θόδωρα, στο τηλέφωνο, ο άνθρωπος γελά. Και από ό,τι έμαθα από Τσινό και από Θοντά, ο άνθρωπος του αρέσει να δουλεύει. Και νομίζω ότι αυτός μας κάνει. Δεν θα το ειδικευτώ, το είπα, αλλά πιστεύω ότι μας κάνει. Θυμάμαι, ξέχασα, έτσι ξεκίνησε η ιστορία με τον Ολλανδό. Εγώ πρωτομίλησα, ήρθε ο Ολλανδός στην Ελλάδα. Έχω πολλές λεπτομέρειες να πω για αυτή τη διαδρομή του, αλλά δεν θα ήθελα να το πω. Όταν λοιπόν βρεθήκαμε στο γραφείο του Θόδωρα και του είπα, ο νέος προπονητής μας, θυμάμαι, ξέχασα, η κοπέλα που ήταν απόξω ιδιαίτερα του κ. Θόδωρα, η Άννα, την ρώτησε αγγλικά. Δεν μου είπαν τίποτα για συμβόλαιο. Λέει, τι κάνει συμφωνία με τον κύριο Καζανάκη. Το απαντάει η κοπέλα, η γραμματέα τώρα, αλλά λέει, έχω κάνει προσωπική συμφωνία. Και το απαντάει η κυρία Άννα ότι ό,τι πει ο Καζανάκη είναι συμβόλαιο. Ό,τι θα είπε θα γίνει. Δεν θυμάμαι που γράφει ποτέ συμβόλαιο με τον κύριο. Δηλαδή, συμφωνητικό συμβόλαιο υπογράφαμε τελείως τυπικά μόνο και μόνο για, επειδή ήταν προπονητής, να βρίσκει τη γενική γραμματεία αθλητισμού. Αλλά ποτέ δεν κάτσαμε να κουβεντιάσουμε οικονομικά. Ήταν πάντα ευχαριστημένοι για αυτό που είχαμε. Και εμείς ευχαριστημένοι για αυτό που μας προσέφερε. Και όχι μόνο σε εμάς. Και σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
2: Κοφίδης και Ίσης εκεί. Θα γίνει και το γκολ από τον Τσίμπο. Από τον Βλαστό μάλλον. Μετά τη σέντρα που έγινε εκεί. Βλέπουμε εδώ τον Βλαστό. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.
3: Θέλω να θυμηθείς την πρώτη σου γνωριμία με τον Έγκεν Γκέραρντ, γιατί έχω την εντύπωση ότι σαν άνθρωπος ψυχολόγος πρώτα απ' όλα, αυτός ο προπονητής έκανε και προσωπικές συναντήσεις και συζητήσεις για να ανεβάσει την ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή, ναι, να τον κερδίσει.
4: Οι Ευρωπαίοι ήταν έτσι. Οι Ευρωπαίοι ήταν έτσι. Ενώ θα μπορούσε να είναι ένας ψυχρός όπως ήταν, αλλά αυτός ήταν, ερχόταν κοντά σου. Ερχόταν κοντά σου, ήθελε να σε βοηθήσει. Ήθελε... Ένα περιστατικό θα σου πω. Τώρα μου ήρθε έτσι στιγμιαία. Θυμάμαι μια φορά, για ένα διάστημα, 2-3 αγώνες, δεν ήμουν καλός. Και εκείνη την Κυριακή, εκείνη την εβδομάδα, παίζαμε με τον ΠΑΟΚ. Εδώ. Εγώ πάντα στα μεγάλα παιχνίδια ήθελα να ήμουν παρόν, δηλαδή μέσα μου έσκαγα. Κάποια στιγμή ήμουν στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο, χτυπάει η πόρτα, μπαίνει ο λαός, λέω, για να μπει μέσα είμαι έξω. Δεν θα με ξεκινήσει. Τώρα αυτό που θα ακούσεις, το πίστευε, δεν το πίστευε, πάντως είχε την ικανότητα να σε φτιάχνει εκείνη τη στιγμή, έτσι. Μου λέει πώς είσαι, ξέρω, λέω, δεν θα παίξω, μη μου λες πολλά, εντάξει. Τι είπες, μου λέει. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Όφη χωρίς τον Βλαστό, στο Ηράκλειο τουλάχιστον. Πα, εγώ είναι άλλος τόσος. Τέλος πάντων, με τέτοια ψυχολογία, βάλα 2 γκολ, κερδίσαμε 2-0 τον ΠΑΟΚ.

0: Για μένα ο Μίστερ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και κοίταζε πάντα το συμφέρον της ομάδας. Το συμφέρον μου ήταν πάνω απ' όλα και από όλους. Όποιος αυτός πίστευε στη διάρκεια της εβδομάδας ποιος είναι κατάλληλος ή που πρέπει να ξεκινήσει ή να κάτσει στον πάγκο ή να μείνει εκτός στην κερκίδα, ας πούμε, αυτός αποφάζει. Και έτσι ήμασταν όλο το γκρουπ τόσο δεμένο και δεν είχε και κάποιο προσφερειστή συγκεκριμένα μέσα στα αγωγικά πρόβλημα.
1: Πάμε τώρα στη δεκαετία του 90. Σεζόν 1990-91. Η επόμενη χρονιά έφερε μια προσωρινή παύση στην ξέφρενη πορεία των τελευταίων ετών για τον Όφη, που τερμάτισε 8ος με 34 βαθμούς. Στο κύπελλο πήγε μέχρι τα πρώιμη τελικά, όπου αποκλείστηκε στα πέναλτι από τον Πανιόνιο.

1991-92. Σταθερά στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα, ο Όφη κατέλαβε την έκτη θέση με 34 βαθμούς. Αποκλείστηκε και πάλι στα πρώιμη τελικά του κυπέλου, αυτή τη φορά από την πρωταθλήτρια εκείνη τη σεζόν ΑΕΚ.

0: 1992-93, η επιστροφή του Office στις πετυχημένες χρονιές. Με εκπληκτικές εμφανίσεις τερμάτισε στην τέταρτη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο κύπελλο UEFA. Η συγκομιδή του ήταν 66 βαθμοί, καθώς ήταν το πρώτο πρωτάθλημα που εφαρμόστηκε το σύστημα 3-1-0, έχοντας μάλιστα 9 βαθμούς διαφορά από τον 5ο ΠΑΟΚ. Ο Όφη, θυμίζουμε, ότι μετά από αυτή τη χρονιά έκανε την τεράστια επιτυχία να αποκλείσει Σλάβια Πράγας και κυρίως Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Μαριανάκης, Λούπου, buena la apertura sobre Μαριανάκης, el balón al área, gol del Όφη Κρέτα. Llegó el gol del Όφη, marcó Maclás, 5 minutos de juego de la segunda mitad. Fíjense qué espectáculo en las gradas. Maclás, el número 9, el Atlético de Madrid en Europa, va a lanzar Sifutis, le va a pegar al balón con pierna izquierda, bajo palos Diego. Sifutis, ha parado Diego. El árbitro dice que el balón ha entrado, se van todos los jugadores, ya estamos.
2: Ha pitado gol.
1: Ya estamos, y al igual que el año pasado en Parma, se van todos los jugadores, están con el Linier, Diego, Manolo, Pirri, otros con el árbitro. El Linier dice que ha habido gol. Diego le está insultando, le está llamando de todo al juez de línea. Se van con el árbitro, pero ha pitado gol. Ahí tienen la jugada repetida. En la repetición es muy difícil saber si el balón entró o no, Juanito.
3: Figura en megalo gegonos. Όταν, γιατί δεν ήταν μόνο η Αθλέτικο, ήταν ότι περάσαμε και στους 16 της Ευρώπης. Λίγο θέλαμε ακόμα και να πηγαίνουμε στους 8 και ποιος ξέρει.
4: Αποκλείσαμε την Αθλέτικο Μαδρίτης. Που θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα ιστορικό με την Αθλέτικο Μαδρίτης. Όταν ήρθε, η πρόεδρο είχε ένα που λεγόταν Χιλ και ο οποίος ήταν δήμαρχος σε μία πόλη της Ισπανίας. Πήγαμε και πήραμε ένα 1-0 στη Μαδρίτη. Πρέπει λοιπόν να κερδίσουμε 2-0 στο Ηράκλειο. Αυτός τον είχε φοβηθεί τον αγώνα. Του κάναμε ένα τραπέζι στις τρεις καμάρες στο Ντορέ. Και συνήθως όταν έρχονται οι ομάδες, μιλάνε και οι δύο προέδροι, καλωσορίσατε, καλή επιτυχία και κάτι τέτοια, αυτά που γίνονται συνήθως. Αυτός κάπως κομπωμένος με φωνάζει κάποια στιγμή με ένα διερμηνέα. Δεν πρέπει να τα πω αυτά, αλλά αξίζουν να τα πω. Και μας πρόσφερε 500.000 δολάρια να δώσουμε τον αγώνα στην Αθλέτικο. Είχε φοβηθεί.
1: Μεγάλο ποσό όμως.
4: 500.000 δολάρια. Μου λέει, εγώ αν αποκλειστώ, μου λέει, πρόεδρε, θα χάσω 2 εκατομμύρια δολάρια. Κάτι τέτοιο μου έλεγε. Φωνάζω τον Παντελή και τον Καζανάκη. Τους λέω, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Με τίποτα αυτοί οι δυο. Μου λένε, πρόεδρε, αυτό το γεγονός, αν το μάθει ο Θόδωρας ο Αρνογιάννης, θα μας ξορίσει στην Αυστραλία. Γιατί ο Θόδωρας, εγώ δεν έχω δει πιο χαρισματικό και πιο ηθικό άνθρωπο στη ζωή του.
2: Θυμάμαι, ήρθε ο Γέραν την παραμονή του παιχνιδιού και μας μοίρασε χαρτάκια για το πώς. Θα μιλήσω για μένα προσωπικά για το πώς κινείται ο κάθε επιθετικός, τι πόδι έχει, από πού τριπλάρει, πώς σουτάρει, δηλαδή αναλυτικές λεπτομέρειες για εκείνη την εποχή. Το καλό για μας ήταν ότι πιστεύαμε πάρα πολύ στις δυνατότητες μας και δεν ξέραμε τη δυσκολία ναι μεν του παιχνιδιού, αλλά δεν είχαμε πανικοβληθεί. Δηλαδή καμιά φορά ακόμα και τώρα κάθομαι και βλέπω εκτεταμένα, ας πούμε, στιγμιότυπα από αυτά τα παιχνίδια και φαίνεται μέσα στο παιχνίδι η ηρεμία μας, το πιστεύω μας και εκεί. Και ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι που το γήπεδο ήταν κατάμεστο και η ατμόσφαιρα ήταν φοβερή, θα έλεγα. Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει πριν το μάτς, αλλά νομίζω ότι και στα δύο παιχνίδια ήμασταν αρκετά καλοί σαν ομάδα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι, ας πούμε, δεν το αξίζαμε να το κάνουμε. Ήταν μια υπέρβαση για μας, για την εποχή εκείνη, και γι' αυτό ίσως έχει μείνει και έτσι χαραγμένο στις μνήμες όλων και του κόσμου και των παιχτών και της διοίκησης. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά το αναφέρουμε σαν κάτι έτσι ξεχωριστό.
1: Buena la apertura sobre Marianakis, el balón al área, gol de Lofi Kreta. Sifutis, ha parado Diego. El árbitro dice que el balón ha entrado, se van todos los jugadores, ya estamos.
3: Αν δεν το πιστεύεις, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Όταν αγωνίζεσαι είναι οι δύο ομάδες κόντρα 11 κόντρα 11. Όταν έχεις πάθος, όταν το πιστεύεις, όταν κερδίζεις μονομαχίες, όταν μπορείς να αποκλείσεις οποιοδήποτε αντίπαλο.
4: Θα γινόταν η επόμενη κύρωση στην Ελβετία. Εγώ πάντα, επειδή τελειώσα το γυμνάσιο της Βιάννου και δεν είχα την τύχη να μάθω ξένες γλώσσες, πάντα έπαιρνα τον Γκέραρτ δίπλα μου, ο οποίος ήταν, ήξερε πάνω από 6-7 γλώσσες. Πάντα ήταν δίπλα μου. Κάποια στιγμή, φεύγοντας, πηγαίναμε συνήθως παραμονή της κάθε κλήρωσης στην Ελβετία. Και σε 7 κλήρωσεις πήγαμε τον Γκέραρτ. Στην πρώτη κλήρωση είχα πάρει και τον Παντελή το μεριοκεφαλιτάκι. Φεύγοντας να πάω να κοιμηθώ, με συναντάει κάποιος κύριος και μου λέει, λέει, πρόεδρε, μπορώ να σας απασχολήσω? Λέω, ευχαρίστως. Λέει, μα να πάμε στο δωμάτιο σας. Λέω, να πάμε. Μου λέει, αύριο έχουν μείνει 16 ομάδες. Οι 14 ομάδες είναι ισπανικές, ιταλικές και γερμανικές. Εάν γυρωθείτε με μία από γερμανικιά, ισπανικιά, ιταλικιά, εάν θέλετε να μου δώσετε να κλείσουμε από τώρα ένα συμβόλαιο, να μου δώσετε τα τηλεοπτικά, δηλαδή να πάρει από το γήπεδο του Όφη τα τηλεοπτικά, να τα μεταδώσει στη χώρα που θα κληρονόμαστε. Και ο Όφη θα πάρει 300 εκατομμύρια και εσείς ένα χοντρό φακελάκι. Λέω, τι θα έχει το χοντρό φακελάκι, μέσα χαρτοπετσέτες? Λέει, όχι, μου λέει, πρόεδρε, θα έχει 50 εκατομμύρια. Τι λέω? Σε εσάς, μου λέει, 50 εκατομμύρια. Εγώ, επειδή πάντα το μυαλό μου ήταν λίγο, όταν ήταν περί τέτοιων γεγονότων, πάντα πήγαινε στην πονηράδα, λέω, μήπως ο Θόδωρας έστειλε αυτόν τον άνθρωπο για να με δοκιμάσει. Και μου είχε πει ότι ό,τι και να σου συμβαίνει, μου λέει, πρόεδρε Γιάννη, όπως με έλεγε, θα με παίρνεις τηλέφωνο είτε 2 είτε 3 ώρα το πρωί να με ενημερώνεις. Παίρνω λοιπόν τον Θόδωρα τηλέφωνο, ήταν και νωρίς, κάπου 11 η ώρα. Του λέω, κύριε Θόδωρα, με πλησίασε κάποιος και είναι από μια γερμανική εταιρεία και θέλει να του δώσουμε τα τηλεοπτικά να υπογράψω συμβόλαιο αμέσως τώρα, και μου δίνει 300 εκατομμύρια τον Όφη και εμένα ένα χοντρό φακελάκι, λέει. Τι θα έχει το φακελάκι, μου λέει, πρόεδρε? 50 εκατομμύρια, μου είπε. Λέει, να τα πάρεις. Δηλαδή, τι να τα πάρω? Να τα πάρω και να τα πάω στον Όφη. Τα 300, μου λέει, εκατομμύρια θα πας στον Όφη και τα 50 θα τα πας σπίτι σου. Μα τι λέτε, λέω, κύριε Θόδωρα, τώρα. Εγώ ακόμα φοβάμαι μήπως με δοκιμάζει. Γιάννη, μη με κουράζεις. Αυτό που σου είπα, θα πάρεις τα 300 εκατομμύρια, θα πας στον Όφη και τα 50 θα πας στο σπίτι σου. Και μου κλείνει το τηλέφωνο. Και γίνεται η κλήρωση, Γιώργο μου. Και Όφη κληρώνεται με την Μποαβίστα.

0: 1993-94, ο Όφη κατέλαβε την 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 47 βαθμούς. 1994-95, ο Όφη έπεσε στην 9η θέση με 49 βαθμούς. 1995-96, πέμπτος ο Όφη με 57 βαθμούς. Ανταγωνίστηκε τον Ηρακλή με έπαθλο τη συμμετοχή στο κύπελο UEFA, αλλά δεν τα κατάφερε για ένα βαθμό. Στην τελευταία αγωνιστική έσπασαν καρδιές. Ο Όφη επικράτησε το Απόλλωνα στη Ριζούπολη με 1-0, αλλά ο Ηρακλής με γκολ στις καθυστερήσεις στον πύργο Ηλίας κέρδισε τον Πανηλιακό με 2-1 και παράλληλα τη μάχη της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
1: Ξέρεις, το ποδόσφαιρο μπορεί να σε ανεβάσει, αλλά μπορεί και να σου δώσει ένα χαστούκι για να τελειώσει. Είναι το ποιος είσαι. Δεν μπορώ εγώ να βγαίνω τώρα με ψηλά τη μύτη. Καταλαβαίνεις θέλω να πω, έτσι. Κέρδη από το ποδόσφαιρο πάντα. Πάντα παίρνει.
2: Πώς ήταν δίπλα στον Ολλανδό από τον προπονητή, από τους βοηθούς προπονητές, από τον Παπεράκη τον φωνιστή, από τον Άρη τον Βασιλείου, από το οποιαδήποτε ήταν, από τον Παρασύρη τον Γιώργο, από τον Φρυγάτη τον Αποστόλη. Όλοι είμαστε μια οικογένεια. Όλοι προσπαθούσαν για το καλύτερο. Όλοι αυτοί είχαν μεγάλη συμβολή στην επιτυχία του Ολλανδού. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια, δεν ήταν μόνο η διοίκηση, υπήρχαν και τα παιδιά που ήταν κοντά του. Που αυτά τα παιδιά του προσφέραν τα πάντα για να μεγαλουργήσει η ομάδα. Δεν θα μπορούσε ο Ολλανδός μόνος να κάνει όλα αυτά που έκανε, χωρίς τη βοήθεια όλων των υπολείπων.
3: Ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν την ομάδα, που ήταν κάθε μέρα στο γήπεδο. Και που η αλήθεια είναι, ναι, ό,τι θέλαμε γινόταν σε... Δεν θα έλεγα την άλλη μέρα, θα έλεγα την ίδια. Ήταν πάρα πολύ κοντά, ξέραν πράγματα για μας με τον τρόπο τους, πέρα από το ποδοσφαιρικό μας κομμάτι. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ και για το οικογενειακό κομμάτι, για να μην κουβαλάμε τα προβλήματα αυτά στο γήπεδο. Και σίγουρα ένα κομμάτι της επιτυχίας αυτής τους πιστώνεται, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε μια ομάδα μέσα τα προσωπικά προβλήματα του ποδοσφαιριστή να μπορούν να μένουν έξω από τα αποδυτήρια και από τον αγωνιστικό χώρο.
0: '96-97, η ευρωπαϊκή έξοδος επιτεύχθηκε την αμέσως επόμενη περίοδο. Η ισοπαλία στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό με 1-1 στις 18 Μαΐου με κεφαλιά του Γιώργου Κουτσουπιά έμεινε ως ορόσημο στην ιστορία της κριτικής ομάδας. Τρίτος ο Όφης στο πρωτάθλημα με 66 βαθμούς άφησε τέταρτο τον ΠΑΟΚ και εκτός Ευρώπης εκείνη τη σεζόν τον Παναθηναϊκό.
4: Ο Όφης, αν διατηρήσει σε αυτά τα δευτερόλεπτα που απομένουν για να πουστεί το σύρμα της λήξης Παπαδάκου το 1-1, εξασφαλίζει την έξοδο στην Ευρώπη, στερώντας αυτή την ευκαιρία να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός. Τώρα είναι το τέλος. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από την πλευρά των παικτών του Όφη. Έντονες αποδοκιμασίες από την άλλη μεριά. Παναθηναϊκός Όφη, τελικό αποτέλεσμα 1-1.
0: 1997-98. Ο Όφη πήρε την 7η θέση με 49 βαθμούς. Την επόμενη σεζόν 98-99 ήταν 8ος με 51 βαθμούς. Τη σεζόν 1999-2000, ο προπονητής του Όφη Ευγένιος Γκέραντ ανακοινώνει την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η τέταρτη θέση με 63 βαθμούς αποτέλεσε εντυπωσιακή συγκομιδή, με το ευρωπαϊκό εισιτήριο να καταλήγει για μια ακόμα σεζόν στην Κρήτη.

0: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, όπως έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μας. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν διαφορές. Έχουν αλλάξει κανονισμοί, οπότε αναγκαστικά πας σε άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι ήταν περισσότερο ελεύθερο τότε. Δεν υπήρχε ίσως η σκοπιμότητα τόσο πολύ. Στο μυαλό μου βοηθώ να πω περισσότερο. Η πίεση γενικά δεν ήταν τόσο μεγάλη για το αποτέλεσμα. Δεν είχε μπει τόσο πολύ η τηλεόραση, άλλα πράγματα μέσα που να παίζει και το χρηματικό κομμάτι τόσο μεγάλο ρόλο και τόσο μεγάλη σημασία, όπως έχει γίνει τώρα, ας πούμε, το Champions League και όλα αυτά, που οι ομάδες περιμένουν έσοδα από εκεί αρκετά. Αυτές είναι οι διαφορές. Αυτό έχει αλλάξει περισσότερο, νομίζω.
1: Μακάρι αυτή η ομάδα και τα επόμενα χρόνια να ξεπεράσουν την παρέα τη δική μας. Να πάνε να φτάσουν πιο ψηλά.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι. Δεν έχεις τον εγωισμό.
1: Όχι. Τι είναι, όταν αγαπάς κάτι, δεν το αγαπάς γιατί. Το αγαπάς να φτάνει όσο πιο ψηλά μπορεί.
3: Εγώ είχα πολλές στιγμές, πάρα πολλές στιγμές, και καλές και κακές. Αλλά για ένα πράγμα δεν μετάνιωσα. Ότι τη ζωή μου την έδωσα σε αυτή την ομάδα. Είναι μια ζωή ολόκληρη που κανείς δεν μπορεί να την βάλει. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Καζανάκης δεν προσέφερε ή προσέφερε. Ο Καζανάκης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αυτό που μπορούσε να κάνει. Και πιστεύω ότι αυτό το κατάφερα. Και ακόμα προσπαθώ, παρά τα 80 μου χρόνια που πλησιάζω, να είμαι στην ομάδα και να δίνω συμβουλές. Γιατί, κύριε Μιμίκο, ό,τι αγαπάς, δύσκολα το ξεχνάς.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς σε αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο ανώμους τα σοδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.

ομισθωτός δε και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον γήκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο γήκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίσαν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός ιερπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίων δόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του εναγίης πατρός ημών Μύρωνος, επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγγις και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Ησυχαστήριο στα Ελληνοπεράματα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Τους ύμνους της εορτής θα ψάλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως, Φώτιος Γιαννακάκης, και η χοροδία της Ιεράς Μονής.
1: Την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, 10 Μαΐου, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη πανηγυρίζει την ένατη επέτειο της ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας της Παραμυθίας.

την Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, τμήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ο μιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογημότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Τρίτη 12 Μαΐου, εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο καπετάν Δημήτρης Ζουδιανός. Ο καπετάν Δημήτρης Ζουδιανός ήταν καθισμένος σε έναν μικρό βράχο και με ένα ραβδί σκάλιζε το χώμα κάνοντας διάφορα σχήματα. Γύρω του, καθισμένοι ένα τσουρμό άντρες, άκουγαν προσεκτικά τα μαθήματα πολεμικής που τους έκανε. Ήταν η επικεφαλής των διαφόρων ομάδων του Ταϊφάτου. Ο αρχηγός του Μαλεβιζίου και Τεμένους είχε εξασφαλίσει την απόλυτη αφοσίωση των αντρών του, μα και το σεβασμό, αν και ο ίδιος ήταν περισσότερο αυστηρός με τον εαυτό του, παρά με τους άντρες του. Οι διαταγές του αφορούσαν μόνο θέματα καθαρά στρατιωτικά. Τον καιρό που δεν πολεμούσαν, τοποθετούσε τον εαυτό του στη θέση του τελευταίου. Δεν ζητούσε ποτέ τίποτα. Νερό και ψωμί και μια φορεσιά που την είχε πάντα καθαρή του έφταναν. Λιτοδίαιτος και απλός, είχε εξασφαλίσει εκτός των ανδρών του και το σεβασμό των αρχηγών των επαναστατικών ομάδων του νησιού. Είχε γεράσει πολεμώντας, αφού ήταν παρόν σε όλες σχεδόν τις επαναστάσεις από το 1866 και μετά. Ήταν όμως ακόμα αρκετά δυνατός για άλλον έναν ξεσηκωμό. Βαστούσαν τα κότσια του και αυτό φρόντιζε να το δείχνει σε όλους, καθώς δεν άφηνε ποτέ από τα χέρια του το καλογιαλισμένο σασεπό και από τη ζώνη του δεν έβγαινε ποτέ το μακριλέπιδο ξομπλιαστό ασημένιο μαχαίρι και το μονοκιάλι που είχε ζωσμένα. Και τα δύο είχαν άσπρες λαβές που πήγαιναν ασορτή με τα χρώματα της κόμης και του μουστακιού του. Ένα κράξιμο κόρακα έκανε όλους να κοιτάξουν ανήσυχα προς τα χαμηλά που ήταν η είσοδος του στρατοπέδου. Τρεις φορές έκραξε, σημάδι πως έρχονταν τρεις. Το βέλασμα προβάτου που ακολούθησε έδειξε πως οι επισκέπτες ήταν χριστιανοί. Ο σκοπός είχε κάνει καλά τη δουλειά του και η ανησυχία έδωσε τη θέση της στην περιέργεια, καθώς όλοι κοιτούσαν στα χαμηλά του βουνού για να δούνε ποιοι είναι οι νεοφερμένοι. Η φιγούρα του ιερωμένου ξεχώριζε πρώτη και ακολουθούσαν τα αδέλφια. «Ο ασύγκριτος», ακούστηκε η φωνή του Ζουδιανού να λέει όταν άρχισαν να ξεχωρίζουν οι φιγούρες τους. Σαν έφτασαν κοντά και μετά τους ασπασμούς και τα καλωσορίσματα, ο ασύγκριτος σύστησε τα αδέλφια στους εμβρόντιτους ένικους του βορειοανατολικού ψιλορίτη. Όλοι ήρθαν κοντά τους, ήθελαν να τους χαιρετήσουν, να τους αγγίξουν, να τους θαυμάσουν. Τα αδέλφια ήταν αμήχανα. Η φήμη τους, ταξιδεύοντας τα βουνά και τους κάμπους της Κρήτης, θέργεψε και άρχιζε να τους πνίγει. Άρχισαν να αισθάνονται το βάρος στο λαιμό τους. Κοίταξαν αμήχανα τον ασύγκριτο που, καταλαβαίνοντας τη δύσκολη θέση τους, πρότεινε στον Ζουδιανό μια ιδιαίτερη συζήτηση. Πήγαν στο χώρο που χρησιμοποιούσε για αρχηγείο ο καπετάνιος του Τεμένους και Μαλεβιζίου, που ήταν ένα πετρόχτιστο κτίριο. Εκεί απομονώθηκαν γρήγορα οι νεοφερμένοι με τον καπετάνιο και δύο υπαρχηγούς του, τον Κριτόλαο Παπαδάκη και τον Σύφη Κοκκινίδη, δύο γεροδεμένους, μα προπάντων αφοσιωμένους στον Ζουδιανό άντρες. «Ήταν λόγος σας ήφερε, επαέ, πάτερα σύγκριτε. Θαρρό σπουδαίο στάνε, αφού ήρθες με τέτοια συντροφιά», είπε ο γέρο αρχηγός. Μίλησαν για τον λόγο της επίσκεψής τους. Ο καπετάνιος επιβεβαίωσε την είδηση πως ο κόρακας ετοιμάζεται να κατέβει και να αναλάβει γενικός αρχηγός της Ανατολικής Κρήτης. Δήλωσε έτοιμος για ό,τι του ζητηθεί αν είναι για το συμφέρον του αγώνα και συμφώνησε για ολοκληρωμένη γενική επίθεση από όλες τις επαναστατικές ομάδες συγχρόνως. «Άμα το καταφέρομαι», είπε, «ακόμα και στο μεγάλο κάστρο θα κυνηγούμε τσιτούρκους». Ο Ζουδιανός συμφώνησε για σύναξη. Τους είπε πως θα είναι παρόν στο Μαγκουφομανόλι της Παναγίας.

Η σύλληψη του Μπελεγρογιώργη. Στο μεγάλο κάστρο ο Οσμάν είχε για τα καλά αναλάβει πρωτοβουλίες με την ανοχή και την υποστήριξη πολλές φορές του Χασάν Πασά. Το πάθημα στη γερακιανή λαγκάδα του έγινε μάθημα. Είχε γίνει πολύ οργανωτικός, απέφευγε να βγαίνει ο ίδιος από τα τείχη και σχεδίαζε επιχειρήσεις τις οποίες έφερναν εις πέρας αξιωματικοί που φρόντιζε να έχει κοντά του μαζεύοντάς τους από στρατόπεδα του νομού ή φέρνοντάς τους από διάφορα σημεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε μαζέψει καμιά δεκαπενταριά από δάφτους που τους τοποθέτησε επικεφαλή σε μονάδες οργανωμένες από τον ίδιο για να επιχειρούν εναντίον των επαναστατών. Από τη σκέψη του δεν έφευγαν οι μανουσογιωργάκηδες που τους θεωρούσε την αρχή των κακών που τον είχαν βρει, μα και ο Μαγκουφομανόλης και ο Ταϊφάς του, που όπως είχε φροντίσει να μάθει, ήταν ο αίτιος που έχασε τους στρατιώτες του στη γερακιανή λαγκάδα. Τώρα τελευταία σχεδίαζε να εξοντώσει τον Μπελεγρογιώργη, τον φόβο και τρόμο στα τουρκοχώρια της πεδιάδας. Είχε υποσχεθεί στον Πασά να του φέρει το κεφάλι του στο κάστρο και γι' αυτόν τον σκοπό είχε εξαπολύσει κατασκόπους, άτακτους αλλά και μπέιδες της περιοχής να μάθουν τις κινήσεις του. Ο Μπελεγρογιώργης είχε στρατοπεδεύσει κοντά στο Κράσι, στις πρόποδες της Ελένας και από εκεί σχεδόν κάθε νύχτα εξορμούσε στα τουρκοχώρια. Δεν άφηνε τίποτα ζωντανό. Ό,τι τούρκικο κυκλοφορούσε έπεφτε στο λεπίδι του, ακόμα και ζωντανά, μουλάρια, αγελάδες, κατσίκες, μα και σκύλοι και γάτες, αν βρίσκονταν στον δρόμο του και ήταν Τούρκων, αφανίζονταν. Οι χανούμισες δεν τολμούσαν να ξεμητήσουν, αφού οι φήμες ότι ακόμα και έγκυες τουρκάλες δεν γλίτωσαν το λεπίδι, τις έκαναν να αμπαρώνονται στα σπίτια τους. Οι κάτοικοι είχαν ζητήσει την προστασία του Πασά και ο Οσμάν είχε στείλει ολόκληρο ασκέρι από νιζάμιδες να περιπολούν την περιοχή, μα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν. Βορεινά ήταν οι νιζάμιδες, νοτικά χτυπούσε ο Μπελεγρής. Στον Μοχό οι Τούρκοι, στην Αυδού και στα Καρουζανά χτυπούσε ο Ταϊφάς του. Ώσπου κάποια μέρα ο Αγάς Μπολικάκος πρότεινε στον Οσμάν ένα σχέδιο για να πιάσουν τον καπετάνιο της Ανατολικής Πεδιάδας. Ο Μπολικάκος, μετά τον τραυματισμό του στο μάτι από την εξωστράκηση της σφαίρας στην εικόνα τα Αιγιάννη του Προδρόμου, ανάρρωσε για λίγο διάστημα στο Ηράκλειο και ύστερα πήγε στο μετόχι του, έξω από το καστέλι, για ξεκούραση. Το μετόχι ήταν τεράστιο με ελαιόδεντρα και αμπέλια και είχε στη δούλεψη πολλούς Τούρκους και τουρκοκριτικούς, μα και μερικούς χριστιανούς, λίγους, 2-3, που ήταν προσκυνημένοι και εξαρτημένοι πλήρως από τον ίδιον. Πρότεινε στον Οσμάν να στείλουν έναν χριστιανό ή τουρκοκριτικό που να μην τον ξέρουν στον Ταϊφά του Μπελεγρογιώργη και σε δεδομένη στιγμή να τους τον δώσει με προδοσία ή να τον σκοτώσει αν βρει ευκαιρία και έτσι να απαλλάξει τους Τούρκους από έναν μεγάλο μπελά. Βρήκαν έναν κονταξάκι από το Ηράκλειο, προσκυνημένο στον Οσμάν, έμπορο υφαντών που άρχισε να περιπλανιέται στα Πέριξ, λέγοντας πως οι Τούρκοι του κάψανε το μαγαζί και τώρα μόνος θέλει να καταταγεί στους επαναστάτες και να εκδικηθεί. Γρήγορα έφτασε στο Κράσι και από εκεί στο στρατόπεδο του Μπελεγρή. Μπήκε νύχτα, με μία φοράδα φορτωμένη με πολλά υφαντά, κουβέρτες, χειράμια, χρήσιμα για όσους πολεμούσαν σε σκληρές συνθήκες τον Τούρκο. Στον καπετάνιο δεν άρεσε η φάτσα του. Γνώριζε τις μεθόδους των Τούρκων και ήξερε να φυλάγεται. Τον ρώτησε πολλά. Ο άλλος πότε έκανε πως έκλαιγε, πότε έβριζε τους Τούρκους. Στο τέλος δέχτηκε να τον κρατήσει. Το σουλούπι του δεν έκανε για αντάρτης και γι' αυτό δεν του εμπιστεύτηκε όπλο. Τον έβαλε στην επιστασία και τον ευχαρίστησε για τα ρούχα που τους έφερε. Ο Κονταξάκης ανέλαβε καθήκοντα βοηθού μαγείρου και τραπεζοκόμου. Σέρβιρε το φαγητό και έστεινε αυτή, μαθαίνοντας τα σχέδια των επιχειρήσεων και τις συνήθειες του καπετάνιου. Έμαθε τα στέκια του που διανυκτέρευε πολλά βράδια όταν ήταν εκτός στρατοπέδου αλλά και σε ποια σπίτια χριστιανικά κρυβόταν όταν τον κυνηγούσαν οι νιζάμιδες.
Έτσι, μία νύχτα, ειδοποίησε τον Οσμάν για μία επικείμενη επίθεση σε τούρκικο λόχο που στρατοπέδευε στην Καστομονίτσα και για το πού θα κρυβόταν ο Μπελεγρής μετά το χτύπημα. Η παγίδα ήταν καλά στημένη και ο καπετάνιος πιάστηκε στα χέρια των Τούρκων αφού 9 από τους δικούς τους σκοτώθηκαν. Ο ίδιος, λαβωμένος στο δεξί πόδι, δεν μπόρεσε ούτε να φτάσει σε κάποιο από τα σημεία που συνήθιζε να κρύβεται όταν τον κυνηγούσαν. Τον είχε πλακώσει το άλογο που κοίτονταν δίπλα του σκοτωμένου. Την ίδια μέρα μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο. Ο Οσμάν έπιασε αμέσως δουλειά αναλαμβάνοντας την ανάκριση. Η βαρβαρότητα των βασανισμών ήταν τέτοια που ο καπετάνιος της πεδιάδας λιποθύμησε 4 φορές. Το στόμα του όμως το κράτησε κλειστό, ανοίγοντας το μόνο για να φτύσει κατάμουτρα τον Οσμάν όταν ερχόταν κοντά του, σίγουρος πως ο καταπονημένος και τραυματίας επαναστάτης θα μιλούσε.

τούτον τον καιρό βρίσκονταν εκεί ύστερα από πρόσκληση των οπλαρχηγών της Κωμόπολης. Οι δύο καπετάνοι ήταν τακτικοί επισκέπτες και διατηρούσαν δεσμούς φιλίας με αρκετούς από τους κατοίκους των Αρχανών. Ο Αυθόνιος ήθελε να κρατήσουν την άφηξή τους μυστική. Κάτι φοβόταν. Έτσι έφθασαν νύχτα και κατευθύνθηκαν στο σπίτι της Μαριγός Λαμπράκη, όπου έμεναν και οι δύο καπετάνοι των νοτικών περιοχών. Η Μαριγό ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα των Αρχανών. Φλογερή πατριώτισσα, πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στον αγώνα και δικαιωματικά της είχε απονεμηθεί ο τίτλος της καπετάνισσας. Ο Αυθόνιος είχε ειδοποιήσει με δικό του άνθρωπο τους δύο αρχηγούς για την επικείμενη άφηξη στις αρχάνες του ίδιου, μα και των δύο αδελφών. Έτσι, το πράγμα είχε πάρει επισημότητα και εκτός της οικοδέσποινας, των τεσσάρων παιδιών της και των δύο αρχηγών στο σπίτι της, περίμεναν άλλα 8 άτομα, εκλεκτοί αρχανιώτες, που είχαν δώσει τον εαυτό τους ολοκληρωτικά στον αγώνα για την ελευθερία της Κρήτης. Ανέμεναν για αρκετή ώρα τη μεγάλη στιγμή, όταν θα συναντούσαν αυτούς που ξεκίνησαν τη σπίθα και σήκωσαν κεφάλι σε μία περίοδο κατά την οποία όλοι περίμεναν λύσεις από τους ξένους και σέρνονταν από τις εξελίξεις χωρίς να μπορούν να τις προκαλέσουν. Θεωρούσαν τους Μανουσογιωργάκηδες ήρωες που ατρόμητα τα έβαλαν με τον Τούρκο και νίκησαν. Σαν πέρασαν το κατόφλι του σπιτιού και μπήκαν στη μεγάλη σάλα, έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής. Όλοι τους χαιρέτησαν ένας-ένας, σφίγγοντας το χέρι τους και αγκαλιάζοντάς τους. Τα αδέλφια ένιωθαν το θαυμασμό και την αγάπη όλων και η συγκίνησή τους ήταν φανερή. Προπάντων, όταν η Ζαμπία, μία από τις κόρες της καπετάνισσας, τους κοίταξε και είπε με θαυμασμό: «Είστε γενναίοι και ήρωες. Να κατέχετε πως η μάνα μου όλο προσεύχεται για σας». Ο Σύφης την αγκάλιασε και τη σήκωσε ψηλά, φιλώντας τη στο κεφάλι. Το ίδιο έκανε ο Μαθιός με τη μικρότερη, τη Ριρίκα. Η οικοδέσποινα σύστησε συγκινημένη και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, τον Μενέλαο, που είχε την ίδια ηλικία περίπου με τον Μαθιό, και τον Γιώργη, 1-2 χρόνια πιο μικρό. Τα παιδιά με μεγάλο θαυμασμό έσκυψαν το κεφάλι σαν να υποκλίνονταν και έφεραν το χέρι τους στο μέρος της καρδιάς. Φαίνεται πως η Μαριγό, εκτός από καλή πατριώτισσα, ήταν και άριστη μάνα στο μεγάλωμα και στην ανατροφή των παιδιών της. Σε αυτό το όμορφο κλίμα της συγκίνησης και της αγάπης κάθισαν οι δύο ιερωμένοι με τα αδέλφια στο τραπέζι μαζί με τους οπλαρχηγούς και την καπετάνισσα. Το τραπέζι ήταν γεμάτο από κάθε λογής φαγητά και εδέσματα. Ψητά, σούπες, κοκκινιστά, τυριά, καλιτσούνια, όλα καμωμένα από τα χέρια της ηρωικής γυναίκας. Κάθισαν και έφαγαν με όρεξη και ήπιαν το ονομαστό αρχανιώτικο κρασί. Στο τέλος άρχισαν τη συζήτηση που μόνο αντικείμενό της ήταν ο αγώνας για τη λευτεριά. Εκεί ο Αυθόνιος είπε τους λόγους της άφηξης των δύο αδελφών και έδωσε τον λόγο στους ίδιους να μιλήσουν. Ο Σύφης ανέλαβε να εξηγήσει στους αρχηγούς, μα και στους υπόλοιπους, πόσο κρίσιμο θεωρεί στο διάστημα αυτό να ενώσουν όλοι τις δυνάμεις τους για να έρθει γρήγορα η λευτεριά. Ο Μαθιός, ενθουσιώδης, μα με καλό και ευσυγκίνητο λόγο, άρχισε μετά τον Σύφη να μιλεί στις καρδιές των παρευρισκομένων. «Αδέλφια, όταν εφήγαμε από τα Λασιθιώτικα, εθεωρούσαμε τους εαυτούς μας κακομύριδες που δεν θα βρίσκαμε πουθενά τόπο να ησυχάσουμε, αλλά θα είμαστε μέρα νύχτα φυγάδες και καταζητούμενοι. Εχάσαμε τον πατέρα μας νωρίς και ύστερα τη μάνα μας και τον παππού μας από χέρι Τούρκου. Εφύγαμε από τον τόπο μας, είναι άλλο κακό να περιμένουμε. Κι όμως ο Θεός δεν μας εξέχασε. Πού περιμέναμε τέτοια τιμή σαν αυτή που μας εδείξατε? Αισθάνομαι πως δεν την αξίζω. Δεν είκαμα πράμα, μα θέλω να κάμω για την Κρήτη πολλά. Όλοι πρέπει να κάμουμε για την Κρήτη πολλά. Όλοι μαζί έναν τελευταίο ξεσηκωμό και θα ειδείτε, αδέρφια, πόσο γλυκός θα είναι ο καρπός της ελευθεριάς. Για σκεφτείτε να πορπατούμε σε μια λεύτερη Κρήτη.

Σκανδαλογιός θα αισθανόμαστε. Ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να συμφωνήσουν για τη σύναξη και όλοι με ενθουσιασμό δέχτηκαν να βρίσκονται στις 15 Αυγούστου στον Αφέντη, στα Λασιθιώτικα, στο Μαγκουφομανόλι τα Λιμέρια. Είπε στους αρχηγούς να μιλήσουν για την κατάσταση στο νησί και να πούν και αυτή τη γνώμη τους για τον αγώνα. Το λόγο πήρε από την πλευρά των αρχανιωτών αγωνιστών ο Γεώργιος Καπετανάκης, ένας ψαρομάλης γενιοφόρος που ήταν και αρχηγός τεμένους στην περιοχή της Κωμόπολης. Είπε ότι στις Αρχάνες είχαν μαζευτεί χιλιάδες γυναικόπαιδα από το Ηράκλειο και άλλα κοντινά χωριά και ότι στους ώμους των αγωνιστών έχει πέσει το βάρος της προστασίας και της ασφάλειάς τους. Όλοι αυτοί είχαν έρθει εκεί γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν την καταπίεση, τη βία και τις απειλές των Τούρκων. Το μουσουλμανικό στοιχείο που είχε μαζευτεί στο Ηράκλειο και από εκεί έκανε τις εξορμήσεις του με την καθοδήγηση του συνταγματάρχη Οσμάν, ήταν ένα μεγάλο συνοθήλευμα από άτομα με αρπακτικές τάσεις και αιμοβόρα ένστικτα. Ήταν οι άγριοι τουρκοκριτικοί αμπαδιώτες από την περιοχή του Αμαρίου και οι βεγγάζιοι από τα Χανιά με το εξασκημένο χέρι στις φαγές και τους φόνους, την απέλαση των οποίων είχαν ζητήσει λόγω της αγριότητάς τους οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ήταν επίσης και οι Βασιβουζούκοι και ο τουρκικός στρατός με σύγχρονο εξοπλισμό. Όλοι αυτοί, φανατισμένοι και καθοδηγούμενοι, δεν άφηναν το χριστιανικό στοιχείο να πάρει ανάσα. Και όσοι δεν έφευγαν με τα καράβια για την επάνω Ελλάδα, τραβούσαν για τις Αρχάνες και τα νοτικά χωριά. «Δεν πάει άλλο. Πρέπει να δράσουμε», είπε τέλος ο ψαρομάλης καπετάνιος. Δίπλα του άλλος ένας, με λευκή κόμη και γένια, ζωσμένος με φυσεκλίκια, κουνούσε το κεφάλι γνέφοντας πώς συμφωνεί με τον γεροκαπετανάκη. Ήταν ο Στέλιος Ψαραδάκης, μπαρουτοκαπνισμένος αγωνιστής κι αυτός, αφού είχε πάρει μέρος σε πολλές μάχες και κοφάλαλος. Ο Αϊνικολιώτης δεν μιλούσε. Άκουγε τον καπετανάκι και κοίταζε τον κατεχάκι που είχε την περισσότερη ώρα χαμηλωμένα τα μάτια. Ο ίδιος ήταν στυλοβάτης σε ό,τι προσπάθειες έκαναν οι αρχανιώτες οπλαρχηγοί. Ό,τι χρειάζονταν, σε αυτόν πρώτα απευθύνονταν. Είχε ενισχύσει πολλές φορές με πολεμοφόδια, τρόφιμα και ρούχα και είχε τρέξει ο ίδιος με τους άντρες του όταν τον καλούσαν για βοήθεια. Έτσι ήταν δεμένος συναισθηματικά με πολλούς κατοίκους και αγωνιστές και αγαπητός σε όλη την περιοχή. Όλοι τον σέβονταν και ο λόγος του πάντοτε περνούσε. Είχε πολεμήσει και εκτός Ελλάδος, στον Γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870 με τον βαθμό του ταγματάρχη της Λεγεώνος του Γαλλικού στρατού. Πήρε τον λόγο κοιτάζοντας τους ιερωμένους και τα αδέλφια. «Αυθόνιε και ασύγκριτε, σας ευχαριστώ που φέρατε τα δύο αυτά ηρωικά τέκνα της Κρήτης μας. Και αλήθεια, πετάρισε η καρδιά μου σαν έσφιξα τα χέρια τους. Παλικάρια μου, ανάψετε τη φωτιά της ελπίδας μέσα στον πέτη του κάθε κριτικού. Όταν όλοι ζούσαν με το φόβο του Τούρκου και με τις υποσχέσεις των μεγάλων δυνάμεων, παιδιά μου, εσείς αντιμετωπίσατε τον εχθρό και νικήσατε. Από το γεγονός στα Λασιθιώτικα στο γεγονός της Μεσαράς, δεν είναι μικρό πράγμα. Δίκαια λοιπόν η υποδοχή. Ένα πράγμα ζητώ από εσάς. Να έρθετε στον αγώνα που σε λίγο θα αρχίσει, έπαε, στις Αρχάνες. Οι Τούρκοι έχουν αδειάσει σχεδόν την Ήπεθρο, έχουν μονιταρίσει στο Ηράκλειο και ξορμούν κάθε τρεις και λίγο στα γύρω χωριά και στην Πεδιάδα. Οι Αρχάνες είναι το πέρασμα τεσσάρων επαρχιών. Πιστεύω πως δεν θα είναι μακριά ο καιρός της μεγάλης μάχης που θα γεννεί ΕΠΑΕ. Μερικοί αντιδρούν. Εκείνοι που έχουν τα εισοδήματα των αμπελιών δεν θέλουν να χάσουν παράδες και είναι ικανοί να τα κοιμιάσουν ακόμη και με τον Τούρκο για να μην χάσουν τη σοδιά. Λίγοι είναι όμως και δεν με ανησυχούν. Κάποια στιγμή θα δουν ότι το συμφέρον τους είναι σε μια ελεύθερη Κρήτη. Και αν δεν θέλουν να το δουν, θα τσικάμω να το δουν», είπε σηκώνοντας ένα κοκάλινο μακριλέπιδο μαχαίρι. «Μη στενοχωράσε, καπετάνιε, μα κατέωτσι έναν έναν και θα τσικάμωμε να χορέψουν κατά πως θέλουμε και θα είναι και στην ομπρός μέρα.
είπε γελαστά ένας νεαρός αρματωμένος που τον έλεγαν Γιάννη Καπετανάκη και ήταν γιος του ψαρομάλι αρχηγού που μίλησε στην αρχή. Όλοι γέλασαν με τα λόγια του νέου και κοίταξαν τον Κατεχάκη που σοβαρός και λιγομίλητος παρακολουθούσε τόση ώρα τη συζήτηση. Μπαρουτοκαπνισμένος σε όλες τις νεότερες επαναστάσεις, γιος του αγωνιστή του 1821 Χατζη Μιχαήλ Κατεχάκη, είχε εκλεγεί βουλευτής στην Κρητική Βουλή αρκετές φορές. Απευθυνόμενος κι αυτός τους νεοφερμένους, είπε κοιτάζοντας την οικοδέσποινα: «Όλοι οι επαέλιγο πολλοί πρόσφεραν και προσφέρουν για τη λευτεριά της Κρήτης μας. Η καπετάνισά μας, η Μαριγό, με κίνδυνο της ζωής της, έμπαινε στο κάστρο να πουλήσει γεωργικά και έβγαινε γκαστρωμένη με πυρομαχικά και γεμάτες τσικοφίνες φυσεκλίκια. Είμαστε όλοι έτοιμοι σαν κι αυτήν. Τότε δεν γλιτώνουνε οι Τούρκοι. Ήμουν στις επαναστάσεις, παιδιά μου, το 66, το 78 και το 89. Ο φέτος θαρώ πως ήρθε ο καιρός και θα ειδούμε το ποθούμενο. Γιατί θωρώ πως η ανοχή όλων απέναντι στον Τούρκο αρχίζει να λιγοστεύει. Τα γεγονότα είναι όπως τα περιγράψανε οι καπετάνοι. Συμφωνώ με τον καπετάν Γιάννη. Η μάχη θα δοθεί έπαε. Ο στρατός των Τούρκων στο Σκαλάνι ενισχύεται και πρέπει στη σύναξη στα Λασιθιώτικα να πείσω με τους αρχηγούς να μεταφέρουν μεγάλο μέρος του ταϊφά τους σε τούτη την περιοχή. Να είστε ευλογημένοι που σε τούτη την κρίσιμη ώρα ήρθατε και φέρατε μήνυμα ενότητας. Να πείτε στον Σταυρουλογιώργη τα χαιρετίσματα και τις ευχαριστίες μας», είπε τελειώνοντας ο καπετάνιος του Καινουρίου και γενικός αρχηγός υπηκού. Τα αδέρφια με τους δύο ιερωμένους κάθισαν αρκετή ώρα στο σπίτι της Μαριγός και συζήτησαν πολλά θέματα που αφορούσαν την κατάσταση στο νησί. Ακούστηκαν πολλές γνώμες και απόψεις και έμαθαν πολλά νέα σχετικά με τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης. Σαν ετοιμάστηκαν να φύγουν περασμένα μεσάνυχτα, κατέφτασε ένας απεσταλμένος του καπετάν Αντώνη Τριφίτσου, του αρχηγού της Πεδιάδας. Πήγε κατευθείαν στον Αυθόνιο που ήταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, αλλά μίλησε δυνατά για να ακούν και οι άλλοι. «Πάτερ, πιάσανε τον Πελεγρογιώργη και σκοτώσανε 9 από τις άντρες του. Τον εκρατούνε μάλλον στο κάστρο». Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στους αρχηγούς. Ο Αϊνικολιώτης κούνησε το κεφάλι του σκεπτικός. Είχε βάλει την κεφαλή του στον τουρβά μοναχός του. Εγίνει και στόχος, αφού δεν ξεδιάλεγε ούτε σκυλιά ούτε παιδιά. Ξανακάθισαν αμίλητοι και προβληματισμένοι στο τραπέζι. Η Μαριγό, που γνώριζε τον Πελεγρή, είπε δακρυσμένη στον Αφώνιο: «Είδα θα κάμω με πάτερ. Πώς θα τον επάρουμε από τα χέρια τους? Βρέστε ένα σχέδιο», είπε κοιτάζοντας τους αρχηγούς. «Προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε πράμα», της είπε ο Αϊνικολιώτης. «Εδώ μπορούμε, καπετάν Γιάννη, που είναι το πράμα ζεστό. Άμα κρυώσει θα τον έχουν κρεμάσει», είπε εκείνη μέσα σαν αφιλητά. «Δεν μπορούμε, Μαριγό. Πώς να τον επάρουμε από τα μπουντρούμια του κάστρου? Θέλει σκέψη και σχέδιο», της είπε ο Αυθόνιος. Έφυγαν προβληματισμένοι για την Αγκάραθο και σαν έφτασαν στα πρωτολαλήματα των Πετινών, ξάπλωσαν ίσα για να ισιώσουν στα κελιά που είχαν ετοιμαστεί. Ο Μαθιός, αν και κουρασμένος, δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Η είδηση της σύλληψης του Μπελεγρή και ο σκοτωμός 9 παλικαριών τον είχε αναστατώσει. Τα λόγια της καπετάνισσας αντιχούσαν ακόμη στα αυτιά του. «Εδά που είναι το πράμα ζεστό, άμα κρυώσει θα τον έχουν κρεμάσει». «Κοιντάχω να χάσω», σκέφτηκε φωναχτά. «Τη μάνα μου την έχασα και αυτή που αγαπώ αξεδιάλει το όνειρο». Σηκώθηκε γρήγορα, ζώστηκε τάρματα και τράβηξε κατά τους στάβλους. Οι καλόγεροι ήταν όλοι στη λειτουργία. Ο Αυθόνιος με τον Ασύγκριτο ήταν κι αυτοί στο ναό. Έζεψε το άλογο και τράβηξε με καλπασμό για το σκαλάνι βορεινά. Ο Σύφης είχε ακούσει την πόρτα του διπλανού κελιού που ήταν ο Μαθιός να ανοίγει και αφουγκράστηκε να ακούσει αν ήταν ο αδελφός του. Δεν άκουσε βήματα και έτσι κοίταξε από το μικρό παράθυρο. Τον είδε να περπατά γρήγορα και αθόρυβα για τους στάβλους και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι ριψοκίνδυνο είχε πάλι στο μυαλό του.
τούτη ναι τη φορά δεν θα τον αφήσω μοναχό. Σκέφτηκε και σηκώθηκε βιαστικά, ακολουθώντας τον αθόρυβα. Ο Μαθιός κάλπαζε για το σκαλάνι, θέλοντας να φτάσει πριν φέξει ο ήλιος. Το άλογο του όμως ήταν κουρασμένο από τη διαδρομή Αρχάνες Αγκάραθο και έξω από το χωριό Σγουροκεφάλι μείωσε τον καλπασμό και άρχισε τον τζιρίτι σαν γνήσιο μεσαρίτικο φυλάσσοντας δυνάμεις. Το άφησε να τον πάει κατά πώς θέλει εκείνο, θέλοντας να το έχει δυνατό για τη συνέχεια. Στο σκαλάνι οι Τούρκοι είχαν μεταφέρει μεγάλο αριθμό στρατιωτών. Πολλούς είχαν αποσύρει από το καστέλι και άλλους είχαν φέρει από το Ηράκλειο. Ήθελαν να ελέγχουν τα περάσματα στις νότιες επαρχίες και να έχουν δύναμη να αποκρούσουν μια τυχόν επίθεση των επαναστατών κατά του Μεγάλου Κάστρου. Δίπλα στους Νιζάμιδες πηγαινοέρχονταν βασιβουζούκοι με πλήρη οπλισμό, έτοιμοι για εξορμήσεις στα χριστιανοχώρια. Το στρατόπεδο στα νοτικά του χωριού κρατούσε μια μεγάλη έκταση 50 περίπου στρεμμάτων. 7 πλινθόκτιστα μακρόστενα οικίματα βρίσκονταν στη μέση, ενώ στο βορεινό μέρος ήταν τα ξύλινα παραπήγματα που τα χρησιμοποιούσαν για στάβλους. Το στρατόπεδο είχε 2 πύλες, μία στα νότια που έμενε μονίμως κλειστή και μία στα ανατολικά που όσοι την πενόβγαιναν έρχονταν ή πήγαιναν συνήθως στο Μεγάλο Κάστρο. Ένας από αυτούς και καθημερινός σχεδόν επισκέπτης ήταν ο Ισμάρ Χαγκίλ, Τούρκος λοχαγός του πυροβολικού και στρατολόγος των Ατάκτων. Έπαιρνε διαταγή απευθείας από τον συνταγματάρχη Οσμάν, τον νέο Τούρκο διοικητή των στρατώνων του Κάστρου. Πέρασε την πύλη μόλις ξημέρωνε μαζί με 2 στρατιώτες με κατεύθυνση το Μεγάλο Κάστρο. Εκεί θα τον περίμενε αρκετή δουλειά. Πολλοί Τούρκοι που άφησαν τις περιουσίες τους και κλείστηκαν στα τείχη του κάστρου, ήθελαν να στρατολογηθούν για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Κύριος τροφοδότης όλων αυτών των ομάδων που προέρχονταν από διαφορετικές τάξεις, όπως Τούρκοι, Τουρκοκριτικοί, νοικοκυρέοι που περίμεναν καρτερικά να γυρίσουν στις επαρχίες τους, αλλά και φωνιάδες Βενγκάζιοι, ήταν ο Τούρκικος στρατός. Ο Ισμάρ διάλεγε τους καλύτερους και τους έθετε στην υπηρεσία και στις διαταγές του στρατού. Άλλοι αξιωματικοί με διάφορα παιχνίδια κατεύθυναν τις μάζες και ξεκινούσαν σφαγές και πλιάτσικο στις χριστιανικές συνοικίες. Ο Οσμάν το τελευταίο διάστημα είχε κάνει καλή δουλειά. Ο Χαγκίλ με τους 2 στρατιώτες άφηναν στα αριστερά τους τα σπήλια και κατηφόριζαν τον καρόδρομο για το Μεγάλο Κάστρο με ελαφρό καλπασμό όταν στη σκιά του βράχου ξεπετάχτηκε ένας μαυροντημένος καβαλάρης. Στη θέα του τρόμαξαν πρώτα τ' άλογα που χλιμιντρίζοντας σταμάτησαν απότομα κάνοντας τους αναβάτες να προσπαθούν να κρατηθούν από τα χαλινάρια για να μην πέσουν. Ο αξιωματικός τράβηξε ένα όπλο από τη μέση του, προστάζοντας τους στρατιώτες να κάνουν το ίδιο. «Τα ντουφέκια σας, ωραίο οχτρός!» Μα δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Ο μαυροφόρος τίναξε το πόδι του, γκρεμίζοντας τον επικεφαλής από το άλογο, πυροβολώντας ταυτόχρονα και τον έναν από τους στρατιώτες. Γοργός καλπασμός πλησίασε ευθύς και ένας δεύτερος πυροβολισμός ακούστηκε πίσω από τον μαυροντημένο καβαλάρη και χτύπησε στον ώμο τον δεύτερο στρατιώτη. «Σύφη!» ακούστηκε η φωνή του μαυροφορεμένου καβαλάρη. «Εγώ είμαι, Μαθιά, αδελφέ μου. Συγχώρα με, μα δεν μπορούσα να σ' αφήσω πάλι μόνο σου. Δεν εκάτεχα η τάχη στο νου σου. Λέω να ανταλλάξω με τούτον έτον Μπουλούμπαση με τον Πελεγρογιώργη. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ άλλον τρόπο. Ήντα λες, θα πιάσει τα λεφτά του. Γαλονάς είναι και λέω δά πως θα τα πιάσει. Στην αντριοσύνη βέβαια ο Μπελεγρής είναι πιο βαρύς, μα οι Τούρκοι θωρούνε γαλόνια και όχι καρδιά. Τσάλους να τσαφίσομε, μιας και τσιθωρώ λαβωμένους και θα είναι περισσότερο βάρος. Ήντα λες». Ο Μαθιός συμφώνησε με τα λεγόμενα του αδελφού του και πιάνοντας τον τρομαγμένο Ισμάρ, τον φόρτωσε στο άλογο του Μπρούμητα, δένοντας τα πόδια με τα χέρια του και περνώντας κάτω από την κοιλιά του ζώου τα σχοινιά. Του έβαλε και ένα πανί στα μάτια για να μην βλέπει που βρίσκεται. Οι 2 στρατιώτες τραυματισμένοι, βαστώντας ο ένας τον άλλον, χωρίς τα όπλα τους και τα άλογα, πήραν τον δρόμο πίσω για το στρατόπεδο.
Στην Αγκάραθο ετοιμάζονταν για την τράπεζα όταν έφτασαν οι δύο αδελφοί. Ξεφόρτωσαν τον Τούρκο μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Τρυφίτσου και των μοναχών. «Καπετάνιε», είπε ο Μαθιός, «του δώσες ο Τούρκος αξιωματικός θα είναι το αντάλλαγμα για να πάρουμε τον καπετάν Μπελεγρή από τα μπουντρούμια του κάστρου. Κανόνισέ το». «Πάρε και τ' άλογα και τα ντουφέκια τους για τσάντρες σου», του είπε ο Σύφης, δείχνοντάς του τα άλογα των Τούρκων και τα δύο ντουφέκια που κρέμονταν επάνω τους. Ο καπετάν Τρυφίτσος ήταν ενθουσιασμένος, χαμογελούσε και αγκάλιαζε τους δύο αδελφούς. Κοίταξε τον ηγούμενο και του είπε: «Στείλε, Άγιε ηγούμενε, τον Εφραίμ στο δεσπότη αύριο στο κάστρο να κανονίσει το ζήτημα». Μπήκαν όλοι για το γεύμα στην τράπεζα και ο ηγούμενος έβαλε τα αδέλφια δεξιά και αριστερά του, θεωρώντας το τιμή να καθίσουν δίπλα του. Ο δε Αφθόνιος άδειασε σχεδόν την κανάτα με το κρασί που ήταν στο δικό του τραπέζι, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ενθουσιασμό του.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

φορητές εικόνες του Αγίου Όρους. Παναγία Δεωμένη, έτος 1542, Μεγάλης Δεήσεως, Μονή Διονυσίου, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Εφρόσινος. Η Παναγία εικονίζεται σε πρωτομή δεωμένη με στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά. Φοράει γαλαζοπό, σιτώνα και κεραμιδί μαφόριο με χρυσή παρυφή και κρόσια. Τρία χρυσά αστεροειδή κοσμήματα πάνω στο μαφόριο αποτελούν σύμβολα της Αγίας Τριάδος και υπενήσονται το ρόλο της Παναγίας στην εισάρκωση. Στο κάτω πλαίσιο της εικόνας απλώνεται ένα τμήμα της επιγραφής που συνοδεύει τη Μεγάλη Δέηση, από την οποία πληροφορούμεθα το όνομα του καλλιτέχνη, Ταπεινού Εφροσίνου. Πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνας οι συντομογραφίες «Μήτυρ Θεού». Ο φυσιογνωμικός τύπος της Παναγίας και η τεχνική αποδόσεως του προσώπου με τη μαλακή εναλλαγή φωτός και σκιάς, την πλατιά φωτεινή επιφάνεια σάρκας που ροδίζει και τα εύκαμπτα γραμμικά φώτα αποδίδουν όλη την αυρότητα της σάρκας και το πάνσεπτο κάλους της Θεομήτων. Ο συγκεκριμένος φυσιογνωμικός τύπος της Παναγίας με τη γλυκύτητα της μελαγχολικής έκφρασης και η τεχνική της εκτέλεσης έχουν και πάλι την καταγωγή τους στη ζωγραφική του Αγγέλου, όπως μπορούμε να το διαπιστώσουμε συγκρίνοντας την Παναγία της Μεγάλης Δεήσεως με την Παναγία από τη Δέηση του Αγγέλου στην Αγία Μονή Βιάνου της Κρήτης.

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως μονή Διονυσίου, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή Εφρόσινος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εικονίζεται σε πρωτομή, δεόμενος σε στροφή τριών τετάρτων προς τα αριστερά. Φοράει πορτοκαλί χιτώνα και βαθύχρωμο λαδοπράσινο ημάτιο που καλύπτουν ένα πλατήρο μαλαίο σώμα. Το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που είναι μακρόστενο, με καλοσχεδιασμένα χαρακτηριστικά, διακρίνεται για την άψογη τεχνική εκτέλεση, τη μαλακή φωτοσκίαση και τα γραμμικά εύκαμπτα φώτα που τονίζουν την εύχημη σάρκα. Το πλάτος της μορφής, ο φυσιογνωμικός τύπος του προσώπου με το βαθύ στοχαστικό βλέμμα και την ταπείνωση της έκφρασης, καθώς και η τεχνική εκτελέσεως, συνδέονται άμεσα με έργα της κριτικής σχολής του 15ου αιώνους και μάλιστα του Αγγέλου 1430-1457, όπως είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος από την εικόνα της Δεήσεως στην Αγία Μονή Βιάννου της Κρήτης. Συνοψίζοντας, οι εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως του Εφρόσινου, του οποίου δεν γνωρίζουμε άλλα έργα, εκτελέστηκαν στην Κρήτη με δαπάνη του κριτικού ιερομονάχου Κλίμεντος. Οι εικόνες αυτές με τις ρωμαλαίες μορφές, οργανωμένες σε ενιαία μνημιακή σύνθεση, με ρυθμική συνοχή, την άψογη, χυμώδη τεχνική εκτέλεση, τη γαλήνια ειρηνική έκφραση και το υψηλό πνευματικό ήθος των προσώπων, αποτελούν έργα εξαιρετικής καλλιτεχνικής ποιότητας της κριτικής σχολής λίγο πριν τα μέσα του 16ου αιώνα. Οι εικόνες αυτές εκτελέστηκαν από ένα επώνυμο καλλιτέχνη, τον Εφρόσινο, ο οποίος εμπνέεται από πρώιμα έργα κριτικής σχολής του 15ου αιώνα, στενά συνδεδεμένα με την ιστεροπαλαιολόγια καλλιτεχνική παράδοση της Κωνσταντινούπολης, όπως είναι η περίπτωση των έργων του Αγγέλου.

Παναγία Δεωμένη, έτος 1542, Μεγάλης Δεήσεως, Πρωτάτου, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή. Η Παναγία εικονίζεται σε πρωτομή δεωμένη με στροφή τριών τετάρτων προς τα δεξιά. Φοράει βαθυγάλαζο χιτώνα και κεραμιδί μαφόριο με χρυσή παρυφή και κρόσια. Τρία χρυσά αστεροειδή κοσμήματα πάνω στο μαφόριο αποτελούν σύμβολα της Αγίας Τριάδος και υπηνίσονται το ρόλο της Παναγίας στην εισάρκωση. Το πρόσωπο της Παναγίας που είναι μικρό σε σχέση με το πλατή σώμα και έχει τονισμένα τα ζυγωματικά αποδίδεται με ένταση στη σχέση φωτός και σκιάς σε άψογη γραμμική αλλά ψυχρή και καλλιγραφική τεχνική. Αυτό δείχνει τυποποίηση και ξηρότητα της τεχνικής του καλλιτέχνη σε σχέση με το έργο που πιθανότατα είχε ως πρότυπο και το οποίο μπορούσε να ήταν η Παναγία από τη δέηση του Εφρόσινου της Μονής Διονυσίου ή πιθανότερα ένα έργο του Θεοφάνη, προγενέστερο της Παναγίας της Οδηγήτριας στη Μονή Σταυρονικήτα. Έτσι, η Παναγία της Μεγάλης Δεήσεως του Πρωτάτου έχουμε τη γνώμη ότι σε φυσιογνωμικό και τεχνικό επίπεδο θυμίζει εικονιστικούς τύπους και καλλιτεχνικούς τρόπους του σύγχρονου με το Θεοφάνη και πιθανότατα μαθητή του Ζόρζη, στον οποίο οφείλονται οι τοιχογραφίες του Καθολικού της Μονής Διονυσίου 1547 και στον οποίο μεταξύ των άλλων αποδίδονται οι τοιχογραφίες του Καθολικού του Μεγάλου Μετεώρου 1552 και του Καθολικού της Μονής Δοχειαρίου 1568.

Χριστός Παντοκράτορ, έτος 1542 μεγάλης Δεήσεως, πρωτάτου, ξύλο αυγοτέμπερα, κριτική σχολή. Η εικόνα του Χριστού μαζί με άλλες έξι, της Παναγίας, του Ιωάννου του Προδρόμου, του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου, που οργανώνονται συμμετρικά ανά τρεις εκατέρωθεν του κεντρικού θέματος του Χριστού, συγκροτούν τη θεματική ενότητα της Μεγάλης Δεήσεως, ενός εικονοστασίου τέμπλου του 16ου αιώνος. Οι εικόνες αυτές, μαζί με άλλες τέσσερις, στις οποίες θα απεικονίζονταν οι τέσσερις Ευαγγελιστές, αποτελούσαν στο σύνολο μία πλατιά ενιαία μνημιακή σύνθεση με ρυθμική συνοχή, ακριβώς χρονολογημένη το 1542. Ο Χριστός εικονίζεται σε πρωτομή με τοπικά, κρατώντας το αριστερό χέρι κλειστό ογκώδη διάλυθο κώδικα Ευαγγελίου, ενώ ευλογεί με το δεξί. Φοράει μελιτζανή ορθώσιμο σιτώνα και βαθυγάλαζο ημάτι. Ο φυσιογνωμικός τύπος του Χριστού με το πλατή επίπεδο σώμα και τους στενούς ώμους, που κορυφώνεται σε μικρό κεφάλι, διακρίνεται από το λεπτό μακρόστενο πρόσωπο με την ένταση στη σχέση φωτός και σκιάς και τα κοφτά επίπεδα που αποδίδουν στεγνό το πρόσωπο. Ο φυσιογνωμικός αυτός τύπος, παρά τις διαφορές, απορρέει από έργα του Θεοφάνη, όπως είναι η εικόνα του Χριστού στη Μονή της Λαύρας, η εικόνα του Χριστού στη Μονή Παντοκράτορος, η εικόνα του Χριστού στη Μονή Ιβύρων και η εικόνα του Χριστού στη Μονή Σταυρονικήτα. Οι διαφορές συνίστανται κυρίως στη μαλακότερη διατύπωση του προσώπου στις εικόνες του Θεοφάνη, που αποβαίνει τελικά διαφορά εκφραζόμενου ήθους. Γαλήνιο, ειρηνικό και στοχαστικό το πρόσωπο του Χριστού του Θεοφάνη, ανήσυχο και πιο πρόχειρο ψυχογραφημένο το πρόσωπο του Χριστού της εικόνας του πρωτάτου, το οποίο είναι και γραμμικότερο. Η εικόνα του Χριστού με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αποδοθεί στον Ζόρζη, ο οποίος υπήρξε πιθανότατα μαθητής του Θεοφάνη στο Άγιον Όρος.

Ιωάννης ο Πρόδρομος, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως πρωτάτου, ξύλο αυγοτέμπερα, κρητική σχολή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος εικονίζεται σε πρωτομή, δεόμενος, σε στροφή τριών τετάρτων προς τα αριστερά. Φοράει λαδοπράσινο χιτόνα, που αναπτύσσεται σε μεγάλα σχηματικά επίπεδα. Πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνος είναι γραμμένη η ακόλουθη επιγραφή. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Πρόδρομος. Ο φυσιογνωμικός τύπος του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, με το μακρόστενο πρόσωπο, τη γραμμική, σχηματική οριοθέτηση των όγκων, την ένταση στη σχέση φωτός και σκιάς, το πλατή επίπεδο σώμα, που καταλήγει σε μικρό κεφάλι, συνδέεται άμεσα με τη τοιχογραφία του Ιωάννου του Προδρόμου στη Μονή Διονυσίου, την τοιχογραφία του Προδρόμου από τη βάπτιση του Καθολικού του Μεγάλου Μετεώρου και την τοιχογραφία του Ιωάννου του Προδρόμου από τη δέηση του Καθολικού της Μονής Δοχειαρίου. Οι τοιχογραφίες της Μονής Διονυσίου σύμφωνα με αρχαιακές πηγές είναι έργο του Ζόρζη στα 1547, ενώ οι τοιχογραφίες του Καθολικού του Μεγάλου Μετεώρου 1552 και του Καθολικού της Μονής Δοχειαρίου 1568 αποδίδονται με πολλή πιθανότητα στον ίδιο καλλιτέχνη. Έτσι, η σύνδεση της εικόνας του Ιωάννου του Προδρόμου με τη ζωγραφική του Ζόρζη οδηγεί στην ένταξη της εικόνας του Ιωάννου του Προδρόμου στην καλλιτεχνική δραστηριότητα του Ζόρζη.

Αρχάγγελος Μιχαήλ, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως, πρωτάτο, ξύλο, αυγοτέμπερα, κρητική σχολή. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εικονίζεται στιθέως, στραμμένος προς τα αριστερά, έχοντας τα δύο του χέρια απλωμένα σε χειρονομία δεήσεως προς το Χριστό, που εικονιζόταν στο κέντρο της μεγάλης δεήσεως. Είναι μια νεανική μορφή με μακριά βοστριχωτά μαλλιά που τα συγκρατεί γαλαζοπή κορδέλα. Φοράει βαθυγάλαζο, ορθόσημο σιτώνα και ρόδινο ημάτιο με αντάβιες γκριζογάλαζο. Στην άνω αριστερή και δεξιά γωνία της εικόνας απλώνεται πάνω στο χρυσό κάμπο η επιγραφή «Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ». Το πρόσωπο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που είναι ο Οϊδές, αποδίδεται όπως αυτό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Στο πρόσωπο και στα γυμνά μέρη, ο προπλασμός, που μένει ακάλυπτος και δηλώνει το στιασμένο μέρος, είναι βαθικάστανος, ενώ οι φωτεινές επιφάνειες δηλώνονται με οχρορόδινο. Λεπτά λευκά φώτα, απλωμένα σε παράλληλες γραμμές στο μέτωπο, τις παριές, στο λαιμό, φωτίζουν τη σάρκα του προσώπου. Με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, η εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αποδοθεί στο ζωγράφο Ζόρζη, που μαθήτευσε στο Άγιον Όρος, πιθανότατα δίπλα στον Θεοφάνη.

Αρχάγγελος Γαβριήλ, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως πρωτάτου, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εικονίζεται στη θέως, στραμμένος προς τα δεξιά, με τα δύο του χέρια σε χειρονομία δεήσεως προς το Χριστό, που εικονίζεται στο κέντρο της μεγάλης δεήσεως. Πρόκειται για νεανική μορφή, με μακριά βοστριχωτά μαλλιά που τα συγκρατεί γαλαζοπή κορδέλα. Φοράει βαθυπράσινο χιτώνα και ημάτιο με γαλαζοπές φωτεινές αντάβιες, ενώ οι μεγάλες στερούγες είναι χρώματος καστανού με χρωσοκονδυγές που δηλώνουν τις λεπτομέρειες. Στην άνω αριστερά και δεξιά γωνία της εικόνας απλώνεται στο χρυσό βάθος η επιγραφή «Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ». Το πρόσωπο του Αρχαγγέλου είναι ο Οοειδές με καστανό προπλασμό που λειτουργεί σαν περίγραμμα του προσώπου και σκιά της μύτης. Το σάρκωμα είναι ο χρωρόδινο και τονίζεται με λευκά φώτα που απλώνονται σε παράλληλες καμπύλες γραμμές στο μέτωπο κάτω από τα μάτια, στο πηγούνι και στο λαιμό. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται γραμμικά. Με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, η εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αποδοθεί στον Ζόρζη που μαθήτευσε στο Άγιον Όρος, πιθανότατα δίπλα στον Θεοφάνη.

Ο Απόστολος Πέτρος, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως πρωτάτου, ξύλο αυγοτέμπερα κριτική σχολή. Ο Απόστολος Πέτρος εικονίζεται ως τη μέση, στραμμένος προς τα δεξιά. Φοράει βαθυγάλαζο χιτόνα και καστανόχρωμο ημάτιο με πλατιά, επίπεδα λαδιά και λευκά φώτα. Στο αριστερό χέρι κρατάει τα κλειδιά του παραδείσου και μισάνυχτο εν επίγραφο ηλιτάριο με την επιγραφή «Ευλογητός ο Θεός». Στο αριστερό τμήμα του χρυσού βάθους απλώνεται η επιγραφή «Ο Άγιος Πέτρος». Το πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου, όπως αυτό και του Αποστόλου Παύλου, είναι ο ιδέας και αποδίδεται με ένταση στη σχέση φωτός και σκιάς. Ο προπλασμός είναι καστανός και λειτουργεί στην κοφτή σκιά στα μάγουλα, στο μέτωπο και στα πτερύγια της μύτης. Το σάρκωμα είναι οχρορόδινο και φωτίζεται με λευκά φώτα σε παράλληλες γραμμές στο μέτωπο, στις παριές, στην άκρη της μύτης και στο λαιμό, ακολουθώντας τρόπους οικείους στην κριτική σχολή. Η κόμη διαγράφεται σχηματικά με γραμμική ξηρότητα, ενώ η πτυχολογία αναπτύσσεται επίσης στο πνεύμα με το οποίο αποδίδεται στον Απόστολο Παύλο και στους Αρχαγγέλους. Με βάση τεχνοτροπικά κριτήρια, η εικόνα του Αποστόλου Πέτρου έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί να αποδοθεί στον Ζόρζη, ο οποίος μαθήτευσε στο Άγιον Όρος, πιθανότατα δίπλα στον Θεοφάνη.

Απόστολος Παύλος, έτος 1542, μεγάλης δεήσεως πρωτάτου, ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή. Ο Απόστολος Παύλος εικονίζεται ως τη μέση, στραμμένος ελαφρά προς τα αριστερά. Φοράει βαθυγάλαζο ορθώσιμο χιτώνα και καστανόχρωμο ημάτιο με ανοιχτογάλαζες, πλατιές αντάβιες και λευκά φώτα, ενώ στα δύο του χέρια κρατάει κλειστό, σταχωμένο Ευαγγέλιο. Στην άνω αριστερή και δεξιά γωνία του βάθους σώζεται η μεγαλογράμματη επιγραφή «Ο Άγιος Παύλος». Το πρόσωπο του Αποστόλου που είναι ο Οηδές με κανονικά σκληρά χαρακτηριστικά και μέτωπο ρητιδωμένο στηρίζεται σε υψηλό λαιμό πάνω σε σώμα με ριχτούς ώμους. Η πτυχολογία είναι επίπεδη με πτυχές σκληρές και άκαμπτες που αποδίδουν το σώμα σχεδόν άσαρκο. Οι εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, του Ιωάννου του Προδρόμου, των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ και των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ανήκουν σε ένα σύνολο 11 πιθανότατα φορητών εικόνων που συγκροτούσαν τη μεγάλη δέηση ενός εικονοστασίου τέμπλου. Από το σύνολο αυτό, τρεις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και του Ιωάννου του Προδρόμου σήμερα είναι τοποθετημένες στο μαρμάρινο τέμπλο του 10ου αιώνα του Ναού του Πρωτάτου. Οι εικόνες αυτές με βάση επιγραφή που σώζεται στο πλαίσιο της εικόνος του Προδρόμου και στην οποία αναφέρεται ο πρώτος του Αγίου Όρους Γρηγόριος έχουν χρονολογηθεί στα 1542 και έχουν αποδοθεί στην καλλιτεχνική δραστηριότητα του κριτικού ζωγράφου Θεοφάνη. Έχουμε ωστόσο τη γνώμη ότι η γραμμική ξηρότητα των εικόνων του πρωτάτου, καλλιγραφικού χαρακτήρα στην απόδοση του προσώπου και της τριχοφυΐας, η αντίθεση φωτός και σκιάς που αποδίδει στεγνά τα πρόσωπα, η σχηματική, άκαμπτη πτυχολογία που ισοπεδώνει το σωματικό όγκο αποτελούν χαρακτηριστικά ξένα προς τη ζωγραφική του Θεοφάνη, τα οποία δεν παρατηρούνται ούτε σε έργα του μεταγενέστερα των εικόνων του πρωτάτου, όπως είναι οι εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως 1546 της Μονής Σταυρονικήτα. Αντίθετα, τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουμε τη γνώμη ότι συνδέουν τις εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως του πρωτάτου με το καλλιτεχνικό έργο ενός άλλου κριτικού ζωγράφου, του Ζόρζη, ο οποίος υπήρξε πιθανότατα μαθητής του Θεοφάνης του Άγιον Όρος και στον οποίο οφείλονται οι τοιχογραφίες του Καθολικού της Μονής Διονυσίου το 1547, του Καθολικού της Μονής Δούσικου 1557 στη Θεσσαλονίκη και άλλες. Ο Ζόρζης, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τη μελέτη των τοιχογραφιών του Καθολικού της Μονής Διονυσίου, που πρόσφατα έχουν συντηρηθεί, ακολουθεί πιστά εικονιστικούς τύπους και καλλιτεχνικούς τρόπους του Θεοφάνη, χωρίς όμως την ποιότητα του πρωτοτύπου, καθώς η ζωγραφική του είναι σχηματικότερη και γραμμικότερη, ενώ σε εκφραστικό επίπεδο τα πρόσωπα δείχνουν ανήσυχα, χωρίς τη γαλήνια πνευματικότητα που είναι διάχυτη στη ζωγραφική του Θεοφάνη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: αγαπητοί ακροατές, επειδή πιστεύω πως πολλές ψυχές θα θερμανθούν και θα ωφεληθούν από τα κατορθώματα των γερόντων, από τους αρωματισμένους αγώνες τους, και θα αρχίσουν και αυτές αγώνα πνευματικό, θα αφιερώσω 3 με 4 εκπομπές στα βιογραφικά τους, στη ζωή τους. Δοξάζω το προσκυνητό όνομα του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο η δόξα και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων, που θα μας αξιώσει κάτι τέτοιο. Και δίδω αμέσως το λόγο στην κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη, που θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε και αυτή την εκπομπή. Κυρία Ολυμπία, παρακαλώ.
1: Να είναι ευλογημένη η προσπάθεια. Ας αρχίσουμε όμως με το γέροντα Παΐσιο. Πού γεννήθηκε και σε ποιο περιβάλλον μεγάλωσε?
0: Προκαταβολικά θα σας πω πως από τις πρώτες μέρες της ζωής του γνώρισε τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων. Έγινε όμως αργότερα λιμάνι παρηγοριάς σε χιλιάδες βασανισμένες ψυχές. Τα Φάρασα ή Βαρασιό είναι ο τόπος που γεννήθηκε ο γέροντας. Ένα νοικοκυρεμένο κεφαλοχώρι του ακριτικού ελληνισμού της Καπαδοκίας, στα βάθη της Μικράς Ασίας, 200 περίπου χιλιόμετρα νότια της Κεσάριας. Οι Βαρασιώτες φημίζονταν για την ανδρεία τους. Χάρη στη γενναιότητά τους, το χωριό τους ποτέ δεν κατακτήθηκε από τους Τούρκους αντάρτες, τους λεγόμενους Τσέτες, αλλά έμεινε ως ένα ελεύθερο κομμάτι της Ελλάδας, έτσι ώστε πολλοί καταδιωκόμενοι από τους Τούρκους να βρίσκουν εκεί καταφύγιο. Γι' αυτό δίκαια οι Φαρασιώτες ονομάστηκαν Μακαβαίοι, δηλαδή ζηλωτές, αγωνιστές υπέρ της πίστεως και της πατρίδος.
1: Και οι γυναίκες οι Φαρασιώτισες, κύριε Γαριφαλάκη?
0: Και οι Φαρασιώτισες γυναίκες δεν υστερούσαν σε ηρωισμό. Κάποτε οι Τούρκοι κυνηγούσαν μια ομάδα γυναικών για να τις συλλάβουν. Ανάμεσα

0: ήταν οι Φαρασιώτες συνεχιστές μιας εξαιρετικής παραδόσεως που ξεκινά από τους μεγάλους Καπαδόκες πατέρες. Αγαπούσαν την Εκκλησία, είχαν ευλάβεια και αγωνιστικό πνεύμα. Η τελευταία αναλαμπή και η τελειότερη έκφραση αυτής της παράδοσης ήταν ο εφημέριος του χωριού Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Η Άγια Ζωή και τα πολλά του θαύματα έγιναν αιτία να τρέχουν κοντά του χριστιανοί και μουσουλμάνοι από όλη την Καπαδοκία.
1: Μέσα λοιπόν σε αυτό το ευλογημένο περιβάλλον έζησαν οι πρόγονοι του γέροντα. Οι γονείς του ποιοι ήταν, τα αδέρφια του πώς ονομάζονταν?
0: Ο πατέρας του λέγονταν Πρόδρομος Θεοδοσίου. Επειδή όμως τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι, άλλαξε το επίθετό του σε Εσνεπίδης. Εσνεπίδης σημαίνει αλλοδαπός. Διετέλεσε πρόεδρος του χωριού επί δεκαετίες και ήταν πιστός και ευλαβής. Ευλαβεί το ιδιαίτερα τον Όσιο Αρσένιο και τον υπάκουε σε όλα. Ήταν δίκαιος, φιλάδελφος και ελεήμων. Η μητέρα του γέροντα ονομάζονταν Ευλογία, αλλά στην Κόνιτσα την έλεγαν Ευλαμπία. Οι ευλογημένες λοιπόν ψυχές Πρόδρομος και Ευλαμπία, Ευλογία, απέκτησαν 10 παιδιά. Τα δύο πρώτα, η Εκατερίνη και η Σωτηρία, πέθαναν μικρά. Όταν ο Όσιος Αρσένιος βάφτιζε το τρίτο, είπε να το ονομάσουν Ζωή και το ονόμασαν. Έκτοτε όλα έζησαν. Τα ονόματά τους κατά σειρά ηλικίας είναι Ζωή, Μαρία, Ραφαήλ, Αμαλία, Χαράλαμπος, Αρσένιος και αργότερα Γέροντας Παΐσιος, Χριστίνα και Λουκάς.
1: Είπατε προηγουμένως ότι στην Κόνιτσα τη μητέρα του Γέροντα την αποκαλούσαν όχι Ευλογία αλλά Ευλαμπία. Πώς από τα φάρασα της Μικράς Ασίας βρέθηκαν στην Κόνιτσα?
0: Στα φάρασα της Αγιωτόκου Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924, ανήμερα της Αγίας Άνης, γεννήθηκε ο Γέροντας. Τον βάπτισαν και τον ονόμασαν Αρσένιο, ύστερα από προτροπή του Οσίου Αρσενίου, που ήθελε να αφήσει καλό καιρό στο πόδι του με το όνομά του. Το 1924 όμως που γεννήθηκε ο Γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών, ύστερα από τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές εστίες. Πήρε και η οικογένειά του το γέροντα, 40 ημερών παιδάκι, μαζί τους και ο Όσιος Αρσένιος, και ήρθαν στην Ελλάδα. Έμειναν για λίγο στον Πειραιά. Έπειτα πήγαν στο κάστρο της Κέρκυρας, όπου κοιμήθηκε και τάφηκε ο Όσιος Αρσένιος, σύμφωνα με την πρόρησή του. Εγώ θα ζήσω 40 μέρες στην Ελλάδα και θα πεθάνω σε ένα νησί. Μετεκόμισαν στη συνέχεια σε ένα χωριό της Ιγουμενίτσας και τελικά εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Το μικρό λοιπόν και νεοφώτιστο Αρσένιο, βρέφος 40 ημερών, τον έφεραν οι γονείς του στη μητέρα Ελλάδα, άγνωστο τότε ανάμεσα στα πλήθη των προσφύγων. Αυτόν που μετά από χρόνια θα γινόταν γνωστός σε όλο τον κόσμο και θα οδηγούσε πλήθη ανθρώπων στη θεογνωσία.

Hallelujah.

0: Κάποια πράγματα από την παιδική του ηλικία θα μας πείτε?
1: Ναι. Ανατράφηκε εμπεδία και νουθεσία Κυρίου. Μαζί με το γάλα που θύλαζε, σας παρακαλώ προσέξτε το αυτό, μαζί με το γάλα που θύλαζε μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς το Θεό. Από τη μητέρα του έμαθε την ταπεινοφροσύνη. Του δίδαξε η μάνα του την εγκράτεια, να μην τρώει παραδείγματος χάρη πριν από την ώρα του φαγητού. Επίσης τον βοήθησε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυροσύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους. Δυο φορές τη μέρα όλη η οικογένεια προσεύχονταν μπροστά στο εικονοστάσι, ενώ η μητέρα του και όταν έκανε τις εργασίες του σπιτιού προσευχόταν λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με την αμαρτωλή». Τι ωραίο παράδειγμα προς μίμηση, Θεέ μου. Ακολουθώντας το παράδειγμα των γονιών του, ο μικρός Αρσένιος έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε μέρα το Τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και διάβαζε συνέχεια. Ο αδελφός του, ο μεγαλύτερός του αδελφός, ο Ραφαήλ, λέει «Ο Αρσένιος από τη Δευτέρα Δημοτικού διάβαζε θρησκευτικά βιβλία, απομονωνόταν και προσευχόταν πολύ. Δεν έπαιζε όπως τα άλλα παιδιά. Στις μεγάλες γιορτές παρέμενε άγρυπνος, άναβε το καντιλάκι και περνούσε όλη τη νύχτα με προσευχές». Όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, ο Αρσένιος απαντούσε σταθερά «Θα γίνω καλόγερος». Οικονόμησε ο Θεός και πήρε από μικρός την καλή στροφή, γι' αυτό και δεν εταλαντεύεται ως την εκλογή του. Για τον Αρσένιο ένας μόνο δρόμος υπήρχε μπροστά του, η αγγελική ζωή των μοναχών. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Έτσι διάβασε κάποτε πως όταν φοβάσαι σε ένα τόπο πρέπει να πηγαίνεις συχνά εκεί για να διώξεις το φόβο. Επειδή λοιπόν φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, το νεκροταφείο δηλαδή, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Ήταν τότε στην τετάρτη τάξη του δημοτικού. «Είδα», λέει ο ίδιος, «είδα από την ημέρα ένα άδειο τάφο. Μόλις νύχτωσε, η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή ήταν δύσκολο, μετά όμως συνήθισα. Κάθισα αρκετή ώρα και εξοικειώθηκα. Πήρα θάρρος και άρχισα να γυρίζω από μνήμα σε μνήμα, πρόσεχα όμως να μην με δουν και με περάσουν για φάντασμα. Αυτό ήταν. Πήγα τρία βράδια και έμεινα μέχρι αργά στο κημητήρι και μου έφυγε έτσι ο φόβος».
0: Συγγνώμη, έμαθε κάποια τέχνη, σπούδασε? Τι έκανε πριν γίνει μοναχός?
1: Όχι, δεν σπούδασε. Τέλειωσε μόνο το δημοτικό σχολείο με βαθμό 8 και διαγωγή κοσμιοτάτη. Ήταν καλός μαθητής, έξυπνος, εύστροφος και φιλότιμος. Δεν θέλησε όμως να συνεχίσει τα γράμματα, επειδή στην Κόνιτσα δεν υπήρχε γυμνάσιο Και γιατί επιθυμούσε να γίνει ξυλουργός? Επειδή αγάπησε την τέχνη του Κυρίου μας. Όταν έμαθε καλά την τέχνη, έφτιαξε ένα ωραίο εικονοστάσιο για το σπίτι τους και έναν σταυρό σαν εκείνο που έβλεπε στις εικόνες να κρατούν οι Άγιοι Μάρτυρες. Αργότερα άνοιξε δικό του ξυλουργείο. Έφτιαχνε κουφώματα, ταβάνια, πατώματα, εικονοστάσια, ακόμη και φέρετρα, από τα οποία όμως ποτέ δεν πήρε χρήματα, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στον πόνο των ανθρώπων. Έτσι, με τη δουλειά αυτή, οικονομούσε τα προς το ζήν, βοηθούσε τους δικούς του και έδινε και ελεημοσύνη.
0: Είναι αλήθεια πως αυτή την ηλικία του πρωτοπαρουσιάστηκε ο Χριστός?
1: Αλήθεια είναι. Διηγήθηκε ο γέροντας ότι από 11 χρονών διάβαζα φίους Αγίων και έκανα νηστείες και αγρυπνίες. Ο αδελφός μου, ο πιο μεγάλος αδελφός μου, έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε όμως τίποτε. Πήγαινα στο δάσος και συνέχιζα. Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε «Θα σου τον κάνω εγώ να τα παρατήσει όλα». Ήρθε λοιπόν και μου ανέπτυξε τη θεωρία του Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε και είπα «Θα πάω να προσευχηθώ και αν ο Χριστός είναι Θεός θα μου παρουσιαστεί, να μην χάσω την πίστη μου». Μια σκιά, μια φωνή, κάτι θα μου δείξει. Τόσο μου κόβε. Πήγα και άρχισα μετάνοιες και προσευχή για ώρες. Και ο Χριστός, ο Κύριος, δεν άργησε. Μου παρουσιάστηκε ο ίδιος μέσα σε άφθονο φως. Φαινόταν από τη μέση και πάνω. Με κοίταξε με πολύ αγάπη και μου είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Τα λόγια αυτά ήταν γραμμένα και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε ανοιχτό στο αριστερό του χέρι. Ήταν πραγματικά μια αποκάλυψη, μια θεοφάνεια που μου στερέωσε την πίστη. Αξίζει ο Χριστός να τον αγαπήσω. Να τον αγαπήσω και να θυσιαστώ για Αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο ούτε τίποτε. Για την αγιότητά του και την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία, έλεγε.

0: Από όσα έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει, κύριε Γιάννη, πείτε μου, έκανε μια κάποια προετοιμασία για τη μοναστική ζωή?
1: Από τη στιγμή της Θεοφάνειας και μετά άρχισε να αγωνίζεται με περισσότερο ζήλο και να σκέπτεται συνέχεια και έντονα το θέμα της αφιερώσεώς του στο Θεό. Πήγε στη Μητρόπολη Ιωαννίνων και ρώτησε τον πρωτοσύγγελο αν μπορούσε σε εκείνη την ηλικία να γίνει μοναχός. Εκείνος του απάντησε «Τώρα δεν μπορείς, αργότερα να μεγαλώσεις πρώτα». Ήταν τότε 15 ετών. Μέσα του είχε πολύ ψηλά το μοναχισμό και προετοιμαζόταν όσο το δυνατό καλύτερα. Ζούσε και αγωνιζόταν σαν μοναχός. Σε όσους του πρότειναν συνοικέσια τα ξέκοβε μια και καλή. «Εγώ θα γίνω καλόγυρος», απαντούσε. Σύχναζε τις ελεύθερες ώρες στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Έκανε παρέα μόνο με νέους πιστούς και ευλαβείς. Αναζητούσε εναρέτους γέροντες και τους έβρισκε έστω και μακριά. Προσπαθούσε να συνηθίσει τις συνθήκες της μοναχικής ζωής. Έπλαινε τα ρούχα του ο ίδιος. Δεν άφηνε τη μητέρα του και τις αδελφές του να τα πλένουν. Νύστευε αυστηρά. Μια φορά μάλιστα νύστεψε τόσο που έπεσε στο κρεβάτι εξαντλημένος, έλεγε αργότερα ο γέροντας. Τα χέρια μου ήταν λεπτά σαν των μικρών παιδιών της Αφρικής, γιατί ο οργανισμός μου στερήθηκε βασικές τροφές όταν ήμουν μικρός. Ο λαιμός μου είχε γίνει σαν το κοτσιάνι του κερασιού. Τα παιδιά μου έλεγαν «Καημένε, θα πέσει το κεφάλι σου». Ο Αρσένιος δεν αγωνιζόταν μόνο με ανεανικό ενθουσιασμό αλλά και με γεροντική σύνεση. Συνόδευε τις ασκήσεις του με πολλή προσοχή και αυτοέλεγχο. Κάθε μέρα εξέταζε τον εαυτό του τι έκανε, πώς μίλησε, αν πλήγωσε κάποιον με τη συμπεριφορά του. Όμως, αγαπητοί ακροατές, νομίζω πως δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Κυρία Ολυμπία.
0: Ας τελειώσουμε λοιπόν και αυτή την εκπομπή, κύριε Γιάννη, με τα μηνύματά της.
1: Α, μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ακόμη τα πολλά παιδιά είναι ευλογία του Θεού και δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ύστερα πρέπει να προσευχόμαστε και να εκκλησιαζόμαστε συχνά και τελευταίο να κάνουμε αυτοέλεγχο στον εαυτό μας. Όμως εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ας έχουμε την ευλογία του γέροντα, αγαπητοί ακροατές.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εγανήθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εδίσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέρινου στεγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβης ο σημάτιο το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου. Αναβαίνουν συνόροι και κατεβαίνουν οι παιδείες των τόπων θεμελίες αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε τη γήν. Εξ άλλα προστέλων πηγά σε φάραξε να μέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω του μετρών δώσει φωνήν. Ότι ζων όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της θύνεση και χλώην τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άτων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέρδη του λιβάνου ασεπίτευσης. Εκεί στρουθία ενωσεύση του ροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταπηγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς. Ο ήλιος έγνων τη δύσην αυτού, έθους κότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θερία του θρημού. Σκύμνη οριόμεν του αρπάς και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στας μάνδρας αυτών και τα στήσουν. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού ως εσπέρας, ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας επληρώθη γη της στήσεως σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκων ούτως όν έμπλασσα συμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σήμαντα πληστήσονται Χριστό τους. Αποστρέψαντες στο πρόσωπο ταραχτήσουν. Αντανελεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψει και στο χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί στο πνεύμα και κτιστήσουνε και ανατινεί στο πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίους του αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή με εγώ δε εφρανθήσω επί το Κυρίον. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έρθου σκότος και γένετο νύξη. Ο σε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νίκαι αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.

0: Ευλαβής Θεός ευλαβίας, σε φόβου Θεού ησιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέη.
0: Του Αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του

0: της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Με χριστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβουμε τόσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες Υπνίου Δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούν εν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάσκερ εις ημνίστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηδούς,

0: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διασπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισώ με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα τα χειρό Σου μη παρήδεις. Συπρεπιένου, συπρεπίμνο, συνδόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι. Νίκαι, αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσφαιρινίδα εις νημών το Κυρίο.
2: Κυρία Λαϊσόν.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διάσκευον.

και διαδμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο.

0: Ή να πουλήσει τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυριλλάς αμαρτίες ημών. Δέσπα συγχώρησαν ομοία σημεινάγει επίσκεψη και ηγεία στα στενία Σιμών. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τη ουρανή αγιαστή το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί τη γη των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών και εμεί αφήμεν τι οφειλέτε ημών και εμεί ενέγγιση μα πειρασμών. Αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος Θεός την Αγία και μόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι ο αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός.

0: Θεός ημών τους, προσβίας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες, του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Χριστός Ανέστη, και αύριο με το καλό.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 10 Μαΐου εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Ησυχαστήριο στα Ελληνοπεράματα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Τους ύμνους της εορτής θα ψάλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως Φώτιος Γιαννακάκης και η χοροδία της Ιεράς Μονής.
2: Την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, 10 Μαΐου, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη πανηγυρίζει την ένατη επέτειο της ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 9 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας της Παραμυθίας.

την Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Τμήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, Πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ο μιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογημότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Τρίτη 12 Μαΐου εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 9 Μαΐου, ημέρα της Ευρώπης. Σαν σήμερα, το 328 μετά Χριστόν, ο Μέγας Αθανάσιος, ο επανομαζόμενος και στήλος της Ορθοδοξίας, εκλέγεται επίσκοπος Αλεξανδρίας. Εκ των υστέρων χαρακτηρίστηκε πατριάρχης.
1: Το 1805 πεθαίνει ο Φρίντριχ Σίλερ, γερμανός θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και ιστορικός, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος μεγάλος εκπρόσωπος του ρομαντικού κινήματος.
0: Το 1850 πεθαίνει ο Γκέι Λουσάκ, Γάλλος χημικός, που διακρίθηκε για τις μελέτες του στα αέρια. Το 1805 ανακάλυψε τη σχέση 2:1 του υδρογόνου με το οξυγόνο που αποτελούν το νερό.
1: Το 1874 γεννιέται ο Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος, που ανακάλυψε τον τάφο του Φαραώ του Ταχαμών.
0: Το 1910 η Εθνική Συνέλευση της Κρήτης αποφασίζει πανψηφί την ένωση της νήσου με την Ελλάδα.
1: Το 1927 πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.
0: Το 1931 γίνεται απόπειρα κινήματος των Παγκαλικών, το οποίο εξουδετερώνεται στη γένεσή του.
1: Το 1936 η χωροφυλακή διαλύει βίαια συγκέντρωση απεργών καπνοεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένος από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος» που θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.

0: Το 1945, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το μέλος των Ναζί, Χέρμαν Γκέρινγκ, συλλαμβάνεται από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Σοβιετική Ένωση σημαδεύει την νικητήρια για την Ευρώπη ημέρα.
1: Το 1950, ο Γάλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Ρομπέν Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή, που έμεινε στην ιστορία ως διακήρυξη Σουμάν, θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Το 1956, μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται.

0: Το 1960 εγκαινιάζεται το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο στην Αθήνα, δύναμη σε 450 κλινών.
1: Το 1962 οι Beatles υπογράφουν το πρώτο συμβόλαιό τους με τη δισκογραφική εταιρεία EMI

0: Το 1974, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ρίτσαρντ Νίξον, παραπέμπεται σε δίκη για το σκάνδαλο Watergate.
1: Το 1978, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Άλντο Μόρο εκτελείται από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και το πτώμα του βρίσκεται την ίδια ημέρα μέσα σε αυτοκίνητο στη Ρώμη.
0: Το 1994, στην Νότια Αφρική, ο Νέλσον Μαντέλα εκλέγεται πρόεδρος από το πρώτο πολυφυλετικό κοινοβούλιο της χώρας.
1: Το 2009 πεθαίνει ο Έλληνας ζωγράφος και καλλιτέχνης του Θεάτρου Σκιών, ένας από τους πιο σημαντικούς καραγιοζοπαίχτες, ο Ευγένιος Σπαθάρης.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Ο Άγιος Κύριλλος Επίσκοπος Ιεροσολύμων, ένας από τους μεγάλους πατέρες του 4ου αιώνα, ανήκει στη χωρία των οικουμενικών διδασκάλων της Εκκλησίας. Οι πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του είναι πενιχρές. Γεννήθηκε γύρω στο 313 κάπου στην Παλαιστίνη και έγινε Επίσκοπος Ιεροσολύμων λίγο πριν το 350. Ανάμεσα στα 357 και 378 διώχθηκε επανειλημμένα από τους Αριανούς. Η κοίμησή του τοποθετείται στο 387. Ζώντας σε εποχής φοντρών εκκλησιαστικών αγώνων και μεγάλων θεολογικών ανακατατάξεων, ενδιαφέρθηκε έντονα για την κατήχηση των πιστών. Πρώτος αυτός μας άφησε συγκροτημένα κατηχητικά μαθήματα σε υποψηφίους για το βάπτισμα, 19 κατηχήσεις φωτεινιζομένων και 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις, που είναι εισαγωγικά στην ιστορία της Θείας Οικονομίας, στην ερμηνεία του κακού και της πτώσεως των πρωτοπλάστων, στην ενανθρώπιση του Υιού, στο γεγονός της Εκκλησίας, στο ήθος και τον τρόπο ζωής των χριστιανών. Η σημασία των μαθημάτων αυτών για την ιστορία της κατηχήσεως και την τέλεση των μυστηρίων του βαπτίσματος, του χρίσματος και της ευχαριστίας είναι τεράστια. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια σύνθεση αποσπασμάτων σε νεοελληνική απόδοση από τις 16η και 17η κατηχήσεις φωτιζομένων που αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα. Με ευρύτατη χρήση της Αγίας Γραφής, με αναλυτικότητα και σαφήνεια, με παραστατικότητα και απλότητα ύφους, ο Άγιος Ιεράρχης παρουσιάζει στον ακροατή του καιρού του και του καιρού μας τον Παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το έργο του στην Εκκλησία, έργο θαυμάτων και χαρισμάτων, αγιασμού και σωτηρίας ψυχών.

Πνευματική χάρη χρειάζεται για να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και πάλι δεν θα μπορέσουμε να πούμε εκείνα που ταιριάζουν. Υπάρχει μάλιστα και κάποιος κίνδυνος. Και ο κίνδυνος αυτός φαίνεται μεγάλος αν κρίνουμε από τα λόγια του Κυρίου. Όποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Αγίου Πνεύματος, αυτόν ο Θεός δεν θα τον συγχωρήσει ούτε στον παρόντα ούτε στον μέλλοντα αιώνα. Υπάρχει λοιπόν ο φόβος καμιά φορά είτε από άγνοια είτε από νομιζόμενη ευλάβεια να πούμε κάτι που δεν αρμόζει και να καταδικαστούμε αιώνια. Γι' αυτό ας αναφέρουμε εκείνα που το ίδιο το Άγιο Πνεύμα μας αποκάλυψε μιλώντας στις Θείες Γραφές και ας αρκεστούμε σε αυτά. Ένα και μοναδικό είναι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος. Και όπως ένας είναι ο Θεός Πατέρας και δεν υπάρχει δεύτερος, και όπως ένας είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και αδελφό δεν έχει, έτσι ένα είναι και το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει δεύτερο ισότιμο πνεύμα. Είναι κάτι το θεϊκό και ανεξιχνίαστο. Είναι ζωντανό, λογικό, πάντοτε και πανταχού παρόν μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Δεν είναι μια ενέργεια ή μια αναπνοή ή μια ομιλία από τα χείλη του Πατρός ή του Υιού που σκορπίζεται στον αέρα, αλλά ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη υπόσταση, μια ξεχωριστή ύπαρξη. Αυτό το ίδιο λαλεί και ενεργεί και οικονομεί και αγιάζει. Αυτό φωτίζει τις ψυχές των δικαίων, αυτό και τους προφήτες και τους Αποστόλους. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, θαυμαστό και παντοδύναμο. Σκέψου, πόσες ψυχές είμαστε εδώ πέρα, το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται ανάμεσά μας και βλέπει του καθενός μας τις πράξεις. Διαβάζει τους λογισμούς του, τη συνείδησή του. Ακούει όσα λέμε. Βλέπει τι σκεφτόμαστε, τι πιστεύουμε. Μεγάλο πράγμα. Αλλά και αυτό δεν είναι τίποτα. Για φαντάσου παραδείγματος χάρη τους χριστιανούς όλης της χώρας και ακόμα τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, τους μοναχούς και τους λαϊκούς όλων των εθνών και βλέπε τον μεγάλο προστάτη, τον παροχέα των χαρισμάτων να δίνει στον ένα σοφροσύνη, στον άλλο παρθενία. Σ' άλλον ελεημοσύνη και σ' άλλον αχτιμοσύνη. Και όπως ο ήλιος με μια του αχτίνα καταβγάζει τα πάντα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα αυτούς που έχουν μάτια. Και εκείνοι που δεν συνηθίσανε τα μάτια τους να βλέπουν αυτές τις δωρεές, ας μην κατηγορούν το Άγιο Πνεύμα, αλλά την απιστία τους. Είδες την εξουσία που έχει σε όλο τον κόσμο? Τώρα μη μένεις πάνω στη γη. Ανέβα πιο ψηλά. Ανέβα μαζί μου νοερά στον ουρανό και βλέπε τόσες και τόσες μυριάδες αγγέλων. Ανέβα ακόμα πιο πάνω, αν μπορείς. Βλέπε αρχαγγέλους, βλέπε πνεύματα, βλέπε δυνάμεις, βλέπε αρχές και εξουσίες, βλέπε θρόνους και κυριότητες, βλέπε χερουβίμ και σεραφείμ. Όλων αυτών επιστάτης και δάσκαλος και αγιοποιός είναι ο Παράκλητος. Το Άγιο Πνεύμα έχει διάφορες ονομασίες και για να μην νομίσουν μερικοί αμαθείς ότι πρόκειται για πολλά και διάφορα πνεύματα, η Εκκλησία μας διδάσκει στο σύμβολο της πίστεως πως είναι ένα. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το λαλίσαν δια των προφητών. Αλλά ας πούμε λίγα για αυτές τις ονομασίες. Πνεύμα και Πνεύμα της Αληθείας και Παράκλητος ονομάζεται από τον ίδιο τον Κύριο. Επίσης Πνεύμα Θεού και Πνεύμα Πατρός. Πνεύμα Χριστού το ονομάζει ο Απόστολος Πέτρος. Πνεύμα Θεού και Πνεύμα Κυρίου ο Απόστολος Παύλος. Ακόμα Πνεύμα Υιού του Θεού. Στην προς Ρωμαίους επιστολή του θα το συναντήσουμε Πνεύμα Αγιοσύνης και Πνεύμα Υιοθεσίας. Και σε άλλες επιστολές Πνεύμα Αποκαλύψεως, Πνεύμα Επαγγελίας και Πνεύμα Χάριτος. Θυμήσου και τους ψαλμούς, όπου άλλοτε το συναντάμε αγαθών και άλλοτε ηγεμονικών. Ο προφήτης Ισαΐας το ονομάζει Πνεύμα Σοφίας και Συνέσεως. Πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού. Πνεύμα ονομάζεται και ο δαίμονας, αλλά ακάθαρτο πνεύμα. Όπως η Γραφή μιλώντας για την ψυχή του ανθρώπου λέει πνεύμα του ανθρώπου, ή για τον άνεμο πνεύμα καταιγίδος, ή για την αμαρτία πνεύμα πορνείας, έτσι και εδώ. Δεν πρόκειται λοιπόν για το Άγιο Πνεύμα, μη γέννητο. Υπάρχει άλλωστε μεγάλη διαφορά. Το ακάθαρτο πνεύμα, όταν έρχεται στην ψυχή, ας μας γλιτώσει ο Κύριος από μια τέτοια μάστιγα,
Έρχεται σαν αιμοβόρος λύκος, έτοιμος να κατασπαράξει το πρόβατο. Αγριεύει την ψυχή και την καταθλίβει. Σκοτίζει τη διάνοια, μπερδεύει τη γλώσσα, παραμορφώνει το στόμα, που βγάζει αφρούς και άναρθες κραυγές. Όλος ο άνθρωπος πέφτει στο σκοτάδι. Τα μάτια του ανοίγουν διάπλατα, μα η ψυχή δεν βλέπει τίποτα. Και τρέμει σπαραχτικά ο άθλιος άνθρωπος. Εσχρότατοι εχθροί του ανθρώπου, οι δαίμονες, δίχως έλεος. Τίποτα όμως παρόμοιο δεν συμβαίνει με το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, όλες του οι ενέργειες αποβλέπουν στο αγαθό και στη σωτηρία μας. Πρώτα απ' όλα, η παρουσία του είναι ήμερη και ευωδιαστή. Το φορτίο του ελαφρότατο. Αστραφτερές ακτίνες φωτός και γνώσεως προαναγγέλουν την παρουσία του. Έρχεται με τη στοργή και την ευσπλαχνία του Πατέρα. Έρχεται να σώσει, να γιατρέψει, να διδάξει, να νουθετήσει, να ενισχύσει και να παρηγορήσει. Έρχεται να φωτίσει τη διάνοια, να της δείξει εκείνα που δεν φαντάστηκε ποτέ της. Έρχεται και ο μικρός, ο άνθρωπος, βλέπει ανοιγμένους τους ουρανούς. Βλέπει σαν τον Ισαΐα τον Κύριο πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Σαν τον Ιεζεκιήλ τη δόξα του να κάθεται πάνω στα χερουβίμ. Βλέπει όπως ο Δανιήλ να τον υπηρετούν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άγγελοι. Βλέπει την αρχή και το τέλος του κόσμου, γιατί είναι παρούσα η πηγή του φωτός και της γνώσεως. Ας ανοίξουμε τώρα τις Θείες Γραφές και ας πιούμε νερό από τα δοχεία των Αγίων Πατέρων μας. Ας πιούμε νερό ζωντανό που αναβλύζει για να μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Έτσι παρομοίασε ο Κύριος κάποτε το Άγιο Πνεύμα που θα λάβουν όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Και κάπου αλλού λέει, για όποιον πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανού νερού θα ξεχυθούν από τα σπλάχνα του. Όχι αισθητά ποτάμια που ποτίζουν απλώς τη χέρσα γη, αλλά ποτάμια νοητά που πλημμυρίζουν με φως τις ψυχές. Και γιατί άραγε παρομοίασε με νερό τη χάρη του Πνεύματος? Γιατί το νερό είναι το κύριο συστατικό της ζωής. Γιατί από τον ουρανό κατεβαίνει το νερό της βροχής. Γιατί μία και απλή είναι η μορφή του, μα η ενέργειά του πολυπίκυλη. Βρέχει σε όλη την πλάση, αλλά αυτή η βροχή δίνει λευκότητα στα κρίνα, κόκκινο στα τριαντάφυλλα, πορφύρα στους μενεξέδες και στους ιάκυνθους. Άλλο καρπό θρέφει στο φίνικα και άλλο στην κλιματαριά. Γίνεται τη σπάση τα πάντα, κι όμως είναι αυτή η ίδια, η απλή βροχή. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα και αδιαίρετο, αλλά μοιράζει τα χαρίσματά του όπως θέλει. Στον ένα κινεί τη γλώσσα να λαλεί σοφία, στον άλλο φωτίζει την ψυχή και προφητεύει. Σ' άλλον δίνει το χάρισμα εναντίον των δαιμόνων και σ' άλλον τη δυνατότητα να ερμηνεύει τις γραφές. Διδάσκει τον ένα να νηστεύει και να ασκείται, τον άλλο να σοφρονεί και να εγκρατεύεται. Άλλον απομακρύνει από τα πράγματα του κόσμου και άλλον προετοιμάζει για το μαρτύριο. Αλλά αυτό είναι πάντα το ίδιο. Όπως το μισοξεραμένο δέντρο όταν ποτιστεί πετάει βλαστάρια, έτσι και η αμαρτωλή ψυχή, με τη μετάνοια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, φέρνει γλυκόχυμους καρπούς. Εκεί που καθόσουνα, καμιά φορά δεν στάθηκε ο λογισμός σου στην αγνότητα ή την παρθενία. Ο Παράκλητος τον οδήγησε εκεί. Και πόσες φορές κάποια κόρη που βρισκόταν στα πρόθυρα του γάμου δεν έφυγε ακολουθώντας το δάσκαλο της παρθενίας. Είναι πάρα πολλοί και εκείνοι που ζούσαν στα παλάτια και μια μέρα τα εγκατάλειψαν όλα. Πλούτο, τιμές και αξιώματα με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Άπειρες φορές ο νέος έκλεισε τα μάτια του μπροστά στην ομορφιά. Δεν κοίταξε και ξέφυγε το μολυσμό. Γυρεύεις να μάθεις ποιος δίδαξε την ψυχή του νέου, το Πνεύμα του Άγιου. Τόσες και τόσες πλεονεξίες στον κόσμο αυτό και οι χριστιανοί επιδιώκουν την αχτιμοσύνη. Γιατί τους έταξε πολύ περισσότερα το Άγιο Πνεύμα.

Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν το έργο του Παρακλήτου μέσα από τις γραφές. Είναι το ίδιο πνεύμα και στις δύο διαθήκες. Στην Παλαιά προφήτεψε τον ερχομό του Χριστού και στην Καινή κατέβηκε, τον έδειξε και διαχείριξε τη θεότητά του. Ο προφήτης Ελισαίος θεράπευσε τον Εμάν από τη λέπρα και δεν δέχτηκε κανένα από τα δώρα του. Τρέχει ο Γιεζή να πάρει αυτό στο μισθό για τα ξένα κατορθώματα και παίρνει τα χρήματα από τον Νεμάν και τα κρύβει. Αλλά τα κρυφά δεν κρύβονται από τους Αγίους. Επιστρέφει ο Γιεζή και τον ρωτάει ο προφήτης. «Πού θε έρχεσαι, Γιεζή? Θα ρεις πως η καρδιά μου δεν ήτανε μαζί σου? Εγώ ήμουν εδώ, κλεισμένος στο σώμα μου, αλλά το πνεύμα του Θεού που έχω μέσα μου έβλεπε πολύ μακριά. Λοιπόν, από το σκοτάδι ήρθες και στο σκοτάδι θα πορευθείς. Πούλησες τη θεραπεία του λεπρού, θα κληρονομήσεις τη λέπρα του. Εγώ τήρησα την εντολή που μου είπε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Εσύ όμως πούλησες τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πάρε τώρα εκείνο που αγόρασες». Το Πνεύμα του Άγιου χαρίτωσε και φώτισε όλους τους δικαίους και τους προφήτες, τον Ενόχ και τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Για τον Ιωσήφ ακόμα και ο Φαραώ κατάλαβε πως είχε Πνεύμα Θεού μέσα του. Για τον Μωυσή και τα θαύματα που έκανε με τη δύναμη του Παρακλήτου έχεις ακούσει πολλές φορές. Αυτή η δύναμη στερέωνε και τον πολύ αθλό Ιώβ. Με την ίδια δύναμη, για να περάσουμε και στους κριτές, ο Γοθονιήλ κυβέρνησε και ο Γεδεών ενδυναμώθηκε. Ο Ιεφθά ενίκησε, η Δεβόρα αν και γυναίκα πολέμησε και ο Σαμσόν έκανε υπερφυσικά κατορθώματα. Για τον Σαμουήλ και τον Δαβίδ μιλάνε καθαρά τα βιβλία των βασιλειών. Για τον Ηλία και τον Ελισαίο τους θαυματουργούς και τίποτα να μην λέγαμε είναι φανερό πως ήταν γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Και αν ξεφυλίσει κανείς τα βιβλία των προφητών, θα συναντήσει πολλές μαρτυρίες για το Πνεύμα το Άγιο. Λέει ο προφήτης Ιεζεκίηλ, «Και έπεσε πάνω μου Πνεύμα Κυρίου και μου είπε, πες στους Ισραηλίτες, να τι λέει ο Κύριος. Το έπεσε πάνω μου να το εκλάβουμε σωστά. Θέλει να πει ότι τον έσφιξε στην αγκαλιά του με στοργή, όπως ο Ιακώβ όταν συναντήθηκε με τον Ιωσήφ έπεσε στον τράχυλό του, και όπως το Ευαγγέλιο ο πατέρας του Ασώτου έπεσε πάνω στο μετανοημένο γιο του. Αυτό το ίδιο σώφησε τον νεαρό Δανιήλ και δίκασε τους πρεσβυτέρους. Συκοφαντήθηκε η Σωσάνα και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η αγνή σαν ακόλαστη. Υποστήριξη από πουθενά. Ποιος θα τη γλίτωνε από τους άρχοντες? Ήδη βάντιζε στον δρόμο του μαρτυρίου. Οι δήμοι την είχαν στα χέρια τους. Αλλά ο παντοδύναμος αρρωγός ήταν μπροστά. Ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Φωνάζει τον Δανιήλ, «Έλα δω, εσύ το παιδάκι, έλεγξε αυτούς τους μεγαλυτέρους σου, που τώρα στα γεράματά τους έπεσαν σε αμαρτήματα της νιώτης». Και με την παρέβαση του Δανιήλ σώθηκε η αθώα Σωσάνα. Και ο Ναβουχοδονόσορ, που γνώριζε ότι στην καρδιά του Δανιήλ αναπαυόταν το Άγιο Πνεύμα, τον κάλεσε μια μέρα και του είπε, «Βαλτάσαρ, αρχηγέ των μάγων, ξέρω πολύ καλά ότι το Πνεύμα του Θεού το έχεις μέσα σου. Το ότι είχε το Πνεύμα το Άγιο ήταν αλήθεια, αλλά μάγος δεν ήταν. Άκουσε», του λέει, «το όραμα που είδα και εξήγησέ μου το. Βλέπεις τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος? Αυτός που είδε το όραμα δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Ο Δανιήλ που δεν το είδε, το γνωρίζει και το ερμηνεύει». Πραγματικά, θα ήταν δυνατόν να διαλέξουμε και να διηγηθούμε πλατύτερα πάμπολα περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη. Όμως δεν μας παίρνει ο καιρός. Είναι αρκετά τα όσα είπαμε. Ας περάσουμε τώρα και στην Καινή Διαθήκη να στασχυολογήσουμε και από εδώ μερικά. Το Άγιο Πνεύμα κατήρθε και στην Παρθένο Μαρία. Επειδή επρόκειτο να γεννήσει τον Χριστό, τη σκέπαζε η Θεία Χάρη και ο Παράκλητος την ετοίμαζε να γίνει κατοικητήριο του Θεού και Λόγου. Δεν χρειάζονται και πολλά λόγια για να μάθεις πως η γέννηση υπήρξε αμόλυντη και άχραντη. Το ξέρεις πολύ καλά. Ο Γαβριήλ ήταν που της είπε, «Εγώ είμαι ο προάγγελος όσο θα γίνουν, μα όχι και ο συνεργός. Είμαι βέβαια αρχάγγελος, αλλά μέχρι εδώ φτάνει η δικαιοδοσία μου. Και εγώ μεν σου αναγγέλω το χαίρε και χαριτωμένη, αλλά τον τρόπο της γεννήσεως δεν είμαι σε θέση να σου τον εξηγήσω. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου
και η δύναμη του υψίστου θα σε καλύψει. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο παρουσιάστηκε περίτρανα στη βάπτιση του Κυρίου. Ας δούμε τι γράφει ο Ευαγγελιστής. «Και να, άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται επάνω του. Έπρεπε, όπως ερμηνεύουν μερικοί, οι απαρχές και τα πρωτεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που παρέχεται με το βάπτισμα να προσφερθούν στην ανθρώπινη φύση του δοτήρος αυτής της χάριτος του Χριστού. Τη χάρη του Παρακλήτου μοίρασε στους Αποστόλους του ο Κύριος, τότε που τους έδωσε και την εξουσία αφέσεως αμαρτιών. Λάβετε Άγιο Πνεύμα. Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρημένες. Σε όποιους τους κρατήσετε ασυγχώρητες θα μείνουν ασυγχώρητες». Ήταν τότε που τους παράγγειλε να παραμείνουν στα Ιεροσόλυμα, ώσπου να οπλιστούν με τη θεϊκή δύναμή του. Ανέβηκε λοιπόν ο Κύριος στους ουρανούς και εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έτσι όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, κατέβηκε ο Παράκλητος στους Αποστόλους, που συναθροισμένοι στο υπερό περίμεναν τον ερχομό του. Κατέβηκε να τους ενδύσει δύναμη και να τους βαπτίσει όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Δεν έλαβαν απλώς ένα μέρος της χάριτος, αλλά μια αυτοτελή δύναμη. Όπως ακριβώς ο βαπτιζόμενος βυθίζεται ολόκληρος μέσα στο νερό, έτσι και οι Απόστολοι βαπτίστηκαν μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Και το νερό περιβρέχει μόνο το σώμα, αλλά το Πνεύμα του Θεού ψυχή και σώμα. Αμφιβάλλεις, θα σου φέρω ένα παράδειγμα, ένα φτωχό και απλοϊκό αλλά χρήσιμο. Πάρε τη φωτιά και το σίδερο. Πώς η φωτιά περνάει μέσα στο σίδερο και το κάνει όλο πύρινο? Το ψυχρό γίνεται ζεστό, το μαύρο κατά κόκκινο, λαμπρό. Λοιπόν, γιατί σου φαίνεται παράξενο που το Πνεύμα του Άγιο εισέρχεται στα τρίσβαθα της ψυχής? Κατέβηκε ο Παράκλητος και για να μην περάσει απαρατήρητη η κάθοδος μιας τόσο μεγάλης χάριτος, ακούστηκε κάτι σαν επουράνια σάλπιγγα, σαν βουητό ενός φοδρότατου ανέμου. Πλημμύρισε από το φως το υπερό και έγινε η νοητή κολυμβήθρα όπου βαπτίστηκαν οι μαθητές. Πύρινες γλώσσες έκαναν την εμφάνισή τους, διαμοιράστηκαν στον καθένα και όλοι λούστηκαν στο φως του Αγίου Πνεύματος. Μετέλαβαν φωτιά, φωτιά που δεν καίει αλλά ζωογονεί, που αφανίζει τα αγκάθια των αμαρτιών και λαμπρύνει την ψυχή. Πύρινες γλώσσες σαν άλλα διαδήματα ανεπανάληπτα στόλισαν τις κεφαλές των Αποστόλων. Κάποτε μια φλεγόμενη ρομφαία φρουρούσε τις πύλες του Παραδείσου. Τώρα η πύρινη γλώσσα της άνοιξε χαρίζοντας τη σωτηρία. Και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Γαλιλαίοι ο Πέτρος και ο Ανδρέας στα περσικά ή στα μυδικά μιλούσαν. Το ίδιο και ο Ιωάννης και οι άλλοι Απόστολοι. Και τα πλήθη των ξένων ακούγανε καθένα τη γλώσσα του για τα μεγαλεία του Θεού. Ποιος είναι τόσο μεγάλος δάσκαλος να μας διδάξει με μιας όσα δεν ξέρουμε? Τόσα χρόνια μελέτη και ασκήσεις και μόνο τα ελληνικά κατορθώνουμε να μάθουμε. Το Άγιο Πνεύμα τα διδάσκει όλα μόνο μιας. Αυτό είναι αληθινά μεγάλη σοφία και θεϊκή δύναμη. Πώς να συγκριθεί η πολυχρόνια αμάθεια των Αποστόλων με την αθρώα και ξαφνική γλωσσολαλιά? Έχουν πιει δυνατό κρασί, έλεγαν οι χλεβαστές. Ήταν αλήθεια. Μεθυστικό κρασί είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Πέτρος τώρα, φωτισμένος από τη χάρη του και γνωρίζοντας καλά ποιον έχει σύμμαχο, στάθηκε με τους 11 και ύψωσε τη φωνή του προς τα πλήθη. Έτσι με τη σαγήνη του κηρύγματος ψάρεψε 3.000 ψυχές. Τέτοια ήταν η χάρη που συνεργούσε με τους Αποστόλους, που έκανε τόσους πολλούς από τους σταυρωτές του Χριστού να πιστέψουν και να βαπτιστούν στο όνομά του. Η δύναμη του Παρακλήτου έκανε τα τόσα εκπληκτικά θαύματα. Πλήθος αρρώστων και δαιμονισμένων έβρισκαν τη θεραπεία τους. Ακόμα και η σκιά του Πέτρου θεράπευε τους ασθενείς. Και όχι μόνο οι 12, αλλά και τα πρωτότοκα τέκνα της θύρας μέχρι τότε εκκλησίας, οι 7 διάκονοι. Και πρώτος από όλους ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, άνδρας γεμάτος πίστη και φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, που έκανε μεγάλα και εξαίσια θαύματα και που κανένας δεν μπορούσε να αντισταθεί στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο συζητούσε. Και όταν συκοφαντημένος καταδικάστηκε από το συνέδριο, γεμάτος από την παρουσία του Παρακλήτου,
αντίκρισε ανοιγμένους τους ουρανούς και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Και πώς να διηγηθεί κανείς επάξια τις θαυμαστές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που εκδηλώθηκαν στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Η ψυχή του είχε γεμίσει από τη δύναμή του. Ο Παράκλητος τον ανέδειξε χεύος εκλογής για να ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό μπροστά σε βασιλιάδες και ειδωλολάτρες και Ισραηλίτες. Μεταμόρφωσε τον άλλοτε διώχτη σε θερμότατο κήρυκα, που άπλωσε το κήρυγμά του από τα Ιεροσόλυμα ως το Ηλυρικό Πέλαγος, που κατήχησε κι αυτήν ακόμα τη βασιλίδα Ρώμη και είχε την προθυμία να φτάσει μέχρι και την Ισπανία. Πώς να παρατρέξουμε τις θαυμαστές πράξεις του στην Κύπρο, με την τύφλωση του μάγου Ελίμα και στα Λύστρα με τη θεραπεία του Χολού, θαυμαστές ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, και ακόμα στην Κιλικία, στη Φρυγία και στη Γαλατία, στη Μυσία και στη Μακεδονία, στους Φιλίππους εκβάλλει το πνεύμα πίθωνος και τη νύχτα μετά το σεισμό και την αποφυλάκησή του βαπτίζει ολόκληρη την οικογένεια του δεσμοφύλακα. Κηρύσσει στη Θεσσαλονίκη και στη μέση της Αθήνας, στον Άριο Πάγο, στην Κόρυθο και σε όλη την Αχαΐα, στην Έφεσο μαντήλια και περιζώματά του θεραπεύουν αρρώστους και διώχνουν ακάθαρτα πνεύματα, και στην Τροάδα ανασταίνει τον εύτυχο που έπεσε από τον τρίτο όροφο και τον σηκώσανε νεκρό. Και όταν στην Κεσάρια σιδηροδέσμιος οδηγήθηκε μπροστά στους ηγεμόνες να απολογηθεί, τόση χάρη και σοφία έραβε από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε ο ίδιος ο βασιλιάς των Ιουδαίων Αγρύπας να πει «Λίγο ακόμα και θα με πείσεις να γίνω χριστιανός». Είναι και άλλα, τόσα πολλά. Δεν θα μας έπαιρνε ο χρόνος να τα λέγαμε όλα. Και μόνο τα όσα αναφέρει ο Παύλος στις 14 επιστολές του για το Άγιο Πνεύμα θα έφταναν να καλύψουν πολλές ομιλίες. Για την ώρα αρκούν αυτά. Τα κενά και τις ελλείψεις θα τα αναπληρώσει η δύναμη του Παρακλήτου. Εγώ σας πρόσφερα ελάχιστα. Εσείς πάρτε περισσότερα. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει όσα μπορούμε να βαστάξουμε. Τα δώρα του είναι πλούσια σε όσους έχουν καθαρή καρδιά. Και η καθαρή καρδιά είναι το περιβόλι του Παρακλήτου με τους γλυκόχυμους καρπούς του. Την αγάπη και τη χαρά, την ειρήνη και τη μακροθυμία, τη χριστότητα και την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα και την εγκράτεια.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Εκδρομή. Εμπήκε η άνοιξη γλυκά. Πολλή δουλειά η φύση. Δεν προλαβαίνει να ανθεί για να καρποφορήσει. Οι μέρες σε μεγάλωσαν, ήρθαν τα χελιδόνια στις ίδιες τις παλιές φωλιές που χτίσανε πριν χρόνια. Κελάιδισμα αναζήτησης, τις πλάσεις μεγαλείο, ερωτικό τιτίβισμα, σμίξιμο 2-2. Το βούισμα των μελισσών πανάρχαιο τραγούδι, το νέκταρ αναζητούν λουλούδι σε λουλούδι. Χαλή φύση, ομορφιά, χαρά Θεού σταλμένη, αγνό τραγούδι, βούισμα, τον ήλιο αναμένει. Στάρμα ναβάτης του ουρανού, γενιές γενιών λατρεύαν, ύμνους των ανατέλλοντα λατρεπτικά επέμπαν. Αστέρευτο ψηλής κορφής, χιτό κατρακυλάει, φως της ουρανογέννησης την πλάση όλη κρατάει. Ζωής, ζωή ασκόνταυτα, σκορπά, κρίνει και φέρνει, μάτι λαμπρό, αρχέγονο, δίνει χαρά και παίρνει. Εκτύπησε πρωί-πρωί ώρα για το σχολείο, υγρά καμπάνα τσεκλισιάς και ο ήχος μεγαλείο. Κρέμασα τη χαρτέλα μου στην πλάτη ξεκινούσα και η μάνα μου μουρμίνευε καθώς ετζηρητούσα. Μη μουρθείς ολοβρόμεστος και καταματωμένος να έχεις σπασμένα γόνατα στις λάσπες βουτυγμένος. Μα πού να ακούσω, έτρεχα, καημό δεν είχα άλλο και έμπαινε από τον αυτή και έβγαινε από τ' άλλο. Πολύ γλυκό το πρωινό, αέρας δε φυσούσε, κατάμπλαβος ο

Τότε κόψαμε 2-3 ξέχωρα από τσάλους, αλλά άργο απ' τ' άλλα τα παιδιά προπάντων τους δασκάλους. Χλωρόσφα και σε κόψαμε κι αφού καθαριστήκαν, 60 πόντους ύστερα ευθείες σε κοπήκαν. Εφτιάξαμε με μαστοριά τσιρίχτρες και πιστόλες, μετά τις δοκιμάσαμε και δουλεύαν όλες. Απορροφούσαμε νερό και συνονοημένοι, όλους τους ετσιρούσαμε καθώς ήταν αξέγνοι. Τότε μια συμμαθήτρια από την είχαν γράνει, στα μούτρα μας επέταξε τους στίχους μάνι μάνι. Σειρά σειρά οι αγκουριές, σειρά σειρά τα αγκούρια. Καλά το λένε οι κοπελιές πως είναι οι άντρες βούλια. Και μας εξεγυβέντησε όλα εμάς τα ντράκια και το μυαλό κονίζαμε να φτιάξουμε στιχάκια. Κανείς δεν ήταν ποιητής και κάτσαμε στα αυγά μας και σαν τους σκύλους βάλαμε στα σκέλια την ώρα μας. Μα από το πολύ ακόνισμα και τη στενοχωρία τ' άντερα γουργουρίζανε και έκαναν φασαρία. Ευρήκαμε και φάγαμε σκούλους και αγαλατσίδες, περατζουνάκια, αυλοκαρές, τσόχους και σανταλίδες. Και αγκαβάνους κόψαμε, ο τσέρμους πως τζιμπούσαν, όπως τους καθαρίζαμε τα δάχτυλα τρυπούσαν. Πιο παρακείταν μια πηγή που το νερό πορίζει, από τη γη μας ξεδιψά κι όλους μας εδροσίζει. Εσκύψαμε κι ως πίναμε, ένας φυρολογούσε, όπως φυρίζουνε στα ζά, για ζά μας επερνούσε. Μα μέχρι να πεις κείμενο κάποιος του είχε βουτήξει, μες στο νερό την κεφαλή κι ήθελε να τον πνίξει. Για γαϊδαρο με πέρασες μωρέ και μου σφυρίζεις, σαν το λυσάρι κοσκυλί να αρχίξεις να γαυγίζεις. Ο άλλος εζορίστηκε και έκανε το σκύλο, μα μόλις τον εμόλαρε αρπάχτηκα στο ξύλο. Και εμείς φτύλια τους βάζαμε και κάναμε σε ήρη που πάλευαν μες στα πυλά και μοιάζανε σαν χείρι. Μα καταφτάνει ο δάσκαλος με μια βίτσα λιγένια, εδά θα χάσουμε τα αυγά, γένια, καλάθια, χτένια. Και στον καθένα μια βίτσα ως πάλευαν τους δίνει, επάνω πεταχτήκανε τους ήρθε σκοτοδίνει. Απανωτά τους χτύπαγε, χεριάχαν τεντωμένα, μια του ενός, μια τα λουνού, τα μάτια τους κλαμμένα. Ο ένας την κοπάνισε, τον άλλο εκρατούσε, από τ' αυτή το στρούφιζε και τον εκοπανούσε. Και στις δασκάλες έλεγε, κοιτάχτε εδώ χάλι, πώς θα τους δουν οι χωριανοί, ντροπή νιώθω μεγάλη. Θα πούν πως δεν προσέχουμε καθόλου τα παιδιά τους και πως δεν κάνουνε καλά οι δασκάλοι τη δουλειά τους. Δια όλοι που δεν κάθεστε φρόνιμοι ως σαν όλους, τς ανθρώπους μα γίνατε πιο πάνω από τους για όλους. Και εμείς, ως να τα ακούσουμε, εσκάσαμε στα γέλια και όλα τα βρίσκαμε όμορφα γιατί ήμασταν κοπέλια.

όργωμα αμπελιού με άλογο. Τέλος του Μάρτη ο καιρός καλά είχε ζεστάνει, τη νύχτα και τα πρωινά την ψύχρα του την κάνει. Είχαν ανοίξει τα δέντρα, φαινόταν τα σπαρμένα και λίμνια καταπράσινα καλοχρωματισμένα. Όπου έριχνες το βλέμμα σου πράσινο βασιλεύει, στα όρη ή στα καμπουλά το μάτι αγναντεύει. Τα μπέλια κλαδευτήκανε, σε λίγο μάτια βγαίνουν, μιούτσικα μαγριόχορτα στις ρίζες τα βυζένουν. Για να έχουμε καλή σοδειά θα καλλιεργηθούνε, σα φύγουν τα αγριόχορτα, μετά θα θιαφιστούνε και με τα χέρια ύστερα δισκάφισμα θα γίνει, με τα σκαπέθια αργά αργά χόρτο δε θα απομείνει. Να δεις τα φύλλα στρουμπουλά που μοιάζουν κοπελάκια, πράσινα και σαν καμωθούν, κόκκινα κυτρινάκια. Όταν κοπούν και πατηθούν το θείο δώρο δίνουν, που το ονομάζομαι κρασί και πάντες θα το πίνουν. Στη λύπη μα και στη χαρά, στους γάμους, στα βαφτίσια, πρωί μεσμέρι και νυχτιά δίνει χαρά περίσσια. Ακόμα και παρηγοριά μετά από την κηδεία, τρώγανε ψάρι και κρασί πίναν για μακαρία. Στο θείο δισκοπότηρο κρασί ψωμί θα βάλουν, σώμα και αίμα του Χριστού με ευχές θα μεταβάλουν. Άντε παιδί μου ξύπνησε.

Πλήσου και ετοιμάσου να πάει να κάνει συντροφιά σύμμορο του μπαμπά σου. Είναι ώρα του μετάλογο, θα κάνει το αμπέλι, καλά του πάει ο καιρός και θα γεννήσει θέλει, στα φύλλα πάλι μπόλικα, κρασί καλό θα κάνει και από τα στράφυρα ρακί θα βγάλει το καζάνι. Το γάλα σου είναι έτοιμο, στον τενεκέ βρασμένο και παξιμάδι δίπλα του σου έχω αφισμένο, να το βουτήξεις, κύβαλα τσίπα στο τενεκάκι, ό,τι είχε οντετόβρασα μέσα στο τσικαλάκι. Έφυγε η μάνα μου κι εγώ, ό,τι μου είπε κάνω, την τσίπα ευχαριστήθηκα το παξιμάδι βάνω, στον τενεκέ και βούτουνα στο γάλα το βρασμένο, ό,το παντέρμονο στη μια στη σκέψη μου το φέρνω. Έφτασε ο πατέρας μου, τ' άλογο ετοιμάζει, πρώτα αφού το χαλίνωσε και το σωμάρι βάζει. Εφόρτωσε ότι ήτανε χωράφι για να κάνει, σε ένα σταμνί βάζει νερό, στη βούρια μέσα βάνει, τυρί ελιές βραστά αυγά, καύκαλο παξιμάδι, σε ένα τσουκάκι το κρασί να φάμε ως το βράδυ. Εις τα σκαρβέλια τάδεσε, τίποτα δεν αφήκε, και στην καπούλα μ' έβαλε και στο σωμάρι βγήκε. Να πάμενε στα σώπατα που είχαμε το αμπέλι, κρασάμπελο και σουλτανί και να τα κάμει θέλει. Εφτάξαμε, ξεφόρτωσε τ' άλογο ετοιμάζει και πιάσε όλα τα προυκιά της γης και του τα βάζει. Κάτσε μου λέει στο σκιανό και ξάνιγε πως βγάνω με τον υδρότα το ψωμί στις γης δουλειές που κάνω, είτε αλέτρι είναι αυτό ή πιάνω τη σκαλίδα, με ζέστη ή με παγωνιά, δεν έχω άλλη ελπίδα για να μαζόξω μια δραχμή και σας όλους να ζήσω. Και να τα μπέλη σήμερο θα το καλλιεργήσω, γι' αυτό να μάθεις γράμματα. Ξάνοιξε να διαβάζεις, ανέκοπα 5 δραχμές στη τσέπη σου να βάζεις. Ξέστρωσε κι βάλε μετά στην άκρη το σωμάρι, λίτο χαλιναρό σκηνό αμέσως και θα πάρει ένα σκηνί που το έχενε έτοιμο, μετρημένο, στον κρίκο του χαλιναριού το έδωσε κομπωμένο. Ζεύτη το λέγαν το σκηνί, μετά τον γκάσο βάζει, εις το λαιμό του μπεγυριού χάμουρα τα ονομάζει. Δύο χαρταλάμια που είχενε ψηλά τον γκάσο δένει και σταθερός εις το λαιμό τον κράτα και δεν βγαίνει. Τον γκάσο σίδερο κρατά, γύρω του περασμένο, ζερβά δεξάει στην κορφή στο σίδερο βαρμένο. Δύο κρίκους είχε κι από εκεί, το ζεύτη θα περάσει, από τον κρίκο το ζερβό, μετά από εκεί θα φτάσει, στο σωμαράκι, το πιασε αμέσως και το βάζει. Στη ράχη και στη μέση του ερχόταν και το σάζει. Στην κάτω μπάντα αριστερά, κρίκο είχε περασμένο, το ζεύτη πέρασε από εκεί στην έχερη φερμένο, τον πήγε και τον έδεσε εις το αλέτρι πάνω. Και όλος μάθια έγινα, τίποτα εγώ δε χάνω. Την άλλη άκρη του σκηνιού πάλι μπροστά την πάει. Από τη δεξιά πλευρά στους κρίκους την περνάει. Ο κάσος γάντζο είχενε στη μέση, θα κουμπώσει. Μια αλυσίδα από εκεί σε γάντζο θα γαντζώσει. Στο σωμαράκι χαμηλά θα γαντζωθεί, θα πιάσει. Στάλογο να είναι σταθερό, μετά θα την περάσει. Την αλυσίδα στο ζυγό, σε γάντζο αυτή θα δέσει. Κι είχε ο ζυγός σε ένα χαλκά στη μέση θα μπορέσει, που μέσα του να γαντζωθεί στα λέτρι το σταβάρι, και από τη δεξιά πλευρά τα ανάποδα θα πάρει. Την αλυσίδα στραβιχτό που βάλε την ελέγαν, που μετρημένη ήτανε, μεσαία τη διαλέγαν. Και τον πεγύρι έτοιμο, με τα πουρτιά θα αφήσει, μια τελευταία αμαθιά και το όργωμα θα αρχίσει. Υπήρχαν δυο λογιόζυγοι στο χαρκιδιό φτιαγμένοι, κοντό ζυγός μα και μακρύς, στα κροσταβάρι μπαίνει. Το πιο κοντό τον είχανε μόνο για το αμπέλι, ενώ μακρύς μπαίνει παντού, σ' ό,τι κάωμα θέλει. Καρίκι μάκρους έπιασε και τον πεγύρι βάζει, αρχή-αρχή του καρικιού, πρώτη αλετρά και σάζει, την αλυσίδα παρχινά από τον κάσο τη μακραίνει για να μπορέσει πιο βαθιά τα λέτρη να πηγαίνει. Στην κάτω μπάντα επίαινε, τα ανάποδα γυρίζει, τα χόρτα εξεπάτωνε, το όργο μας συνεχίσει. Του φώναζε παραβολή και αυτό καταλαβαίνει, που πάνω από την αυλακιά πως πρέπει να πηγαίνει. Ο σαν τη σφαίρα πήγαινε και αυτό στο κουμαντέρνι, όπου πρέπει το πήγαινε, ζερβά δεξά το φέρνει. Θα είχε κάμει το μισό μέχρι το μεσημέρι,
Τάλογο εσταμάτησε και το ντουρβά θα φέρει. Του τον κρεμάει στο λαιμό, βγάζει το χαϊνάρι για να μεσά κύχε τα γη, άχερα και κρυθάρι. Πολύ τα γήσε στον ντουρβά, δύναμη να του δώσει, να ξεκουράσει τάλογο, τα μπέλη να τελειώσει. Μετάρθαινε στο αυσιανό και τίμασε να φάμε, βρεχτό ψωμί, αυγά, τυρί και λιές γιατί πεινάμε. Από το τζούκο το κρασί στο στόμα κακαρίζει και μένα από το σταμνί το ντενεκέ γεμίζει. Ήπια το εξεπλάνταξα που με έχενε πλαντάξει, τ' αυγό μου κάτσε στο λαιμό και μου τον είχε φράξει. Αφού εξεκουράστηκαν και αυτός και τον πεγύρι, το χάιδευε, του μίλαινε κι εγώ κάνω σε ήρι. Στο λιγερό του το λαιμό που κάτασπρος γυαλίζει, το χάιδευε εις την κοιλιά το χέρι του αγγίζει, την πλούσια χέτη που φεύτε στη δεξιά πλευρά του, σπαθά το και του χάιδευε το στήθος στα μεριά του. Σαν να ήταν φίλη καρδιακή, έτσι που του μιλούσε, και αυτό κουνά την κεφαλή, σαν να του απαντούσε. Και χλιμεντρούσε διαρκώς, σαν να καταλαβαίνει, για επιβήτορα δουλειά και πάνω το ανεβαίνει. Το είχε από πολύ μικρό με χάδια αναθρεμένο. Με ζάχαρη το λουκουμιόν το είχε γλυκαμένο. Το τάιζε στη χούφτα του ζάχαρη και λουκούμια, γι' αυτό κι απόξω ήξερε όλα του τα σουσούμια. Άρχιξε πάλι κι όργωνε, παραβολή φωνάζει, αργά το βράδυ πίαινε όταν το ξεκουράζει. Χίλια κλίματα όργωσε, φαινόταν κουρασμένη, τάλογο κι ο πατέρας μου κι καταϊδρωμένη. Γυρίσαμε στο χωριό, τάλογο κατασταίνει, στο καφενείο έφτασε, για άλλη δουλειά πηγαίνει, γιατί κάνε τον καφετζή και τον κασάπι ακόμα. Πιωτά σερβίρει όσα αργά το κουρασμένο σώμα. Χωρίς γκρίνια παράπονο να φύγει από το στόμα, ποτέ δεν ξεκουράστηκε κανονικά στο στρώμα.

του Λάζαρου το Σάββατο. Έμπαινε η μέρα και έβγαινε και ο καιρός περνούσε και το μεγαλοβδόμαδο ποιος δεν το λαχταρούσε. Το βράδυ της Παρασκευής έπαψε το σχολείο ο Λόχαρος, ως του Θωμά δεν πιάναμε βιβλίο. Σχολάσαμε και ακούγοντας μικρές φωνές και γέλια, χαχάριζαν χαρούμενα τρέχοντας τα κοπέλια. Κι έτρεξα σπίτι και έβγαλα ένα σταυρό μεγάλο που ξύλο και αρισμαρί κρατούσα να του βάλω. Τον είχα φτιάξει προκαιρού, τον είχα φυλαγμένο σε ένα λαδοπίθαρο που πίσω του κρυμμένο. Πιάνω οριά και αρισμαρί και στο σταυρό το δένω και όλο το ξύλο κάλυψα πράσινο μυρισμένο. Τον άφησα σε μια γωνιά και βγήκα στην κεφάλα και μαχαιρίδες έβρικα, θαυρό, λουλούδια κι άλλα. Για να στολίσω το σταυρό και στη γιαγιάς μου πάω, μου κόψε ρόδα, σαρδελιές, μπουκέτο, τα κρατάω. Μετά οι θιάδες μου κόψα ζουμπούλια και γεράνια, κρινάκια και γαρίφαλα που ευώδιαζαν τα ουράνια. Και τα λουλούδια στην οριά άρχισα και περνούσα και ένα λουλούδι ο σταυρός έγινε που κρατούσα. Βάλω στο στόμα μου νερό και το σταυρό που τίζω, πρώτα απ' τη μία τη μεριά, στην άλλη το γυρίζω. Το ίδιο κάνω και από εκεί για να μην μαραθούνε και δροσερά ως την αυγή αυτά θα κρατηθούνε. Πρώτος ο γέρος Πετεινός εξύπνησε και κράζει και η Κικυρίκο άρχισε διπλάλος να φωνάζει. Ξεθάμπωνε η Ανατολή, ο ήλιος τσακουμπούσε και έφεγγε ο αυγερινός θαμπά, θαμπά και σβούσε. Ξημέρωσε αργά αργά ερχόταν το Σαββάτο, μέρα γλυκιά με σιγαλιά και μάνιξη γεμάτο. Εξύπνησα κι η μάνα μου μου καμένα βραστάρι, ανάκατο, φασκομιλιά, έρωτα και θυμάρι. Εβούτηξα ένα κάφκαλο μιγάδι, παξιμάδι και νιώσα στο κεφάλι μου της μάνας μου το χάδι. Επάνω επετάχτηκα, επήρα το τζιγκάκι και στάλω χέρι το σταυρό και βγήκα στο σοκάκι. Του Λάζαρου τα κάλαντα να πω σ' όλα τα σπίτια ότι ανέστη από το Χριστό κι έτσι ήταν η αλήθεια. Σαν σήμερα στη μακρινή την πόλη Βιθανία επεριμέναν το Χριστό για να έρθει με αγωνία οι αδελφές του πως Θεός ήταν και το λατρεύαν και ότι θα τον ανάστενε όλες τους το πιστεύαν. Θεία να πω το Λάζαρο, πες τον μου απαντάει κι άρχισα εγώ και έλεγα και το σταυρό κοιτάει που είναι γεμάτος λούλουδα και ομορφοφτιαγμένα απ' τους καλύτερους σταυρούς θα ήταν εμένα. Μόλις τα πόπα μου βάλε λάδι μέσα στο τζιγκάκι, μπόλικο χρυσοπράσινο από το μουζουράκι. Δίπλα το σπίτι ήτανε του θείου μου τα Ντόνι, θείε να πω το Λάζαρο κι αυτός κοντά σημώνει. Εστάθης και απέναντι και μου είπε να τα πούμε. Άρχισα εγώ, λέει κι αυτός, ίδιο ρυθμό τραβούμε. Στα μεσακά σταμάτησα και του χρόνου του είπα και έλεγε αυτός δεν σταματά, παράξενο το βρήκα. Καλά καλά τον ξάνιγα και αυτός δεν σταματάει, μόνο μου λέει λέγετα και πάλι τα αρχινάει. Λέγετα ξαναλέει μου και εγώ του απαντάω. Όλα τα κάλαντα ανεμπώ, σε λίγα σπίτια πάω. Με ξάνιξε για μια στιγμή και άρχισε να γελάει, σπαρταριστά και δίπλωνε. Και όλο με κοιτάει και έλεγε και ξανάλεγε, σε λίγα σπίτια πάω. Και εποχάσκωσα εγώ και όλο τον εκοιτάω. Να σε καλά βρε ανιψέ, η μέρα καλά πάει. Μα μη μανίζεις που γελά και ο θείος αγαπάει. Κι ήρθε η θιά και κράθηκε γεμάτο μου ζουράκι και αμέσως εξεμάνισα ως μπήκε στο τζιγκάκι. Και ακόμα δα πειράζει με όταν συναντηθούμε. Άντε Κωστάκι άρχιξε τα κάλαντα να πούμε. Εγώ όμως σε συνέχισα και σ' άλλα σπίτια πάω και ήμουν καλοδεχούμενος όπου και να χτυπάω. Ο ήλιος ανηφόριζε, αργά αργά ψηλώνει και ο ήχος από τα κάλαντα όλο και δυναμώνει κι άκουγες όλα τα παιδιά. Έθεια να τα πούμε, μα στάπανε, μα πέτε τα, χατήρι δε χαλούμε. Σήμερον έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος Θεός, εν την πόλη Βιθανία Μάρθα κλαίει και Μαρία. Ευγείτε σας παρακαλούμε για να σας διηγηθούμε, για να μάθετε τι έγινε σήμερα στην Παλαιστίνη. Λάζαρον τον αδελφό τους, στο γλυκί τον καρδιακό τους, το μυρολογούν και λένε, το μυρολογούν και κλαίνε. Τρεις ημέρες το θρηνούσαν και τον εμυρολογούσαν.
Την ημέρα την Τετάρτη κίνησε ο Χριστός για να έρθει και βγήκε η Μαρία έξω από τη Βηθανία. Χίβε εμπρός το γόνι κλί και τα πόδια του φιλί. Αν εδώ είσαι Χριστέ μου, δεν θα πέθανε ο αδερφός μου. Μα και τώρα εγώ πιστεύω και καλά τα εξεύρω. Ό,τι δίνας αν θελήσεις και νεκρούς να αναστήσεις. Λέγε πίστευε Μαρία άγωμενη στα μνημεία. Τότε ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει. Άδη τάρταρε και χάρε, προς τα γη μου τώρα πάρε. Δε βρω έξω Λάζαρε μου φίλε και αγαπητέ μου. Παρευθείς από τον Άδη ως εξαίσιο σημάδι. Λάζαρος απενεκρώθη, ανεστήθη και σηκώθη. Λάζαρος σαβανωμένος και με το κερί ζωσμένο. Μαθητές και Αποστόλοι τότε ευρεθήκαν όλοι. Δόξα το Θεό φωνάζουν και το Λάζαρο εξετάζουν. Λάζαρε πες μας τι είδες στον Άδη που επήγες. Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους. Δώστε μου νερό λιγάκι να ξεπλύνω το φαρμάκι. Της καρδίας το χιλέον και μη με ρωτάτε πλέον. Του χρόνου πάλι να έρθουμε με υγεία να σας βρούμε, να σας ευρώ χαρούμενους, να σας τα ξαναπούμε. Είπατα σ' όλο το χωριό, γέμισε το τζιγκάκι, να το πουλήσω σκέφτομαι εδά του Προϊστάκη ή στου Μανώλη της Ψευής, απού ήταν πιο κοντά μου. Ό,τι ήθελα θα αγόραζα, θα είχα λεφτά δικά μου. Εμπήκα στον μπακάλικο, παιδιά ήταν μαζεμένα, να ζυγιστεί το λάδι τους, περίμενε ένα-ένα. Με τη σειρά και το σταυρό τον εζηλέψαν όλοι, ήταν ο ομορφότερος λουλούδινο περβόλι. Εμείς συνοριζόμαστε ποιος θα μορφοστολίσει, ποιος θα είναι ο πιο καλός σταυρός, τον άμι του να αφήσει.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

0: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου.
1: Θα πούμε μερικά πράγματα σήμερα για τη Σαμαρίτιδα και μετά θα ασχοληθούμε με θέματα που είναι λίγο επώδυνα αλλά απαραίτητα. Η συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα είναι πολύ σημαντική και είναι πρότυπο σχέσεως ανθρώπου. Αν θέλετε ακόμα και πρότυπο σχέσεως ανδρός με γυναικός. Μέσα σε αυτή τη συνάντηση ο Χριστός εφαρμόζει μια πολύ λεπτή παιδαγωγική μέθοδο για να μπορέσει να βγάλει από τη Σαμαρίτιδα την ομορφιά του Θεού που έχει μέσα της και να την ενεργοποιήσει την πνευματική αναζήτηση. Ο Χριστός λοιπόν πηγαίνει στο φρέαρ του Ιακώβ και βλέπει τη Σαμαρίτιδα και τη ζητάει να του δώσει νερό για να πιει. Βέβαια, το πρώτο εντυπωσιακό είναι για την εποχή εκείνη που ο Χριστός μιλάει δημόσια με γυναίκα, πράγμα συνήθιστο. Και όχι μόνο αυτό, γυναίκα αλλογενής, αλλοεθνής και αιρετική. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός ξεπερνάει τα κοινωνικά και θρησκευτικά στερεότυπα της εποχής. Το νοιάζει τον Κύριό μας, το πρόσωπό μας, η ψυχή μας, έξω από σχήματα και εγκλωβισμούς, βοηθάει την ψυχή να βρει το φως. Αυτό βέβαια είναι και ένα σημείο που και εμείς χρειάζεται να προσέξουμε. Δηλαδή, να βγούμε από τους δικούς μας εγκλωβισμούς, τις δικές μας αντιλήψεις. Μόνο όποιος έχει πνεύμα Θεού πραγματικά και έχει εμπειρία Θεού είναι έξω από αυτά τα στερεότυπα. Γι' αυτό καμιά φορά όταν βλέπουμε θρησκευτικούς ανθρώπους να έχουν αιμονές στους νόμους και στους κανόνες εκκλησιαστικούς, εδώ μάλλον φαίνεται ότι κάτι πάσχει. Ο Χριστός λοιπόν έξω από αυτά τα στερεότυπα πλησιάζει την αλλοεθνή και αιρετική και τη ζητάει να πιει νερό, να του δώσει νερό. Φαίνεται κάτι αθώο, κάτι απλό αυτό, αλλά έχει τη στόχευση. Ζητάει νερό για να νιώσει η ίδια μια υπεροχή προς τον Χριστό και να πάρει θάρρος, εφόσον θα νιώθει ότι είναι κάπως υποχρεωμένος σε αυτήν, να του κάνει τα ερωτήματα που την απασχολούν και έβγαλε στην επιφάνεια ο Κύριος. Αλλά επίσης, για να μπορέσει ο άνθρωπος να καλλιεργήσει την αρετή και να βγει από τα πάθη του, χρειάζεται να πιστέψει στην προσωπική του αξία. Να πιστέψει σε αυτή τη δύναμη που του χαρίζει ο Χριστός, σε αυτή την ομορφιά, όπως είπαμε, την πνευματική. Όπως λέει και ο Ντοστογεύσκη, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο και η ομορφιά είναι ο Χριστός. Μόνο λοιπόν όταν πιστέψει ο άνθρωπος στην προσωπική του αξία, όχι εγωκεντρικά και φύλαφτα, αλλά ουσιαστικά αληθινά, μπορεί να προχωρήσει, να αποτινάξει τα πάθη του. Αυτή την αγωγή θέλει να δώσει ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, λέγοντάς της, δώσε μου αγάπη, δώσε μου λίγο νερό να πιω, πιστεύω σε σένα, μπορείς κάτι καλό να κάνεις, έχεις αξία, έχεις δυνατότητες. Και συνέχεια όμως αυτή θα έχει τον λογισμό προφανώς, ναι, με θεωρεί ως καλή, γιατί δεν ξέρει τη ζωή μου. Αυτό είναι το θεραπευτικό. Αυτή είναι η πνευματική θεραπεία. Να ξέρει ο Χριστός τα πάθη μας, τις δυναμίες μας και να μας δίνει ελπίδες και να πιστεύει σε εμάς, τις δυνατότητές μας δηλαδή. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που εξομολογείται και καταθέτει τα πάθη του, τα εγκλήματά του και λαμβάνει το έλεος του Θεού, δηλαδή γίνεται αποδεκτός, αυτό λειτουργεί θεραπευτικά. Και πώς το κάνει αυτό ο Χριστός? Λέγοντάς της, φώναξε μου τον άντρα σου, για να αποκαλυφθεί η πραγματικότητά της, ο βίος της, η ζωή της. Και λέει, δεν έχω άντρα. Σωστά λέει, δεν έχεις άντρας, της λέει, έχεις πέντε και αυτός που έχει δεν είναι δικός σου. Οπότε αυτή σου λέει, ξέρει τη ζωή μου, όμως μου ζητάει να του κάνω κάτι καλό. Άρα, πιστέψε με, να υπάρχει κάτι άλλο πέρα από την αμαρτία μου που χρειάζεται να δω. Το εντυπωσιακό όμως, ποιο είναι αυτό που είναι αυτό το ωραίο φρόνημα της Σαμαρείτιδος? Την κράζει ο Χριστός κατά κάποιο τρόπο, λέγοντάς της τη ζωή της. Εμείς μόλις μας πουν τίποτα από τη ζωή μας, μόλις μας επισημάνουν τίποτα, αντιδρούμε. Λες και ματσιπάνε. Θα μας πω, έχουμε την άμυνα. Κλωτσάμε αμέσως. Σαμαρείτιδος, όχι μόνο δεν κλώτσες, αλλά είπε, είσαι προφήτης. Τον παραδέχθηκε. Εμείς θα βρίσουμε τον άλλο στην άμυνά μας, ότι μας εκθέτει, ότι μας προσβάλλει, ότι μας αποκαλύπτει. Εδώ είναι η ταπείνωση πραγματική. Εδώ είναι το φρόνημα. Εμείς κρύβουμε και τον εαυτό μας από τον ίδιο τον εαυτό μας για να ησυχάσουμε. Σαμαρείτιδα λοιπόν, παίρνω σε αυτή τη διαδικασία, θαυμάζει τον Κύριο, δεν αντιδράει, αμέσως βγαίνει στην επιφάνεια το αίτημά της που ήταν πνευματικό αίτημα και αρχίζει να τον ερωτά για τον Θεό, για την προσευχή. Και λέει ο Κύριος αυτό το συγκλονιστικό, αυτή τη θεολογία τη σημαντική, πνεύμα ο Θεός. Και γιατί την ρώτησε τον Κύριο η Σαμαρείτιδα, πού πρέπει να προσευχόμεθα, σε ποιον τόπο ήταν αυτές οι διαφορές που είχαν. Και της λέει, πνεύμα ο Θεός. Και αληθινοί προσκυνητές προσκυνούν τον Κύριο εν πνεύμα, την Αγίω. Δηλαδή, βγαίνουν αυτά τα εσωτερικά ερωτήματα της Σαμαρείτιδος. Δεν κλωτσάει απλά, αλλά το ξεχνάει την προσβολή. Ήταν μια έμεση προσβολή, ήταν σου λέει όλα στη ζωή σου. Εμείς δεν το αντέχουμε. Και το σημαντικό ποιο είναι? Τι τιμή έδωσε ο Χριστός στη γυναίκα? Φοβερή τιμή. Έχουμε τις μυροφόρες, έχουμε τη Χαναναία, έχουμε την Πόρνη, έχουμε τη Σαμαρείτιδα. Και πιάνει και της λέει τέτοια νοήματα που ούτε στους ίδιους μαθητές του φαίνεται, τουλάχιστον φανερά, να αναφέρει τέτοια θέματα και να μπαίνουν σε αυτόν τον πνευματικό διάλογο. Και τότε η Σαμαρείτιδα μπαίνει σε άλλα ερωτήματα, πιο βαθιά. Λέει, να λένε, περιμένουμε κάποιον Μεσσία που θα έρθει. Και ο Κύριος άμεσα της λέει, εγώ είμαι ο Λαλώνση. Αυτό το εγώ είμαι αποκαλύπτει το βαθύ μυστήριο της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Ότι ο Θεός δεν είναι μια δύναμη αόριστη, μια ανώτερη δύναμη ή ένα επίπεδο σημαντικό που θα ανέβουμε για να προσεγγίσουμε, αλλά είναι ο προσωπικός Θεός. Και εφόσον είναι ο προσωπικός Θεός, μπορεί να έχουν προσωπική σχέση μαζί Του. Αυτό που δυστυχώς οι άνθρωποι δεν κατανοούν και λένε, μα τι σημαίνει να αγαπώ τον Θεό? Τι σημαίνει να έχω σχέση με τον Θεό? Τι σημαίνει προσωπικός Θεός? Και αυτή είναι η διάκριση. Αυτό το είναι το σημαντικό της πίστης μας, της Ορθόδοξου πίστεως. Εμείς δεν μιλούμε για έναν αόριστο Θεό, έναν ανώνυμο Θεό, μια ανωτέρα δύναμη που έτσι κι εμείς θα εξελιχθούμε ανεβάζοντας το πνευματικό μας επίπεδο να το προσεγγίσουμε. Μιλούμε για σχέση, γιατί είναι πρόσωπο ο Θεός και εμείς είμαστε πρόσωπα. Και η σχέση αυτή οικοδομείται όταν του λέμε, σε έχουμε ανάγκη. Δεν ζούμε χωρίς εσένα. Μας λείπεις. Είσαι η ζωή μας. Και έτσι αποκαλύπτονται αυτά τα θαυμαστά του Χριστού στη Σαμαρείτιδα. Όπως είπαμε, πράγματα τα οποία δεν ανέφερε, δεν συζήτησε ούτε με τους μαθητές του. Ούτε ήταν εμπόδιο του το ότι ήταν αλλοεθνής, αλλογενής, ερετικιά αμαρτωλή. Όμως μπαίνει της παιδαγωγικά, την αφυπνίζει με έναν όμορφο τρόπο, αποκαλύπτως και τη ζωή της και της αποκαλύπτει συνέχεια μετά τη ζωή της τα μυστήρια του Θεού. Γιατί τα μυστήρια του Θεού αποκαλύπτεται στον άνθρωπο που αποκαλύπτει τη ζωή του. Δηλαδή που παραδέχεται την αμαρτωλότητά του. Όσο κρύβουμε την αλήθεια μας από τον εαυτό μας και δεν μετανοούμε, και κρύβουμε την αμαρτωλότητά μας ή την τις αλλάζουμε μορφή, δεν μπορεί να αποκαλυφθούν και τα μυστήρια του Θεού. Και τι γίνεται μετά, τι κάνει η Σαμαρίτιδα? Λιάφησε την Ιδρία και έτρεξε στους συμπολίτες της. Πρώτο, τι αφήνει την Ιδρία? Άφησε όλα τα υλικά, όλες τις απασχολήσεις της, όλες τις μεριμνές της. Συμβολικά η Ιδρία ήταν όλη η ζωή της. Δεν με νοιάζει πια η ζωή μου. Ούτε οι άντρες με ενδιαφέρουν, ούτε η ζωή με ενδιαφέρει. Βρήκα τα πάντα, βρήκα τον Χριστό. Και τρέχει και μαρτυρεί αυτή την αλήθεια στους συμπολίτες της. Δηλαδή, αμαρτωλή ήταν, αλλά ήταν κοινωνική. Είχε κοινωνικό κύκλο. Ήταν κλεισμένη στην αμαρτωλότητά της. Και αυτό το θησαυρό που βρήκε, ήθελε να τον κοινωνήσει και στους άλλους. Δεν ήταν κλεισμένη στην εγωπάθειά της, στην ατομικότητά της. Πόσα θαυμαστά μπορούμε να δούμε από όλα αυτά και να τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και να τα δούμε. Θα πούμε όμως και κάτι άλλο το οποίο πιστεύουμε είναι σημαντικό και είπαμε στην αρχή. Αυτό είναι το πρότυπο των σχέσεων. Τι ορίζει τις σχέσεις μας? Τι επίπεδο έχουν οι σχέσεις μας? Τι μορφή? Ό,τι μορφή έχουμε κι εμείς μέσα μας. Στον άλλο βγάζουμε αυτό που είμαστε και επιλέγουμε αυτό που είμαστε. Το τι επιλογές κάνουμε στη ζωή μας, φίλων ή συντρόφων ή συζύγων κλπ. Αποκαλύπτει ποιοι είμαστε εμείς ήδη. Και το επίπεδο των σχέσεων. Ο λόγος που έχουμε στις σχέσεις μας, το τι περνούμε, είναι ο καθρέφτης. Δέστε διάλογο. Αυτό το περιεχόμενο των σχέσεων, αυτές οι πνευματικές αναζητήσεις, που στην ουσία είναι αναζήτηση της αλήθειας, είναι αναζήτηση του φωτός. Και πίσω από αυτό τι είναι? Είναι αναζήτηση του τρόπου να νικηθεί ο θάνατος. Μια σχέση, μια συζυγία που δεν δίνει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο να νικηθεί ο θάνατος στη ζωή των ανθρώπων, δεν είναι συζυγία. Είναι μία σύμβαση κοινωνική που πρέπει να κάνουμε όλοι, όπως κάνουν ίσως και τα ζώα. Αν μια σχέση δεν είχε αυτή την προϋπόθεση, αυτό τον λόγο, είναι νεκρή σχέση. Γι' αυτό οι άνθρωποι κουράζονται στις σχέσεις. Γι' αυτό όταν επικοινωνείς με κάποιους ανθρώπους, πας στο σπίτι σου και είσαι πτώμα. Δεν βγαίνεις ζωντανός και χαρούμενος και πλήρης. Ότι βρήκες θησαυρό, βρήκες κάτι. Αναπτύχθηκες, ανανεώθηκες. Γι' αυτό και οι σχέσεις σφίδονται, η μια μετά την άλλη. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν πολλά πρόσωπα. Γιατί καταναλώθηκε το ένα πρόσωπο μας, το επόμενο πρόσωπο καταναλωθεί για το επόμενο πρόσωπο και το επόμενο. Γιατί δεν είμαστε ποτέ καινούργιοι και ο άλλος ποτέ δεν είναι καινούργιος. Επειδή δεν ανανεώνεται ο ίδιος ο άνθρωπος και δεν εμπνέουμε και τον άλλον να ανανεωθεί, ψάχνουμε άλλους συντρόφους. Γι' αυτό είναι απάτη. Δεν είναι απάτη προς τον σύντροφο, είναι απάτη στον εαυτό μας. Γιατί δεν ζούμε αληθινά. Όταν όμως βρεις ουσία στη ζωή σου και στη σχέση σου, και ουσία σημαίνει να βρω την αλήθεια, και η αλήθεια δεν είναι στατική, είναι δυναμική. Πάντα καινούργια αλήθεια θα βρεις. Λες το μυστήριο του γάμου, να καρποφορεί το ζευγάρι. Όχι μόνο στα τέκνα και στις αρετές και στη γνώση του Θεού και στην εμπειρία του Θεού. Εμείς νομίζω παντρεύεται κάποιος και κάνει ένα γάμο και παρατέλειωσα τα πνευματικά, ο μοναχός για τα πνευματικά ή παντρεμή για την οικογένεια. Είναι απάτη αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Για τα πνευματικά είναι και ο γάμος. Για τη σωτηρία είναι. Και δεν είναι μόνο να κάνεις τέκνα βιολογικά. Είναι και τα τέκνα τα πνευματικά, δηλαδή η εμπειρία του Θεού που συναντάς μέσα από τη σχέση. Η εξέλιξη που έχεις. Δηλαδή να είναι τέτοιου είδους η σχέση που άλλος να είναι διαρκώς νέος στα μάτια σου και εσύ στα μάτια του. Ποιος το κανανεί αυτό? Δεν είναι τα lifting που θα κάνουμε. Δεν είναι τα botox που θα κάνουμε. Δεν είναι η σιλουέτα που θα φτιάξει ο άνθρωπος. Ας τα κάνει και αυτά. Είναι η εσωτερική αναζήτηση του λόγου της ζωής. Αλλά είμαστε βαρετοί στον εαυτό μας και βαρετοί στον άλλο. Και είναι ο άλλος για μας βαρετός. Δεν υπάρχει ουσία στη σχέση. Αυτό είναι όλο. Και αυτό είναι άσκηση. Είναι άσκηση να είσαι αξιαγάπητος. Είναι άσκηση να επενδύσεις τον άλλο σε αυτή την πορεία της ζωής. Αυτό μας δείχνει η Σαμαρίτιδα και ο Χριστός. Ποιότητα σχέσης, επίπεδο επικοινωνίας, αναζήτηση του φωτός, αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό που την έκαιγε εν τέλει δεν ήταν οι πέντε άντρες, θα τους έκανε 15. Αλλά αυτό που την έκαιγε ήταν ποιος είναι ο Μεσσίας, πώς προσευχόμαστε, πού είναι ο Θεός, πού μπορούμε να τρέψουμε τον Θεό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, αν βρεις αυτή την αλήθεια, μπορεί να βρεις και άνθρωπο. Αλλιώς είσαι χαμένος στο διάστημα έτσι. σε έναν παραλογισμό. Αυτά πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικά και θεωρούμε πως το περιστατικό της Σαμαρείτιδος με τον Χριστό είναι από τα πιο κορυφαία και παρακαλώ πάρα πολύ να το μελετούμε αυτό, να μελετούμε αυτό το γεγονός, να το εμβαθύνουμε, να μελετούμε και τους πατέρες μας πώς το αναλύουν, γιατί αυτό τελικά μας δίνει κατεύθυνση ζωής. Εξαιτίας αυτού λοιπόν μας προβληματίζουν και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με την πνευματική ζωή. Το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, τα ψυχολογικά προβλήματα και την πνευματική ζωή. Γιατί πολλές φορές αυτό που περιγράψαμε πριν, η πνευματική ζωή, δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί έχουμε αγκυλώσεις. Έχουμε μπλοκαρίσματα ψυχολογικά που αν ο άνθρωπος δεν τα τακτοποιήσει αυτά και δεν τα δει, δεν μπορεί και πνευματικά να προχωρήσει. Ή μάλλον τα ψυχολογικά προβλήματα που όλοι έχουμε, τα ψυχολογικά μας μπλοκαρίσματα είναι αποτέλεσμα, θα δούμε παρακάτω, ότι δεν μετανοήσαμε πραγματικά. Γι' αυτό το λόγο θα πιάσουμε δύο περιπτώσεις τύπων ανθρώπων, όσο ο χρόνος μας παίρνει, αλλιώς θα δούμε και την επόμενη φορά, για να τα προβάλλουμε στην πραγματική ζωή. Η μία περίπτωση είναι των ανθρώπων που προσκολώνται. Η προσκόλληση δηλαδή προς τους άλλους. Και άλλη περίπτωση, εφόσον μας παίρνει ο χρόνος, θα δούμε αυτούς που απομονώνονται, τους μοναχικούς τύπους. Να δούμε λοιπόν τι φάση είναι αυτή και πώς συνδέεται η πνευματική ζωή και πώς η πνευματική ζωή μπορεί να εκφραστεί σε αυτούς και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν σε σχέσεις που εμείς μπορούμε να ονομάζουμε πνευματικότητα. Δεν είναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ απνή η πνευματική ζωή, αλλά και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ λεπτή. Και χρειάζεται να κάνουμε μια ανατομία της ψυχής, μια χειρουργική επέμβαση. Δεν έκανα πέντε πράγματα, τον κανόνα μου και τώρα είμαι ένα άγιο παιδί και λοιπά και είμαι και στην εκκλησία και ο Θεός θα με ευλογήσει. Εντάξει. Είναι λεπτά πράγματα που απαιτούν χειρουργική επέμβαση να δούμε μέσα μας τι γίνεται για να ελευθερωθεί η ψυχή μας και να κινηθεί προς τον Θεό. Να τα δούμε αυτά λοιπόν. Προσκόλληση στους άλλους. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί και να υπάρξει ως μονάδα. Μέσα στο κατοικώνα είναι και οι άλλοι. Δηλαδή δεν μπορεί μόνος να ζήσει κανείς. Ο άνθρωπος υπάρχει εν σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να υπάρξει τελείως μονάδα. Η σωστή στάση επομένως απέναντι τον άλλο είναι η αγάπη του Θεού. Μια αγάπη που δεν δεσμεύεται, δεν χαρίζεται, δεν διστάζει, δεν ζητάει για αυτής. Άρα είναι σημαντικό η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτό που μας συνδέει με τους άλλους ανθρώπους είναι η αγάπη του Θεού. Μια αγάπη λέει που δεν δεσμεύεται, δεν έχει δεσμεύσεις, δεν χαρίζεται, δηλαδή έχει αγώνα για αυτή την αγάπη, δεν διστάζει, δεν ζητείται αυτής. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν εάν δεν εξαρτηθούν από κάπου. Νομίζετε είναι λιγοί? Μες στην εκκλησία νομίζω είναι λιγοί. Το λέμε έτσι, ωραία, εγώ δεν εξαρτάμαι κανένα. Ναι, καλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν αν δεν εξαρτηθούν από κάπου. Άλλο σχετίζουν με άλλο, άλλο μέσα στο κατοικώνα βρισκόμαστε σε μια ενότητα εν Χριστώ, άλλο εξαρτάμε υγιώς με τον άλλο ως μια μορφή σχέσεως και άλλο μιας παθολογικής μορφής εξάρτησης. Και ποια τα χαρακτηριστικά της θα δούμε σε συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που μπρανίκουμε και εμείς σε αυτούς δεν έχουν αληθινή πίστη στον Θεό και πιάνονται από άλλους ανθρώπους για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Τι σημαίνει δεν έχουν αληθινή πίστη στον Θεό? Μπορεί εγώ διανοητικά να πιστεύω στον Θεό, αλλά βιωματικά τον πιστεύω, τον εμπιστεύομαι? Δηλαδή με γεμίζει ο Θεός? Αυτό είναι. Επειδή λοιπόν δεν μπορώ να γεμίσω από τον Θεό, δεν νιώθω να εμπιστεύομαι την χαρά που μου δίνει ο Θεός, προσπαθώ να εξαρτώμαι από άλλους ανθρώπους. Νιώθω την ανάγκη και νιώθω παθολογικά να εξαρτώμαι. Δηλαδή ο άλλος για μένα είναι ο Θεός κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια με το μυαλό μου λέω ότι δεν είναι Θεός, αλλά το ζω σαν να είναι ο Θεός. Δηλαδή περιμένω από αυτόν αυτό που θα μου δίνει κανονικά ο Θεός. Περιμένω το γέμισμα της ζωής που μου δίνει ο Θεός, μου δώσει ένας άνθρωπος. Και έτσι πιάνονται από άλλους ανθρώπους για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Αυτή η προσκόλληση στους άλλους ξεκινά από τη φιλαυτία, από την αυταρέσκεια, από φόβους, από το αίσθημα της ανασφάλειας. Και αίσθημα ανασφάλειας φαίνεται φανερό, λέει, νιώθω ανασφάλειας μόνος μου. Άρα πρέπει να ακουμπήσω κάποιος που φαίνεται σημαντικός, κάποιος μπορεί να μου λύνει τα προβλήματα, κάποιος μπορεί να με καλύπτει συναισθηματικά. Από ένα αίσθημα φόβου ότι δεν μπορώ μόνος μου να αντιμετωπίσω τη ζωή, ή από μια φιλαυτία και αυταρέσκεια ότι θέλω να είμαι αναγνωρίσιμος. Θέλω να είμαι το κέντρο του ενδιαφέροντος του άλλου. Γι' αυτό γεννά λοιπόν τις διάφορες μορφές προσκολήσεων. Το να προσκολάται κανείς σε άλλους ανθρώπους είναι σαν να αυτοκτονεί. Θανατώνεται ηθικά, θανατώνεται και πνευματικά. Είναι μια πνευματική αυτοκτονία και ο Θεός δεν τη δέχεται. Στο Θεό πρέπει να πηγαίνουμε με ταπείνωση. Είναι μια πνευματική αυτοκτονία γιατί ακυρώνεις το πρόσωπό σου. Πάβεις να είσαι ένας άλλος σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο και δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη της ζωής σου και δεν μπορείς πραγματικά να σχετιστείς. Και επειδή δεν ταπεινώνεις, θα πεις «Θεέ μου, δεν ζω χωρίς εσένα» και να συνάψεις πραγματική σχέση με τον Θεό. Αναγνωρίζεις τα αμαρτωλότητά σου, την καλύπτεις οχυρώνοντας τον εαυτό σου πίσω από κάποιον ή κάποιους. Είτε είναι συνέστημα, είτε είναι εργασία, είτε στην εκκλησία, είτε ο πνευματικός, είτε ο ψυχολόγος, είτε ο δάσκαλος, είτε ο καθηγητής. Ο καθένας και βρίσκει κάτι να ξεγελάσει τον εαυτό του για να μην αναλάβει την ευθύνη του. Να μην μετανοήσει πραγματικά και να ανοιχτεί στον Θεό. Και θέλει από κάπου να οχυρωθεί, κάπου να καλύψει τον εαυτό του. Κανονικά, ο άνθρωπος δεν πρέπει να προσκολάται ούτε στον Θεό. Γιατί η προσκόλληση είναι μια ωφελεμίστικη προσέγγιση. Σου δίνω, μου δίνεις. Σε κολακεύω για να πάρω. Αλλά και κάτι άλλο. Όταν προσκολάσαι με κάποιον, είσαι αυτοκόλλητος, δεν είσαι ένας άλλος για να σχετιστείς. Γι' αυτό οι σχέσεις που είναι «αχ, αγάπη μου, ένα είμαστε», δεν είναι σχέση αυτό. Είναι παθολογική σχέση. Αν δεν είσαι ένας άλλος και άλλος ένας άλλος, με τη δική μου προσωπικότητα δεν υπάρχει δυνατότητα σχέσης. Γι' αυτό αυτά λίγουν, αυτές οι λατρείες και αυτοί οι μέχρι θανάτου αγάπες και ταυτότητες, την επόμενη θα είναι τραγωδίες και ψυχολογικά προβλήματα και μετά με τα χαπάκια να μου φύγει η κατάθλιψη. Αλλά δεν φταίει η σχέση. Φταίει η λάθος τοποθέτηση με τον εαυτό μου. Δεν τα βρήκα με τον εαυτό μου. Δεν τακτοποιήθηκε το μέσα μου. Όταν δεν τακτοποιηθεί το μέσα μου, ούτε με το Θεό τα βρίσκω, ούτε με κάποιον άνθρωπο κάνω πραγματική σχέση. Γι' αυτό είναι άλλος. Δεν μπορώ να παντρευτώ, Πάτρε. Κακιά μου η μοίρα. Δεν βρήκα ακόμη τον αγαπημένο μου, την αγαπημένη μου. Όλα αυτά είναι πραγματικές επιλογές που δείχνουν το πρόβλημά μας. Δεν θέλουμε να το βρούμε και ψάχνουμε ένα ναρκωτικό. Μια ιδέα και μια φαντασία ότι ο μεγάλος εραστής που περιμένω και είναι στο μυαλό μου δεν ήρθε ακόμα. Είναι το ναρκωτικό του νου και της φαντασίωσης που δεν θέλω να λάβω την προσωπική μου ευθύνη εδώ και τώρα με τη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Όλα αυτά είναι προσκολήσεις, εξαρτήσεις. Ξαρτήσει. Δεν είναι μόνο πρόσωπο, είναι και μια φαντασία στο μυαλό μας, μια ιδέα. Είναι επώδυνα αυτά, είπαμε, είναι δυσάρεστα, αλλά πρέπει κάποτε να κάνουμε μια χειρουργική επέμβαση, να φύγει το καρκίνωμα. Όλα αυτά είναι καρκινώματα. Και να ελευθερίψει και να συνάψει πραγματική σχέση με τον εαυτό του και με τους άλλους. Εμείς πολλές φορές καταφεύγουμε στον Θεό και τον παρακαλούμε και ζητούμε, αλλά δεν παίρνουμε ίχνος απαντήσεως. Διότι πάμε με αυτό το πνεύμα της προσκολήσεως, δηλαδή του συμφέροντος. Ένας που προσκολάται στον Θεό θα φωνάξει. Θα φωνάξει. Και αν δεν πάρει απάντηση, θα απελπιστεί και θα απογοητευθεί. Πάντα η προσκόλληση φέρει την απογοήτευση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός αν είναι τόσο μαέστρος άλλος και σε δουλεύει. Δεν θα αντέξει όμως να σου δίνει συνέχεια. Θα σκάσει και αυτός. Ενώ εκείνος που ταπεινώνεται αληθινά ενώπιον του Θεού και συντρίβεται, όσο δεν το απαντά ο Θεός, τόσο περισσότερο ελπίζει. Δεν απελπίζεται, ελπίζει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ταπείνωσης. Η ελπίδα. Δεν απελπίζεται ποτέ ο άνθρωπος αυτός. Να δούμε και πρακτικά πώς γίνονται αυτά τα κολπάκια. Ο άνθρωπος που είναι προσκολλημένος στους άλλους δεν υπάρχει καθεαυτόν. Αυτόνομα δηλαδή. Αλλά μαζί με τους άλλους. Δηλαδή για να πάρει υπόσταση έχει τους άλλους. Κάποιος λέει, εγώ δεν προσκολλάμαι, Πάτερ. Ναι, πραγματικά. Όμως έχει δύο φίλους που προσκολλάται και παίρνει καθοδήγηση. Έχει τη μάνα του, τα αδέλφια του, τη φιλενάδα, τον φίλο, προσκολάται, αφομοιώνεται, συμφύρεται μέσα στον άλλον και καθοδηγείται από αυτό και δεν έχει υπόσταση ο ίδιος. Και αυτοί οι τύποι την επόμενη φορά θα είναι τελείως αποσυρμένοι όταν τους βγει αυτό που έχουν στη φαντασίωσή τους. Λοιπόν, για να πάρει ο άνθρωπος σωστή στάση απέναντι τον άλλο, πρέπει να πάρει σωστή στάση απέναντι του Θεού. Αν δεν έχει σωστή στάση ενώπιον του Θεού, δηλαδή δεν είσαι εν μετανία, και αυτό όχι γιατί το όρισε ο Θεός έτσι. Αν δεν ανοιχτείς τον Θεό που είναι η ζωή, δεν έχει ζωή μέσα σου. Και άρα θα διεκδικείς τη ζωή από κάποιον, από κάπου αλλού. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι που λέει, για να πάρει ο άνθρωπος σωστή στάση απέναντι τον άλλο, πρέπει να, να έχει πάρει σωστή στάση απέναντι του Θεού, να είσαι πλήρης, να είσαι γεμάτος από τη χάρη του Θεού. Να πάρει ζωή από τον Θεό για να δώσει ζωή. Αλλιώς θα έχουμε άρρωστες σχέσεις. Ο προσκολόμενος δεν έχει ισορροπία και εσωτερική ελευθερία. Γι' αυτό δεν ζει ως ελεύθερη προσωπικότητα, άνετα και ελεύθερα. Αυτός ο άνθρωπος αναζητά διαρκώς την αγάπη του άλλου. Αγαπά. Μ' αγαπάς. Και πάντα υπάρχει ερώτημα. Μ' αγαπάς όπως χθες. Μήπως μ' αγαπάς λιγότερο. Μακάρι να είναι παραπάνω. Και πόσο παραπάνω. Και τι είδους αγάπη έχουμε. Και πόσο πρέπει να πάει η αγάπη. Αυτός ο άνθρωπος αναζητά διαρκώς την αγάπη του άλλου, την επιδοκιμασία του άλλου. Αυτό άλλη αρρώστια. Αρρωστημένες κατάστασεις αυτές, αλλά όλοι άρρωστοι είμαστε. Την επιδοκιμασία του άλλου. Και διότι το αισθάνεται ως ανάγκη, που είναι μια ψυχαναγκαστική κατάσταση. Ας πούμε, πάμε στο πνευματικό παράδειγμα, και δεν μας ενδιαφέρει που ακούει με την έννοια την πνευματική, αλλά να τον χαροποιήσουμε κάνοντας το χατήρι του και να λάβουν την επιδοκιμασία του. Και λέμε χάρηκα τώρα, με επιδοκίμασε, με επιβράβευσε και λέμε ήρθε και η χάρη του Θεού. Και νιώσαμε και ωραία και ευχάριστα. Αχ, η χάρη του με ευλόγησε ο πνευματικός μου. Ψυχολογικό είναι αυτό. Λάβαμε μια επιδοκιμασία που διεκδικούσαμε με το να κάνουμε διάφορα καμώματάκια και διάφορα τερτύπια. Χάσαμε την εσωτερική μας δηλαδή ελευθερία. Όταν δει ότι δεν τον αγαπούν, ότι δεν τον επιδοκιμάζουν, ότι δεν βρίσκουν τη συντροφιά, ότι δεν βρίσκει τη συντροφιά που ζητάει, καταλαβαίνεται από άγχος. Τράζεται. Δεν με αγαπούν. Με περιφρονούν. Δεν μου δίνουν σημασία. Δεν με εκτιμούν. Δεν είναι αυτό που περίμενα. Ή μάλλον και αυτή η αγάπη περίμενα διοχετεύτηκε εις άλλους. Δεν είμαι μοναδικός. Δεν είμαι μοναδική. Δεν είμαι αποκλειστικός. Δεν είμαι αποκλειστική. Καλά. Όπως μιλάς μαζί μου, μιλάς και με τον άλλο, με την άλλη. Καλά. Τόσο ψεύτης είσαι. Αυτά είναι δικά μας προβλήματα. Που δεν θέλουμε να τα δούμε. Και αυτό είναι συμπεριφορές προσκολήσεων. Εξαρτήσεων δηλαδή. Αυτή η άσχημη ψυχολογική πραγματική κατάσταση δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Να σταθεί στα πόδια του, να αισθανθεί ελεύθερος άνθρωπος. Με ψυχολογική ισορροπία και πνευματική πρόοδο. Δεν ησυχάζει. Και αυτός ο άνθρωπος ζει το άγχος και η τραγωδία αυτή. Και όταν δεν του βγαίνει, τι κάνει μετά. Εξαφανίζεται. Δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτού του άγχους ότι δεν έχει κεντρική θέση στην κοινότητα. Ή δεν είναι το πλέον αγαπημένο πρόσωπο. Ή μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκρισης. Και θα εξαφανιστεί και θα του δώσει και μια πνευματική μορφή. Εγώ είμαι πνευματικός άνθρωπος. Έχω τους λόγους μου. Δεν μπορώ να μιλήσω. Κρατάω σιωπή. Ποια σιωπή. Πράγματι, σιωπή είναι εσωτερική, δεν είναι εξωτερική. Απλώς κάνεις, είναι καμώματα προσκολήσεων που εκφράζουν με έναν τρόπο πληγής και αποτυχίας. Γιατί είτε σε λάθος βάση όμως η σχέση. Το θέλουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λένε κάποιοι, τι ανάγκη σου εξυπηρετεί η σχέση μου. Ακούγεται και αυτό τώρα είναι τραγικό. Καμία. Η αγάπη δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη. Είναι αγάπη. Λέει κάποιος, ναι, εγώ βρίσκω αυτό και κερδίζω από αυτό. Η αγάπη δεν εξυπηρετεί κάποια ανάγκη. Η παθολογική αγάπη, η κοσμική αγάπη, η μεταπτωτική αγάπη, η ψυχολογική ανάγκη μπορεί. Αλλά αυτό θα φέρει συγκρούσεις. Η πραγματική αγάπη δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη. Είναι έτσι, γιατί αγαπώ. Ελεύθερα δηλαδή, χωρίς ανάγκη. Πρόκειται λοιπόν για μια νοσηρή κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλοί σημερινοί χριστιανοί. Όταν ένας χριστιανός βρει κάποιους που του ικανοποιούν την αρρωστημένη διάθεσή του, τι κάνει, αγκιστρώνεται πάνω τους και δεν βλέπει τίποτε άλλο και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον εαυτό του από τους άλλους. Όταν δει ένας χριστιανός βρει κάποιους που του ικανοποιούν αυτή την αρρωστημένη διάθεση, αγκιστρώνεται πάνω τους και δεν βλέπει τίποτε άλλο και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον εαυτό του από τους άλλους. Και βλέπει στους άλλους τις αρετές και τα προτερήματα που ακριβώς ικανοποιούν τη δική του αρρωστημένη κατάσταση. Χωρίς να μπορεί να διακρίνει κάποια μεγάλα και χτυπητά ελαττώματα που βλέπουν οι άλλοι. Όταν κάποιος μας ικανοποιεί αυτή την ανάγκη, αγκιστρωνόμαστε και βλέπουμε όλο αρετές ότι έχει. Ούτε τα χτυπητά του και τα λάθη του βλέπουμε. Ο άνθρωπος που έχει αυτή την καταναγκαστική εσωτερική τάση και ορμή μπορεί να τυφλωθεί και να μην βλέπει ούτε στον εαυτό του κάτι καλό που δεν το έχει ο άλλος, αλλά ούτε και στον άλλο κάποιο κακό που του καθιστά ανίκανο, είναι γνήσιος οδηγός. Τυφλώνεται δηλαδή ο άνθρωπος. Απλώς υπηρετεί την ανάγκη του. Φανταστείτε τώρα αυτές οι σχέσεις με αυτή τη θολούρα να βγάλει άκρη και να οδηγήσει πουθενά. Και να είναι ευτυχής ο άνθρωπος μέσα σε όλα αυτά και να έχει χαρά και ζωή. Είδατε λοιπόν πόσο λεπτά είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι από σε αγαπώ και με αγαπάς, απάντησε με αγαπάς. Και ότι πιστεύω στον Θεό και έχω το Θεό και τελείως και στη σχέση μας υπάρχει ο Θεούλης και ο Χριστούλης. Είναι αυτά τα λεπτά θέματα που χρειάζεται να δούμε και να. Δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι το δυστυχές στην Εκκλησία. Μπαίνουμε, κάνουμε πέντε πραγματάκια, περνάνε τα χρόνια και μένουμε τούβλα όπως ξεκινήσαμε. Μπορεί να είμαστε ιερά τούβλα και λιβανισμένα τούβλα, είμαστε τούβλα όμως. Και δεν καθόμαστε να εξελιχθούμε. Να αναπτυχθεί ο εαυτός μας. Να μελετήσουμε τον εαυτό μας. Μένουμε σε μια στατικότητα. Είναι τραγικό αυτό. Πέραν τα χρόνια σε μια φυτική μακαριότητα. Και μετά με τα πνευμάτια το δικαίω. Αλλά αυτό και από πριν έτσι ήταν. Τα πνευμάτια δικαίων ήταν. Νεκρώσαν και πριν ο άνθρωπος. Να καλούμε αυτά. Να είμαστε ανοιχτοί, όριμοι. Να φυπνιστεί το μέσα μας. Και είπαμε, αυτή η αρρώστια μας δεν είναι κακό. Να τη δούμε. Όλοι άρρωστοι είμαστε. Να την αναγνωρίσουμε και να μπούμε σε μια διαδικασία θεραπείας. Εν τούτης, αυτός τον κάνει οδηγό. Αυτόν τον εξαρτάται δηλαδή. Και στηρίζεται σε αυτόν. Εξαρτάται από αυτόν, δένεται μαζί του και συμμορφώνεται κατά γράμμα σε όλες τις λεπτομέρειες. Και τον λέμε και υπακόη είναι πνευματικός. Καλά. Δεν είναι ελεύθερη και ξεχωριστή προσωπικότητα, ώστε να κινηθεί με αληθινή αγάπη για να δει τους άλλους ανθρώπους με αγάπη και να έλθει σε αληθινή σχέση με τους άλλους. Αυτός ο τύπος ανθρώπου, κατά έναν καταναγκαστικό, νοσηρό και αρρωστημένο τρόπο, επιστεί να αρέσει. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Πολύ τραγούδι. Επιστεί την αγάπη, την επιδοκιμασία, το στήριγμα, την προστασία. Επιστεί να αρέσει, αυτό είναι η εξάρτηση. Πάντα βλέπεις πώς με κοιτάει τώρα. Εντυπωσιάστηκε. Θαύμασε. Εκστασιάστηκε. Ή είναι αδιάφορος. Το κάνει επίτηδες. Για να προσέξω περισσότερο. Καλά. Λοιπόν, πού είμαστε, χάσαμε και τον μπούσουλα. Αυτός ο τύπος ανθρώπου κατά έναν καταναγκαστικό τρόπο, νοσηρό και αρρωστημένο τρόπο, επισδύει να αρέσει. Επισδύει την αγάπη, την επιδοκιμασία, το στήριγμα, την προστασία. Και τα επισδύει σε τέτοιο βαθμό ώστε να λείψουν, ώστε εάν λείψουν, όχι μόνο δεν μπορεί να ησυχάσει και να ηρεμήσει, αλλά και αισθάνεται σαν χαμένος. Αισθάνεται ότι βυθίζει σε ένα χάος. Γι' αυτό είναι έτοιμος να κάνει τις πλέον εξευτελιστικές δουλειές. Άρα, όταν λάβει την ευδοκιμασία, νιώθει χαρά. Και λέει, α, είμαι χαρούμενος, χαρούμενος. Όταν το λάβει, νιώθει δυστυχής. Ποια ήταν η αιτία της δυστυχίας του? Μέσα του ήταν, βρήκε τη δυστυχία, τη χαρά. Ή απ' έξω. Και άρα, αυτός ο άνθρωπος είναι μετέωρος. Είναι απολύτως εξαρτώμενος από τους άλλους. Πώς θα του φερθούν, καθορίζεται και δική του διάθεση. Δηλαδή, δεν εκτιμά τον εαυτό του. Δεν βρήκε την αξία του. Δεν αγάπησε το μέσα του, δεν βρήκε στην ουσία τον Θεό. Δεν μετενόησε αληθινά. Λέμε, άλλο εξομολογήθηκε, μετενόησε. Όχι, δεν μετενόησε. Μετάνοια σημαίνει ελεύθερο άνθρωπο. Μετάνοια σημαίνει να μην έχει αυτέ τι εξαρτήσει. Να είσαι τόσο πλήρη, ό,τι είχε για τη μάγκα, αλλά σου δόθηκε αγάπη και το έλεος του Θεού. Και είσαι γεμάτο. Είσαι πλήρη και είσαι ελεύθερο άνθρωπο. Οι άλλοι δεν είναι, υπάρχουν ως όντα για να σε επιβραβεύουν, να σε επιδοκιμάζουν για να τους, για να τους αρέσεις. Αλλά υπάρχουν για να σχετίζεσαι μαζί τους. Και να σχετίζεσαι πέρα σε ένα υγιής άνθρωπος, ιστοριοποιημένος άνθρωπος. Ένας ελεύθερος άνθρωπος. Και αυτός ένας ελεύθερος άνθρωπος και πραγματικά σχετίζεσαι. Αυτή είναι η ωριμότητα και είναι η ηλικίωση του ανθρώπου, η πνευματική και η ψυχολογική. Είναι προθυμότατος μέρα και νύχτα να τρέχει από άνθρωπο σε άνθρωπο που έχει ανάγκη. Και όχι από αληθινή αγάπη. Κάποιοι που τρέχουν και βοηθάνε και λένε πω, πω βοηθά όλους και δεν βάζω όρια στη ζωή μου. Επιτέλους κάποιες θέλω να βάλω και όρια στη ζωή μου. Δεν ζεις χωρίς αυτό. Γιατί θέλεις κάποιους να τους υπηρετείς για να είσαι σημαντικός. Γι' αυτό αυτούς που προσφέρεις και αγαπάς μετά τους βρίζεις όταν δεν λάβεις αυτό που θέλεις. Γι' αυτό κολλήνουν οι σχέσεις σου και δεν στέκουν πουθενά. Είναι προθυμότατος μέρα και νύχτα να τρέχει από άνθρωπο σε άνθρωπο που έχει ανάγκη, όχι από αληθινή αγάπη, αλλά μόνο και μόνο για να μην χάσει τον μπράβο. Το μπράβο έχει διάφορες μορφές. Μπορεί να σου μπράβο, αλλά σε λίγο κοιτάξει. Να σε έχει περιπολού. Να σε εκτιμάει. Και αν όχι αυτός ο ίδιος, ή γύρω μου το βλέπω. Ή εσύ ο ίδιος να εκτιμάς τον εαυτό σου. Να λες μπράβο στον εαυτό σου. Όχι από πραγματική ελευθερία. Είναι δυνατόν να φαίνει και κάποιος θα πει, πάτερ, όχι, διαφωνώ. Μπορεί, διαφώνησα. Υπάρχει ένα μέτρο που το δείχνει. Όταν αγαπάς υγιώς, δεν κάνεις υπερβόλες, ξέρεις το μέτρο σου. Όταν εγώ ήμουν χαζός, όχι όπως έπαψα να είμαι χαζός, και εξομολογούσα τους καζούμε και πέθαινα, ήταν για να, μια αιμονή δική μου. Δεν είμαι σωτήρας κανενός. Δεν μπορείς κυρά μου, δεν μπορείς κύριε μου, πάρε κάπου αλλού, ή έλα μετά. Η αιμονή είναι η ενοχή μου. Πρέπει να εξομολογήσω και τον τάδε, γιατί αν πεθάνει, λες και ο Θεός δεν ξέρει, ή θα αμαρτήσει. Λες και δεν υπέθανε τις αμαρτίες του. Είναι μονή δική μου, να πω, ή να μην σκανδαλίσω, γιατί λένε τι παπάς είναι τώρα, ή εγώ στον εαυτό μου να πω, πω, πω τι έκανα, νιώθω ενοχή. Αυτές είναι χαλαμάρες. Ανοριμότητες είναι αυτές. Πρέπει να ξέρουμε το μέτρο μας και τις δυνατότητες μας. Δεν μπορώ τώρα μέχρι εκεί. Όταν λοιπόν υπερβάλλεις τον εαυτό σου, κάτι ύποπτο υπάρχει. Είναι το ύποπτο ότι θέλεις να έχεις καλή εικόνα στον εαυτό σου ή εσύ ή άλλοι. Αυτοεξάρτηση. Δεν είναι ελευθερία. Γι' αυτό αν κάποιος λίγο και πάντα δεν το κάνω. Ούτε γιατί ο μπράβο, ούτε οτιδήποτε. Όχι. Εξάρτηση είναι.
2: Όταν.
1: Η υπερβολή πάντα είναι άρρωστη.
2: Δηλαδή,
1: μπορεί να κάνει λάθος.

0: Είναι και κάποιες νευρώσεις. Και άγιοι έχουν νευρώσεις. Τι νομίζετε? Ανάλογα ο καθένας πώς το λέει. Ο ίδιος βιώνει και ξέρει. Μπορεί να κάνει αυτή η προβολή και να είναι σωστό στη φάση εκείνη και να κάνει από αγάπη και ελευθερία και να τον απτερώνει. Μπορεί όμως να είναι και μια αιμονή και μια υπερβολή. Όλα αυτά είναι τελείως προσωπικά.
1: Για κάθε... Μέσω της χάρης του Θεού κάνεις κάποια πράγματα υπερβολή και άλλα κάνουν υπερβολή
0: αγωνισμό. Βέβαιως. Εκεί είναι θέμα διακρίσεως.
1: Το άλλο μέρος, πώς πρέπει να φύγει. Όταν, ας πούμε, όταν είστε δύο άνθρωποι, είτε συζήτηση, είτε αδέρφια, είτε οποιαδήποτε σχέση. Και είσαι κάποιον όπως προσπαθεί, προσπαθεί το μέτρο να δείξει το μέτρο. Αλλά δεν το καταλαβαίνει. Πώς πρέπει να φερθεί το άλλο μέρος.
0: Ή και αυτό που είπατε είναι πολύ λεπτό θέμα. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Κάποιος μπορεί στα πρώτα βήματα να θα έχει ανάγκη στηρίγματος και μιας προσκολήσεως, αλλά βαθμία θα τον εξελίξεις. Έχετε παιδιά? Ωραία. Περπατούσαν από τότε που γεννήθηκαν? Τους είχατε αγκαλιάσει, είναι προσκολλημένοι ήταν. Και σιγά σιγά άρχισε να μπουσουλάει, το αφήνατε να πέσει κάτω, εκπαιδεύατε να μάθει. Θέλει εκπαίδευση αυτό. Αν όμως και στα 20 τον είχατε αγκαλιά, είναι τραγικό. Εμείς τι κάνουμε? Και στα 20 τον είχατε, κρατάμε όλα αγκαλιά. Και δεν είναι μόνο προσκόλληση του παιδιού, είναι και του γονέως. Δεν είναι μόνο προσκόλληση των πνευματικών παιδιών, είναι και του πνευματικού ανάγκη πολλές φορές. Αυτή η προσκόλληση, μετράω, είμαι σημαντικός, σίγουρα σε μένα με εκτιμούν κλπ. Θέλει και από τις δύο πλευρές οριμότητα. Αν υπάρχει οριμότητα, ξέρεις το μέτρο πότε λες τον άλλο μακριά και πότε κοντά. Ή μπορεί να μην το λες με τα λόγια, το δείχνει ο τρόπος σου, η στάση σου. Αν έχεις μια στάση σοβαρή, ουσιαστική, και τα έχεις βρει εσύ με τον εαυτό σου, αυτό βγαίνει, θα μάθεις και θα καταλάβεις. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και μια αποκοπή. Βίαιη ή πολλές φορές πιο απαλή. Αλλά πάβεις να κάνεις τα ντέματα και να δίνεις τροφή σε αυτήν την εξάρτηση. Αλλά κάποιος μπορεί στα πρώτα του βήματα να έχει ένα διάστημα αυτή την ανάγκη. Όλος είναι 10 χρόνια στην Εκκλησία. Εφτάνει τόσο ρε μεγάλη. Δεν μπορεί να συγκρίνεις εσύ, πάτερ στον άλλο, στην άλλη μίλησες. Εμένα δεν μου μιλάς. Άλλος τώρα ήρθε, βρε. Με το ίδιο μέτρο θα μετράμε και θα σου δώσω λόγο. Ποιος εσύ που θα σου δώσω λόγο? Γιατί εξαρτάται η ζωή σου από εμένα τι κάνω. Αυτό δεν είναι αρρωστό. Αν το πεις όλο, έλα σου εξηγήσω με γλυκό τρόπο. Γιατί σαν το συνεχίζεις, πρέπει κάποτε να κοπεί. Να μάθει όλος να περπατάει. Δεν πάει που σου λέει συνέχεια. Αυτά δεν ήταν τα ντέματα. Χρειάζονται, αλλά μην το κάνουμε και τη χριστιανική ζωή έναν τάντεμα διαρκώς. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι γενικό, δεν μπορούμε να το πούμε πιο ειδικά, γιατί δεν έχουμε συγκεκριμένο παράδειγμα. Λοιπόν, είναι δυνατόν, λοιπόν, είναι προθυμότατος μέρα και νύχτα να τρέχει από άνθρωπο σε άνθρωπο και έχει ανάγκη όχι από αληθινή αγάπη, αλλά μόνο και μόνο για να μην χάσει τον μπράβο. Είναι δυνατόν να φαίνεται στους άλλους πως ό,τι κάνουν, το κάνουν ανιδιοτελώς, ότι θυσιάζουν για το καλό άλλων. Στην πραγματικότητα όμως δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να υπηρετούν την τάση τους να μην χάσουν την αγάπη εκείνων από τους οποίους την περιμένουν. Και αυτό το κάνουν. Οι πατέρες λένε ότι όταν κανείς ζητάει την νοσηρή αυτή αγάπη από τους άλλους, την ουσία ζητάει να ικανοποιήσει την φιλαυτία του. Αυτό ζητάει. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί κάποιος να είναι τόσο θυσιαστικός σε κάποιους. Θέλεις τη χάρη, παιδί μου, τη χριστιανός, τη ψυχούλα είναι. Και μετά σε σκυλοβρίζει τον άλλο. Δηλαδή, δεν ταιριάζει από τη μια να είσαι τόσο καλός, η άλλη να βγάλει τέτοια γρίλα. Τέτοια ανισορροπία. Τέτοια τάση θυμού, οργής και σύγκρουσης. Κάτι δεν πάει καλά. Ή δεν μπορείς στο πνευματικό άθισε Σούζα να υπηρετήσεις τις ανάγκες του πνευματικού και του άλλου να είσαι αδιάφορος. Εκεί θα πάρουμε τον πράγμα από το πνευματικού, στον άλλο τίποτα. Και βλέπω ανθρώπους, έρχονται και εδώ. Κάνουν όπως δεν βλέπω. Έρχονται, υπηρετούν ό,τι θέλει ο πνευματικός, σου έχουν και του πουλιού το γάλα στο πνευματικό, και μετά στον άλλο δεν δίνουν σημασία. Γιατί εντάξει, είναι αντίπαλος ο άλλος. Συναισθηματικός αντίπαλος ή οτιδήποτε. Και δεν κοιτούμε την ίδια ευσπλαχνία και αγάπη. Λες τώρα, πόσο γνήσιο είναι αυτό? Πρέπει ο πνευματικός να δεχθεί αυτό ή όχι? Είναι θέματα που φέρουν

Ίσως ψηρίστηκα, όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλουμε ποτέ να κατεβάσουμε το story, να ανεβάσουμε το story, να δούμε την πραγματικότητά μας. Επειδή δεν τα λέμε τόσα χρόνια. Αλλά θέλει λίγο-λίγο να αρχίσουμε να αποσυλάμε και να περπατάμε. Και κάνω μία αρχή βλέποντας αυτά τα πράγματα. Όπως πέρασε η ώρα. Λίγο ακόμα. Υποταγή. Τελικά τι δεν προλαβαίνουμε. Έχει πολύ ζούμε αυτό το πράγμα. Υποταγή που δεν ελευθερώνει. Με την αληθινή υπακοή, ο άνθρωπος κόβει το θέλημά του και απαλλάσσεται με χάρη και τη βοήθεια του Θεού από τον παλαιό άνθρωπο, από τα πάθη του, από τα αρρωστημένα θελήματά του και προχωρά στην αναγέννησή του. Αυτή είναι η υπακοή. Ε? Στο θέλημα του Θεού πραγματικά όμως. Υπάρχει όμως και αρρωστημένη, δεν το λέει υπακοή, υποταγή, γιατί υποταγή είναι αυτό. Η αρρωστημένη υποταγή που δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον κάνει να μην μπορεί να δει τι είναι ο ίδιος και τι είναι οι άλλοι. Υπερεκτιμά τους άλλους και βλέπεις αυτούς ψευτοαρετές και ψευτοπροτερήματα. Όταν έχεις μειονεξήγηση, δεν εξαρτηθείς από άλλους και υποτιμάς τον εαυτό σου, βλέπεις τον εαυτό σου, κατηγορείς τον εαυτό σου πως δεν αξίζει τίποτα και όλοι οι άλλοι ανώτεροι. Και πρέπει να προσκοληθείς σε αυτούς. Δεν βλέπει με ανοιχτά μάτια τι είναι αυτός στον οποίο υποτάσσεται, στον οποίο προσκολήθηκε, με τον οποίο δέθηκε. Εάν επιτρέψει στον εαυτό του να δει με καθαρά μάτια και χαλαρώσει κάπως την αρρωστημένη προσκόλληση και υποταγή του, δεν θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του, δεν θα μπορεί να σταθεί στη ζωή. Το κακό είναι τόσο ο ίδιος όσο και εκείνοι στους οποίους υποτάσσεται θέλουν αυτή την υποταγή και την προσκόλληση αρετή. Το κάναμε και αρετή, ε? Το ονομάσαμε υπακοή. Και ο προσκολόμενος και εκείνος τον οποίο προσκολάται, αντί να βοηθηθούν, καταστρέφονται. Δεν υπάρχει ωφέλεια πνευματική. Υπάρχει καταστροφή. Ε? Υπάρχει ζημία. Δεν υπάρχει υγεία. Γιατί νομιμοποιείται η νοσηρότητα των σχέσεων και της πνευματικής ζωής. Ενόσο κάποιος, προσέξτε εδώ να καταλάβετε, ενόσο κάποιος μας χαμογελούσε, μας έλεγε λόγια που καταλαβαίναμε ότι έχουν την εύνοια του, μας φερόταν ως φίλος μας, μας εκτιμούσε, μας υπολόγιζε, νιώθαμε άνετα και πως κάτι είμαστε κι εμείς μέσα στην κοινωνία. Μόλις στρέψει τα νότα του και δείξει ότι δεν μας εκτιμά πλέον ή εκτιμά και άλλους, εγώ θα πω, όχι μόνο εμείς, δεν είμαστε μοναδικοί, μέσα μας μηδενίζεται το παν και είναι πρόθυμος να κάνει το παν για να τον εξευμενήσει, για να τον εκτιμήσει και πάλι, να τον επιδοκιμάσει για να εξασφαλίσει και πάλι την αγάπη του. Είναι έτοιμος να αφαιρθεί ακόμα και δουλικά και να χάσει και την αξιοπρέπειά του και να γίνει καταγέλαστος. Σε έναν τέτοιον άνθρωπο που προσκολάται έτσι στους άλλους και αναμένει την αγάπη του σαν τον ίδιο τον Θεό, δεν είναι δυνατόν να έλθει να θρονιάσει η χάρη του Θεού. Να έλθει η ευλογία του Θεού, να έλθει ο Χριστός. Είδατε, πάμε στο πνευματικό κομμάτι. Με τέτοιες προϋποθέσεις δεν έρχεται η χάρη του Θεού. Δεν έρχεται ο Χριστός. Είναι ψεύτικη η πνευματική ζωή. Είναι ψεύτικη η αγάπη. Δεν είναι ανοιχτή η καρδιά του ανθρώπου στον Θεό. Φτιάχνει μια πλαστή πνευματική ζωή. Βάζει το προσωπείο του χριστιανού, το προσωπείο της αγάπης, το προσωπείο της σχέσεως, όχι την αληθινή σχέση. Το προσωπείο της προσευχής, όχι την αληθινή προσευχή. Θα έλεγα ακόμη και πιο τολμηρά το προσωπείο της Θείας Κοινωνίας. Δεν είναι αληθινή Θεία Κοινωνία. Γίνεται για ψυχολογικούς λόγους, όχι γιατί αγαπούμε τον Χριστό. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα του και τάσεις εχθρότητος. Πάει και εχθρότητα μετά. Πώς γίνει η εχθρότητα, να δούμε. Γι' αυτό βρίζει μπερδεμένα να μας λέει πότε μου χαμογελάει και πότε με βρίζει. Τι γίνεται αυτό με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι χειριστικά αυτά τα πράγματα. Και πώς τα λειτουργεί, δέστε. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα του και τάσεις εχθρότητας προς τους άλλους. Και όσο διαισθάνεται ότι είναι δούλος των άλλων και οι άλλοι τον εκμεταλλεύονται, τόσο περισσότερο φουντώνει τάση της εχθρότητος. Καλά, ρε μεγάλε. Εσύ το κάνεις. Αλλά δεν έγινε όπως το σχεδίαζες και βγαίνει εχθρότητα. Έδωσες τα πάντα σου δουλικός γιατί προσδοκούσε κάτι. Και δεν επιλάβεις αυτό που προσδοκούσες, γίνεις εχθρικός. Αλλά εσύ έφτιαξες αυτό το σενάριο. Δεν στο δώσε κανείς. Αλλά αν εκδηλώσει την εχθρότητά του, τις επιθετικές του διαθέσεις, θα χάσει αμέσως την επιδοκιμασία και την αγάπη των άλλων. Για να στηρίζεται και να μπορεί να εξασφαλίσει την ηρεμία και τη γαλήνη. Καταπιέζει τότε, έχει την εχθρότητα. Αλλά άμα φερθεί εχθρικά, θα χάσει τον άλλο. Που πριν την προσδοκία. Αλλά τι κάνει τότε, αυτή την αντίδρασή του, ενώ τη βγάζει κάποιες φορές μετά την καταπιέζει τη διαμαρτυρία του.
Καταπιέζει τη μαρτυρία που έρχεται από μέσα του, η οποία θα πρέπει επιτέλους να εκδηλωθεί. Αυτός όμως τα αποθεί και υπάρχουν μέσα στην ψυχή του. Αλλά κάποια στιγμή θα ξεπηδήσουν από εκεί μέσα για να δαγκώσουν όποιον μπορέσουν. Είδατε ότι προσκολλησθένει. Μετά η προσκόλληση έρχονται δαγκώματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πνευματικός είναι, δάσκαλος είναι, σύζυγος είναι, φίλος είναι. Όσο προσκολάσαι, περίμενε και το μαστίγιο το δάγκωμα μετά. Και το ένα λάθος αν έχει κάνει, το κάνει χίλια ο άλλος να εκτονωθεί. Γιατί έχει αποθεί τόσο θυμό μέσα, τόση καταπίεση, που δεν πέτυχε αυτό που ήθελε, δεν πέτυχε αυτό που προσδοκούσε. Αυτό σημαίνει και στους ερωτευμένους, ε. Δεν παίρνεις αυτό που προσδοκείς, σου έρχεται να τσατιστείς, λέει, κράτα το, το χάσουμε, το καταπίεζεις μέσα σου, για να μην χάσεις, γιατί αν τσακωθείς, μπορεί να φύγει, το χάνουμε το φίλο μας, οι φίλοι μας. Όταν όμως δεν αντέξει, λέει, έχθρα μετά, ο χρόνο θυμός, και πού ήταν αυτός ο θυμός, λες, πού ήτανε, καλά αυτοί δεν αγαπιόνταν, ναι, αλλά καταγκώνονται τώρα, σκοτώνονται. Πού οφείλεται σε αυτό, σε αυτά τα άρρωστα πράγματα, ο άλλος σου φταίει, η αρρώστια σου, που δεν είδε σωστά τα πράγματα. Και γι' αυτό και με το Θεό τα βάζω μετά. Τι λέει ο άλλος, τόσα χρόνια στην εκκλησία έκανε ό,τι μου είπαν οι παπάδες, δεν παντρεύτηκα και λέγαμε στο ράβι, δεν είχα σχέσεις. Ό,τι θέλει ο καθένας φταίει. Θεός είναι αυτός και βρίσκουμε το Θεό μετά. Έμεινα στο ράβι τόσα χρόνια που έτρεχα σε εκκλησίες. Ποιος σου φταίει. Και μετά βάζουμε το Θεό. Αυτή λοιπόν η εχθρότητα που βγαίνει είναι για να κρύψει κάτι άλλο μέσα μας που έχουμε. Ότι δεν επιτύχαμε τους στόχους μας και νιώθουμε προδομένοι και εκτεθειμένοι. Πολλά παιδιά είναι δουλικά προσκολλημένα στους γονείς τους. Η προσωπικότητά τους είναι ελλειμματική και γι' αυτό δένονται από τη μάνα τους, από τον πατέρα τους. Φοβερό. Να μεγαλώσεις, κάνεις οικογένεια και να ρωτάς τη μανούλα και τον μπαμπάκα σου πώς θα φερθεί στον άντρα σου ή στον υποψήφιο εραστή σου και να τα ξέρει όλα ο παπάς και η μαμά ή τα αδέλφια σου. Τραγικό. Αυτό είναι προσκόλληση. Καραντί. Λοιπόν, η προσωπικότητά σου είναι ελληματική και γι' αυτό δένονται από τη μάνα τους, από τον πατέρα τους. Λέει, εγώ όλα τα λέω στη μάνα μου. Βρες τον παπά στη διαβάση. Είναι εξάρτηση, αυτή είναι ανάγκη. Γιατί δεν τόλμησες να κάνεις ουσιαστικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Γιατί η μάνα σου και ο πατέρας σου είναι η ασφάλειά σου. Είσαι ένα ασφαλής να ανοιχτείς πραγματικά σε σχέσεις που δεν μπορεί να είναι σίγουρες για τις διαθέσεις τους. Φοβάσαι μην πληγωθείς. Και εμπιστεύεσαι πέντε ανθρώπους και εσύ, εκεί τα λες όλα. Βεβαίως είναι και οι γονείς. Θα είναι τέτοια πράγματα. Και οι γονείς εξαρτώνται. Όταν δεν πάνε καλά στη σχέση τους. Συγγνώμη. Βεβαίως. Μα το λέει παρακάτω. Φαίνονται πολύ φρόνημα παιδιά και ότι είναι καλύτερα παιδιά. Αχ, τι παιδί, αυτό το παιδί μου το καλύτερο. Το πιο αρρωστημένο είναι. Το πιο αρρωστιάρικο είναι. Ή βλέπω κάποια παιδιά στην εκκλησία. Αχ, υπάκουα παιδιά. Τα πιο άρρωστα είναι. Λοιπόν, φαίνονται πολύ φρόνημα παιδιά ότι είναι τα καλύτερα παιδιά, ενώ κατά βάθος είναι αρρωστημένα. Και μπορεί ένα τέτοιο παιδί κάποια στιγμή να γίνει αγνώριστο, διότι θα αντιδράσει και θα επιτεθεί με έντονο τρόπο. Ή μπορεί να εκδηλώσει τη διαμαρτυρία του αρνητικά, με το παράπονο, την πικρία, την απογοήτευση, την απελπισία. Έτσι, αυτά είναι. Και όπως είπατε, και οι γονείς μπορεί να έφεραν αυτές τις εξαρτήσεις, γιατί και αυτοί δεν έχουν ισορροπία. Δεν σημαίνει ότι ο μικρότερος εξαρτάται από τον μεγαλύτερο και ο μεγαλύτερος προς τον μικρότερο. Όπως είπαμε, και ο πνευματικός μπορεί να εξαρτάται από αυτούς τους εξομολογούς. Και θέλει πολύ ωριμότητα, διάκριση. Και στην ουσία η διάκριση είναι η μετάνοια, είναι η ταπείνωση, είναι η πίστη στον Χριστό. Αν δεν είναι το κέντρο μας ο Χριστός και δεν μας γεμίζει τη ζωή και δεν τον πιστεύουμε, δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του και δεν είμαστε πλήρεις, θα βρούμε αυτές τις καταστάσεις. Θα έχουμε ανάγκη αυτές τις καταστάσεις για να ξεχαστούμε και να καλύψουμε δικά μας και να τέλος δεν προλαβαίνουμε, δεν next time, την επόμενη φορά. Μπορεί να λες την προσκόλληση πιο όμορφα για να ξεχνάς τον εαυτό σου, λες αφοσίωση. Πολλές φορές το ίδιο. Αν δεν έχει ελευθερία, τι σημαίνει αφοσίωση. Τι σημαίνει αφοσίωση. Γιατί άλλα μάτια δεν έχει ο κόσμος, μόνο αυτά έχει. Και άλλα μάτια θα δούμε, μόνο αυτά τα μάτια.
Αν κοιτάς το Χριστό, κοιτάς όλους με την ίδια αγάπη, με την ίδια αφοσίωση. Αλλιώς είναι αποκλειστικότητα, είναι εξάρτηση και προσκόλληση. Λοιπόν, αφοσίωση στο Χριστό θέλει, αλλά σχέσεως αφοσίωση, ότι είναι η ζωή μου ο Χριστός και είναι Χριστό με όλους τους άλλους. Τα μέλη του Χριστού είναι όλοι οι άλλοι χριστίνοι, τα αδέλφια μας. Στο καλό να πάτε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θα να το πατήσεις και έντισε τις μεχαρισάμενους.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μιχαίας κεφάλαιο πρώτο. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στο Μιχαία το Μοραστήτη την εποχή των βασιλέων του Ιούδα Ιωθάμ, Άχαζ και Εζεκία. Ο Κύριος του φανέρωσε με όραμα το μήνυμά του για τις πόλεις της Σαμάριας και της Ιερουσαλήμ.

Τιμωρία της Σαμάριας για την ειδωλολατρεία της. Ακούστε όλοι οι λαοί, η γη και κάθε τι που ζει πάνω σε αυτήν, προσέξτε. Ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός θα είναι ο κατηγορός σας, ο Κύριος από τον Άγιο του Ναό. Ο Κύριος βγαίνει από τον Άγιο τόπο του και κατεβαίνει και βαδίζει πάνω στα υψώματα της γης. Λιώνουν κατά τα πόδια του τα βουνά σαν το κερί μπρος στη φωτιά. Και σκίζονται οι κοιλάδες όπως όταν τα νερά από τις βουνοπλαγιές κατρακυλούν. Ο Κύριος λέει, όλα αυτά θα τα κάνω γιατί του Ιακώβ η απόγονη είναι ασεβής. Το βασίλειο του Ισραήλ αμαρτωλό. Ποια είναι η αιτία της ασέβειας του Ισραήλ? Η Σαμάρια. Και ποια είναι η αιτία της ειδωλολατρείας στους ιερούς τόπους του Ιούδα? Η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό θα καταστρέψω τη Σαμάρια. Θα κυλήσω στην πεδιάδα τα λιθάρια της και θα απογυμνώσω τα θεμέλιά της. Έτσι θα τη μεταβάλω σε τόπο όπου αμπέλια θα φυτεύονται. Όλα τα γλυπτά της θα συντριφτούν και όλα τα αφιερώματά της στις φλόγες θα ριχτούν. Θα εξαφανίσω όλα της τα είδωλα, γιατί με χρήματα πορνείας αποκτήθηκαν και για αντάλλαγμα πορνείας θα ξοδευτούν πάλι. Η Ιερουσαλήμ θα τιμωρηθεί κι αυτή. Για τούτο θα θρηνήσω και θα κλάψω. Ξυπόλυτος θα περπατήσω και γυμνώ σαν τα τσακάλια θα θρηνήσω. Θα κλάψω σαν τις τουρθοκαμήλους. Θα είναι αγιάτρευτες οι πληγές της Σαμάριας, αλλά παρόμοια θα τιμωρηθεί και ο Ιούδας. Θα φτάσει η καταστροφή ως της Ιερουσαλήμ τις πύλες όπου ο λαός μου κατοικεί. Τέτοιες ειδήσεις ας μη φτάσουν στη Γάθ. Συγκρατήστε το κλάμα σας. Κάτοικοι της Βεθαφρά, κυλιστείτε στο χώμα. Ντροπιασμένοι στην αιχμαλωσία, βαδίστε κάτοικοι της Σαφύρ. Δεν τολμούν να βγουν από την πόλη τους οι κάτοικοι της Σαανάν. Θρύνω στην Βεθέζελ. Δεν είναι τόπος πια εκεί να καταφύγεται. Τρέμουν για τα αγαθά τους στις μαρόμοι κάτοικοι, γιατί η καταστροφή που στέλνει ο Κύριος έφτασε στις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ζέψτε τις άμαξες στα λογά σας, κάτοικοι της Λαχής, και φύγετε. Από την πόλη σας άρχισε η αμαρτία της Ιερουσαλήμ. Μπορεί κανείς να δει στην πόλη σας σαν ταρσία στα σημάδια. Γι' αυτό, λαέ του Ιούδα, πρέπει να εγκαταλείψετε τη Μορέσεθ Γάθ. Για πάντα αποχαιρετήστε την. Η πόλη της Αχσίβ δεν θα προσφέρει πια καμιά βοήθεια στους βασιλιάδες του Ισραήλ. Σε νέο κατακτητή ο Κύριος θα σας παραδώσει πάλι κάτοικοι της Μαρεσά. Οι ηγέτες του Ισραήλ θα αναγκαστούν στο σπήλαιο να κρυφτούν της Αδουλάμ. Ξυρίστε τα γένια σας και κόψτε τα μαλλιά σας, ώσπου να γίνει φαλακρό το κεφάλι σας καθώς του γήπα. Θρηνήστε για τα αγαπημένα σας παιδιά, γιατί μακριά σας θα οδηγηθούν στην εξορία. Μιχαίας, κεφάλαιο δεύτερο. Ο ανεπιθύμητος προφήτης. Αλίμονος εκείνους που ξαγρυπνούν στα κρεβάτια τους σχεδιάζοντας το κακό για να το πραγματοποιήσουν το πρωί. Θα το κάνουν γιατί έχουν τη δύναμη. Όταν επιθυμούν χωράφια ή σπίτια, τα αρπάζουν. Κατακλέβουν τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους και παίρνουν τις περιουσίες τους. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, έτσι σχεδιάζω κι εγώ κακό ενάντια σε ανθρώπους σαν και εσάς. Δεν θα μπορέσετε να το αποφύγετε και δεν θα περπατάτε πια με το κεφάλι ψηλά. Γιατί οι καιροί που έρχονται θα είναι δύσκολοι. Εκείνη την ημέρα ο κόσμος θα σας αναφέρει σαν παράδειγμα καταστροφής και θα μιλάει για εσάς με το δικό σας θρήνο. Τελείως καταστραφήκαμε. Απαλωτρίωσε ο Θεός τη χώρα του λαού του. Κανείς δεν του τη δίνει πίσω. Στους κατακτητές μας μοίρασε τα χωράφια μας. Γι' αυτό, όταν η χώρα ξαναμοιραστεί, εσείς δεν πρόκειται να πάρετε μερίδιο. Δεν θα υπάρχει για σας τόπος στη συγκέντρωση του λαού του Κυρίου. Μη λες ανοησίες, μου λένε. Δεν επιτρέπεται σε έναν προφήτη να μιλάει έτσι. Τέτοια προσβολή είναι για μας αδιανόητη. Μήπως είναι καταραμένοι οι απόγονοι του Ιακώβ? Έχασε τάχα την υπομονή του ο Κύριος μαζί μας? Τέτοια κάνει. Δεν έχει κανένα καλό λόγο για εκείνους που ζουν δίκαια. Αλλά σε εσάς, λέει ο Κύριος, από παλιά εναντιονόσασταν στο λαό μου. Οι άνθρωποι γυρίζουν από τον πόλεμο και ενώ πιστεύουν πως είναι ασφαλείς, εσείς αρπάζετε το πανοφόρι από την πλάτη τους. Τις γυναίκες του λαού μου τις διώχνετε από τα αγαπημένα τους στα σπίτια. Αρπάζετε από τα παιδιά τους για πάντα τον κλήρο που τιμητικά εγώ τους έχω δώσει. Εμπρός, σηκωθείτε και φύγετε στην εξορία, γιατί εδώ ησυχία δεν θα βρείτε.
Με τις ανιέρες πράξεις σας έχετε προκαλέσει την καταστροφή. Και η καταστροφή θα είναι σκληρή. Αν ήταν κάποιος που να λέει λόγια του αέρα, ψέματα και απάτες να προφητεύει πως θα έχετε κρασί και δυνατά ποτά σε αυθονία, αυτός θα ήταν ο προφήτης ο ανόητος που στο λαό αυτόν ταιριάζει. Θα συναθρήσω εγώ όλους μαζί τους απόγονους του Ιακώβ και όλο θα συνενώσω το υπόλοιπο του λαού του Ισραήλ. Θα τους βάλω μαζί καθώς τα πρόβατα που στο μαντρί γυρίζουν. Σαν το κοπάδι που γεμίζει το βοσκό τοπό του, έτσι και η χώρα σας θα ξαναγεμίσει πλήθος λαό. Ένας δυνατός ήρωας θα τους οδηγεί και θα ανοίγει το δρόμο. Με αυτόν θα περάσουν την πύλη και θα βγουν έξω. Ο Κύριος είναι αυτός ο ήρωας, ο βασιλιάς τους. Αυτός θα προπορεύεται μπροστά τους. Μιχαίας, κεφάλαιο τρίτο. Προφητεία εναντίον των αρχόντων. Ακούστε αρχηγοί και άρχοντες του Ισραήλ. Δεν είναι έργο δικό σας να γνωρίζετε το δίκαιο. Εσείς όμως μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό. Φέρεστε στο λαό μου σαν να ήταν ζώα που τα πάνε για σφαγή. Τους γδέρνετε και παίρνετε το δέρμα τους και ξεκολλάτε τις σάρκες από τα κόκαλά τους. Τρέφεστε με τις σάρκες του λαού μου, τους κάνετε κομμάτια σαν να ήταν κρέας για τη χύτρα. Με αυτόν τον τρόπο κακομεταχειρίζεστε το λαό μου. Αλλά θα έρθει καιρός που θα φωνάζετε στον Κύριο και αυτός δεν θα σας απαντάει. Θα κρύψει από σας το πρόσωπό του, γιατί η συμπεριφορά σας ήταν κακή. Προφητεία εναντίον των ψευδοπροφητών. Οι προφήτες που παραπλανούν το λαό μου υπόσχονται ειρήνη σε εκείνους που τους δίνουν πλούσια τροφή, αλλά απειλούν με πόλεμο αυτούς που τίποτα δεν τους προσφέρουν. Γι' αυτό, σε τούτους τους προφήτες ο Κύριος λέει: τέρμα λοιπόν οι προβλέψεις. Η νύχτα θα πέσει πάνω σας, προφήτες. Τέρμα οι προφητείες. Σκοτάδι θα σας περιβάλλει, όπως μετά το ηλιοβασίλεμα. Δεν θα λαβαίνετε απάντηση από μένα. Κι έτσι θα ντροπιαστείτε εσείς οι οραματιστές και οι χρησμοδοί θα διαψευστείτε. Δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε. Εγώ όμως είμαι γεμάτος δύναμη. Μαζί μου είναι το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό έχω το θάρρος να υποστηρίζω το δίκαιο και να φωνάζω στους απογόνους του Ιακώβ την ασέβειά τους και την αμαρτία τους. Πρόρηση της καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Ακούστε αρχηγοί και άρχοντες του Ισραήλ που αποστρέφεστε το δίκαιο και διαστρέφετε το σωστό. Εσείς που χτίζετε την Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, πάνω σε αίματα και αδικίες. Οι άρχοντες δωροδοκούνται όταν δικάζουν, οι ιερείς διδάσκουν με πληρωμή και οι προφήτες προφητεύουν με αμοιβή. Κι ύστερα από όλα αυτά τολμούν και λένε: ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν θα μας βρει κακό. Γι' αυτό, εξαιτίας ασυσιών θα οργωθεί σαν χωράφι. Η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από λιθάρια και ο λόφος του ναού θα σκεπαστεί από θάμνους. Παροιμίες, κεφάλαιο 11.

τη ζυγαριά που κλέβει τη μισή ο Κύριος, ενώ το ζύγι το σωστό είναι ευχαρίστησή του. Όταν έρχεται η έπαρση, θα έρθει και κατεσχύνει, ενώ η σοφία είναι με τους ταπεινούς μαζί. Οι ίσχυοι άνθρωποι έχουν την εντιμότητά τους να τους οδηγεί, ενώ τους δολερούς η πονηριά τους θα τους καταστρέψει. Τα πλούτη είναι ανώφελα την ημέρα της κρίσης, ενώ η δικαιοσύνη λυτρώνει από το θάνατο. Η δικαιοσύνη του ακέραιου ανθρώπου του εξομαλύνει τη ζωή, ενώ ο ασεβής θα καταστραφεί από την ασέβειά του. Γλιτώνει η δικαιοσύνη τους ανθρώπους που είναι ευθύς, ενώ οι παράνομοι από την απληστία τους πιάνονται σε παγίδα. Όταν πεθαίνει ο ασεβής, χάνεται και η ελπίδα του. Χάνονται και οι προσδοκίες που στηρίχθηκαν στα πλούτη. Ο δίκαιος λυτρώνεται από τη θλίψη του, και ο άνομος αντί γι' αυτό μέσα στη θλίψη πέφτει. Με τα λόγια του ο ασεβής, το διπλανό του καταστρέφει, αλλά οι δίκαιοι χάρη στη γνώση θα σωθούν. Όταν οι δίκαιοι ευτυχούν, η πολιτεία γιορτάζει, και στο ασεβή τον όλεθρο ακούγονται κραυγές χαράς. Όταν την πόλη τους την ευλογούν οι ευθύς, αυτή δοξάζεται, ενώ γκρεμίζεται με τις κουβέντες των ασεβών. Ο ανόητος χλεβαστικά μιλάει για τον πλησίον του, μα ο συνετός σωπαίνει. Αυτός που τριγυρνάει και λέει πολλά και ανώφελα δεν μπορεί να κρατήσει μυστικό, ενώ ο έμπιστος άνθρωπος λέξη γύρω δεν λέει. Χωρίς διακυβέρνηση σοφή ο λαός ξεπέφτει, ενώ όπου οι σύμβουλοι είναι πολλοί εκεί είναι ασφάλεια. Όποιος για ξένον μπαίνει εγγυητής, κακό δικό του, μα εκείνος που διστάζει να μπλεχτεί είναι πιο ασφαλής. Γυναίκα που έχει χάρες, τιμή κερδίζει, και εκείνος που έχει δύναμη, πλούτο κερδίζει. Ο άνθρωπος ο καλοκάγαθος κάνει καλό στον εαυτό του, ενώ το ίδιο του το σώμα βλάπτει αυτός που είναι σκληρός. Ο ασεβής κερδίζει ψεύτικο μισθό, μα αυτός που σπέρνει δικαιοσύνη βέβαιη θα έχει ανταπόδοση. Έτσι η δικαιοσύνη στη ζωή οδηγεί, μα όποιος το κακό ακολουθεί στο θάνατο πηγαίνει. Ο Κύριος μισεί τους διεστραμμένους, ενώ του είναι ευχάριστοι όσοι είναι ακέραιοι στη ζωή τους. Βέβαιο είναι πως ο κακός δεν θα μείνει ατιμόρυτος, μα των δικαίων οι απόγονοι θα γλιτώσουν. Ό,τι είναι χρυσός κρίκος στη μύτη γουρουνιού, το ίδιο γυναίκα όμορφη που η φρόνηση της λείπει. Η επιθυμία των δικαίων βγαίνει μονάχα σε καλό. Τον ασεβών οι ελπίδες στην οργή καταλήγουν. Ένας μοιράζει απλόχερα και πιότερο πλουτίζει, κι άλλος μαζεύει αχόρταγα και πιότερο φτωχαίνει. Ο γενναιόδωρος θα ευημερήσει, κι όποιος νερό προσφέρει κι αυτός θα ποτιστεί. Αυτός που κρύβει το σιτάρι κατάρα θα έχει από το λαό, ενώ ευλογίες θα έχει αυτός που το πουλάει. Εκείνος που στοχεύει στο καλό την εύνοια κερδίζει, μα το κακό θα πέσει πάνω σε αυτόν που το επιδιώκει. Όποιος στα πλούτη το εμπιστεύεται θα πέσει σαν φύλλο το φθινόπωρο, ενώ οι δίκαιοι θα βλασταίνουν σαν φυλωσιά το καλοκαίρι. Όποιος βλάφτει το σπίτι του αέρα θα κληρονομήσει, και δούλος ο ανόητος θα είναι στο μυαλωμένο. Ο καρπός του δικαίου είναι δέντρο ζωής, και είναι σοφός αυτός που πείθει τους ανθρώπους. Αν έχει ο δίκαιος στη γη την ανταπόδοσή του, πόσο μάλλον ο ασεβής και ο αμαρτωλός. Παροιμίες, κεφάλαιο 12.

Εκείνος που αγαπάει να τον διορθώνουνε, τη γνώση αγαπάει. Εκείνος όμως που τον έλεγχο μισεί, είναι ανόητος. Ο καλός έχει του Κυρίου την εύνοια. Τον δολοπλόκο ο Κύριος θα τον καταδικάσει. Δεν θα στεριώσει με την ανομία ο άνθρωπος, μα οι δίκαιοι θα μείνουν ακλόνητοι σαν δένδρο με βαθιές ρίζες. Η ενάρετη γυναίκα είναι στεφάνι για τον άντρα της, μα η γυναίκα η αισχρή είναι στα κόκαλά του αρρώστια. Οι σκέψεις των δικαίων είναι ειλικρινείς, ενώ των ασεβών τα σχέδια δολερά. Των ασεβών τα λόγια είναι νέδρες φωνικές, αλλά τα λόγια των δικαίων σώζουν τους άλλους από το θάνατο. Πέφτουν οι ασεβείς και εξαφανίζονται, μα των δικαίων το σπιτικό μένει για πάντα. Τον άνθρωπο τον επαινούν αν είναι συνετός, και εκείνον που έχει διεστραμμένο νου θα τον περιφρονούνε. Καλύτερα να ζεις απλά και να έχεις ένα μόνο δούλο, παρά να κάνεις το σπουδαίο και να σου λείπει το ψωμί. Ο δίκαιος φροντίζει και για τα ζωντανά του ακόμα, μα οι ασεβείς είναι άσπρα. Όποιος εργάζεται τη γη του, χορταίνει το ψωμί, μα όποιος πράγματα γυρεύει μάταια, είναι ανόητος. Ο ασεβής ζηλεύει τον κακόν τα κέρδη. Ο δίκαιος όμως έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχει. Με τα αμαρτωλά τα λόγια παγιδεύεται ο κακός, αλλά ο δίκαιος γλιτώνει από τη θλίψη. Με τα καλά τα λόγια που λέει ο άνθρωπος χορταίνει αγαθά. Καθένας αμείβεται ανάλογα με τα έργα του. Στα μάτια του ανόητου είναι πάντα σωστός ο δρόμος του, ενώ ο σοφός ακούει τις συμβουλές. Την οργή του ο ανόητος τη φανερώνει αμέσως. Ο συνετός αντίθετα αψηφάει την προσβολή. Αυτός που την αλήθεια λέει, το δίκαιο διακηρύσει. Ο ψευδομάρτυρας την αδικία υπηρετεί. Του φλίαρου τα λόγια πληγώνουν σαν το δίκοπο σπαθί και των σοφών τα λόγια θεραπεύουν. Η αλήθεια μένει ζωντανή για πάντα, ενώ το ψέμα διαρκεί μονάχα μια στιγμή. Εξαπατούν τον εαυτό τους εκείνοι που μηχανεύονται κακό για τους άλλους, μα εκείνοι που για την ειρήνη νοιάζονται έχουν χαρά. Κακό κανένα δεν θα βρει το δίκαιο, αλλά τους ασεβείς συμφορές θα τους σκεπάσουν. Ο Κύριος απεχθάνεται τους ψεύτες, μα του είναι ευχάριστοι αυτοί που ζουν με την αλήθεια. Ο άνθρωπος ο συνετός τη γνώση του δεν την προβάλλει, ενώ διαφημίζουν την ανοησία τους οι ανόητοι. Όσοι δουλεύουν σκληρά θα εξουσιάζουν, ενώ οι τεμπέλιδες θα είναι υποτελείς. Η έγνοια μέσα στην καρδιά τον άνθρωπο τον καταβάλει, ενώ ένας λόγος όμορφος του δίνει τη χαρά. Ο δίκαιος δρόμος έχει καλό τέλος, ενώ ο δρόμος των ασεβών είναι παραπλανητικός. Ο τεμπέλης κυνηγός δεν πιάνει τίποτα, ενώ ο εργατικός άνθρωπος είναι θησαυρός για τους γύρους του. Στο δρόμο της δικαιοσύνης είναι η ζωή, ενώ τον ασεβόν ο δρόμος οδηγεί στο θάνατο. Παροιμίες, κεφάλαιο 13.

0: Δέχεται ο γιος που είναι σοφός την πατρική τη διδαχή, μα ο αλαζόνας δεν λογαριάζει επίπληξη. Αυτός που λέει λόγια καλά χορταίνει τα αγαθά, ενώ οι ασεβείς διψούν για βία. Όποιος τα λόγια του φυλάγεται, φυλάει τη ζωή του. Όποιος μιλάει αλόγιστα, πηγαίνει στο χαμό. Ό,τι κι αν επιθυμεί ο οκνός, δεν μπορεί και να το έχει. Ενώ εκπληρώνονται οι πόθοι εκείνων που μοχθούν. Μισεί ο δίκαιος στις ψεύτικες κουβέντες, μα του ασεβή τα λόγια είναι απεχθή και πέσχη. Η δικαιοσύνη προστατεύει όποιον πορεύεται με φθήτητα, μα η ασέβεια τον αμαρτωλό τον καταστρέφει. Ένας κάνει τον πλούσιο και τίποτα δεν έχει, κι άλλος φαίνεται φτωχός και έχει αγαθά πολλά. Μπορεί ο πλούσιος με τα πλούτη του να γλιτώσει τη ζωή του, μα το φτωχό κανένας να τον εκβιάσει δεν μπορεί. Η ζωή των δικαίων είναι σαν φως που λάμπει, ενώ τον ασεβών η ζωή λιχνάρι είναι που σβήνει. Μονάχα από την αλαζονία προέρχεται η διχόνια, ενώ η σοφία είναι με εκείνους που δέχονται τις συμβουλές. Πλούτοι που αποκτήθηκαν με δόλο θα λιγοστέψουν, μα αυτός που λίγο-λίγο τα μαζεύει με τον κόπο του τα κάνει και αυξένει. Ελπίδα που αναβάλλεται την καρδιά την τσακίζει, μα ο πόθος που εκπληρώνεται δίνει νέα ζωή. Όποιος στη συμβουλή περιφρονεί αφανίζεται, μα αυτός που υπακούει στην εντολή θα ανταμυφθεί. Η διδαχή ενός σοφού είναι πηγή ζωής, που απομακρύνει από τις παγίδες του θανάτου. Η φρονιμάδα του ανθρώπου του αγαθού τον κάνει αξιοσέβαστο, ενώ των παρανόμων είναι σκληρή η ζωή. Κάθε φρόνιμος άνθρωπος σκέφτεται πριν ενεργήσει, ενώ ανόητος επιδεικνύει την ανοησία του. Κακόπιστος απεσταλμένος δυστυχία προκαλεί, ενώ ο πιστός αγγελιαφόρος φέρνει ειρήνευση. Φτώχεια και σχήνη θα έχει εκείνος που διόρθωση δεν δέχεται, ενώ αυτός που δέχεται τον έλεγχο θα τιμηθεί. Ο πόθος που εκπληρώνεται γλυκαίνει την ψυχή. Μα πού να ακούσει ο ανόητος να αφήσει τις κακίες του. Όποιος πηγαίνει με σοφούς μαζί, σοφός θα γίνει. Μα όποιος σ' ανόητον συντροφιές συχνάζει, θα χαθεί. Η δυστυχία ακολουθεί εκείνους που αμαρτάνουν, ενώ στους δίκαιους ευτυχία θα αποδοθεί. Κληρονομιά ο καλός αφήνει για τα εγγόνια του, μα τα αγαθά του αμαρτωλού κρατούνται για τον δίκαιο. Τ' άγωνα χωράφια των φτωχών πολλή τροφή παράγουν, κι όμως πολλοί από αυτούς καταστρέφονται, γιατί το δίκαιο τους περιφρονείται από τους πλουσίους. Όποιος λυπάται το ραβδί του, το γιο του δεν τον αγαπάει, μα εκείνος που τον αγαπάει ζητάει να τον διορθώσει. Ο δίκαιος τρώει και την πείνα του χορταίνει, μα η κοιλιά των ασεβών στέρηση δοκιμάζει.
1: Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 5. Τότε θα σταθεί με πολύ θάρρος ο δίκαιος απέναντι σε εκείνους που τον στενοχώρησαν και αμφισβήτησαν τους κόπους του. Οι ασεβείς όταν τον δουν θα ταραχθούν και θα τα χάσουν για την αναπάντεχη σωτηρία του. Θα αναστενάξουν και θα πούν μετανιωμένοι και θλιμμένοι: αυτός δεν είναι εκείνος που κάποτε τον περιγελούσαμε? Εμείς οι ασεβείς τον περιπέζαμε με σκοπτικά τραγούδια. Το νομίζαμε τρελό που ζούσε τέτοια ζωή και θεωρήσαμε ντροπή τον πρόωρο θάνατό του. Πώς λοιπόν υπολογίστηκε ανάμεσα στους γιους του Θεού? Πώς βρέθηκε ανάμεσα στους Αγίους? Άρα λοιπόν, θα σκεφτούν, είχαμε απομακρυνθεί από το δρόμο της αλήθειας. Ποτέ η ζωή μας δεν φωτίστηκε με το φως της δικαιοσύνης και ο ήλιος της ζωής ποτέ δεν ανέτειλε πάνω μας. Ακολουθήσαμε σταθερά το δρόμο της ασέβειας και της καταστροφής. Περάσαμε αδιάβατες ερήμους και αρνηθήκαμε να γνωρίσουμε το δρόμο του Κυρίου. Τι μας ωφέλησε αλήθεια η υπερηφάνεια μας, θα αναλογιστούν οι ασεβείς? Τι μας πρόσφερε ο πλούτος που γι' αυτόν καμαρώναμε? Όλα εκείνα πέρασαν σαν σκιά, σαν είδηση που έρχεται και φεύγει, σαν πλοίο που διασχίζει την τρικυμισμένη θάλασσα, που δεν μπορεί κανείς να βρει τα ίχνη του, να βρει το δρόμο της καρίνας μέσα στα κύματα. Πέρασαν όλα σαν το όρνιο που διασχίζει τον αέρα, δίχως να αφήσει ίχνη. Μόνο το πλατάγισμα των φτερών του στον αέρα ακούγεται όταν ανοίγουν δρόμο με ορμή. Περνάει χτυπώντας τα φτερά του κι ύστερα κανείς δεν βρίσκει από πού πέταξε. Πέρασαν όλα σαν ένα βέλος που ρίχθηκε στο στόχο. Διασχίστηκε ο αέρας του, μα γρήγορα ξαναγύρισε στη θέση του χωρίς να δώσει σημασία στο πέρασμα του βέλους. Έτσι και εμείς θα πούν οι ασεβείς. Γεννηθήκαμε και πεθάναμε χωρίς να έχουμε να δείξουμε κανένα σημάδι της αρετής μας. Καταστρέψαμε τη ζωή μας με την κακία μας. Πράγματι, η ελπίδα του ασεβή είναι σαν το χνούδι που ο άνεμος το παίρνει ή σαν λεπτή ομίχλη που διαλύεται από τη λέλαπα. Σαν καπνός είναι, που τον σκορπίζει ο άνεμος. Σαν την ανάμνηση κάποιου περαστικού για μία μόνο μέρα. Μετά φεύγει. Ο Θεός βοηθός των ασεβών. Οι δίκαιοι όμως ζουν αιώνια. Ο Κύριος θα τους αμείψει. Ο ύψιστος για αυτούς φροντίζει. Γι' αυτό θα λάβουν από το χέρι του Κυρίου το στέμα το λαμπρό, για να βασιλεύσουν δοξασμένοι. Ο Κύριος θα τους προστατέψει με τη δύναμη του την ακαταμάχητη. Με το βραχίωνά του θα τους υπερασπιστεί. Με όπλο το ζήλο του και όλη του τη δημιουργία θα αποκρούσει τους εχθρούς του. Θα φορέσει για θώρακα τη δικαιοσύνη και θα βάλει για περικεφαλαία του την κρίση του την αμερόληπτη. Απροσπέλαστη ασπίδα του θα έχει την αγιότητα και για ρομφαία θα ακονίσει τη φοβερή οργή του και μαζί του θα πολεμήσει όλη η κτήση εναντίον των ασεβών. Όπως εξακοντίζεται το βέλος από ένα καλοτεντωμένο τόξο, έτσι μέσα από τα σύννεφα θα εκτοξευθούν αστραπές που εύστοχα θα βρουν το στόχο τους. Και όπως από τη σφενδόνη εξαπολύονται τα λιθάρια, έτσι θα πέσει το χαλάζι με ορμή. Θα ξεσπάσουν οργισμένα εναντίον τους τα κύματα της θάλασσας και σαν ποτάμια που απότομα θα πλημμυρίσουν. Θα σηκωθεί εναντίον τους άνεμος ισχυρός που σαν καταιγίδα θα τους διασκορπίσει. Έτσι όλη τη γη ανομία θα την ερημώσει και το κακό θα ανατρέψει τους θρόνους των ισχυρών. Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 6. Προτροπές προς τους ισχυρούς της γης. Ακούστε λοιπόν, βασιλιάδες, και προσπαθήστε να καταλάβετε. Πληροφορηθείτε το εσείς οι δικαστές όλης της γης. Ακούστε με προσοχή εσείς που κυβερνάτε μεγάλα πλήθη των εθνών και υπερηφανευόσαστε γι' αυτά. Από τον Κύριο σας δόθηκε η εξουσία. Από τον ύψιστο η κυριαρχία. Αυτός θα εξετάσει τις πράξεις σας και θα διερευνήσει τις σκέψεις σας. Αν και είστε υπηρέτες της βασιλείας του, δεν κρίνατε σωστά, ούτε τηρήσατε τον νόμο του Θεού, ούτε βαδίσατε σύμφωνα με το θέλημά του. Με τρομερό και βίαιο τρόπο θα έρθει εναντίον σας. Πιο αυστηρή θα είναι η κρίση του εναντίον των αρχόντων. Ο Θεός τους άσημους θα δείξει καλοσύνη και επίοικια, ενώ οι ισχυροί θα κριθούν με αυστηρότητα. Αυτός, ο κυρίαρχος των πάντων, δεν θα προτιμήσει τους ισχυρούς, ούτε θα επηρεαστεί από τα αξιώματά τους, γιατί αυτός δημιούργησε τους ασήμαντους και τους μεγάλους και προνοεί για όλους με τον ίδιο τρόπο. Οι πράξεις των ισχυρών θα κριθούν με μεγάλη αυστηρότητα. Σε εσάς λοιπόν τους τυράννους απευθύνω τα λόγια μου για να γνωρίσετε τη σοφία και να μην πλανηθείτε. Αυτοί που φύλαξαν με ευλάβεια τους θείους νόμους θα γίνουν άγιοι και αυτοί που τους διδάχτηκαν θα μπορέσουν να υπερασπίσουν τους εαυτούς τους στην κρίση. Δεχτείτε λοιπόν με προθυμία τη διδασκαλία μου, αγαπήστε την και θα αποκτήσετε αληθινή παιδεία. Η αναζήτηση της σοφίας. Λαμπρή είναι η σοφία και δεν μαραίνεται. Εύκολα την ξεχωρίζουν όσοι την αγαπούν. Τη βρίσκουν όσοι την αναζητούν. Προφτάνει αυτούς που επιθυμούν να τη γνωρίσουν, κάνοντας πρώτη αυτή γνωστό τον εαυτό της σε εκείνους. Αυτός που σηκώνεται πολύ πρωί για αυτήν, δεν θα κουραστεί να τη συναντήσει, γιατί θα τη βρει να κάθεται μπροστά στην πόρτα του. Το πάθος για τη σοφία είναι σημάδι τέλειας σύνεσης. Και αυτός που αγρυπνά για αυτήν θα απαλλαγεί γρήγορα από κάθε φροντίδα. Η σοφία πηγαίνει και αναζητά αυτούς που θεωρεί αντάξιους της. Εμφανίζεται στο δρόμο τους με καλοσύνη και σε κάθε σκέψη τους συναντά. Η αναζήτηση της σοφίας αρχίζει με την ειλικρινή επιθυμία για μάθηση και η φροντίδα για μάθηση οδηγεί στην αγάπη. Αγάπη σημαίνει την τήρηση των νόμων της και η τήρηση των νόμων της είναι εγγύηση αυθαρσίας. Η αυθαρσία μας φέρνει κοντά στο Θεό και επομένως η επιθυμία να αποκτήσουμε σοφία μας οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Αν λοιπόν εσείς οι τύρανοι των λαών απολαμβάνετε τους θρόνους σας και τη βασιλική σας εξουσία, τιμήστε τη σοφία και θα βασιλεύετε για πάντα. Ο δάσκαλος της σοφίας παρουσιάζει τον εαυτό του. Τι είναι σοφία και πώς δημιουργήθηκε? Θα σας το εξηγήσω αμέσως, δίχως να σας αποκρύψω κανένα μυστικό. Θα ξεκινήσω την έρευνα από την αρχή της δημιουργίας της και θα σας φανερώσω ό,τι γνωρίζω για αυτήν, χωρίς να παραβλέψω την αλήθεια. Δεν θα αφήσω να με παρασύρει ένα τέτοιο απέσιο συνέστημα, γιατί κάτι τέτοιο θα με εμπόδιζε να γίνω κοινωνός της σοφίας. Οι πολλοί σοφοί συντηρούν αυτόν τον κόσμο και ένας συνετός βασιλιάς είναι ευημερία για το λαό του. Γι' αυτό συμμορφωθείτε με τα λόγια μου και πολλά θα έχετε να ωφεληθείτε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου πατήσας
2: και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγχεις ημάς εις πειρασμών αλλά ρίση ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και ενκύσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσουν το στέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομισμίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέλης εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα και μονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν, ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα πίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι εσχυνόμοι λέγοντε με εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες, ζητούνται σε ο Θεό και λεγέτουσα διαπαντό. Μεγαλυνθεί το Κύριο αγαπών σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχώσιμη και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόμον τη δικαιοσύνη σου και μη σέρσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο ως παζόν. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη καρδία μου. Εμνήσει ημερών αρχαίων εμελές εμπάς της έργης σου εμπίμα στον χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου γιάννη δρόση, ταχύς άκουσο μου, Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μου καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστώ ποιησό μου το πρωί του ελαιός, ότι ποιησή ήλπισα, γνώρισό μου, Κύριε, οδόν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγο διδαξώ με του ποιήν το θέλημά σου, τη σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί με γη ευθεία, έν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε στην ψυχή ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπισε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε πουράνε Θεέ Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρτ αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη νεά και νεά εγώ είπα. Κύριε λέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φω. Παρά την όν τέλεο του γινώσκου είσαι, καταξίωσο κύριε την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλακθήνε ημά. Ευλογητό η κύριο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο κύριε το ελαιό σου εφημά, καθά περιπίσαμεν επισέ. Ευλογητό η κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δέσποτα συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φωτισό με τη δικαιώμασή σου, κύριε το ελαιό. Στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετον. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου πέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωή σε αιωνιζούσεις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιο νεύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο ανέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος, του σου αχράν, του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην η βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύον μη παράσχου Χριστέ ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείο αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μετά φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Η θέλη σας δι' ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμή τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζουμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και ενεμή μήνων ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σώον και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλίο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωήν αιώνιον και αθάνατον.

0: Εκδίσω πως εν είναι ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με εν είναι της αχράντης μυστηρής προσέρχεστε κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ. Καγώ ως έφυσεν σύ, ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σύκυρος και ο σύχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθ' ημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αΐσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχουν, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ως σπύρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόοντε τα παπλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς, κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη σεν έχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά της είναι επιείχεια, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνηση ότι ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους συκτηρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς το δούλων σου ένθα ουκ έστι πόνος σου λύπιου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ο μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εν τεύξης και ήθνων τη ζωή ημών.

0: προς τα συντολά σου, τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητώσεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντος θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφής του γένου σημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνο ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρής λογισμή και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτόν ακριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεομήτη φιλανθρώπος πλαχνίσει τη επεμή το αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την κρυπαρών χιλέων προσφερομένη ιδέηση και το σώνιόν και ημών δεσπότην και κύριον. Τη μητρική σου παρησία κρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φυλάμπα πλάγνα τη αυτοαγαθότητο. Και παριδόμου τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέψε προ μετάνοια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτη και βοηθώστα των αντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόψ των πονηρών δαιμόνων, πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσχε τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόχη δια τη μεσητεία και αντιλήψεω. Χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και θεού, και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δόρισε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νους όφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστης ο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου για τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογική παρθενικό καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθ και πεδίο γέγονε προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάσιν μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατον, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελ του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ετοίμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασό με την παρού στην νυχτή και διαφύλαξον πάσε πειρίας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περί προς τον Κύριον και πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεωτό και παρθένε, χαίρο και καρυτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σε γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Υπομεν και υπέρ εαυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ημέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Ησυχαστήριο στα Ελληνοπεράματα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Τους ύμνους της εορτής θα ψάλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως, Φώτιος Γιαννακάκης, και η χοροδία της Ιεράς Μονής.
1: Την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, 10 Μαΐου, η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη πανηγυρίζει την ένατη επέτειο της ελεύσεως της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας της Παραμυθίας.

την Κυριακή 10 Μαΐου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρασάς Καρτερού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

η Πανελλήνιος Ένωσης Γονέων, η Χριστιανική Αγωγή, Τμήμα Ηρακλείου, Βιάνου 13, Πλατεία Κορνάρου, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα «Η συνάντηση με τον Ιησού στο φρέαρ της καρδιάς μας». Ο μιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Μάρκος Τζανακάκης, θεολόγος ιεροκήρυκας. Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Με βαθιά τιμή και χαρά, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ελογημότατο ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριο Ιωάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένους μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Τρίτη 12 Μαΐου, εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της ομονίμου Κομοπόλεως Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων εντός της Κομοπόλεως, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:30, θα ψαλεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου Μύρονος.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

οι σωματικές πράξεις της μετανοίας, αδελφοί και πατέρες. Όπως στον κοινωνικό τομέα απασχολούν τον κάθε άνθρωπο τα μέσα, τα αίτια και τα πράγματα, τα οποία συντελούν στην επαγγελματική επιτυχία, έτσι και εμείς θα ασχολούμαστε με τα μέσα και τα αίτια που μας ωφελούν. Και αυτά είναι όσα βοηθούν στην πράξη και στην θεωρία, που είναι ο σκοπός της πάγκης και του αγώνα μας. Στην διπλή μας υπόσταση, σώμα και ψυχή αναλογούν και οι δύο τρόποι αγωνιστικότητας και ενέργειας. Για να αναπλάσουμε και μεταμορφώσουμε το σύνολο της διαστροφής μας. Επειδή πρώτα πλάστηκε η υλική μας υπόσταση, το σώμα, αρχίζουμε την πράξη της αναπλάσεως των χρεών και εγκύψεών του. Το θλιβερό επιτίμιο του Κυρίου μας στον προπάτορα Αδάμ για την προδοσία του ήταν το γη και εις γη να απελεύσει. Πράγματι, μετά την πτώση μπλεχτήκαμε στην ματαιότητα του κόσμου και με την λύθη παραδοθήκαμε στην ολοκληρωτική λύθη του Θεού και του αρχικού μας προορισμού. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα από την φυλακή και τήρηση των σωματικών πράξεων που κατά τους πατέρες μας ορίζονται σε 7. Πρώτη, η ησυχία. Όταν ησυχάζουμε, αποχωριζόμαστε από τις ποικίλες αιχμονωσίες της ματαιότητας που μας προκάλεσαν τη λύθη του σκοπού μας. Τότε αρχίζουμε να βρίσκουμε τον εαυτό μας, τι μας λείπει και τι μας χρειάζεται για την αποθεραπεία. Ποιος είναι ο εαυτός μας? Φρίξον ήλιε και στέναξον η γη. Το κατοικώνα και ομοίωσιν, αλίμονο. Συντρίφθηκε ολοκληρωτικά και παραμορφώθηκε. Ο άνθρωπος παρασυνευλήθη της κτίνας ή της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Όταν με ησυχία πάψουμε να ενεργούμε τα έργα της αρνήσεως και προδοσίας, θα βάλουμε στη θέση της πράξεως την αντίθετη ενέργεια της ενάρετης ζωής. Στον τόπο των παραβάσεων και της αμαρτίας θα μπει η μετάνοια και η αγαθοεργία. Εκεί που υπήρχαν οι διαχύσεις και η φιλίδωνη ζωή, θα τεθεί η φιλοπονία και η άσκηση. Αντί της αρνήσεως του Θείου Νόμου, θα εφαρμοστεί η φιλοθεία και η ευσέβεια. Δίκαια η ησυχία θεωρείται ως πρώτη κατενέργεια εν πράξη αυτού που θέλει να επιστρέψει στον οίκον του Πατρός από όπου απέδρασε. Δεύτερη, η νηστεία μαζί με την εγκράτεια. Επειδή διαβρόσεως εξήγαγε του Παραδείσου ο εχθρός τον Αδάμ, ο Κύριος μας άρχισε την ανάπλασή μας μέσα από την νηστεία και εγκράτεια. Χρειάζεται πολλή νύψη και προσπάθεια στο θέμα της νηστείας. Επειδή το ουσιοδέστερο στοιχείο της βιολογικής μας συστάσεως είναι η τροφή και σε αυτό συγκεντρώνεται όλη η δύναμη του πολέμου, αλλά και του εχθρού, ο οποίος με ευλογοφανή μέσα και στοιχεία αμήνεται. Γνωρίζοντας ότι δεν βαδίζουμε διείδους ιδία στοιχείων ή μέσων, αλλά με μόνη την πίστη αποκρούμε τον υποκριτή, αφού αυτό το Θεό μέλει περί ημών και ουχή του ανθρώπου η οδός αυτού. Με σταθερή πίστη στον Κύριό μας και στο παράδειγμα που πραγματοποιούμε το έργο της νηστείας, αυτό στήρισε όχι μόνο εγκράτεια αλλά ολοκληρωτική νηστεία 40 ημερών και μας απέδειξε ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Το πραγματικό χαλινάρι της αντίθεσης φύσεως του ανσώματος είναι η περικοπή των αναγκών της συστάσεώς του και ο περιορισμός στους κανόνες της χρείας, ανάγκης. Η διπάθεια διέστρεψε τους φυσικούς νόμους της αναγκαιότητας, το καταφύσιν στην τέρψη των αισθήσεων, στο παραφύσιν και έτσι οι φυσιολογικοί νόμοι ανατράπηκαν. Ενώ το φυσιολογικό είναι να τρώμε για να ζούμε, το αντίστροφο που σχεδόν επικρατεί σήμερα είναι ότι ζούμε για να τρώμε. Άρα η λογική επιβολή της εγκράτειας και ο περιορισμός των αναγκών του σώματος επιβάλλονται σε όσους θέλουν να ζουν κατά φύση.
Και μια ιστορική ανασκόπηση της ανθρώπινης ζωής πείθει ότι όλοι όσοι διέπρεψαν ως πραγματικοί κύριοι της προσωπικότητάς τους και πέτυχαν στις προσπάθειές τους, ήταν φορείς της εγκράτειας και της νηστείας πριν ακόμα γνωρίσουν τον θείο φωτισμό. Παραλείπω να αναφέρω τα επιτεύγματα για να μην πω τους θριάμβους των πατέρων μας, γιατί όλοι τα γνωρίζουν από τους βίους τους. Αυτά τα πέτυχαν γιατί είχαν ως αχώριστη στη ζωή τους όχι μόνο τη γενική εγκράτεια, αλλά και την πείνα και τη δίψα και την κακοπάθεια. Νομίζω ότι όσα αναφέραμε είναι αρκετά για να πείσουν τους συνετούς ως προς την αξία και σημασία της εγκράτειας και νηστείας ως δεύτερης σωματικής πράξεως. Τρίτη σωματική πράξη είναι η αγρυπνία. Η εγκράτεια και η έλλειψη κόρου, χορτασμού στον ύπνο που προκαλεί αύξηση της ανέσεως και αταξίας της αισθήσης. Η περιεκτική παράχρηση της ειδηπάθειας, η φυλαυτία προκαλεί κατάχρηση των σωματικών απολαύσεων στην οποία δεν ελέγχονται οι αισθήσεις. Στη θέση της λογικής μπαίνει το παράλογο και τότε επικρατεί κτηνώδη ζωή. Τότε ο διάβολος επιβάλλεται στην σωστή ανθρώπινη κρίση και σπρώχνει στην πλήρη κατάχρηση, όπου ολοκληρωτικά απουσιάζει η Θεία Χάρη και ο φωτισμός που προέρχεται από αυτήν. Είναι θαύμα που και η χωρίς Θεό και φωτισμό ανθρώπινη γνώση συνέλαβε τη σημασία της εγκράτειας ως βάσεως της ισορροπίας για τη φύση και την ζωή. Πολλοί όχι μόνο ζούσαν, αλλά και δίδασκαν το χαλινάρι της εγκράτειας στον ύπνο και στην διατροφή. Τέταρτη σωματική πράξη, ειδικά για εμάς τους μοναχούς, είναι η συμμετοχή μας στις ακολουθίες. Είναι περιττό να σχολιάσουμε την σημασία της προσευχής. Χωρίς αυτήν τίποτε και ουδέποτε επιτυγχάνεται. Αντιγράφοντας τους θεόσοφους και θεόπνευστους πατέρες μας, ακολουθούμε την ιερότατη παράδοση των ακολουθιών με ψαλμοδίες ως εκπλήρωση του χρέους μας προς τον Θεό που μας συνέχει και μας συντηρεί. Είναι και περιεκτικό σωσίβιο για όλους, ιδιαίτερα για όσους είναι αμελείς από την φύση τους ή από συνήθεια. Αυτοί παραδειγματίζονται και παρακολουθούν, αφού οι ακολουθίες είναι γενικός κανόνας και απαραίτητο χρέος της μοναστικής ζωής. Πέμπτη βασίγισσα όλων των προσπαθειών και φροντίδων είναι η προσευχή, το στοιχείο άμεσης ενώσεώς μας με το Θεό. Αν και όλες οι αρετές και καλοσύνες είναι ευάρεστες στο Θεό, η μόνη που τον ευχαριστεί και που μας ενώνει μαζί του είναι η προσευχή. Αυτήν κράτησαν οι δέοι και οι και άγιοι όλων των αιώνων και με αυτήν έγιναν φίλοι του Θεού. Και ο Κύριός μας όταν βρισκόταν στην κοιλάδα του Γραφημόνος, αυτήν πάντοτε κρατούσε κατά τον Ευαγγελιστή «Ειν διανυκτερεύον εν την προσευχή του Θεού». Είναι το σπουδαιότερο μέσο ενθαρρύσεως και παρησίας μας προς τον Θεό, αφού μας προσκαλεί στη χρήση του εν παντή καιρό και τόπο. «Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και αγγίσετε ημίν, και μη εκακείτε εν τις προσευχές». Με ελεγκτικά παραδείγματα ο Κύριος μας προσκαλεί στην επενετή επιμονή της προσευχής. «Εάν εσείς παίρνετε από τον Πατέρα σας ό,τι του ζητήσετε», ρωτάει ο Κύριος, «πώς δεν θα σας δώσει ο ουράνιος Πατέρας σας όταν του ζητάτε ό,τι σας ωφελεί». Από την πρώτη αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο δεν έγιψε ποτέ το θέμα της προσευχής. Κανένα άλλο μέσο δεν ένωνε και δεν συμφιλίωνε τον άνθρωπο με τον Δημιουργό του. Η προσευχή είναι το μόνο μέσο που κατευνάζει τη Θεία απόφαση και δικαιοσύνη. Αυτό είναι φανερό από την ιστορία της Θείας Επιφάνειας. Η προσευχή και η εσπλαχνία ως γνήσιες θυγατέρες της Θείας Παναγάπης μεταβάλλουν την απόφαση της δικαιοσύνης του και μένουν για τη δική μας δυστυχία τα μόνα και πραγματικά σωσίβια. Και ο ολέθριος και θρασής αποστάτης Φαραώ, όταν πιεζόταν από την ανάγκη των πληγών του, προσευχήθηκε στο Θεό και αυτός τον άκουσε και ανέστειλε τις ποινές του. Και αυτοί ακόμα οι τόσο πονηροί δαίμονες,
Τον παρεκάλεσαν να μην τους αποστείγει στην Άβυσσο, αλλά να τους επιτρέψει να μπουν στους χείρους και τους άκουσε. Δεν θα ακούσει τον μοναχό ή τον πιστό, που μέρα νύχτα περιστρέφει στα χείλη του το Πανάγιον του όνομα και με στεναγμούς τον παρακαλεί. Μόνος του μας παρακινεί. Επικαλέσε με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμεσε. Δεν θα περιγράψουμε εδώ τις ιδιότητες και τα συστήματα της μακαρίας αυτής παναρετής, που με λεπτομέρεια οι πατέρες και η γραφεία προσδιορίζουν, αλλά μόνο την σημασία της ως γενικότερου καλού και μέσου, που μας συνδέει με τον πλάστη μας και γίνεται μόνιμη σωτηρία και παρηγοριά στην ταραχή της τριχημίας των ορατών και αοράτων εχθρών, τόσο της παρούσης ζωής, όσο και της μελλοντικής προσδοκίας και ελπίδας μας. Έκτη σωματική πράξη είναι η ανάγνωση και η μελέτη της Αγίας Γραφής και των διηγήσεων των βίων των πρακτικών πατέρων μας καθώς και των λόγων τους. Ο άνθρωπος, όπως αναφέραμε σε άλλη κατήχηση, μετά την πτώση, αφού έχασε το αμετάβλητο της προσωπικότητας και απέκτησε εγγυμένην επί τα πονηρά διάνοια, έγινε θύμα της επιρροής του τόπου και του τρόπου και του περιβάλλοντος. Για άμυνα και συμπαράσταση δόθηκαν τα καλά παραδείγματα και εικόνες που εμποδίζουν τον άνθρωπο να εκτροχιαστεί. Σηκώνουν την πεσμένη διάνοια και την σπρώχνουν στη μίμηση του καλού, αφού η ικανότητα μιμήσεως δεν αφαιρέθηκε από τον άνθρωπο. Και ένας από τους λόγους της Θείας Κενώσεως και παρουσίας του Κυρίου είναι να γίνει σε εμάς παράδειγμα ενάρα της ζωής και πρακτικής αγάπης έναντι της δικής μας αρνήσεως. Η ενάρετη και πρακτική ζωή του Κυρίου μας με τα αναρρύθμιτα παραδείγματα των πλανεμένων και διεφθαρμένων ανθρώπων που μιμούμεν τη ζωή και τους λόγους του μεταυγήθηκαν και μετέλαβον των αγιασμών, δεν αφήνει περιθώρια δικαιολογία σε κανένα να μείνει αδιόρθωτος και πλανεμένος. Για την ασφάλεια του ασταθούς ανθρώπινου χαρακτήρα, ο Κύριος νομοθέτησε στο Μωσαϊκό νόμο την συνεχή μελέτη του Θείου νόμου. Και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρα και νυχτός, αλλά και οι πνευματικοί μας πατέρες, για ποιον λόγο κατέγραψαν ακούραστα τα τόσο αφέγγιμα βιώματα και παραδείγματά τους, παρά για τον στηριγμό της δικής μας αδυναμίας και ακαταστασίας. Έβδομη σωματική πράξη, αν είναι ανάγκη να την αναφέρουμε, είναι η προσοχή μας, ώστε οι σύμβουλοι και οδηγοί μας να είναι αποδεδειγμένα πνεύματι Αγίου φερόμενοι και όχι με ανθρώπινες γνώσεις και σοφία μόνο. Όταν η γραφή υποδεικνύει ή οι ειρηνεύοντες έστωσαν πολύ, η δε συμβουλή σου εις από χιλίων. Αυτό ακριβώς εννοεί. Να μην παραδεχόμαστε τόσο εύκολα γνώμες και συμβουλές από πρόσωπα που στερούνται πρακτικής πείρας στην πνευματική ζωή, ώστε αντί να στριχθούμε σε ράβδο, να κρατήσουμε καλάμι, που όχι μόνο δεν θα μας στηρίξει, αλλά θα τρυπήσει και το χέρι μας. Πίσω από όσα ταπεινά περιγράψαμε, όχι με δικά μας λόγια, αλλά με γνώμες των πατέρων μας, απομένει η υπομονή και ελπίδα ή τα πάντα βεβαιούσα.

αποθέμενοι των παλαιών άνθρωπων. Αδελφοί και πατέρες, μιλήσαμε σε προηγούμενες κατηχήσεις σύμφωνα με τους ορισμούς των πατέρων περί πράξεως και θεωρίες, περί εισαγωγής, προόδου και τελειώσεως και ερμηνεύσαμε τι είναι και πώς πραγματώνεται ο βίος των μοναχών. Αυτό είναι το σχήμα και η εικόνα της περιγραφής. Εμείς όμως ενδιαφερόμαστε για τον πρακτικότερο τρόπο που θα μας φέρει στον καρπό αυτόν, όπως ενδιαφέρει τους γεωργούς ο αθερισμός του κόπου τους και τους φοιτητές η απόκτηση του διπλώματός τους. Ιδού σε εμάς καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας. Το στάδιο είναι ανοιχτό και προσκαλεί τους αθλητές. Καθένας καλείται να προσφέρει την άθληση και αγωνιστικότητα που αρμόζει στη θέση που τοποθετήθηκε και με τον κατάγυρο τρόπο. Κατά τον Παύλο, είτε διακονίαν αντιδιακονία, είτε ο διδάσκων αντιδιδασκαλία, είτε ο παρακαλών αντιπαρακλήσει, ο μεταδιδούς εν απρότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή, ο ελαιών εν υδαρότητη, η αγάπη ανυπόκριτος, αποστηγούντες το πονηρόν, κολόμενοι το αγαθό, τη φιλαδελφία εις αγίλους φιλόστοργοι, τη τιμή αγίλους προηγούμενοι, τη σπουδή μη οχνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες, το αυτό εις αγίλους φρονούντες και μη τα υψηλά φρονούντες. Με την τήρηση και φυλακή όλων αυτών με τα οποία ασχολούμαστε συνεχώς, ένα αποτέλεσμα επιδιώκουμε. Την απαλλαγή μας από τον παλαιό άνθρωπο που είναι ακριβώς το αντίθετο όσων περιγράψαμε και τα οποία εμείς βιαζόμαστε να εφαρμόσουμε. Εάν δεν φερόμαστε έτσι, τότε ποιος ο σκοπός της αποταγής μας? Δεν θα διστάσουμε όμως με τη χάρη του Κυρίου που μας κάλεσε να σηκώνουμε το σταυρόν του, αφού μπροστά μας προπορεύονται νέφοι μαρτύρων και ομολογητών που αγωνίστηκαν όχι μόνο κατά των παθών και της διαστροφής, αλλά και εναντίον όλης της δυνάμεως των εχθρών του σκότους, τους οποίους κατοτρόπωσαν και διήγησαν όχι μόνο τον δικό μας σταυροφόρο δρόμο, αλλά και ολοκλήρωσαν την ομολογία τους με το αίμα και τον θάνατο. Εάν κρατήσετε την αυταπάρνησή σας με ζήλο, η Θεία Χάρη θα σας ελευθερώσει από τις επίρρειες των παθών και του συστήματος του παλαιού ανθρώπου. Έπειτα θα αρχίσει ο τριγητός, η αίσθηση της Θείας Αγάπης και όλων των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Τότε θα αισθάνεστε κατά το δυνατόν την ποιότητα της βασιλείας του Χριστού μας. Μην βαριέστε με την παράταση του τυπικού προγράμματος, όσο και αν φαίνεται κουραστικό. Οι Άγιοι πάντες δια πολλών θλίψεων εισήλθαν στην κατάπαυση, ακόμα και στον Κύριό μας. Μετά από τον Γολγοθά δόθηκε όλη εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ανέχθηκε ο Πανάγαθος την σκληρότητα και θηριωδία όσων πραγματοποιούσαν τα σατανικά κατορθώματα με μακροθυμία και παρακαλούσε τον Πατέρα άφες αυτής ουγαρίδας τι ποιούσιν. Άραγε ξέρουν τι ποιούν όσοι με σκληρότητα μας καταπιέζουν. Εμείς όμως δεν ενδιαφερόμαστε τι ξέρουν όσοι μας πειράζουν, αλλά αν θα ολοκληρώσουμε τη δική μας ομολογία. Ποια? Την αντίσταση και άρνηση κάθε επιδράσεως και προσβολής του παλαιού ανθρώπου που ερεθίζει την φιλαυτία να μας προκαλεί. Εφόσον ζει ο παλαιός άνθρωπος, θα αισθανόμαστε τους ερεθισμούς και τις προκλήσεις του, γιατί ο σκοπός του είναι να μας υποτάξει στη δουλεία του θανάτου. Εμείς με πρότυπο τον Κύριό μας και τις μοιριάδες των πατέρων μας δεν μετρούμε τις κινήσεις του παραλόγου, αλλά μάλλον χαιρόμαστε που μας δίνονται αφορμές της καλής ομολογίας. Τα αυτά πάντα ήρθεν εφ' ημάς και ουκ επελαθόμεθά σου, αν και ελογίστε με ενός πρόβατας σφαγής. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, συναντούμε παραδείγματα της προγονικής μας κληρονομιάς. Τότε οι πατέρες μας σε δυσκολότερους καιρούς και περιστάσεις δεν κήγησαν, αλλά πρόταξαν την καλή ομολογία.
Δεν είναι ομολογία μόνο η υποστήριξη των δογματικών παραδόσεων και των λατρευτικών συστημάτων. Θα υπεραμυνθούμε βέβαια και γι' αυτά αν παραστεί ανάγκη με τη χάρη του Χριστού μας. Ομολογία είναι και η σωστή άμυνα και πάλι κατά του νόμου της διαστροφής που νύχτα και ημέρα διεξάγουμε. Ομολογία είναι η αντίσταση και ο πόλεμος κατά του θυμού, της αντιλογίας, της παρακοής, της δικαιολογίας και των υπόλοιπων ερεθισμάτων της σάρκας και της διάνοιας, κάτω από τα οποία καλύπτεται ο εχθρός και μας πιέζει να προσκυνήσουμε τη χαλδαϊκή εικόνα της εμπαθίας και του αναρχισμού. Στόμεν καλός, ποθηνότατοι πατέρες και αδελφοί, κρατήστε την πρακτική μορφή του δικού μας προγράμματος. Εκείνος που έτρεξε σε βοήθεια των μαρτύρων της χαλδαϊκής καμίνου δεν θα παραβλέψει τη δική μας ομολογία, αλλά θα μας υψώσει στη θέση των πατέρων μας που πολέμησαν τις λέλαπες των αιρέσεων και των κακοδοξιών. Ο κόπος της καρτερίας, τη θλίψη της πείνας, της δίψας, της ανεπάρκειας του ύπνου και της αναπαύσεως δεν είναι στίγματα ομολογίας. Η επιμονή στην τήρηση της ακρίβειας του μοναστικού μας προγράμματος είναι φάμιλη με τους διωγμούς, τις φυλακίσεις και εξορίες των πνευματικών προγόνων μας που διώχτηκαν από αυτούς που είχαν την εξουσία. Και ποιος γνωρίζει αν για τις αμαρτίες μας δεν θα ξανασυμβούν τα ίδια λόγω της σκληρότητας των χριστιανικών λαών που με αδιαφορία πορεύονται και ζουν. Και ο θάνατος που παραμονεύει, τι άλλο είναι ο θάνατος για τον καθένα παρά συντέγεια και τέρμα της σκιάς, της αχυρένιας κοινής, της εδώ ματαιότητας. Και τους συνετούς εν κυρίω και επιστήμονες, όμως είναι ένα κερδοφόρο πανηγύρι, όπου όχι μόνο εξαγοράζουν την αθανασία με τη θνητότητα, αλλά και εχθροί όντες του Θεού συμφιλιώνονται δια του σταυρωθέντος Υιού του Θεού και κληρονομούν την υιοθεσία στην οποία επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Και ποιος είναι ο τρόπος της συναλλαγής και του ανέκφραστου πλουτισμού παρά η άρνησή μας στη σκέψη και δουλεία του παραλόγου και η αιμονή μας στον πρότυπο βίο και στην διδασκαλία του Κυρίου μας. Τι αρνούμαστε, αδελφοί μου, έναντι των όσων κληρονομούμε και γινωνόμαστε κατά χάρη ή του Θεού και αδελφοί του Σωτήρα μας Χριστού, τίποτε από τις φυσικές μας ανάγκες και από όσα ανήκουν στην προσωπικότητά μας, αλλά με συστολή το λέω. Αρνούμαστε τα έργα της ντροπής που τα κρύβουμε όταν τα εκτελούμε. Πάντοτε λοιπόν πρέπει να ανακαινίζουμε τις αποφάσεις όταν η πεσμένη φύση μας μαραίνεται και αδρανεί. Έστω σαν ημών οι οσφίες περιεζωμένοι και λίχνοι και όμενοι. Το περίζωμα της οσφίως, η προθυμία, η και όμενη λίχνη και ο θείος ζήλος είναι αυτά που ανατρέπουν την παράγηση της αρκηδίας που μεταβάγει το λογικό και δραστήριο άνθρωπο σε άβουλο και νεκρό στοιχείο. Σε εμάς δεν χρειάζεται άλλη αφορμή για αφύπνιση και βλάβεια παρά ο σχολιασμός του βίου και του τρόπου με τον οποίο οι καθημερινοί εορτάζομενοι Άγιοι ευαρέστησαν τον Θεό και τους οποίους εγκομιάζομαι με ψαλμούς και ύμνους. Όποτε και όταν το καλούσε η περίσταση ή ακόμα και η βία των παράλογων αρχόντων, δεν δίσταζαν, δεν κατηγορούσαν, δεν με ψημιρούσαν, αλλά με χαρά αντιμετώπιζαν την ευκαιρία ως αφορμή ομολογίας. Και όχι μόνο οι όριμοι και σταθεροί άνδρες, αλλά και οι νέοι, ακόμα και νεαρές γυναίκες με θάρρος αθλητικό, επισφράγιζαν έμπρακτα την πρώτη και κύρια εντολή της αγάπης προς τον Θεό, εξόγης ψυχής, καρδίας και διανοίας. Και εμείς γνήσιοι μου αδερφοί και πατέρες, δεν θα δηλιάσουμε, δεν θα προδώσουμε. Δεν θα γίνουμε λιποτάκτες, αλλά θα μαρτυρήσουμε, θα ομολογήσουμε με παρησία και θα αποδείξουμε στους αντιθέτους ότι μόνον ένα Κύριο και Δεσπότη και Σωτήρα έχουμε και αναγνωρίζουμε και στο Πανάγιο θέλημά Του υποτασσόμαστε μέχρι θανάτου. Έμπρακτα γνωρίσαμε ότι ουκέτι εαυτής ζώμεν, αλλά το υπερημόν αποθανόντι και εγερθέντι. Και άρα ολόκληρη η θέληση, ο πόθος και η εκλογή ανήκουν σε Αυτόν και γι' Αυτόν το στόχο και σκοπό ζούμε και πεθαίνουμε. Οι Άγιοι Μάρτυρες πέθαιναν για να μην γίνουν παραβάτες κάποιες εντολής ανάλογης με την περίσταση. Εμείς θα προδώσουμε μπροστά στη βία της ακιδείας ή της αντιλογίας ή της παρακοής και το επέσχυν του θελήματος.
Στην αρχή κάθε ημέρα και νύχτα, σύμφωνα με το πατερικό μας τυπικό πρόγραμμα, όλοι μαζί δεύτε προσκυνήσαμε τον Βασιλή και Θεό ημών. Και με συνεχή ευχή να επικαλούμαστε την βοήθειά Του και θα πετύχουμε, αφού μας συνοδεύουν οι προσευχές των πατέρων μας και του οσιότητο μας γέροντα και πατέρα, που μας ενθάρρυνε να παραμείνουμε και να εγκατοβιώσουμε στο βατοπέδι. Προσέχετε την ακαταστασία που είναι γέννημα της αμέλειας. Προκαλεί λάθη, παραλήψεις και ζημιές στα προϊόντα, στα πράγματα και σε αυτά τα εργαλεία, αλλά και απώλεια πολύτιμου χρόνου, μέσω του οποίου, αν προσέχουμε, κερδίζουμε την ανιότητα. Συναλλαγή είναι ο πάνω χρόνος και καιρός. Εάν αρνούμαστε τα ψεκτά και παράλογα και εφαρμόσουμε τα καλά και ευάρεστα στο Θεό, κερδίζουμε τον πλούσιο μακαρισμό. Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγων εις πιστός. Και το δικό μου θέλημα, που είναι ο κανόνας της αρετής και αληθείας και η αρμόζουσα,

και η είσοδό μας στην πλατεία της ελευθερίας και της ανάρετης ζωής. Ω τότε, πόσο θα χαρείτε και θα σκυρτήσετε όταν αισθάνεστε να απαλήφονται και να εκλείπουν παλιές συνήθειες και πάθη. Να σταματούν παλιοί πόλεμοι που μας έσπρωχναν στην απογοήτευση και στην θλίψη και στη θέση τους. Να βραστάνουν ενάρετες συνήθειες και ο κατά Θεόν πόθος. Εκεί που άλλοτε μας τυραννούσε η πίεση του παράλογου θυμού στις ξένες επικρίσεις και κατά κάποιο τρόπο το μίσος και η αποστροφή, τώρα παράδοξα χυρτά μέσα μας η αγάπη και συμπάθεια και στρέφεται χωρίς προσπάθεια και κόπο η προσευχή μας σε αυτούς που μας πολέμησαν. Και τι είναι αυτό μπροστά στην αίσθηση της θεοαγχιστίας και την οποία μυστηριωδός ο άνθρωπος πληροφορείται ή μάλλον αισθάνεται σε βάθος και με πληρότητα τον Χριστό ως πατέρα του. Αυτό είναι απερίγραπτο στους ανθρώπινους λογισμούς και όρους. Μόνο μια βαθιά αίσθηση που δεν ερμηνεύεται ή ελέγχεται κυριαρχεί στο είναι του ανθρώπου και τον γεμίζει με μακαριότητα. Ταυτόχρονα ο άνθρωπος πενθεί για την πήγαινη ευτέλειά του και κλαίει για την απερίγραπτη ελεημοσύνη και αγάπη του Θεού προς την κτήση του, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο να ζει και να μετέχει των θείων δωρεών της απέραντης θεοπρεπούς και δαιμονίας. Ήθελα να πω εδώ και άλλα, με τα οποία η Θεία Παναγαθότητα αφιδώς πλημμυρίζει την κτήση του, αλλά αισθάνομαι την ελεηνότητά μου και την προδοσία της ράθυμης ζωής μου και σιωπώ για να γίνω μισητός όπως το αξίζω.

Εν τόφου βρίσκω το σύστο, εν ώστε λέω.

Και να έχεις εσύ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε» 1973-1997, έκδοσης Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος, 2014. Γερομελέτιος ο Απλούς. Το φθινόπωρο του 1973 αποφασίστηκε η αναχώρηση από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Μετεώρων του σεβαστού γέροντός μας Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού, τεσσάρων πατέρων, του πατρός Ιουστίνου, του πατρός Γερβασίου, του πατρός Τίχωνος και του πατρός Σεραπίωνος και όλων των δοκίμων λαϊκών. Προορισμός τους ήταν μια νέα μονή που είχε τα χαρακτηριστικά του μετεωρίτικου τοπίου. Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Η υπόλοιπη αδελφότητα θα παρέμενε άχρη καιρού στα μετέωρα. Πριν από την αναχώρησή μας, σε μια έκτακτη σύναξη, ο σεβαστός γέροντάς μας τόνισε ότι φεύγοντας δεν θα πάρουμε από το μοναστήρι τίποτε που δεν είναι δικό μας, προσωπικό ή δώρο του ίδιου. Ό,τι ήταν ξένο ή ανήκε στη Μονή της Μεταμορφώσεως έπρεπε να μείνει εκεί, ή αν κατά λάθος παίρναμε κάτι και το αντιλαμβανόμαστε, να το ρίχναμε στην θάλασσα κατά την ώρα του ταξιδιού. Πάντοτε μας έλεγε ότι ως μοναχοί δεν έχουμε τίποτε δικό μας, αλλά όλα ανήκουν στο μοναστήρι, είναι ιερά και έπρεπε να προσέξουμε να μην βρεθούμε ιερόσιλοι, διότι η ιεροσιλία είναι μεγάλη αμαρτία. Πράγματι, πήραμε τα εντελώς προσωπικά μας αντικείμενα που δεν γέμισαν περισσότερες από 2-3 κούτες γάλακτος νουνού. Πολλά ήταν μόνον τα βιβλία της προσωπικής βιβλιοθήκης του Σεβαστού Γέροντος, τα οποία από μικρό παιδί με πολύ κόπο και πολλές στερήσεις είχε αποκτήσει. Αγαπούσε υπερβολικά τα βιβλία και είχε αρκετά και σπουδαία. Αυτά όλα τα βάλαμε σε κούτες και με τα ελάχιστα, όπως είπαμε, προσωπικά μας αντικείμενα τα φορτώσαμε σε μια μικρή γιοταχή κλούβα και φτάσαμε στην Ουρανούπολη. Εκεί τα φορτώσαμε στο μικρό ξύλινο καραβάκι και αργά το απόγευμα φτάσαμε στην Δάφνη, όπου τα ξεφορτώσαμε. Τους τρεις πατέρες, τον πατέρα Ιουστίνο, τον πατέρα Γερβάζιο, τον πατέρα Τίχωνα, μαζί με τους δοκίμους, τον Λευτέρη, τον Τάσο και τον Λεωνίδα, τους μετέφερε με τη βάρκα ο Γερογελάσιος στον αρσανά της Μονής και ανέβηκαν με τα πόδια στο μοναστήρι. Εγώ έμεινα στην Δάφνη με τα πράγματα, τα οποία θα μεταφέραμε την επόμενη ή την μεθεπομένη με το μοναδικό μικρό φορτηγό που υπήρχε και που κουβαλούσε στο μοναστήρι τα ξύλα. Παραμένοντας στην Δάφνη, γνωρίστηκα καλύτερα με τον Γερογελάσιο και από τότε μου είχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια και αδυναμία. Γενικά του έκανε εντύπωση η τάξη μας, η υπακοή, η προθυμία και η εμπιστοσύνη που δείξαμε στους πατέρες της Μονής. Όταν την άλλη μέρα φτάσαμε με το αυτοκίνητο φορτωμένο, κατέβηκαν οι ήδη αφιχθέντες νέοι πατέρες με τους δοκίμους να ξεφορτώσουν, ενώ από τους παλαιούς ο πατέρας Παντελεήμων ως επίτροπος έκανε κουμάντο και ο Γερομελέτιος βοηθούσε. Οι άλλοι μας βλέπανε από το παράθυρο της αυλής, το οποίο ήταν στην θέση όπου βρίσκεται σήμερα το Βίντσι. Ξεφορτώσαμε τα πράγματα και τα μεταφέραμε στο νοσοκομείο που ήταν ο πλέον ευτρεπισμένος και ευρύς χώρος για να τα αποθηκεύσουμε έως ότου βρούμε κελιά, τα τακτοποιήσουμε και εγκατασταθούμε. Σε όλον αυτό τον κόπο με χαμόγελο, με χαρά έκδηλη και με την προθυμία μικρού παιδιού βοηθούσε και ο Γερομελέτιος, ο οποίος δεν έπαβε να δείχνει την χαρά του, να ευχαριστεί τον Θεό και να εύχεται σε μας κάθε φορά που μας συναντούσε το «Καλώς ήλθατε» και «Καλές υπομονές». Όχι «Καλή υπομονή», αλλά «Καλές υπομονές», έλεγε. Πράγματι, η καλογερική ζωή θέλει υπομονές.
Αφού λοιπόν τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας, μείναμε για λίγες μέρες στο Αρχονταρίκι. Μας δώσανε τα τρία βορεινά κελιά, όπου σήμερα είναι το Δεσποτικό, και από την επομένη αρχίσαμε την τακτοποίηση των κελιών μας. Όλο το μοναστήρι ήταν άδειο, πλην του ορόφου των γερόντων, όπου έμεναν οι πέντε από τους 12 πατέρες. Ο πατέρας Κάλιστος, ο πατέρας Γελάσιος, ο πατέρας Σίμων, ο πατέρας Ησύχιος και ο Γεροευστράτιος. Από την πρώτη κιόλας ξενάγηση στους χώρους των κελιών, διαπιστώσαμε παντού ερημιά, πραγματικό χάος και εγκατάλειψη. Τι να σου κάνουν τα καημένα τα γεροντάκια? Προσπαθούσαν να τηρήσουν την τάξη της εκκλησίας και του κοινοβίου. Τα υπόλοιπα ήλπιζαν ότι θα τα βόλευαν οι νέοι, όσοι και αν ήταν αυτοί που θα τους έστελνε στη Μονή η Παναγία και ο Άγιος Σίμων. Αυτή ήταν η αντίληψή τους. Πράγματι, μας δείξανε μεγάλη εμπιστοσύνη και μας δώσανε όλη την άνεση για να τακτοποιηθούμε όπου και όπως θέλαμε και να ετοιμάσουμε κελιά και για τους υπολείπους. Μας υπέδειξαν μάλιστα να ετοιμάσουμε για το γέροντα το μεγάλο δωμάτιο του νοσοκομείου, νότιο και γωνιακό, ευρύχωρο, ευάερο και ευήλιο. Πλάι του, στο δωμάτιο του νοσοκόμου, θα έμεινα σαν βοηθός του κι εγώ, μια και ήμουνα πρακτικός νοσοκόμος. Στον όροφο κάτω από το νοσοκομείο, νωρίς διαπιστώσαμε ότι διέμειναν δύο άλλοι πατέρες της Μονής. Στο πρώτο δωμάτιο έμενε ο Παπαδημήτρης, ένας κοσμικός παπάς, που κοινοβίασε στην Σιμωνόπετρα από την μεγάλη του αγάπη προς την Αγία Μαγδαληνή, με τον ονομαστής Παπαρηγίνος, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην Μεγίστη Λαύρα, ενώ στο τρίτο ο Γερομελέτιος, που είχε δύο κελιά, ένα νότιο, το τρίτο στην σειρά και το ακριβώς απέναντί του βορεινό. Στο πρώτο έμενε και στο δεύτερο είχε τα εργαλεία του γεωργικά ως επιτοπλίστων. Ήταν ο δεύτερος κυπουρός και καλλιεργούσε τον Πάνο Κήπο, που τότε βρισκόταν στο χώρο του σημερινού ξυλουργείου. Όταν μας είδε να εξερευνούμε τον χώρο, αμέσως μας κάλεσε για ένα φλισκούνι. Ήταν απλούς και πολύ φιλόξενος. Άνοιξε το κελί του και μας προέτρεψε να μπούμε. Η ευγένεια επέβαλε να μην του αρνηθούμε την πρόσκληση και έτσι μπήκαμε. Αλλά τι να δούμε? Στην μία γωνία δύο τσέριες, μάλινες κουβέρτες, μία για στρώμα στο πάτωμα και η άλλη για σκέπασμα. Στο ξύλινο τραπέζι υπήρχαν δύο ποτήρια, δύο κύπελα, ένα καφεκούτι, χωρισμένο στα δύο για τη ζάχαρη και τον καφέ, που εξωτερικά είχε εικόνα του Λευκού Πύργου και της Καμάρας της Θεσσαλονίκης, και ένα κουταλάκι, κρεμασμένα σε καρούλια, στερεωμένα με καρφιά στον τοίχο εν είδη κρεμάστρας, ήταν τα ζωστικά. Ο Θεός να τα κάνει ζωστικά. Και στο πάτωμα βρισκόταν μια γκαζιέρα πετρελαίου, στην οποία ο Γερομελέτιος θα μας έκανε το φλισκούνι. Υπήρχαν επίσης στο κελί ένα μπαούλο για κάθισμα, μια καρέκλα ψάθινη και ένα σκαμπό.

πέρασε. Ερωτήσεις που κάνουμε τη σειρά τους τώρα σε εμάς, τους τότε νέους, οι προσκυνητές και οι νεότεροι που έρχονται να γίνουν μοναχοί. Για τον γέρο Μελέτιο, επισήμως στο μοναχολόγιο του μοναστηριού υπάρχουν τα εξής στοιχεία. Μοναχός Μελέτιος, κατά κόσμον Μιχαήλ Κωνσταντάκης του Δημητρίου και της Ροδάνιας, γεννηθής εις Κελέμπεστ Σοκίων της Μικράς Ασίας το 1908. Ήλθε στην Σιμωνόπετρα το 1938, έγινε η κουρά του το 1939 και εκοιμήθη την 13η Απριλίου 1978, εις ηλικίαν 70 ετών.

Ο γύρω Μελέτιος ήλθε καθώς μας έλεγε στο Άγιον Όρος από την Σάμο. Εκεί πέρασαν οικογενειακώς μετά την μικρασιατική καταστροφή, όπου έκανε διάφορες εργασίες και πριν φύγει για το Άγιον Όρος ήταν καρβουνοποιός. Κάνοντας ξυλάνθρακες, βρέθηκε στο Άγιον Όρος. Εργάστηκε ως υλοτόμος και καρβουνοποιός. Τον καιρό εκείνο συνήθιζαν τα μοναστήρια να κάνουν τα καυσόξυλά τους κάρβουνα, διότι δεν υπήρχαν αυτοκινητόδρομοι να κατεβάσουν από το δάσος τα ξύλα. Έτσι, αντί να κατεβάζουν με τα ζώα 400 με 500 κιλά καυσόξυλα, κατεβάζανε 100 κιλά κάρβουνα. Επειδή αφενός είχαν και μεγάλη ζήτηση και αφετέρου, κερδίζανε και τα μεταφορικά έξοδα. Ο γύρω Μελέτιος περιήλθε ολόκληρο το Άγιον Όρος. Πήγε σχεδόν σε όλα τα μοναστήρια, είτε ως εργαζόμενος είτε ως πανηγυριστής. Μετά από σκέψη, αποφάσισε να γίνει καλόγερος σε ένα κελίσι μονοπετρίτικο, στις Καριές, στον Άγιο Νικόλαο Καπρούλη, κοντά στον γέροντα Ονούφριο τον Βοτανολόγο. Το εργόχειρό τους, ή καλύτερα η απασχόλησή τους, ήταν στον κατάλληλο καιρό να μαζεύουν βότανα, τα οποία, δόξα τω Θεώ, το Άγιον Όρος ως το περιβόλι της Παναγίας μας έχει πολλά. Τα ξηραίνανε σε κατάλληλες συνθήκες, τα αποθηκεύανε και τα πουλούσαν. Ασκούνταν ακόμη η πρακτική ιατρική με βότανα, αφού τότε άρχισε να εμφανίζεται η επιστήμη των φαρμάκων. Υπήρχε συνεπώς συνεργασία βοτανολόγων και φαρμακοτριφτών. Επίσης, παρασκευάζανε και διάφορα αποστάγματα εθερίων ελαίων, δαφνόλαδο, ριγανόλαδο, βάλσαμο και άλλα τέτοια. Στην αρχή, ο δόκιμος Μιχαήλ ενθουσιάστηκε και έμαθε κοντά του πολλά για τα βότανα. Κάθισε μαζί του περίπου 6 μήνες. Για τον λόγο αυτό ήξερε και μας έλεγε διάφορα για τα βότανα, τα οποία σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του μάζευε και πάντα είχε στο κελί του. Όταν όμως πέρασε λίγος καιρός, άρχισε να παραπονείται στο γέροντά του ότι όλη την ημέρα δουλεύουν και δεν κάνουν καμιά ακολουθία. Εκείνος προσπάθησε να δικαιολογηθεί ότι και η εργασία είναι προσευχή, αλλά ο γέρο Μελέτιος δεν το άντεξε. Έφυγε και ήλθε στην Σιμωνόπετρα, την οποία είχε δει εικονιζωμένη σε ένα γραμματόσημο που είχε κυκλοφορήσει εκείνο τον καιρό και του είχε αρέσει πάρα πολύ. Όταν είδε το γραμματόσημο, σκέφτηκε: «Αν ποτέ γίνω καλόγερος, σε αυτό το μοναστήρι θα πάω να γίνω». Ήλθε λοιπόν η ώρα και σε ηλικία 30 χρονών έβαλε μετάνοια στην Σιμωνόπετρα για μοναχός, όπου βρήκε και πολλούς πατριώτες του, αφού στην Σιμωνόπετρα ζούσαν ως επιτοπλίστων μικρασιάτες. Ηγούμενος τότε ήταν ο Αρχιμανδρίτης Κεσάριος. Εκείνο τον καιρό οι πατέρες έκαναν κάποιες ανακαινήσεις στο μοναστήρι, γι' αυτό πρώτο απασχολήθηκε στην μεταφορά διαφόρων οικοδομικών υλικών με τα ζώα από τον αρσανά της Μονής. Τότε τοποθετήσανε και το μαρμάρινο κυβόριο στην Αγία Τράπεζα του Καθολικού, για το οποίο ο γέρο Μελέτιος μας έλεγε με καμάρι πως αυτός με κάποιον άλλον, πατώντας πάνω σε ξύλινη σχάρα που είχε τοποθετηθεί πάνω από την Αγία Τράπεζα, βοηθήσανε τον Τίνιο Μάστορα να το στερεώσει. Έκανε επίσης φούρναρης, κυπουρός, βοηθός στο νοσοκομείο, γυροκόμος, εκκλησιαστικός. Παντού βοηθούσε, πάντα πρόθυμος και αλόγιστος σε ό,τι του έλεγαν. Όσο περνούσαν τα χρόνια, μας έλεγε, και οι πατέρες άρχισαν να πεθαίνουν λόγω γύρατος, το μοναστήρι ερήμωνε. Αυτός τότε πήγαινε στην τοιχογραφία του Αγίου Σίμωνος, που βρίσκεται στον Εξονάρθικα, στο Τριμόρφι, και προσευχόταν στον Άγιο Σίμωνα. Του μιλούσε σαν να τον είχε μπροστά του.

Άγιε Σίμωνα, φέρε ανθρώπους, το μοναστήρι ερήμωσε. Εγώ γυροκόμησα, εμένα, εμάς, ποιος θα μας γυροκομίσει, φέρε ανθρώπους. Αυτό το έκανε πιο έντονα τον τελευταίο καιρό πριν έλθουμε. Όταν λοιπόν ήλθαμε, πήγαινε πάλι στον Άγιο Σίμωνα και του έλεγε: «Σε ευχαριστώ που έφερες ανθρώπους, γέμισε το μοναστήρι. Εγώ σου ζήτησα λίγους και εσύ έφερες ολόκληρη αδελφότητα. Σε ευχαριστώ». Είχε λοιπόν την βεβαιότητα ότι ο Κύριος και ο αφέντης της μονής είναι ο Άγιος Σίμων ο Μυροβλήτης, ο κεκτήτορας του μοναστηριού. Έτσι λοιπόν και τον ερχομό μας τον έβλεπε με πλήρη απλότητα ως απάντηση του Αγίου, όχι μόνο στις δικές του προσευχές αλλά και στην αγωνία των υπολείπων πατέρων. Η απλότητά του και η αφελότητά του ήταν γνωρίσματα, χαρίσματα από την παιδική του ηλικία και την νεότητά του. Μας έλεγε επίσης πως όταν ήταν μικρός στο χωριό του στην Μικρά Ασία έβοσκε πρόβατα σαν τσοπανόπουλο. Μια μέρα λοιπόν τον συνάντησε στον δρόμο μια ζητιάνα με 5-6 παιδάκια και το άπλωσε το χέρι για βοήθεια. Εκείνος, αν και ήταν μικρό παιδί, κατέβασε το τορβαδάκι του και της έδωσε το ψωμί και το τυρί που είχε πάρει για να περάσει την ημέρα του κοντά στα πρόβατα. Όταν εκείνη κατάλαβε πως δεν είχε τίποτε άλλο, δίστασε, αλλά ο Μιχάλης την ενθάρρυνε λέγοντάς της πως έφαγε καλά το πρωί πριν ξεκινήσει και έτσι θα ξαναφάει πάλι το βράδυ. Τότε εκείνη πήρε τα προσφερόμενα και ο Μιχάλης έμεινε ως το βράδυ νηστικός. Μάλιστα κατάλαβε πως η ζητιάνα ήταν μουσουλμάνα, αλλά η αγάπη δεν κάνει διάκριση.

Μετά την μικρασιατική καταστροφή, όταν περάσανε στην Σάμο, έκανε τον καρβουνοποιό. Ως έφηβος ο Μιχάλης είχε κάποιες δυσκολίες. Πίστευε ότι τον αγαπούσαν οι κοπέλες για τα όμορφα γαλανά του μάτια. Αυτό τον ανησυχούσε πολύ και γι' αυτό δεν μπορούσε να αστεριώσει σε έναν τόπο. Όταν καταλάβαινε ότι υπήρχε πειρασμός, έφευγε αλλού. Δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν, πολύ περισσότερο σε κάποια κοπέλα. Οι άνθρωποι του τόπου κατάλαβαν την απλότητά του και ευκαίρως ακαίρως τον πειράζανε αστειευόμενοι, πως η τάδε κοπέλα θα αυτοκτονούσε για τα μάτια του, η τάδε λιώνει από καημό. Και ο Μιχάλης τα πίστευε και έφευγε από τόπο σε τόπο. Έτσι έφτασε και στο Άγιον Όρος, όπου δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Στο νησί που έμενα διηγήτω, δηλαδή την Σάμο, μου συνέβη και το εξής γεγονός. Μια μέρα αρρώστησα πολύ, κρυολόγησα και έβηχα πολύ. Ένας φίλος, συνάδελφός μου στην εργασία, μου πρότεινε να πάω στο σπίτι του για να με περιποιηθεί και να μου κάνει κάποιο ζεστό, να μου πάρει βεντούζες, να μου κάνουν εντριβή κάποιες γυναίκες από τους δικούς του συγγενείς, διότι μόνο σου τι θα κάνεις, μου είπε. Πράγματι, πήγα στο σπίτι του φίλου μου και ξάπλωσα στο κρεβάτι για να μου κάνουν εντριβή με ενόπνευμα. Άνοιξαν το πουκάμισό μου και έριξαν το ενόπνευμα. Μόλις έβαλαν τα χέρια στο στήθος μου, ένιωσα να προχωράει το ένα χέρι και να μπαίνει μέσα στην καρδιά μου και, τραβώντας το από εκεί, να μου ξεριζώνει μια αγριάδα που είχα μέσα. Από τότε, ό,τι και να είδα, ούτε λογισμός πονηρός δεν πέρασε από το μυαλό μου. Τόσα χρόνια υπηρέτησα στο νοσοκομείο του μοναστηριού, τόσους ανθρώπους περιποιήθηκα και ούτε μια κακή σκέψη δεν μου ήλθε. Από τη μια τα πειράγματα, ιδίωμα της πονηριάς των ανθρώπων, από την άλλη η ακακία και η απλότητα, χαρακτηριστικά της άδολης ψυχής του. Τα πειράγματα των ανθρώπων με την παρέμβαση του Θεού μετατρέπονται σε μια οντολογική βίωση της αγνότητος. Πραγματική δωρεά του Θεού. Πόσο συγκινείται ο Θεός με την απλότητα και πόσο εύκολα παρεμβαίνει στους απλούς ανθρώπους. Όταν έγινε μοναχός και πήγε ως οικονόμος στο κτήμα της Μονής των Καραβασαρά, του συνέβη το ακόλουθο περιστατικό. Πήγαινε κάποιος στο κτήμα και έβοσκε τα μοσχάρια. Υπήρχε τότε η συνήθεια να τρέφουν μοσχάρια στο όρος, είτε τα μοναστήρια είτε ιδιώτες, αφού συμφωνούσαν με κάποιο μοναστήρι. Τα τρέφανε 2-3 χρόνια και αφού γινόντουσαν μεγάλοι, ταύροι, βόδια, τα πουλούσαν και έτσι είχε κάποιο έσοδο το μοναστήρι. Γι' αυτό στο όρος υπάρχουν τοπονύμια ταυριάρικο, παλαιομοσχάρικο, χυμαδιά, ταυροκαλύβα και άλλα. Πήγαινε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και έβοσκε τα βόδια του τον χειμώνα στον Καραβασαρά, που ήταν πλούσιος βοσκότοπος με ήπιο κλίμα. Ο γέρο Μελέτιος του είπε με το καλό, δεν μπορούσε άλλωστε να κάνει κακό, να μην τα ξαναπάει, διότι κατέστρεφαν το περιβόλι, τρώγοντας τα χαμηλά βλαστάρια των δέντρων. Αλλά και χαλούσαν τα πεζούλια, αφού τα βόδια συνεχώς μαλώνουν μεταξύ τους. Αυτό στην αρχή άκουσε και συμμορφώθηκε. Αλλά μπήκε στον πειρασμό και τα ξαναπήγε. Τότε θύμωσε πολύ ο γερομελέτιος και του είπε πως αν θα τα ξαναπάει άλλη φορά θα έχει κακά ξεμπερδέματα. Για λίγο καιρό συμμορφώθηκε, αλλά μια μέρα ξαναφάνηκε με τα μοσχάρια του. Τότε πήρα κι εγώ το όπλο και ήλθα στο παράθυρο της κουζίνας στον κάτω όροφο του σπιτιού στον Άγιο Μόδεστο και σημάδεψα καλά-καλά. «Το μοσχάρι ή αυτόν?» ρώτησα. «Αυτόν ευλογημένε, τι έφταιγε το καημένο το ζώο?» Αλλά όταν τον σημάδεψα καλά-καλά και ήμουν έτοιμος να πατήσω τη σκανδάλη, με άρπαξε κάποιος από τους ώμους. Με ταρακούνησε τόσο δυνατά που το όπλο μου έφυγε από τα χέρια 2 μέτρα μακριά. Και ακούω μια φωνή άγρια. «Γι' αυτό, βρε, ήλθες εδώ?» Άμα το άκουσα αυτό, φοβήθηκα πολύ. Πήρα τα πράγματά μου και γύρισα στο μοναστήρι και είπα στους πατέρες να στείλουν άλλον στον Καραβασαρά. «Εγώ δεν ξαναπάω εκεί», τους είπα. Από τότε, τώρα που ξαναήλθατε εσείς, ξαναπήγα στον Καραβασαρά. Ο Θεός με αγαπάει και δεν με άφησε να κάνω το κακό, διότι θα έχανα την ψυχή μου. Η απλότητά του υπήρξε και πάλι αφορμή της άμεσης παρεμβάσεως του Θεού. Όλα τα κατορθώματά του ήταν αποτελέσματα της απλότητός του. Μας διηγείτο και το εξής. Είχε χαλάσει ο φούρνος
όταν είχα διακόνημα εκεί και παραπονιόμουν συνεχώς τους επιτρόπους ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Αυτοί το παραδέχονταν, αλλά διαρκώς το ανέβαλαν και έτσι δεν γινόταν τίποτε. Εξαντλήθηκε λοιπόν η υπομονή μου, γι' αυτό σας λέω ότι η καλογυρική θέλει υπομονές, και αντέδρασα δυναμικά. Κλείδωσα από μέσα το φούρνο, πήρα τον γκασμά και τον γκρέμισα. Πήγα μετά και το είπα στους επιτρόπους. Αυτοί στην αρχή αναστατώθηκαν, εξοργίστηκαν, με μάλωσαν, με απείλησαν ότι θα με τιμωρήσουν. Αλλά μια και δεν είχαν φούρνο, χρειάζονταν όμως ψωμί, αποφάσισαν, βρήκαν ένα μάστορα, έναν πόντιο, καλό γεροντάκι και έκτισαν καινούριο, αυτόν που βρήκατε εσείς σήμερα. «Κάπου κάπου χρειάζεται και λίγη τρέλα», σχολίαζε. Μια άλλη φορά, αργότερα, αφού έπιασε το παραπάνω κόλπο, έκανε το ίδιο και με το νερό. Το μοναστήρι ιδρευόταν πάντοτε από το παράπλευρο ρέμα και για τον λόγο αυτό υπάρχει και το παλαιό υδραγωγείο σε εκείνη τη θέση. Τα τελευταία χρόνια το νερό ερχόταν μέσω του ρέματος στις δεξαμενές του Μήλου και από εκεί μεσολύνε στο μοναστήρι για την ίδρευσή του. Ενώ με αυλάκι εξωτερικό κατέβαινε στους κήπους για άρδευση. Όμως τους καλοκαιρινούς μήνες όλο και λιγόστευε διότι χανότανε κατά την πορεία του στο ρέμα. Έτσι δημιουργεί το πρόβλημα πόσιμου νερού και μεγαλύτερο στην άρδευση των κήπων. Ο Γερομελέτιος ήταν δεύτερος κυπουρός στον πάνω κήπο. Το είπε στους επιτρόπους, το ξαναείπε. Όλο υποσχέσεις του δίνανε και τίποτε δεν κάνανε. Πλησίαζε η πανήγυρη της Αγίας Μαγδαληνής στις 22 Ιουλίου. Παίρνει και αυτό το λωστάρι του. Ανεβαίνει στο ρέμα, ανοίγει μια τρύπα στα βράχια και το νερό χωνεύει. Χάνεται δηλαδή και δεν κατεβαίνει πλέον τίποτε στις δεξαμενές. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε νερό πλέον. Πάλι αναστατώθηκαν οι επίτροποι. Αλλά μέσα σε μια εβδομάδα ήλθαν τα λάστιχα, οι σωλήνες και έκτοτε το πρόβλημα λύθηκε μέχρι σήμερα. Από το κακό και πάλι βγήκε καλό. Ένα χρόνο τους παρακαλούσε ο Γερομελέτιος χωρίς αποτέλεσμα. Όταν όμως έκανε δυναμική παρέμβαση, βρέθηκε λύσεις. Παράδειγμα, όχι προς μίμηση, αλλά για να θυμόμαστε όλοι μας να έχουμε την πρόνοια να τακτοποιούνται τα πράγματα εγκαίρως, κατά τάξην, για να ειρηνεύει το μοναστήρι και να ζουν οι μοναχοί ως καρπών της ειρήνης την πνευματική πρόοδο και προκοπή.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα ολοκληρώσουμε το βίο του γερομελετίου στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την τέταρτη και τελευταία εκπομπή μας με τις αναφορές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου σχετικά με την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Το αναστημένο σώμα του Χριστού. Ο Χριστός σε μια από τις εμφανίσεις στους μαθητάς του, βλέποντας να υπάρχουν στην καρδιά τους λογισμοί περί αυτού, είπε: «Είδατε τα σύρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσετε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα». Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει σώμα, άρα δεν ήταν φαντασία, αλλά δεν ήταν το σώμα όπως το γνώριζαν μέχρι τότε οι μαθητές. Είναι γνωστό ότι ο Χριστός με την ενανθρώπισή του προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και έγινε τέλειος άνθρωπος, και μάλιστα προσέλαβε και τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, όπως την φθαρτότητα και την θνητότητα, στα οποία αδιάβλητα πάθη συγκαταλεγόταν η πείνα, η δίψα, ο κόπος, ο ύπνος κλπ. Όμως ο Χριστός μετά την Ανάσταση απέβαλε όλα τα λεγόμενα φυσικά πάθη, ήτι φθοράν, πείνατε και δίψαν, ύπνον και κάματον, και τα τι αυτά. Αποβάλλοντας όμως τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, δεν απέβαλε ούτε την ψυχή ούτε το σώμα. Με την ανάληψή του στους ουρανούς παρέλαβε το σώμα και την ψυχή, την λογική και νοερά, την θελητική και ενεργητική. Έτσι κάθεται στα δεξιά του Θεού με ολόκληρη την ανθρώπινη τεθεωμένη φύση. Με αυτόν τον τρόπον ενεργεί και θεϊκά με την πρόνοια, τη συντήρηση και την κυβέρνηση όλων, και ανθρώπινα, ενθυμούμενος την διατριβή του πάνω στην γη και γνωρίζοντας ότι προσκυνείται από ολόκληρη την λογική κτήση. Το αναστημένο σώμα του Χριστού ήταν απαθές και αθάνατο και κοσμημένο με την Θεία Δόξα, αλλά όμως ήταν σώμα, την προτέραν έχων περιγραφήν. Έτσι και έτσι απέβαλε όλα τα αδιάβλητα πάθη, δεν απέβαλε όμως τα φυσικά ιδιώματα, ήτι το ποσόν, το ποιόν, το είναι εν είδη, το τριχή διαστατών και το περιγραπτών εν τόπο και περιοριστικών. Γιατί αν απέβαλε αυτά, δεν θα ήταν πραγματικό σώμα, αλλά έκσταση και έξοδος από τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως. Όπως ο Χριστός με την ενανθρώπισή του δεν βγήκε έξω από τους όρους της ανθρωπίνης φύσεως, έτσι και μετά την Ανάστασή του η θεωθήσα ανθρώπινη σάρκα δεν ετράπη της οικίας φύσεως, δηλαδή δεν απέβαλε τα φυσικά της ιδιώματα. Και αυτό συνέβη γιατί παρέμειναν και μετά την ένωση ετεφύσεις ασύμφητοι και ετούτων ιδιότητες αλόβητοι. Γι' αυτό άλλωστε ο Χριστός, ενώ βρίσκεται στους ουρανούς, αγιογραφείται από την Εκκλησία με περιγραπτό σώμα. Ο Χριστός στους ουρανούς δεν έχει ούτε σάρκα όπως εμείς την γνωρίζουμε, ούτε είναι ασώματος και άειλος, αλλά κάτι μεταξύ αυτών. Πρόκειται για σώμα πνευματικό και αυθαρτοποιημένο, αλλά πάντως για σώμα. Ο Χριστός παραμένει στους αιώνες θεάνθρωπος, αφού οι δύο φύσεις από τότε που ενώθηκαν παραμένουν αχώριστες και αδιαίρετες. Ακόμη και η ψυχή του Χριστού γνωρίζει σαφώς ότι είναι ενωμένη καθ' υπόσταση με τον Θεόν Λόγο, και επίσης προσκυνείται και αυτή μαζί με τον Θεόν ως ψυχή του Θεού και όχι απλώς ως ψυχή. Έτσι λοιπόν το αναστημένο σώμα του Χριστού, αποβάλλοντας όλα τα αδιάβλητα πάθη, το θνητό και παθητό, παρέμεινε σώμα, αλλά πνευματικό, ομόθεο, ήταν περιγραπτό, είχε όλα τα διακριτικά γνωρίσματα που είχε πριν. Διήνυε τεράστιες αποστάσεις σε δευτερόλεπτα, εισερχόταν και εξερχόταν και κλεισμένων των θυρών και εξήλθε εσφραγισμένου του μνήματος, αλλά ήταν πραγματικό σώμα και όχι φάντασμα. Το ότι δεν τον καταλάβαιναν πολλές φορές οι μαθητές και τον θεωρούσαν φυσικό άνθρωπο ήταν γιατί δεν ήθελε ο Χριστός να φανερωθεί. Όταν ήθελε, φανερωνόταν, και τότε οι μαθητές ανεγνώριζαν ότι ήταν ο Κύριος.

Η Ανάσταση του Χριστού ωφέλησε και τους αγγέλους. Μέχρι τώρα είδαμε ότι η Ανάσταση του Χριστού προξένησε χαρά και ευφροσύνη στους ανθρώπους, επειδή δια αυτής νικήθηκε το κράτος του θανάτου, του διαβόλου και της αμαρτίας. Αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι η Ανάσταση του Χριστού ωφέλησε και τους αγγέλους, όλα τα νοερά πνεύματα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, σε ομιλία του κατά το Πάσχα, αναφέρεται στον λόγο του Αγγέλου προς Αυτόν. «Σήμερον σωτηρία το κόσμο, όσος θεορατός και όσος αόρατος». Γίνεται εδώ λόγος για την σωτηρία των αγγέλων. Με ποια έννοια πρέπει αυτό να θεωρηθεί? Ξέρουμε ότι μετά την πτώση του Εωσφόρου, οι άγγελοι έγιναν δυσκίνητοι στο κακό. Δηλαδή δεν μπορούσαν να σκεφτούν το κακό, αλλά δεν είχαν αποκτήσει και την ατρεψία. Όσιος Νικήτας ο Στιθάτος λέγει ότι με την Ανάσταση του Χριστού οι άγγελοι απέβαλαν αυτήν την δυσκινησία και απέκτησαν την ατρεψία. Οπότε τώρα δεν φοβούνται την αλλίωση και την ντροπή προς την χειρότερη μεταβολή και την απώλεια που προέρχεται από αυτήν την μεταβολή. Έτσι και οι άγγελοι απέκτησαν την ατρεψία και την έχουν όχι από την φύση τους, αλλά από την χάρη του Θεού. Πέρα από αυτό, οι αγγελικές δυνάμεις με την Ανάσταση του Χριστού εφράνθηκαν, αφενός μεν γιατί αναπληρώθηκε το εκπεσόνεως φορικό τάγμα, οπότε εφαρμόστηκε ο λόγος «πληρωθήνε δι των άνω κόσμων», αφετέρου δε γιατί σώθηκαν οι άνθρωποι. Γιατί αν όπως είπε ο Χριστός γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό για κάθε άνθρωπο που μετανοεί, πολύ περισσότερο αυτό γίνεται για την σωτηρία ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι είναι πεπισμένος ότι την ημέρα της Αναστάσεως και οι αγγελικές δυνάμεις συνεορτάζουν και συμπανηγυρίζουν επειδή είναι φιλόθεοι και φιλάνθρωποι. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έχοντας υπόψη του αυτόν τον λόγο, λέγει ότι είναι πραγματικά άτοπο πράγμα να χαίρονται οι άγγελοι για την δική μας σωτηρία και εμείς που σωθήκαμε να μην χαιρόμαστε και να μην εορτάζουμε μαζί με τους αγγέλους αυτήν τη σωτήρια, κοσμοσωτήρια εορτή.

Η έννοια του Πάσχα. Η ημέρα της Αναστάσεως λέγεται και Πάσχα. Αυτή η λέξη επαναλαμβάνεται σε πολλά τροπάρια της Εκκλησίας και προξενεί πνευματική χαρά στους χριστιανούς. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Φάσκα, αφού εξελληνίστηκε και το φι σε πι και το κάπα σε χι. Η λέξη Πάσχα στην εβραϊκή γλώσσα δηλώνει την διάρκεια.

τάζει τη νέα διάβαση από τον θάνατο στη ζωή. Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ομιλία του την ημέρα του Πάσχα. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λαμβάνοντας σχεδόν αυτούσια κείμενα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, γράφει: «Αναστάσιος ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκ γάρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών, Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επί νίκιον άδοντας». Πανηγυρίζοντας την ημέρα της εορτής του Πάσχα, ο Ιωσήφ Οβριένιος, μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και διδάσκαλος του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, αναλύει την θεολογική σημασία της εορτής. Πάσχα είναι η διάβαση από το σκότος στο φως, εξέλευση από τον Άδη στην γη, ανάβαση από την γη στους ουρανούς, μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή, ανάσταση των πεπτοκότων βρωτών, ανάκληση των εξορίστων της Εδέμ, ανάρρηση των εχμαλώτων στην φθορά, η όντως ζωή των πιστών, τρυφή παντός του κόσμου, τιμή της Θείας Τριάδος. Η προσιγορία του Πάσχα είναι ακόρεστη, αφού είναι πολλαπλάσια η χάρη που δηλώνεται δι' αυτού. Το Πάσχα είναι αναψυχή των ψυχών, χαρμονή των νοών, κουφισμός των σωμάτων, φωτισμός των οφθαλμών, γλυκασμός των λαρίγκων, θυμιδία, θερμότης, ειρήνη, χαρά. Εάν η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού είναι το ετήσιο Πάσχα, υπάρχει το εβδομαδιαίο Πάσχα. Κάθε Κυριακή ο πιστός εορτάζει το Πάσχα. Και μάλιστα η Θεία Λειτουργία και η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να μεθέξει του Πάσχα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει χαρακτηριστικά: «Πάσχα γάρ ούνιστια εστίν, αλλη προσφορά και η θυσία, η κάθε κάστην γινωμένη σύναξης». Γιατί κάθε φορά που συνερχόμαστε σε ευχαριστιακή σύναξη, με τις αναγκαίες εκκλησιολογικές προϋποθέσεις, καθερούνται οι δυνάμεις του σατανά και αποκτούμε αίσθηση ότι νικήθηκε ο θάνατος. Πάσχα δεν λέγεται μόνον η εορτή ως μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή, αλλά και αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Άλλωστε δεν νοείται η σωτηρία του ανθρώπου έξω από τον Θεάνθρωπο, αφού αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτός είναι η Ανάσταση των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον κανόνα της εορτής του Πάσχα αποδίδει στον Χριστό τον χαρακτηρισμό Πάσχα. Γράφει: «Ω Πάσχα το μέγα και ιερότα τον Χριστέ, ω σοφία και λόγια του Θεού και δύναμης». Αυτός ο χαρακτηρισμός έχει σχέση με τον λόγον του Αποστόλου Παύλου: «Και γάρ το Πάσχα ημών υπερημών ετήθη Χριστός». Επομένως δια του Χριστού που είναι το ζωντανό Πάσχα, μπορούμε να βιώσουμε και εμείς το Πάσχα, που είναι η μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή.

Γρηγόριος ο Θεολόγος διαιρεί το Πάσχα σε τρία, ήτι το Πάσχα των νομικών, το Πάσχα της Θείας Χάριτος και το Πάσχα του μέλλοντος αιώνος. Το νομικό Πάσχα, κατά το οποίο οι Εβραίοι εόρταζαν την θαυματουργική τους διάβαση δια της Ερυθράς Θαλάσσης, ήταν μια ενθύμηση της πικράς δουλείας της Αιγύπτου και της ελευθερίας τους με την βοήθεια του Θεού. Ήταν Πάσχα χαριστήριων και οικέσιων. Στην πραγματικότητα, το Πάσχα αυτό ήταν προτύπωση του δικού μας Πάσχα. Το Πάσχα της Θείας Χάριτος είναι η Ανάσταση του Χριστού, δια της οποίας γίνεται διάβαση εκ του θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα πει «Ο Πάσχα το μέγα και ιερών και παντός του κόσμου καθάρσιον». Χωρίς την μέθεξη του Χριστού και την κοινωνία μαζί του υπάρχει νέκρωση και δουλεία. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Σιναίτη, ο μη ορών και ακούων και αισθανόμενος πνευματικός νεκρός εστίν. Επομένως, το Πάσχα είναι έλευση του Χριστού μέσα στην καρδιά. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής θα πει πολύ χαρακτηριστικά «Πάσχα ή επί των ανθρώπινων νουν έλευσης του Λόγου». Πραγματικά, ο άνθρωπος όταν λαμβάνει τον Χριστό ζει πνευματικά και ο Χριστός γίνεται η ζωή του, η ψυχή της ψυχής του, ψυχή της Δευτέρα της ανθρώπης η Ανάστασης. Το Πάσχα του μέλλοντος αιώνος είναι τελειότερον και καθαρότερον. Ο Χριστός όταν τελούσε το Πάσχα λίγο πριν από το πάθος του και μάλιστα όταν τέλεσε τον μυστικό δείπνο είπε «Ούμι πίω απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της Αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω με θυμών κενών εν τη βασιλεία του πατρός μου». Σαφώς εδώ γίνεται λόγος για το Πάσχα της βασιλείας των ουρανών. Ακόμη και το Πάσχα της παρούσης ζωής είναι τυπικό σχετικά με το Πάσχα του μέλλοντος αιώνος. Τότε οι Άγιοι θα έχουν μεγαλύτερη κοινωνία με τον Χριστό, αφού ο Λόγος θα αποκαλύψει και θα διδάξει «Αν ειν μετρίος παρέδειξε». Οι χριστιανοί αγωνίζονται για να περάσουν από το τυπικό Πάσχα στο Πάσχα της Θείας Χάριτος και από εκεί στο αιώνιο Πάσχα. Μια τέτοια εορτή έχει σημασία και νόημα. Κάθε άλλος εορτασμός δεν αποβλέπει σε βαθύτερους σκοπούς, δεν ικανοποιεί το πεινασμένο και διψασμένο πνεύμα του ανθρώπου. Κατά την διάρκεια της εορτής του Πάσχα των Εβραίων σφραγιζόταν αμνός άμωμος, τέλειος και νέος. Αυτό ήταν προτύπωση του χριστιανικού αμνού που είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, άμωμος, νέος και τέλειος. Αυτός θυσιάστηκε και προσφέρεται στους χριστιανούς για να ενωθούν μαζί του.

η προσωπική μέθεξη του μυστηρίου της Αναστάσεως. Η Ανάσταση του Χριστού δεν πρέπει να εορτάζεται ως ένα ιστορικό ή κοινωνικό γεγονός, αλλά ως υπαρξιακό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μέθεξη της χάριτος της Αναστάσεως. Η νηστεία που προηγείται της εορτής όλη την περίοδο της Αγίας Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο ασκητικός αγώνας, αποβλέπει στην αρτιωτέρα συμμετοχή στο μυστήριο της Αναστάσεως. Για να επιτευχθεί όμως αυτό απαιτείται, όπως όλοι οι πατέρες διδάσκουν, κάθαρση τόσο των σωματικών αισθήσεων όσων και των ψυχικών. Ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή και γι' αυτό έχει σωματικές και ψυχικές αισθήσεις. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ψάλλει: «Καθαρθώμεν τας αισθήσεις και οψώμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρεται φάσκοντα τρανός ακουσώμεθα επινίκιον άδοντας». Άρα λοιπόν η κάθαρση είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη θεωρία και την κοινωνία με τον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θα πει: «Δια τούτο καθαρταίον πρώτον εαυτόν, ήτα το καθαρό προσομιλητέον». Σκοπός της πνευματικής ζωής είναι να ενωθεί κανείς με τον Αναστάντα Χριστό, να τον δει μέσα στην καρδιά του. Ο Χριστός ανασταίνεται μέσα στην καρδιά, νεκρώνοντας τους εμπαθείς λογισμούς που παρευρίσκονται εκεί υπό την επίρρεια των δαιμόνων και υπερβαίνοντας τους εμπαθείς τύπους και τις προλήψεις της αμαρτίας, όπως τότε υπερεύει τις φραγίδες του τάφου. Επομένως, δεν πρόκειται για ένα εξωτερικό τυπικό εορτασμό, αλλά για εσωτερικό και υπαρξιακό. Με αυτό το πρίσμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος συνιστά να μην εορτάζουμε πανηγυρικός και κοσμικός, αλλά θεϊκός και υπερκοσμίος. Η μέθεξη του μυστηρίου της Αναστάσεως είναι βίωση της Θεώσεως. Αυτός που μοιήθηκε στην απόρριτη δύναμη της Αναστάσεως γνώρισε εκ πείρας για ποιο σκοπό ο Χριστός δημιούργησε τον κόσμο. Πραγματικά ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να φτάσει στη θέωση και ο κόσμος να μετέχει του αγιασμού δια του ανθρώπου. Οπότε εκείνος που μοιείται σε αυτήν την απόρριτη δύναμη του μυστηρίου της Αναστάσεως φτάνει στη θέωση και εκπληρώνει το σκοπό της υπάρξεώς του. Έτσι αποκτά μεγαλύτερη γνώση. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά αυτήν την βίωση της ζωής, γι' αυτό γράφει ότι συνταφήκαμε δια του Αγίου Βαπτίσματος με τον Χριστό στον θάνατο, ή ναός περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Είναι απαραίτητη αυτή η αναγέννηση, γιατί διαφορετικά ο άνθρωπος πρόκειται να πεθάνει πνευματικά. Κατά τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Η γάρ κατά σάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκην, είδε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Όσοι γάρ πνεύμα του Θεού άγονται, ούτε εισήν ιή Θεού». Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία. Πρόκειται για θέωση και ανάσταση της ανθρωπίνης φύσεως και για ελπίδα θεώσεως και αναστάσεως της δικής μας υποστάσεως. Αφού βρέθηκε το φάρμακο, υπάρχει ελπίδα ζωής. Δια της Αναστάσεως του Χριστού αποκτά άλλο νόημα και η ζωή και ο θάνατος. Δεν θεωρούμε ως ζωή το σύνολο των ιστορικών γεγονότων, αλλά την κοινωνία με τον Θεό. Και δεν θεωρούμε θάνατο το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά την απομάκρυση του ανθρώπου από τον Χριστό. Ενώ ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα δεν είναι θάνατος, αλλά προσωρινός ύπνος. Ο Απόστολος Παύλος, ακριβώς επειδή αισθάνεται ενωμένος με τον Αναστάντα Χριστό, μπορεί να ομολογεί: «Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτίσεις ετέρα δινήσεται ημάς, χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών». Στον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος είναι ένας θριαμβευτικός πεάνας της νίκης, λέγεται ότι με την Ανάσταση του Χριστού ξεπεράστηκαν όλα τα ανθρώπινα προβλήματα.
Κανείς δεν πρέπει να θρηνεί για τη φτώχεια και γενικά για τη στέρηση των αναγκαίων υλικών αγαθών, γιατί εφάνει η κοινή βασιλεία. Κανείς δεν πρέπει να οδύρεται για τα αμαρτήματα που διέπραξε, γιατί συγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται τον θάνατο, γιατί ηλευθέρωσε ημάς ο του σωτήρος θάνατος.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την τέταρτη και τελευταία εκπομπή μας με τις αναφορές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου για την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε όλος ιδιαιτέρως και τον Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε άψογα τον ήχο και επέλεξε κατά τον καλύτερο τρόπο τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα. Διότι έστω κι αν έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς και διδασκάλους κατά Χριστόν, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας. Διότι εγώ με τον φωτισμό και τη δύναμη του Χριστού σας έχω γεννήσει πνευματικώς εις τη νέα ζωή διαμέσου του Ευαγγελίου. Αγαπητοί μας φίλοι, ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους Κορινθίους της εποχής του και διαχρονικά στους χριστιανούς όλων των εποχών, αφού ο λόγος του είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος, ανάμεσα στις άλλες πνευματικές συμβουλές και υποθήκες, τους επισημαίνει ότι θα πρέπει να διακρίνουν μεταξύ ενός παιδαγωγού και ενός γνήσιου πνευματικού πατέρα, όπως ήταν ο ίδιος, ο οποίος τους είχε αναγεννήσει πνευματικά. Ούτως διδάσκαλος ευσεβίας, ούτως μετά Θεών πατήρ ημών, διήδατος και πνεύματος αναγεννήσας ημάς. Υπαρξιακό και ανεπανάληπτο γεγονός δεν είναι μόνο η γέννηση, αλλά και η αναγέννηση. Οι σαρκικοί πατέρες γεννούν για τον κόσμο, οι πνευματικοί πατέρες γεννούν για τον Χριστό. Προσδιορίζοντας την δεύτερη αυτή γέννηση, ο Απόστολος την ονομάζει «εν Χριστώ» και «δια του Ευαγγελίου», χαράζοντας έτσι και τις συντεταγμένες της πνευματικής πατρότητας στην Εκκλησία. Γι' αυτό και τους παρακαλεί να τον μιμηθούν ως το ζωντανό παράδειγμα που τους παρήχε με την ένθεη πολιτεία του. «Παρακαλώ ούν ημάς, μιμητέ μου, γίνεστε». Και όλα αυτά ως συμβουλή να τους μεταδώσει κυρίως τη ζωντανή παρουσία του Χριστού μέσα στον χώρο της καρδιάς του και ταυτόχρονα να τους δείξει το μέγεθος της αγάπης που έτρεφε για αυτούς. «Ουκ εντρέπον ημάς γράφω τα αυτά, άλλος τέκνα μου αγαπητάνου θετών. Με αυτά που σας γράφω δεν θέλω να σας πικράνω και να ντροπιάσω, αλλά σαν παιδιά μου αγαπητά σας συμβουλεύω». Αγαπητοί μας ακροατές, πρώτοι μιμητές και διάδοχοι του Παύλου και των λοιπών Αποστόλων υπήρξαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας όχι απλώς στην ανάληψη διοικητικών και πρακτικών καθηκόντων, αλλά κυρίως στη συνέχιση της καινής κτίσεως του αποκεκαλυμμένου νέου τρόπου ζωής, υπάρξεως, που εκφράζεται και πραγματώνεται ως ορθόδοξη πίστη και φρόνημα, ως δοξολογία του Τριαδικού Θεού εν αληθεία και ως τριαδοκεντρική ζωή και πολιτεία κοινωνία. Και όπως ο Απόστολος των Εθνών, έτσι και εκείνοι, για να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν το πίμνιο, συνέγραψαν όλα αυτά τα έργα που μας έχουν παραδοθεί ως πνευματική παρακαταθήκη για τη διαφύλαξη των αληθιών της πίστεώς μας και την αποφυγή λαθών και παρερμηνιών που κατά καιρούς ταλάνισαν το πλήρωμα της Εκκλησίας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφερθεί στην εκκλησιαστική γραμματολογία, δηλαδή στην επιστημονική σπουδή ακριβώς αυτών των γραπτών έργων της Εκκλησίας μας, στη θεματολογία τους και τον σκοπό της, στις χρονικές περιόδους που καλύπτουν, καθώς και στις διαφορές που παρουσιάζονται ως προς την ταξινόμηση και αξιολόγησή τους μεταξύ ρωμαιοκαθολικής και ορθοδόξου θεολογίας. Οδηγός μας σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο εκλεκτός καλεσμένος μας, ο κύριος Γεώργιος Σαμουράκης, καθηγητής στην Πατριαρχή Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, ο οποίος με εμβριθή τρόπο, με τη βαθιά γνώση του επί του αντικειμένου, με την εμπεριστατωμένη σκέψη του και κυρίως με τον χαρισματικό του λόγο, μας βοήθησε να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε όλα αυτά που σχετίζονται με τη γραμματεία της Εκκλησίας μας. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι και πάλι μαζί μας ο κύριος Σαμουράκης, ώστε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και να εστιαστούμε στους συγγραφείς αυτών των εκκλησιαστικών έργων και κυρίως εκείνους που αποκαλούμε πατέρες της Εκκλησίας μας. Αγαπητέ κύριε Σαμουράκη, σας καλωσορίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να έλθετε ξανά εδώ στο ραδιοθάλαμο του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ώστε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και όπως είπαμε στους αγαπητούς ακροατές μας, σήμερα να μιλήσουμε για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας.
1: Αγαπητή κυρία Γιαναράκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξέρετε πολύ καλά ότι αισθάνομαι οικία εξαιτίας τόσο του προσώπου σας όσο και του χώρου, του φιλόξενου χώρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, που μέσω των ραδιοκυμάτων μεταδίδει τον Λόγο του Θεού στα πέρατα του κόσμου. Αυτή η προσπάθεια είναι πολύ αξιόλογη, γι' αυτό όλοι θέλουμε να συμβάλλουμε με τις μικρές ή μεγάλες δυνάμεις μας, και σίγουρα τα θέματα που επιλέξατε είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και πρέπει να διευκρινιστούν ώστε οι άνθρωποι να έχουν ασφαλείς οδηγούς στη ζωή τους.
0: Ούτως ή άλλως κινείστε σε αυτό το χώρο και σε αυτό το πνεύμα και θα νιώθετε οικεία σε κάθε περίπτωση. Να σας θυμίσω, να θυμίσω στους αγαπητούς μας φίλους ότι ο κύριος Σαμουράκης είναι διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα της πατρολογίας, με πλήθος δημοσιεύσεων και πλήθος εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια, και στην Πατριαρχική Ακαδημία διδάσκει εκκλησιαστική γραμματολογία, ερμηνεία πατερικών κειμένων, βιοηθική, φιλοκαλική και νηπτική παράδοση, κοινωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης και εορτολόγιο και μηνολόγιο της Εκκλησίας μας. Κύριε Σαμουράκη, είπα και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε ειδικότερο αναλυτή για την εκκλησιαστική γραμματολογία. Ένα παραπάνω το τονίζω σήμερα για το θέμα περί των πατέρων, αφού τόσο το μεταπτυχιακό σας όσο και η διδακτορική διατριβή σας σχετίζονται με Αγίους Πατέρες. Να πω ότι η μεταπτυχιακή σας εργασία έχει τίτλο «Η ειδωλολατρεία κατά τον Μέγα Αθανάσιο». Το δε θέμα του διδακτορικού σας είναι «Ο Ιουλιανός Παραβάτης κατά τους τρεις ιεράρχες». Πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο θέματα.
1: Ακριβώς, ήταν φλέγοντα θέματα και εξακολουθούν να είναι, νομίζω, και στην εποχή μας, καθώς δεν αφορούν μόνο την εποχή που γράφτηκαν τα κείμενα αυτά, αλλά είναι διαχρονικά, όπως κάθε λόγος και κάθε έργο των πατέρων μας.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Θα ευχόμαστε να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια εκπομπή πάνω στα θέματα αυτά της
1: δικής
0: σας μελέτης. Τώρα να δούμε κατά πρώτον αυτή τη διάκριση που αναφέραμε, που κάνει ο Απόστολος Παύλος μεταξύ πατέρων και παιδαγωγών, όπως είχε γράψει: «Εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας».
1: Πραγματικά πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πάντοτε υπάρχουν οι σχετικές και οι απόλυτες προσφωνήσεις. Με την απόλυτη έννοια του πατρός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ιδιότητα που θα αποδοθεί μόνο στο Θεό ίσως. Είναι ο δημιουργός όλων, ο προστάτης όλων, άρα ο πατέρας όλων. Αφού η πατρική φιγούρα στο μυαλό των περισσότερων από μας συνδέεται με αυτές τις ιδιότητες, την προστασία, την προμήθεια, αλλά και την γέννηση του καθενός από μας. Ωστόσο, πάντοτε οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε και σχετικές προσφωνήσεις. Αποκαλούμε πατέρα τόσο τον σαρκικό μας πατέρα, αλλά και τους ανθρώπους που μας έχουν οδηγήσει στην πνευματική ζωή, και ιδίως τους κληρικούς, τους πνευματικούς πατέρες που μας έχουν αναγεννήσει δια της Κολυμβήθρας και του Αγίου Βαπτίσματος, αλλά και των άλλων μυστηρίων της Εκκλησίας, της Ιεράς Εξομολογήσεως, της Θείας Κοινωνίας και των λοιπών, σε μια πνευματική πορεία, συνυφασμένοι βέβαια με τη συνεχή παρουσία τους, το παράδειγμά τους και τις συμβουλές που μας δίνουν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν θέλει να επιστήσει την προσοχή των αναγνωστών της επιστολής του και κάθε χριστιανού όλων των αιώνων, ότι με την απόλυτη έννοια πατέρες είναι ο Θεός καταρχάς και οι άνθρωποι που τον οδηγούν στην πνευματική ζωή, και μάλιστα με τρόπο εμπειρικό. Παιδαγωγός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δάσκαλος, όπως και εμείς, που μπορεί να απευθύνεται αρχικά σε ένα επίπεδο, ας το πούμε έτσι, θεωρητικό, και να μαθαίνουμε πράγματα της πίστεώς μας θεωρητικά, αλλά παιδαγωγοί είναι και άνθρωποι της θύραθεν σοφίας που μας διδάσκουν άλλα αντικείμενα εξίσου χρήσιμα για την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Έχει αναφορά ο Απόστολος Παύλος στον ίδιο τον Χριστό, που ζήτησε από τους μαθητές του να μην κληθούν καθηγητέ ή διδάσκαλοι ή πατέρες, ενώ βλέπετε τους τίτλους αυτούς δεν διστάσαν να τους πάρουν οι μαθητές και να τους αποδώσουν μάλιστα και σε άλλους, γιατί γνώριζαν ακριβώς αυτή την διπλή μέθοδο που χρησιμοποιεί η Εκκλησία, οι πατέρες της Εκκλησίας πρωτίστως, αλλά και το σύνολό της, ότι πάντοτε το απόλυτο ανήκει στον Θεό και το σχετικό μπορούμε έτσι να το αποδώσουμε στους ανθρώπους.
0: Εις γαρεστή είναι μόνο ο καθηγητής ο Χριστός. Αλλά όπως είπατε, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που τονίσατε, ότι το έδωσαν το δικαίωμα στους ανθρώπους να αποκαλούνται και εκείνοι καθηγητές.
1: Η αγάπη και η γενεδορία των ανθρώπων είναι ένα αντικείμενο που αφορά το σύνολο του βίου. Δεν εξαντλείται στα υλικά αγαθά. Η γενεδορία φαίνεται ακριβώς στην ευρύτητα της καρδιάς, το άνοιγμα της αγκαλιάς και την προσέγγιση του άλλου ανθρώπου και του, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δοσήματος οτιδήποτε έχουμε δικό μας και στον άλλο. Δεν ζηλεύουμε όταν ο άλλος έχει τον ίδιο τίτλο με μας. Αντίθετα, χαιρόμαστε και εμείς οι δάσκαλοι και εσείς ως καθηγήτρια το ξέρετε πολύ καλά, χαιρόμαστε και να μας ξεπερνούν ακόμη οι μαθητές μας.
0: Βεβαίως. Πάντως οι παιδαγωγοί συμπληρώνουν το έργο των πατέρων, των πνευματικών πατέρων, όπως είπατε.
1: Ακριβώς ο Παύλος δεν κάνει υποτίμηση του ρόλου του παιδαγωγού, αλλά κάνει μία διάκριση μεταξύ της θεωρητικής γνώσης ενός πράγματος και του πρακτικού βιώματος. Στο χώρο της Εκκλησίας ξέρουμε πάντοτε ότι το βίωμα προηγείται και ακολουθεί ύστερα η διατύπωση των αληθιών της πίστεως, είτε μέσα στους όρους των συνόδων είτε μέσα στα έργα των πατέρων, τα οποία και ακολουθούμε ύστερα με ασφάλεια.
0: Ακριβώς. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στο και στο ελάχιστο για το ποιος θεωρείται πατέρας της Εκκλησίας, κατά την Εκκλησία. Ποιος πατέρας, ποιος διδάσκαλος. Είχαμε κάνει και μία διάκριση, παραδείγματος χάρη οι Ρωμαιοκαθολικοί δέχονται ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος πατέρας της Εκκλησίας πρέπει να κάνει διδασκαλία με βάση την ζωή του Χριστού, την αγιότητα του βίου του, να έχει εκκλησιαστική αναγνώριση και να έχει αρχαιότητα. Κάτι που είχαμε πει ότι δεν το δέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλουμε λοιπόν να μας επαναλάβετε πιο αναλυτικά σήμερα ακριβώς η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ορθόδοξη Θεολογία, ποιους θεωρεί πατέρες.
1: Οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή οι αυθεντικοί διδάσκαλοι, οι οποίοι έχουν πρώτα το βίωμα και μετά αυτό το κάνουν και γραπτή συνήθως θεωρία, ακριβώς επειδή το κάναν από ανάγκη, είτε να αντιμετωπίσουν αιρετικούς είτε άλλες προκλήσεις της εποχής τους που αφορούσαν την καθημερινότητα των πιστών, καταλαβαίνετε ότι ήταν άνθρωποι που είχαν θέσεις ευθύνης μέσα στην Εκκλησία. Άρα οι πατέρες ήταν επίσκοποι οι οποίοι απευθυνόταν στο πίμνιο γράφοντας ή μιλώντας και έτσι έχουμε σήμερα τα έργα τους. Βέβαια η ορθοδοξία τους και η αγιότητα του βίου τους είναι και αυτά απαραίτητες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κάποιος πατέρας. Ωστόσο, με την ευρύτερη έννοια του όρου βλέπουμε να αποδίδεται ο όρος πατέρες της Εκκλησίας και σε μοναχούς που ήταν πνευματικοί πατέρες ανθρώπων και οδηγοί, αλλά και σε γυναίκες μοναχές, οι περίφημες αμάδες της ερήμου, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους είχαν καθοδηγήσει ανθρώπους προς την σωτηρία. Βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν κάνει διάκριση φίλου σε αυτό το σημείο και μπορεί ο όρος να είναι πατέρες και αυτός να ακούγεται πολύ συχνά, γιατί οι άνδρες απολαμβάνουν την διακονία της ιεροσύνης, ωστόσο και οι γυναίκες έχουν καθοδηγητικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία και βλέπουμε ας πούμε περίφημες ηγουμένες μοναστηριών αλλά και άλλες μεγάλες αγίες να έχουν διαπρέψει στο χώρο της Εκκλησίας και να μας έχουν αφήσει πίσω γραπτά κείμενα, υμνογραφικά, κείμενα θεολογικά, διδακτικά, ακόμη και ερμηνευτικά έχουμε, ιστορικά, που χρησιμοποιούνται αδιακρίτως μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε διάκριση φύλου ως προς αυτά. Ωστόσο, επειδή όπως είπα προηγουμένως, από τους Αποστόλους η πνευματική ευθύνη πέρασε στους επισκόπους, συνήθως επίσκοποι, άγιοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε οικουμενικές και τοπικές συνόδους, οι οποίοι μας έχουν αφήσει πίσω γραπτά κείμενα, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που είχαν αγιότητα βίου χαρακτηρίζονται πατέρες. Και επειδή η Εκκλησία εξακολουθεί να βγάζει οδηγούς και αγίους πάντοτε, για την ορθόδοξη αντίληψη οι πατέρες πάντοτε υπάρχουν στην Εκκλησία. Και δεν μπορούμε να βάλουμε ένα χρονικό τέλος, έναν προσδιορισμό ότι για να ονομαστείς πατέρες πρέπει να ανήκεις στον 4ο ή στον 9ο ή σε οποιονδήποτε άλλο αρχαίο αιώνα. Οι καθολικοί βέβαια το κάνουν αυτό εξαιτίας και του γεγονότος του σχίσματος, αλλά και οι ίδιοι εξακολουθούν να ονομάζουν διδασκάλους της Εκκλησίας ανθρώπους που έζησαν μετά το σχίσμα, και νομίζω ότι πλέον και στη Δύση αυτός ο όρος της αρχαιότητας πρακτικά έχει αρχίσει και ξεπερνιέται.
0: Λέγεται ότι η Εκκλησία είναι αποστολική επειδή είναι πατερική. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι η θεολογία της είναι πάντα πατερική, και μόνο στο βαθμό που συνεχίζει να είναι πατερική μπορεί να είναι έγκυρη και αληθής. Οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων ονομάστηκαν πατέρες, και μάλιστα αποστολικοί πατέρες, και οι διάδοχοι πάλι των τελευταίων, δηλαδή των αποστολικών πατέρων, είναι εκείνοι οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν πατέρες Εκκλησίας γενικότερα. Μπορείτε να μας πείτε ποια η διαφορά μεταξύ πατέρων και αποστόλων? Όσο και αν ακούγεται ανόητο το ερώτημα...
1: Δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις. Μπορεί να δοθούν ανόητες απαντήσεις σίγουρα. Ωστόσο θα σας πω, παίρνοντας και ένα παράδειγμα από έναν σημαντικό αποστολικό πατέρα, τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο, θα μου επιτρέψετε. Οι Απόστολοι είναι συνήθως αυτοί που υπήρξαν πρώτα μαθητές, γιατί ακόμη και μεταξύ του όρου μαθητές και Απόστολοι υπάρχει μία λεπτή διαφορά. Ας πούμε, μαθητής του Χριστού υπήρξε και ο Ιούδας, Απόστολος τελικά δεν έγινε. Οι Απόστολοι είχαν το ειδικό, ας το πούμε, προνόμιο να τους διαλέξει ο Χριστός για μία συγκεκριμένη Αποστολή, εξού και ο όρος, και στάλθηκαν εις πάντα τα έθνη προκειμένου να ευαγγελιστούν την Ανάσταση του Χριστού. Κατά συνέπεια, οι Απόστολοι ήταν ένα είδος υπερεπισκόπων, ας το πω έτσι, της Εκκλησίας, χωρίς τοπική δικαιοδοσία. Όμως όταν άρχισαν να δημιουργούν χριστιανικές κοινότητες, έπρεπε να βάλουν έναν προεστώτα σε κάθε κοινότητα. Και αυτός ήταν ένας εκλεκτός πρεσβύτερος από το πρεσβυτέριο που εγκαθιστούσαν σε κάθε περιοχή, ο οποίος αναλάμβανε την προεδρία και το συντονισμό και της Θείας Ευχαριστίας και της, ας το πω, διοίκησης πρώιμης της περιοχής εκείνης και της διδασκαλίας ασφαλώς. Έτσι λοιπόν, οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας, οι λεγόμενοι Αποστολικοί, γιατί είναι οι άμεσοι διάδοχοι των Αποστόλων, συνήθως έχουν μία δικαιοδοσία τοπική. Λέμε, ας πούμε, για τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο, ότι υπήρξε επίσκοπος Αντιοχίας. Αλλά η φήμη τους και, ας το πω έτσι, η ωφέλεια που έδιναν στους χριστιανούς ήταν ευρύτατη, γιατί αυτό πολλές φορές αυτοί ονομαζόταν και οικουμενικοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας, ακόμη και από την εποχή που ζούσαν. Ας πούμε, όταν οδηγούσαν τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο στο μαρτύριο, λέγανε ότι είναι ο πατήρ των χριστιανών, ο ηγέτης της Ασίας, ο φωτιστής της Οικουμένης, οι διώκτες του ακόμη. Το παράδειγμα που ήθελα να δώσω από τη ζωή του Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου, για να δείξω ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους, είναι το εξής. Μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας υπάρχει η ιστορία ότι το παιδί που αγκάλιασε ο Χριστός και το έδειξε και είπε να γίνετε σαν τα παιδιά για να κερδίσετε την Βασιλεία των Ουρανών, ήταν ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Ο κατόπιν μαθητής των Αποστόλων, ναι, και κατόπιν και μάρτυρας, ιερομάρτυρας της Εκκλησίας, και μάλιστα υπάρχει επιπλέον η παράδοση ότι τα θηρία που τον φάγαν στο Κολοσσέο της Όρμης αφήσαν ανέγγιχτη την καρδιά του, μέσα στην οποία ήταν γραμμένη και η λέξη Ιησούς. Υπάρχει δηλαδή, θέλω να πω, στην αντίληψη των πρώιμων εκκλησιαστικών συγγραφέων αυτή η συνέχεια. Εμείς για τεχνικούς λόγους λέμε Απόστολοι, Αποστολικοί Πατέρες, άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, ή δίδουμε διάφορα επίθετα προκειμένου να συνεννοηθούμε είτε επιστημονικά είτε και στην καθημερινότητά μας μεταξύ μας, αλλά ωστόσο να μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό και υπάρχει αδιάδοχη συνέχεια. Λέγονται οι πατέρες πολλές φορές λοιπόν διάδοχοι των Αποστόλων και μου αρέσει πολύ και το τροπάριο που λέει ότι ήταν και θρόνων διάδοχοι αλλά και τρόπων μέτοχοι. Διαδέχτηκαν τους Αποστόλους στη συμπεριφορά, στη Θεία Χάρη, στη διδασκαλία και στην μεταφορά του μηνύματος της Αναστάσεως του Χριστού και της παρουσίας του της πρώτης στον κόσμο και της αναμονής της Δευτέρας στα Έσχατα, προκειμένου να αντικαταστήσουν, ας το πούμε έτσι κατά κάποιο τρόπο, τους Αποστόλους σε πιο τοπικό επίπεδο. Αυτό όμως ξεπερνιόταν διότι υπήρχε η συμφωνία των πατέρων και ο θεσμός των συνόδων. Κανείς πατέρας της Εκκλησίας, όπως και κανείς Απόστολος πριν από αυτούς, δεν θεωρούσε ότι είναι η μοναδική αυθεντία. Έβαζε πάντα υπό την κρίση του συνόλου του σώματος του Χριστού τις απόψεις του, γραπτές και προφορικές, και μαζί έπαιρναν τις αποφάσεις που χρειαζόταν κάθε φορά που αντιμετώπισαν μια οποιαδήποτε πρόκληση.
0: Κρατώ λοιπόν ότι η πατερική εποχή είναι η αποστολική εποχή σε κάθε εποχή, που σχετίζεται βεβαίως με την αδιάλειπτη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
1: Ακριβώς, το ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως. Έτσι. Ότι η Εκκλησία μας είναι μία, Αγία, Αποστολική και Καθολική. Έτσι. Αυτά τα γνωρίσματα πρέπει να τα έχουμε συνεχώς στο νου μας, ότι δεν είναι γνωρίσματα του παρελθόντος, θα καταντούσουμε ένα μουσιακό είδος αλλιώς, αλλά είναι η ζώσα παράδοση της Εκκλησίας, η ζωή της στην καθημερινότητα.
0: Έτσι. Το έχουμε πει, αλλά θα το ξαναπούμε. Γιατί ακριβώς έγραψαν οι πατέρες?
1: Υπενήχθηκα και πριν ότι αντιμετώπιζαν προκλήσεις της εποχής τους. Και πολλές φορές δίνεται έμφαση στην εμφάνιση των αιρέσεων ως τέτοια πρόκληση, αλλά δεν ήταν η μοναδική. Ακόμη και ατασταλίες γύρω από το ήθος της Εκκλησίας, ακόμη και προσπάθειες να ερμηνευτεί η Αγία Γραφή αυθεντικά και να δοθούν οδηγίες στους πιστούς, ή ακόμη και ας το πω έτσι, διοικητικές, να το πω, και επιστημονικές προκλήσεις της εποχής, όπως τις έχουμε και σήμερα, στο μέτρο που αναλογεί βέβαια την εποχή του κάθε πατέρα, προσπαθούσαν αυτοί να δώσουν την θέση της Εκκλησίας απέναντι σε όλα αυτά τα θέματα, όχι για να υπάρχει μια παράλληλη γνώμη, αλλά για να εξασφαλίσουν ότι οι χριστιανοί, ζώντας μέσα στον κόσμο, όπως λέει και η περίφημη αρχαία προς Διόγνητον επιστολή, ταυτόχρονα θα είναι και πολίτες του ουρανού. Οι χριστιανοί δεν καλούμαστε να αρνηθούμε τον κόσμο, δεν καλούμαστε να μισήσουμε το σώμα ή την ύλη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά καλούμαστε όλα αυτά να τα μεταμορφώσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, να τα αναφέρουμε μπροστά στο Θεό και κατά συνέπεια μέσα από την δική μας θέωση να βοηθήσουμε να θεωθεί και η κτήση που τώρα που βρισκόμαστε στην πτώση συστενάζει και συνοδύνει και θα συντοξωστεί μαζί με τον άνθρωπο. Οι πατέρες λοιπόν, αντιλαμβανόμενοι τη μεγάλη ευθύνη που είχαν ως οδηγοί των ανθρώπων, είχαν πολυπίκυλο έργο, περιοριζόμενο σε αυτή τη στιγμή μόνο στο έργο το γραπτό, αφού το προφορικό δεν το έχουμε πλέον παρά μόνο όταν έγινε γραπτός λόγος. Αντιλαμβανόμαστε ότι γνώριζαν σε βάθος και την ψυχή του ανθρώπου, την ψυχολογία του, τις συνήθειές του κτλ. Και προσπαθούσαν και εκεί να βοηθήσουν, και τις κοινωνικές συνήθειες της εποχής τους και τις ιστορικές συνθήκες. Βλέπουμε για παράδειγμα στο λόγο εις τους Ανδριάντας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ως προσβυτέρος στην Αντιόχεια να προσπαθεί να υπερασπιστεί τους συμπολίτες τους που πάνω σε μια ταραχή, σε μια στάση, είχαν σπάσει κάποια γάλματα του αυτοκράτορα. Αυτό θεωρούνταν ύψιστη βλαστημία για την εποχή και ύβρις, ακριβώς. Και προκειμένου να πείσει τον αυτοκράτορα να μην τους τιμωρήσει τόσο αυστηρά, γράφει κάποιους λόγους που είχε εκφωνήσει και στην Αντιόχεια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άρα βλέπουμε πόσο νοιαζόταν ακόμη και να καλύψουν τα λάθη των ανθρώπων και να δοθεί συγχώρηση σε αυτούς, ακόμη και από τις πολιτικές αρχές. Mm-hmm. Άρα ο χριστιανός δεν είναι αμέτοχος καμιάς πτυχής της ζωής. Μετέχουμε σε όλες τις πτυχές της ζωής. Και το πολυπίκυλο έργο των πατέρων το αποδεικνύει αυτό. Δεν ήταν δηλαδή οι αιθεροβάμονες άνθρωποι που νοιαζόταν, ας το πω έτσι, με την εντός εισαγωγικών λέξη, για τα πνευματικά μόνο και ξεχνούσαν όλα τα άλλα. Και νομίζω γι' αυτό κατορθώνει το έργο των πατέρων να είναι επίκαιρο και σήμερα, ακριβώς γιατί ασχολούνται με όλες τις ανάγκες των ανθρώπων της εποχής και τους καθοδηγεί. Θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι που έλεγε μία ομότιμη πλέον καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο. «Γιώργο, ξέρεις γιατί ποτέ δεν θα φτάσουμε τους πατέρες?» Και λέω «Γιατί?» Διότι εμείς γράφουμε για να πάρουμε μεταπτυχιακά και διδακτορικά και αυτοί γράφαν για να αντιμετωπίσουν ανάγκες. Μου έχει χαραχθεί αυτή η φράση.
0: Πολύ σωστό και μεγάλη αλήθεια αυτή. Και πάνω σε όλα αυτά που είπατε, τελικά παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτοί οι άνθρωποι? Είναι θεούμενοι κατά πρώτον όλοι, όπως τονίσατε? Ναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο, κύριε Γενναράκη, σε αυτό που λέτε. Είπα και πριν ότι στην Εκκλησία γενικότερα προηγείται το βίωμα. Η βίωση των αληθιών της πίστεως. Οι Απόστολοι βίωσαν την Ανάσταση και μετά μετέφεραν το μήνυμα. Οι Αποστολικοί Πατέρες βεβαιώθηκαν μέσα από τις άκτισες ενέργειες για τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί και σώζει τον κόσμο και μετά αυτοί τους την εμπειρία την μεταφέρουν στον κόσμο.
0: Το αποδέχτηκαν
1: έτσι. Ακριβώς αυτό γίνεται και σήμερα. Και βλέπετε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν και τις κοσμικές προϋποθέσεις να γίνουν οδηγοί των άλλων. Θα σας πω ένα παράδειγμα παλιό και ένα καινούριο. Ο Μέγας Αντώνιος θεωρείται διδάσκαλος πνευματικός του Μεγάλου Αθανασίου. Ο Μέγας Αντώνιος ήταν σχεδόν αγράμματος. Ήξερε, λέγεται, απ' έξω την Αγία Γραφή, αλλά την είχε μάθει, λέει, ακούγοντάς την, δεν ήξερε ούτε να διαβάσει. Ο μαθητής του, ο Μέγας Αθανάσιος, ήταν φιλοσοφικά καταρτισμένος και πολύ εγγράμματος για την εποχή του, όπως αποδεικνύουν τα έργα που μας έχει αφήσει. Παρόλα αυτά, ο Αθανάσιος ήταν μαθητής του Αντωνίου. Σε τι? Στο βίωμα, στην πνευματική ζωή, στο πώς αυτά που έχει κατακτήσει ο καθένας από εμάς και τα προσόντα του μεταλλάσσονται και μεταμορφώνονται προκειμένου να μπουν στη διακονία του Θεού και του συνανθρώπου. Ένα σύγχρονο παράδειγμα. Άγιοι όπως ο Άγιος Πορφύριος ή ο Άγιος Παΐσιος δεν φημίζονται για τη μεγάλη τους μόρφωση. Έτσι. Είχαν στοιχειώδη μόρφωση. Ωστόσο, κατόρθωσαν να γίνουν πνευματικοί οδηγοί των ανθρώπων, διότι ανταποκρινόταν στις πνευματικές ανάγκες και αναζητήσεις και κάναν τους ανθρώπους να τρέχουν σε αυτούς από τα πέρατα του κόσμου. Ακόμη και τώρα μετά την κοίμησή τους, βλέπουμε τους Αγίους αυτούς να ενεργούν ως οδηγοί των άλλων ανθρώπων. Άρα πώς να μην τους ονομάσουμε εμέσως πατέρες και μάλιστα όταν μας έχουν αφήσει και γραπτά κείμενα. Απαντώ πάλι στο θέμα της αρχαιότητας. Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουν και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, διαρκή καθοδήγηση οι ίδιοι.
1: Αλίμονα, αν πιστέψουμε ότι στην Εκκλησία δεν γίνονται όλα με την θέληση του Θεού, με τη συνέργεια του Υιού και την επίνευση του Αγίου Πνεύματος, αλίμονα που θα καταντήσουμε. Ακόμη και πράγματα που μας φαίνονται ανθρωπίνως παράξενα, γίνονται κατά ευδοκία ή κατά παραχώρηση Θεού.
0: Έτσι. Και πάντα βέβαια το χριστιανικό δόγμα εκφράζεται με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και όχι με διανοητικούς συλλογισμούς, κάτι που γέννησε τις αιρέσεις εδώ που τα λέμε.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη αιρετική, παίρνω για παράδειγμα τον Άριο, μια που φέτος είναι τα 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Δεν ήταν ένας εχθρός της Εκκλησίας. Ήταν πρεσβύτερος, περίφημος θεολόγος, πολύ καταρτισμένος. Απλώς έβαλε μπροστά το εγωιστικό φρόνημα έναντι του εκκλησιαστικού, δηλαδή του συλλογικού φρονήματος. Και προσπάθησε, προσεγγίζοντας τα πράγματα μέσα από την ατομική του σκέψη, να δώσει εξηγήσεις τέλος πάντων σε ό,τι θεωρούσε πρόκληση και αυτός της εποχής. Προσέξτε όμως τι κάνουν οι πατέρες για να τον αντιμετωπίσουν. Δεν του λένε απλώς και μόνο ότι έχεις λάθος εδώ εκεί. Τον καλούν να βρεθεί στο συλλογικό χώρο της Εκκλησίας ξανά, να μετέχει του βιώματος και κατά συνέπεια να καταλάβει πως η θεωρία που γίνεται βίωμα και το βίωμα που μπορεί να μεταλλαχθεί σε θεωρία είναι πράγματα αλληλένδετα και πως κάνοντας λάθος τη θεωρία μπορεί να κινδυνεύσει η σωτηρία. Έτσι λοιπόν το ζήτημα δεν ήταν η τιμωρία ή η αποκοπή του ορίου, αλλά αυτό που προσπαθούσαν οι πατέρες ήταν η συμπερίληψή του. Όταν όμως κάποιος το αρνείται και μένει εγωιστικά στην δική του άποψη, πιστεύει ότι αυτός με την δική του λογική θα εξηγήσει τα πάντα, καταλαβαίνετε ότι ξεφεύγει. Τα ίδια εργαλεία χρησιμοποιούν πολλές φορές οι πατέρες. Χρησιμοποίησαν φιλοσοφική ορολογία, όρους όπως το ομοούσιο που δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή και άλλα. Δεν φοβόταν οι πατέρες, είχαν πολύ ανοιχτό πνεύμα, ωστόσο ήξεραν όλα αυτά να τα βάζουν κάτω από την συλλογική κρυσάρα, ας το πούμε έτσι, του σώματος της Εκκλησίας. Δεν ήταν θέμα εγωισμού. Ακόμη και όταν Άγιος Πατέρας έκανε ένα λάθος, βλέπετε ότι δεν τον αποκόπτει η Εκκλησία, διότι δεν επέμενε σε αυτό το λάθος. Όταν η Εκκλησία δεν το αποδεχόταν, έμενε πίσω. Ως μία προσωπική άποψη. Άρα δεν απαγορεύονται ερμηνευτικές προσεγγίσεις, ας το πούμε έτσι. Η αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας είναι αυτό που είναι επικίνδυνο. Ο ορθός λόγος δεν κατηγορείται απλώς επειδή είναι ορθός λόγος και λογική, αλλά όταν χρησιμοποιείται αυτονομημένος από την υπόλοιπη εμπειρία.

0: Συζητάμε με τον κύριο Γιώργιο Σαμουράκη, καθηγητή στην Πατριαρχία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Μου δώσατε τώρα μία μικρή αφορμή που θυμήθηκα μία φράση που ακουγόταν και μάλιστα μέσα σε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας που υπήρχε αυτή η ταραχή και η σύγχυση, ότι καλύτερα κάποιος να είναι μέσα στην εκκλησία και λάθος, παρά εκτός εκκλησίας και σωστός, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί για την εκκλησία το σωστό και το λάθος δεν είναι θέματα θεωρητικής προσέγγισης ή λογικής επεξεργασίας, αλλά είναι, όπως είπαμε πριν, και θέμα βιώματος. Θυμάμαι και τον Άγιο Κυπριανό της Καρχιδόνος να λέει ότι εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, και μια ανάλογη φράση του Ντοστογεύση με αυτό που είπατε πριν εσείς, ότι προτιμώ να είμαι με τον Χριστό και λάθος παρά χωρίς τον Χριστό και σωστός. Ακριβώς, γιατί είναι μάλλον αδύνατον να είμαστε λάθος, ή μπορεί να μας θεωρούν οι άλλοι λάθος, αλλά είναι αδύνατο να βρισκόμαστε σε λάθος χώρο όταν είμαστε στο σωστό χώρο της Εκκλησίας. Άρα η ταπείνωση είναι αυτή που μας κάνει να καταλαβαίνουμε το λάθος και να μένουμε σε σύνδεσμο με τους άλλους αδελφούς και με το σώμα του Χριστού, και ο εγωισμός είναι αυτός που μας κάνει να νομίζουμε ότι είμαστε σωστοί έστω και μόνοι μας. Πολλές φορές βέβαια άνθρωποι επικαλούνται παραδείγματα, ας πούμε σαν τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, και λένε αυτός μόνος μονότατος, υπάρχει αυτή η φράση στα πατερικά έργα, έμεινε και υπερεσπιζόταν την Ορθοδοξία έναντι του μονοθελητισμού, ας πούμε. Αλλά ωστόσο η αντίληψη αυτή είναι λάθος, διότι την εποχή εκείνη όλη η Δυτική Εκκλησία ήταν Ορθόδοξη, και ο Πάπας ο τότε που ήταν Ορθόδοξος υπερασπίστηκε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, και εκεί κατέφυγε ο Άγιος Μάξιμος και εκεί συγκροτήθηκαν σύνοδοι, μέχρι που επιβλήθηκε η Ορθόδοξη άποψη και στην Ανατολή κατά κάποιο τρόπο. Άρα ποτέ δεν ήταν ακριβώς μόνος μονότατος, και εξαιτίας της εμπειρίας της σύνδεσης με το Θεό, αλλά και εξαιτίας της υπάρξης και άλλων ανθρώπων που είχαν ακριβώς το ίδιο βίωμα και την ίδια θεωρία με τον Άγιο Μάξιμο. Άρα λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνο να νομίζουμε ότι είμαστε οι σωτήρες της Εκκλησίας, οι σωστοί, και να στεκόμαστε απέναντι στην Εκκλησία. Δεν μιλώ μόνο ως θεσμό, αλλά και ως σώμα Χριστού. Επιμένω ιδίως, ακριβώς, επιμένω σε αυτήν την έννοια και την ανέφερα συχνά σήμερα, ακριβώς για να δείξω ότι μόνος του δεν σώζεται κανείς. Και αυτό, προσέξτε τι ωραία το έχει μεταποιήσει και ο λαός μας στην καθημερινότητά του, και λέει μόνος του άνθρωπος ούτε στον παράδεισο δεν κάνει. Γιατί? Γιατί η κοινωνία των προσώπων, κατά το παράδειγμα της κοινωνίας των προσώπων της Αγίας Τριάδος άλλωστε, είναι αυτή που μας εξασφαλίσει και την σιγουριά της σωτηρίας κατά κάποιο τρόπο. Όταν βρισκόμαστε σε κοινωνία με τον Χριστό και με το σώμα του, μέσα στο πλοίο που λέγεται Εκκλησία, μπορούμε να ανταποκριθούμε στον κλείδωνα των κυμάτων της θαλάσσης, ναι, της καθημερινότητας.
0: Ασφαλής. Κύριε Σαμουράκη, να μιλήσουμε τώρα για τον κατά κάποιο τρόπο χωρισμό των πατέρων σε ομάδες, με βάση κάποιες ιδιαιτερότητες που παρουσίαζαν.
1: Είναι δύο οι λόγοι που χωρίζουμε επιστημονικά και μεθοδολογικά μόνο τους πατέρες. Το τονίζω αυτό για να μην θεωρηθεί ότι έχουμε διαφορά αξίας. Σίγουρα οι πατέρες, άλλοι είναι μεγαλύτεροι με την έννοια ότι ήταν σπουδαιότερη η επίδρασή τους πάνω στην Εκκλησία, ή ότι έχουν ασχοληθεί με περισσότερα προβλήματα και έχουν αφήσει μεγαλύτερα έργα, ή ο ρόλος τους ήταν πολύ σημαντικός. Ωστόσο, όλα αυτά τα επίθετα που δίνουμε στους πατέρες, άλλες φορές είναι εξαιτίας του χρόνου που έζησαν και άλλες φορές εξαιτίας των έργων που έγραψαν. Για παράδειγμα, αρχίσαμε να λέμε για τους αποστολικούς πατέρες, που ήταν οι άμεσοι διάδοχοι των Αποστόλων, χειροτονίες των Αποστόλων, για να το πω, να το καταλάβει και ο απλός λαϊκός άνθρωπος. Αυτοί ασχολήθηκαν με τα πρώιμα προβλήματα της εποχής, ας πούμε, γράφουν για τη Θεία Ευχαριστία, για τη συγκρότηση γύρω από τον επίσκοπο των τοπικών εκκλησιαστικών κοινοτήτων, για το ρόλο και τη σωτηρία των χριστιανών μέσα στον κόσμο κτλ. Κτλ. Ακολουθούν εκκλησιαστικοί συγγραφείς που τους χαρακτηρίζουμε απολογητές, οι οποίοι δεν είναι μεν πατέρες, αλλά τα έργα τους είναι μέσα στην πατερική γραμματεία, με την έννοια ότι είναι και ορθόδοξα. Mm-hmm. Αυτοί ασχολήθηκαν κυρίως στο να απαντήσουν στις αιτιάσεις των εκτός της Εκκλησίας εθνικών ή και Ιουδαίων, και να δώσουν την, ας το πούμε έτσι, θέση, το στίγμα της Εκκλησίας, και να απολογηθούν για όλα αυτά που είχαν κατηγορηθεί οι πρώιμοι χριστιανοί. Άλλοι πατέρες έχουν ασχοληθεί με την εσωτερική ζωή των ανθρώπων. Οι λεγόμενοι νηπτικοί πατέρες, που έχουν βάλει ως στόχο να μας ξεκαθαρίσουν το τι είναι άσκηση, το τι δεν είναι άσκηση, το πώς με ταπείνωση μπορούμε να ζήσουμε την πνευματική ζωή ή να βρούμε εκτός του σώματος που είπαμε και πριν κτλ. Ακριβώς από τη λέξη νύψη, προσοχή, ονομάστηκαν νηπτικοί πατέρες ή ασκητικοί πατέρες. Δοθήκαν και άλλα επώνυμα στους πατέρες και στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, ήταν γυμνογράφοι, ήταν ιστοριογράφοι, ήταν άνθρωποι που ασχολήθηκαν με κανόνες, κανονολόγια, το πούμε έτσι, ήταν άνθρωποι που διατύπωσαν δογματικές αλήθειες, που ερμήνευσαν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ήταν άνθρωποι που όλα αυτά τα επίθετα φανερώνουν την αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών των ανθρώπων που είπαμε πριν ουσιαστικά. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές στο πρόσωπο ενός και μόνο πατρός συνυπάρχουν πολλές ιδιότητες καμιά φορά. Ή έχει γράψει, ας πούμε, ας πάρω τον πολυγραφότερο για να γίνει πολύ πιο κατανοητό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι γνωστότερος ως ερμηνευτής, ως ηθικός, ας το πούμε έτσι, ειδικός των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα λίγοι ξέρουν ότι έχει γράψει και δογματικά έργα. Ή ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το ξέρουμε όλοι, ότι έχει γράψει και ποίηματα. Έχει γράψει περίφημα δογματικά έργα, έχει γράψει αρκετές επιστολές. Το ίδιο και ο Μέγας Βασίλειος. Έχει γράψει αρκετά δογματικά έργα, αλλά έχει ασχοληθεί και με την αρχαία γραμματεία, έχει ασχοληθεί μέσα από τις επιστολές του και με καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, και δείχνει όλο αυτό το πράγμα το πώς οι πατέρες δεν νοιαζόταν να κάνουν ένα συγκεκριμένο είδος συγγραφικής παραγωγής, αλλά να ωφελήσουν την Εκκλησία μέσα από την σοφία τους και την εμπειρία τους.
0: Αναφερθήκατε και προηγουμένως στην προσπάθεια των πατέρων να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή. Ποιος είναι ο ρόλος τους ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και είχαμε πει και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ότι υπάρχει συνέχεια σε όλα. Έτσι. Άρα η Αγία Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη, που δεν την περιφρονούν οι πατέρες, και η Καινή Διαθήκη, ήταν ένας ασφαλής οδηγός για αυτούς. Αλλά όσο οι άνθρωποι απομικρυνόταν χρονικά, αρχίζαν και υπήρχαν προβλήματα στην κατανόηση του κειμένου, διότι είχαν αλλάξει πολλές συνήθειες, αλλά και η γλώσσα ακόμη των κειμένων. Έτσι οι πατέρες προσπαθούν να τα κάνουν και να τα φέρουν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων της εποχής τους, ώστε να τους είναι ωφέλιμα. Άρα ήταν πρωταρχικό μέλημα για τους πατέρες να ερμηνεύσουν κυρίως τα δύσκολα χωρία της Αγίας Γραφής, αλλά και γενικότερα όσο γινόταν περισσότερο ό,τι θα ωφελούσε τους ανθρώπους από την Αγία Γραφή. Ακόμη και χωρία που μας φαίνεται σε εμάς ότι δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία, σε αυτοί κατόρθωναν να βρουν νόημα μέσα σε αυτά και να καθοδηγήσουν και μέσα από αυτά τους ανθρώπους. Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι μοιάζει σαν ένα πηγάδι η Αγία Γραφή, και όσο σκάβεις μέσα σε αυτό βγάζεις περισσότερο νερό. Έτσι λοιπόν η ερμηνεία η πατερική πάνω στην Αγία Γραφή για την Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πρωταρχική σημασία. Δεν είναι απόλυτη, με την έννοια ότι θα έπρεπε να είναι η μοναδική. Ωστόσο, είναι ένας ασφαλής οδηγός, αν βρισκόμαστε μέσα στο πνεύμα των πατέρων και τους ακολουθούμε. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι πατέρες δεν ζητούσαν αποκλειστικότητα της αποδοχής της δικής τους ερμηνείας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι πάνω στο ίδιο χωρίο μπορεί δύο πατέρες της Εκκλησίας να δίναν μια διαφορετική ερμηνευτική οπτική. Και αυτό δίνει δικαίωμα και σε εμάς σήμερα να δώσουμε μια δική μας ερμηνευτική οπτική, η οποία όμως, προσέξτε τη διαφορά, δεν είναι ποτέ αντίθετη με την πατερική. Είναι ίσως συμπληρωματική ή τέλος πάντων απαντάει σε ανάγκες του σήμερα του δικού μας, που κάτι ίσως δεν είχαν προβλέψει οι πατέρες κατά γράμμα, αλλά η ερμηνεία βρίσκεται μέσα στο πνεύμα τους. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν ακολουθούμε το γράμμα του νόμου, αλλά ακολουθούμε το πνεύμα των πατέρων της Εκκλησίας, κατά συνέπεια το πνεύμα του χριστιανισμού, που εκφράζεται και στην Αγία Γραφή και στα ερμηνευτικά έργα των πατέρων που αφορούν την Αγία Γραφή, αλλά και στον τρόπο που τα μετέπλαθαν όλα αυτά σε βίωμα, σε ζωή οι πατέρες και τα ζητούσαν από τη ζωή των χριστιανών της εποχής τους. Οι πατέρες λοιπόν δεν έκαναν μια θεωρητική προσέγγιση απλώς της Αγίας Γραφής, αλλά στόχος τους πάντα ήταν η σωτηρία και η ωφέλεια

0: δεν είναι απαγορευμένες ερμηνείες που επεκτείνουν ή που διαφωτίζουν το νόημα της Αγίας Γραφής, όταν αυτές βρίσκονται, όπως είπα και πριν, μέσα στο πνεύμα της πατερικής ερμηνείας. Ακόμη και φαινομενικά αντίθετες ερμηνείες, αλλά όχι με την έννοια της δογματικής αντίθεσης, αλλά με την έννοια ότι αλλάζουν οι ανάγκες των εποχών και πρέπει να δούμε μήπως προσεγγίζεται και έτσι το θέμα, εγώ θα έλεγα ότι δεν ξεφεύγουν από την πατερική ερμηνεία, γιατί σας είπα και πριν, αν κάτι βρούμε σε έναν πατέρα και ερμηνεύεται α, σε έναν άλλον πατέρα μπορεί να ερμηνεύεται ψ, να μην πω ω. Οπότε μας δίνουν τη δυνατότητα να βρισκόμαστε μέσα στο πλαίσιο της πατερικής ερμηνείας, ακόμη και όταν φαίνεται ότι βρεθήκαμε έξω από την επικρατούσα ερμηνεία. Δυστυχώς πολλές φορές στην εποχή μας νομίζουμε ότι είναι μονολυθικά αυτά τα κείμενα και τα αντιμετωπίζουμε λίγο μονόμπαντα, επιτρέψτε μου τη λέξη. Δηλαδή ξέρουμε μία ερμηνεία, ας πούμε του Χρυσοστόμου, που ήταν ο πιο περίφημος από τους ερμηνευτές πατέρες, και νομίζουμε ότι είναι η αποκλειστική. Ναι, αλλά παράλληλα δίπλα ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας ή ο Ισίδωρος Πιλουσιώτης στο ίδιο χωρίο μπορεί να δώσαν κάποιες διαστάσεις που αφορούσαν, ξέρω εγώ, την Αλεξανδρινή ή την Αφρικανική Εκκλησία, που δεν αφορούσαν την Εκκλησία της Ασίας, και να έχει μια άλλη διάσταση το πράγμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην είναι αυτονομημένες οι ερμηνείες που κάνουμε σήμερα, να βρίσκονται μέσα στο πνεύμα της πατερικής ερμηνείας. Εγώ θα τολμούσα να πω αυτό που είπαμε και πριν, βρισκόμαστε σε ασφαλές και σταθερό έδαφος όταν τους ακολουθούμε. Βρισκόμαστε σε γλιστερό και επικίνδυνο έδαφος όταν θέλουμε να κάνουμε το δικό μας θέλημα.
1: Έτσι. Οι πατέρες επίσης ήταν αντίθετοι με τη μεταφυσική και την γνωσιολογία στην οποία στηριζόταν η μεταφυσική. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει «Θεόν μεν φράσε αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Θα ήθελα έτσι τη γνώμη σας πάνω σε αυτό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει αυτό να διευκρινιστεί, ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τα θέματα της θρησκείας, ας το πω έτσι, και πιστεύουμε, και ιδίως ο κόσμος πιστεύει, ότι είναι ένα θέμα μεταφυσικής, με την έννοια ότι αφορά την μη υλική πραγματικότητα ή το μέλλον ή τα έσχατη ή οτιδήποτε άλλο. Και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε και τα μέσα της Εκκλησίας που μας προσφέρει με έναν μαγικό τρόπο, θα επανέλθω σε αυτό σε ένα λεπτό. Οι πατέρες θεωρούσαν ότι η χριστιανική ζωή είναι το εδώ και τώρα, και ο παράδεισος ακόμη έχει την πρόγευσή του στην παρούσα ζωή. Δεν είναι άνθρωποι, όπως είπα και πριν τη λέξη, εθεροβάμονες και ουτοπιστές. Θέλουν να αρχίσουν από εδώ να μεταμορφώνουν τη ζωή του χριστιανού, και έλεγαν πολύ χαρακτηριστικά, όποιος δει τον Θεό εδώ, αυτός θα κατορθώσει να τον δει και στην άλλη ζωή. Ακριβώς γιατί η μεταφυσική μπορεί να οδηγήσει σε μονοπάτια, επιτρέψτε μου να πω ακόμη και ανοησίας. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος που δεν θέλει να πιστέψει στο Θεό είναι ικανός να πιστέψει σε οτιδήποτε άλλο προκειμένου να ταραφεί πνευματικά. Ο Χριστός μας είπε ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει πνευματικές αναζητήσεις. Αν δεν ξεδιψάσει από το καθαρό και ανώ το νερό της Ορθοδόξου πίστεως, θα καταφύγει σε μαγείες, σε αστρολογίες, σε φιλοσοφικές ή άλλες ιδεολογικές προσεγγίσεις των πραγμάτων, σε ανατολικές δήθεν πνευματικές πραγματικότητες ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να δούμε να υπάρχει στην εποχή μας μέσα σε αυτό το περίφημο σούπερ μάρκετ των ιδεών που μας προσφέρεται πλέον μπροστά μας εξαιτίας και των τεχνολογικών μέσων που έχουμε. Όλο αυτό το συνθήλευμα, θα έλεγα εγώ ο βομβαρδισμός των ιδεών, είναι χρήσιμο να περνάει πάντοτε μέσα από την διάκριση, που ήταν μια αρετή που οι πατέρες την τόνισαν ιδιαιτέρως. Γι' αυτό και λέμε πολύ συχνά ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τον φωτισμό του Θεού, είχαν το βίωμα της Ορθοδόξου ζωής και πίστεως, και γι' αυτό ήταν και οι αυθεντικοί ερμηνευτές, ξεχωριστές, ας το πούμε έτσι, του σωστού από το λάθος και της σωστής κατεύθυνσης που πρέπει να πάρουμε στη ζωή από την λανθασμένη. Και αυτό όχι γιατί υπάρχει απλώς το σωστό και λάθος στη ζωή, αλλά γιατί το ένα οδηγούσε προς την σωτηρία και το άλλο οδηγούσε προς την καταστροφή, που πολλές φορές

0: αυτή η καταστροφή δεν ήταν κάτι μεταφυσικό και του μέλλοντος, αλλά ήταν και του παρόντος. Ο άνθρωπος διασπάται, χάνεται, βλέπουμε τα πολλά προβλήματα της εποχής μας στον ίδιο τον άνθρωπο, στην ψυχή του, στην κοινωνία του ανθρώπου και στη διατάραξη των σχέσεων μεταξύ μας. Μιλάμε πολύ συχνά για την βία ή τα άλλα φαινόμενα τα γύρω μας και ξεχνάμε ότι είναι θέμα μεταμόρφωσης και του εαυτού μας και του περιβάλλοντός μας μέσα από πολλή προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε παίρνοντας τον χρόνο που πρέπει.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, επειδή αναφέρατε πάλι για τον φωτισμό των Αγίων Πατέρων και επειδή στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στη θεοπνευστία αυτή και είχατε πει ότι βρίσκεται στο νόημα, στο πνεύμα και όχι στο γράμμα. Υπάρχουν κάποια όρια τώρα μεταξύ θεοπνευστίας και αλάθητου που πάλι είναι ένα ερώτημα?
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε, γιατί αλάθητος στα ανθρώπινα δεν υπάρχει. Ουδής πατέρας της Εκκλησίας ποτέ ισχυρίστηκε ότι ήταν αλάθητος. Ο Πάπας που το έχει ισχυριστεί ήδη αρχίζει και το αρνείται πλέον στην πράξη. Λοιπόν, η Εκκλησία το κάνει αυτό πολύ ξεκάθαρο όταν, όπως είπα και πριν, αναγνωρίζει ως πατέρες της Εκκλησίας ανθρώπους που έχουν διατυπώσει και λάθη μέσα στη διδασκαλία τους. Γιατί ξέρει ότι κανείς άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος. Ένας είναι ο αναμάρτητος, ο σωτήρας όλων μας. Άρα λοιπόν η έμπνευση, η θεοπνευστία, ας το πούμε, αν και η θεοπνευστία αναφέρεται κυρίως για τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής, ας το πω καλύτερα, η έμπνευση και ο φωτισμός των πατέρων για τα έργα τους, δεν σήμαινε μηδενισμό της προσωπικότητάς τους. Είναι πολύ διαφορετικά, ας πούμε, τα κείμενα του Γρηγορίου του Θεολόγου από του Μαξίμου του Ομολογητή, διότι το Άγιο Πνεύμα που μας φωτίζει δεν καταργεί την προσωπικότητα του καθενός από μας. Δουλεύει με το υλικό που έχουμε, έλεγε ο Άγιος Παίσιος, αυτό που θα βρει ο Θεός, αυτό θα δουλέψει. Ακόμη και μέσα από έναν άνθρωπο που φαίνεται σε μας μη ολοκληρωμένος ή με προβλήματα, ο Θεός μπορεί να κάνει το έργο του αν θέλει. Ειδικά όμως για τους πατέρες, επειδή ακριβώς είχαν και πολλές κοσμικές, ας το πω έτσι, ιδιαιτερότητες και αξίες τις οποίες είχαν ενσωματώσει στη δική τους προσωπικότητα, βρήκε νομίζω το ιδανικό όργανο ο Θεός για να εκφράσει αυτά που ήθελε.
1: Ναι, πολύ ωραίο αυτό, το ιδανικό όργανο. Σημειωτέων ότι το πατερικό έργο δεν εξαντλείται στην οριοθέτηση του χριστιανικού δόγματος, το είπατε και το επισημάνατε και προηγουμένως, αλλά αναπτύσσεται σε πλήθος ζητημάτων που αφορούν τη διερεύνηση της ανθρώπινης φύσης, ιδίως της ψυχής και τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τον κόσμο, με τον Θεό ασφαλώς, και όλη αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα του ανθρώπου στην καθημερινότητά του.
0: Ακριβώς επειδή οι πατέρες τα ζούσαν και καταλάβαιναν πόσο πολύπλοκο είναι ο άνθρωπος και το κάναν ακριβώς αντιμετωπίζοντας τα πάθη αλλά και κερδίζοντας τις αρετές μέσα από το δικό τους βίωμα, ήξεραν πώς που πρέπει να φτάσουν και πώς πρέπει να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Είχαν οι ίδιοι, ας πούμε, βιώσει πρώτα τα πράγματα και μετά μπορούσαν ως ασφαλείς οδηγοί να καθοδηγήσουν τους άλλους ανθρώπους.
1: Και γίνονται και σαν ένα είδος ψυχιάτρων.
0: Ακριβώς. Είπα και πριν ότι γνώριζαν το βάθος της ανθρώπινης ψυχής οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν ήτανε εθεροβάμονες, δεν ήτανε ανοητοί, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν πρακτικά μέσα στην καθημερινότητα.
1: Κύριε Σαμουράκη, τελειώνει ο χρόνος μας και θα ήθελα έτσι ως τελευταία ερώτηση. Τι αποκομίζει ο αναγνώστης από τη μελέτη όχι μόνο των έργων αλλά και αυτού του βίου των πατέρων, και θα ήθελα εσείς που σπουδάσατε πατρολογία και εξακολουθείτε να μελετάτε τους πατέρες, πώς μπορεί να γίνει εκ μέρους εμάς των αναγνωστών μία ορθή προσέγγιση στα κείμενά τους, μία ορθή κατανόηση?
0: Θα αρχίσω από κάτι που γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι η παιδαγωγική ασκείται περισσότερο με το παράδειγμα παρά με τα λόγια. Άρα λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας ως υπόδειγμα ζωής και διδασκαλίας. Για όλους εμάς καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του για την ύπαρξη του καθενός από εμάς και για το σύνολο της ζωής της Εκκλησίας. Και μόνο που υπάρχουν αυτοί οι πολύφετοι αστέρες του στερεώματος της Εκκλησίας μπροστά μας, είναι απλανής οδηγή για τη ζωή μας. Δεύτερον, τα κείμενά τους, όπως είπα και πριν, είναι διαχρονικά. Πολλές φορές και εγώ ίδιος μελετώντας το, απορώ πώς μπορούμε να απαντήσουμε μέσα στην προοπτική των κειμένων αυτών σε σύγχρονα θέματα και ερωτήματα που τίθενται στην καθημερινότητά μας, παίρνοντας έμπνευση από αυτά τα κείμενα. Και πρέπει λοιπόν να τα προσεγγίζουμε πρώτον με σεβασμό, δεύτερον με γνώση, γιατί έχει σημασία να ξεχωρίζουμε το καιρικό, όπως λέγεται, από το διαχρονικό. Πολλά πράγματα τα λένε οι πατέρες μες στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής τους και μπορεί σήμερα να μην ισχύουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά υπάρχουν και πολλά πράγματα που είναι διαχρονικά, γιατί αφορούν το πρόσωπο και την ψυχή του ανθρώπου που δεν έχει μεταβληθεί ανά τους αιώνες. Λέω πολύ συχνά ότι η τεχνολογική πρόοδος είναι γύρω μας εμφανής, αλλά η ηθική πρόοδος αφορά τον καθένα από μας και θέλει πολύ αγώνα. Έτσι λοιπόν προσεγγίζουμε και το πρόσωπο και το έργο των πατέρων με την προσοχή που τους αρμόζει, με την διάθεση μαθητείας. Δεν πάμε να τους κρίνουμε, αλλά πάμε να μαθητεύσουμε έτσι, κοντά τους και με την διάθεση, θα τολμούσα να πω, εφαρμογής των λεγόμενων τους. Γιατί αν θελήσουμε απλώς να μάθουμε θεωρητικά όλα αυτά που λένε και δεν τα κάνουμε πράξη, είναι πολύ μικρή η ωφέλεια, αν υπάρχει κάποια ωφέλεια. Αντιθέτως, όπως έλεγε και ένας γέροντας της Εκκλησίας, μία σελίδα από το Ευαγγέλιο ή από τους πατέρες αν διαβάζεις και την κάνεις πράξη, έχεις πετύχει. Τόμος ολόκληρος αν διαβάσεις, αν δεν κάνεις τίποτα από αυτά, είναι χαμένος σχεδόν ο κόπος.
1: Αγαπητέ κύριε Σαμουράκη, σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που με τον εμπνευσμένο λόγο σας μας βοηθήσατε να προσεγγίσουμε τα ιερά αυτά πρόσωπα της Εκκλησίας μας, τους Αγίους Πατέρες και Ποιμένες, τους οδοδείχτες της πίστεώς μας που αποτελούν φορείς της σοφίας του Αγίου Πνεύματος και ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας του Τριαδικού Θεού.
0: Κυρία Γεναράκη, η παρουσία η δική σας, η αγάπη σας, η βοήθεια των τεχνικών μας και ο φιλόξενος χώρος νομίζω με βοηθούν να ξεδιπλώσω τα λίγα που έχω και να φαίνονται σημαντικά σε εσάς.
1: Πάντα ευχαριστώ είναι σημαντικά και αυτά που λέτε. Έχετε έναν χαρισματικό τρόπο να περιγράφετε και να διηγείστε. Ευχόμαστε η διδαχή σας προς όλους εμάς και κυρίως προς τους φοιτητές σας που πρόκειται να υπηρετήσουν το χώρο της Εκκλησίας να είναι πάντα ποτισμένοι από αυτή τη σοφία, την αλήθεια και την αυθεντικότητα των Αγίων Πατέρων. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, που την έχει πάντα δηλαδή έτσι με πολύ υπομονή. Αγαπητοί μας φίλοι, όπως επανειλημμένος ο κύριος Σαμουράκης τόνισε ή άφησε να υπονοηθεί, ο πρώτιστος λόγος που κάνει αναγκαία την προσέγγιση και σπουδή των πατέρων πέρα από το να μάθουμε τι ήταν και τι δίδασκαν, είναι να γευθούμε το πνευματικό τους κλίμα. Να θέσουμε τον δάκτυλο στην αγωνία τους για την αλήθεια, να παρακολουθήσουμε την απόλυτη πιστότητά τους στην παράδοση, να διδαχθούμε από τη γενναία αντιμετώπιση των απογοητεύσεών τους, αλλά και να εκπλαγούμε από το θάρρος, την τόλμη και την παρησία τους, να γνωρίσουμε τη γενοψυχία, την ευγένεια και την αισθαντικότητά τους και τέλος να μάθουμε πώς μεθόδευαν την πρόσληψη και μεταστοιχίωση του κόσμου, της γλώσσας και της σκέψεώς του. Ψάβοντας την προσωπική πορεία των Αγίων Πατέρων, λαμβάνουμε πείρα της κατεξοχήν παρουσίας και δράσεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και κλείνουμε με τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. «Τούτε στην αληθής ευσέβεια, το μη προς τους θεοφόρους πατέρας αμφισβητήν». Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να σχηνήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μάγκας της Πινελόπης Δέλτα σε διασκευή Μαρίας Δασκαλάκη από τις εκδόσεις Μίνωας.

Το πρώτο καλοκαίρι της ζωής μου το πέρασα στην Κηφισιά, όπου παραθέριζαν τα αφεντικά μου. Το σπιτάκι μου βρισκόταν στον κήπο του μεγάλου σπιτιού. Σε εκείνη τη γωνιά ερχόταν τα τρία μικρότερα παιδιά της οικογένειας και παίζαμε. Ο Λουκάς και οι δίδυμες, η Άννα και η Λίζα. Με επισκέπτονταν συχνά και όποτε τους έβλεπα ήμουν πολύ χαρούμενος. Αντίθετα, η μεγάλη τους αδερφή η Εύα ήταν πια 15 χρόνων και δεν καταδεχόταν παιχνίδια. Η αφεντικίνα μου, η κυρία Βασιωτάκη, σπάνια ερχόταν προς τη μεριά μου και τα χάδια της ήταν μετρημένα. Μα και τον κύριό μου δεν τον πολύ ήξερα. Είχε φτάσει από το ταξίδι μια μέρα πριν φύγουμε από την Κηφισιά μαζί με το μεγάλο γιο της οικογένειας, τον Μίτσο. Τους γνώρισα βέβαια καλύτερα τις επόμενες μέρες μέσα στο βαπόρι. Οι κύριοι μου κατοικούσαν στην Αλεξάνδρεια και τώρα που τελείωσαν οι διακοπές τους είχε έρθει η ώρα να επιστρέψουν. Εγώ πάλι πρώτη φορά θα πήγαινα στην Αίγυπτο και πρώτη φορά θα έμπαινα σε βαπόρι. Η θάλασσα μύριζε δυνατά. Ο άνεμος φυσούσε και στο αμπάρι είχε ποντίκια, μπόλικα. Πόση χαρά ένιωθα όταν χωνόμουν ανάμεσα σε παλίτσες και μπαούλα και με ένα τίναγμα έπιανα ποντίκια μεγάλα σαν κουνέλια. Μα στο βαπόρι είχα κι άλλα ενδιαφέροντα. Να, όπως εκείνο το άσπρο κουρελάκι που βαστούσε στο χέρι της η νόστιμη κοπέλα που κουβέντιαζε με τον κύριό μου, το Μίτσο. Το κουνούσε μια μπρος, μια πίσω. Και έτσι όπως πηγαίνω ερχόταν, ήταν σαν να μου φώναζε «Με πιάνεις, δεν με πιάνεις». «Δεν θα το έπιανα». Σήκωσα ευθύς τα αυτιά μου και όρμησα. Με ένα πίδο το άρπαξα και το έκανα κομμάτια. Όμως αυτά που ακολούθησαν δεν τα είχα υπολογίσει. Η κοπέλα έβαλε τις φωνές, πως τις έσκισα, λέει, το δαντελένιο της μαντήλη. Και τα αφεντικά μου σηκώθηκαν και με φώναζαν όλοι μαζί «Μάγκα, μάγκα». Δεν ήξερα σε ποιον να πρωτοπάω. Έπειτα η κυρία Βασιωτάκη άρχισε να λέει πως τα σκυλιά δεν είναι για συντροφιές. Η Εύα γέλασε με την καρδιά της και ο Μίτσος μου δώσε δυο στη ράχη. Δεν πόνεσα, όμως το φιλότιμο μου πειράχτηκε πολύ, γιατί το Μίτσο δεν τον γνώριζα ακόμη και εκείνος με χτύπησε. Μα τόση φασαρία για ένα λευκό κουρελάκι. Έβαλα κι εγώ την ουρά μου ανάμεσα στα πόδια, κατέβηκα στο αμπάρι και ξέσπασα στα ποντίκια. Φάνηκε από την αρχή πως το ταξίδι αυτό δεν ξεκινούσε καλά και ούτε καλά θα τελείωνε. Σαν άραξε το πλοίο στην προκυμαία, ένα κύμα από παράξενους ανθρώπους όρμησε στην ξύλινη σκάλα. Έπαιρνε τις βαλίτσες των ταξιδιωτών και τις κουβαλούσε στη στεριά. Δεν είχα δει ποτέ ξανά ανθρώπους με σοκολατένιο δέρμα. Και έτσι όπως οι ριχτές τους φορεσιές ήταν ανασηκωμένες για να μην σκοτάψουν και άφηναν ακάλυπτες τις σοκολατένιες τους γάμπες, μου κέντριζαν το ενδιαφέρον. Από κουτάβι είχα μια μεγάλη αντιπάθεια στις γυμνές γάμπες. Το κακό που με έπιασε δεν λέγεται. Πήδαγα, γάβγιζα. Ήμουνα έτοιμος να ορμήσω. Και όρμησα. Όταν ένας σοκολατένιος γυμνοπόδαρος άρπαξε τις βαλίτσες των αφεντικών μου. Αυτό ήταν. Το ποτήρι ξεχύλισε. Άφησα κατά μέρος τα γαυγίσματα και ρίχτηκα στα γυμνά του πόδια. Έπειτα όσα γίνανε δεν τα πολύ κατάλαβα. Οι φωνές από γύρω με είχαν ξεκουφάνει. Άλλος με τράβαγε, άλλος με χτύπαγε. Έτσι που ήμουν σε σύγχυση, μου ξέφυγε ο γυμνοπόδαρος και έτρεξε μακριά, αφήνοντας μονάχα ένα κομμάτι πανί από το ρούχο του στα δόντια μου. Ο Μίτσος με έπιασε από το κολάρο και με έσυρε πίσω. Μου δώσε άλλες δυο στη ράχη και με έδεσε. Η κυρία μου ήταν πολύ δυσαρεστημένη και κουνούσε το κεφάλι της. «Τι πράμα είναι αυτό το σκυλί», έλεγε. Όμως ο Μίτσος της απάντησε πως «Είμαι σκυλί καλής ράτσας». «Θα τον πέρασε για κλέφτη επειδή έπιασε τις βαλίτσες μας και του ρίχτηκε», της είπε. «Πρέπει να είσαι ήσυχη, μαμά, διότι θα έχουμε καλό φύλακα στο σπίτι μας». Τα λόγια του
με έκαναν να φουσκώσω από περηφάνεια. Τον άφησα να με κατεβάσει από το βαπόρι και να με βάλει στο αμάξι. Πολύ με κολάκεψε ο κύριός μου και έτσι είχα κουνιάσει με ευγνωμοσύνη στα πόδια του σε ολόκληρη τη διαδρομή.

Η Αλεξάνδρεια δεν έμοιαζε καθόλου με την Κηφισιά. Οι δρόμοι ήταν στενοί και μυρίζανε τσίκνα. Παντού στα σοκάκια κάθονταν σταυροπόδι σοκολατένιοι άνθρωποι και πουλάγανε διάφορα, ενώ τα παιδιά πετάγονταν στη μέση του δρόμου σαν βλέπανε αμάξι και δεν φοβόντουσαν διόλου μην τα πατήσει. Το πιο σημαντικό όμως ήταν πως κανείς τους δεν φορούσε παπούτσια και έτσι συνέχεια ήμουν έτοιμος να ορμήσω στα γυμνά τους πόδια. Μετά το αμάξι μπήκε σε άλλους δρόμους, πιο μεγάλους και πιο καθαρούς. Οι άνθρωποι μοιάσαν με τα αφεντικά μου, γιατί φοράγανε καπέλα και παπούτσια. Είδα σπίτια με περιβόλια και πατσούρια και μάλιστα μπήκαμε σε ένα από αυτά. Τότε ο Μίτσος μου έβαλε το κολάρο και με άφησε ελεύθερο να τρέξω όπου θέλω. Το μάτι μου είχε ήδη πάρει ένα ποτιστήρι που γυρνούσε μόνο του μπροστά από την πρασινάδα του σπιτιού και σκορπούσε βροχή το νερό ολόγυρα. Έπρεπε να κυλιστώ στο δροσερό αυτό γρασίδι. Έπρεπε. Εξάλλου έκανε τόση ζέστη. Γεμάτος χαρά έτρεξα κάτω από το νερό και κυλίστηκα στο χόρτο. Αφού τεινάχτηκα, τράβηξα προς το σπίτι για να το εξερευνήσω και αυτό. Όμως δεν τα είχα υπολογίσει καλά. Ενώ απολάμβανα τη δροσιά μέσα στην τραπεζαρία όπου κάθονταν η οικογένεια και είχα μόλις τεινάχτη και κυλιστεί στο χαλί για να στεγνώσω, ξέσπασαν φωνές από το βάθος και άκουσα αυτή της κυρίας μου πιο θυμωμένη από όλες. «Έξω, έξω! Πάρτε το έξω το σιχαμένο! Πάνε τα χαλιά μου!» «Μα για ποιον?» έλεγε. «Για μένα, που τόσα καλά λόγια είπε ο Μίτσος στο βαπόρι για τη ράτσα μου. Τι απογοήτευση! Κρίμα το καλό όνομα που είχα βγάλει στην Κηφισιά!» Κοίταζα μελαγχολικά τα μαύρα σημαδάκια από τα πόδια μου στο κάτασπρο χαλί της κυρίας μου. Κατάλαβα πως αυτά ήταν η αιτία όλου του κακού. Αυτά τα ασήμαντα και μικρά σημάδια. Το φιλότιμό μου είχε πειραχτεί βαθιά και αφέθηκα να με πλύνουν. Τα λουσίματα που σου γεμίζουν σαπούνια τα μάτια και το στόμα σου γίνουν καταράχτες νερά και σου γδέρνουν το δέρμα με σκληρές βούρτσες, ποτέ δεν μπόρεσα να τα συνηθίσω. Μα άφησα να μου τα κάνουν όλα και δεν έφερα καμία αντίσταση. Επιτέλους, ξεπλημμένο και σκουπισμένο, σαν αντικείμενο πολύτιμο, σηκωτώ στα χέρια, μην πατήσω κάτω και λερωθώ, με ανέβασα στην τραπεζαρία και με άφησαν στο χαλί. Ευθύς, ο Λουκάς και οι δίδυμες ήρθαν να κυλιστούν και να παίξουν μαζί μου. Η μητέρα τους δεν πρόλαβε αυτή τη φορά να μιλήσει για πάστρα και νοικοκυροσύνη, επειδή με την άκρη του ματιού μου είδα τη σκιά μιας γάτας που πέρασε πίσω από τον αφέντη μου. Παράτησα τα παιχνίδια και σαν αστραπή πετάχτηκα στην πόρτα της βεράντας. Όμως η μισή πόρτα ήταν κλειστή και εγώ δεν την είδα. Καταστροφή. Βροχή γυαλιά έπεφταν γύρω μου, ούτε ξέρω πώς και γιατί. Εγώ όμως δεν σταμάτησα. Η γάτα είχε φύγει τρομαγμένη. Πήδηξα προς τα κάγκελα και έπεσα στον ανθώνα με τα τριαντάφυλλα. Μου ξέφυγε. Όρμησα ξανά στα κάγκελα και ας με ξέσκιζαν οι περικοκλάδες. Ούτε πόνο καταλάβαινα, ούτε τίποτα. Μόνο ντροπή ένιωθα, γιατί μου ξέφυγε η γάτα. Ήρθανε σε λίγο τα αφεντικά μου να με μαζέψουνε. Σε τη χάλια με βγάλανε από τα κλαδιά. Ματωμένο, ντροπιασμένο και θυμωμένο. Όμως εκείνοι φαίνονταν ενθουσιασμένοι. Μέχρι και η κυρία μου με χάιδεψε σαν με ανέβασαν στη βεράντα. Γενναίο σκυλάκι, αλλά πάει το γυαλί της πόρτας, είπε. «Μην τον μαλώνεις, μαμά», αποκρίθηκε ο μικρός κυριός μου ο Λουκάς. «Αν είχε μείνει στην αυλή, δεν θα μου είχε σπάσει το κρύσταλλο. Το λέω εγώ. Δεν είναι τα σκυλιά για σαλόνια». Μα τούτη τη φορά δεν με πείραξαν τα λόγια της κυρίας μου. Τόση ήταν η ταπείνωσή μου, γιατί άφησα να μου ξεφύγει γάτα που θα προτιμούσα να μην είχαν δείρει. Επειδή κανένας πικρός λόγος τώρα πια δεν μου φαινόταν αρκετά δυνατός για τιμωρία.

Έρχεται η γιαγιά από την Κρήτη. Αυτή η είδηση έκανε τα παιδιά να πηδήξουν από τη χαρά τους που θα έβλεπαν την πολύ αγαπημένη τους γιαγιά. Και ήρθε η γελαστή κυρία. Τα τρία μικρότερα παιδιά ρίχτηκαν στην αγκαλιά της και εκείνη τα έσφυγε και τα φιλούσε ξανά και ξανά. Ήταν λεπτή και ζωηρή και καθόλου δεν έμοιαζε με γριά, παρόλο που είχε άσπρα μαλλιά. Δεν προλάβαμε όμως να τη χαρούμε, γιατί χτύπησε το κουδούνι και εγώ άρχισα να γαυγίζω επειδή μύρισα ποιοι ήρθαν για επίσκεψη. Ήταν η οικογένεια Σαρδελίδη. Η κυρία Σαρδελίδη ήταν αδερφή με τη δική μου κυρία. Ο άντρας της ήταν δικηγόρος και κατοικούσα στη γειτονιά μας. Οπότε τους είχαμε συχνούς επισκέπτες και μάλιστα απρόσκλητους. Είχαν και ένα γιο, το Βρασίδα, που επίσης δεν χώνευα καθόλου. Εκείνος και ο πατέρας τους είχαν πάντα έτοιμη στο στόμα τους μια κακή κουβέντα, ενώ η κυρία ήταν τελείως ασήμαντη. Χωρίς κακία, χωρίς καλοσύνη και χωρίς πνεύμα. Σαν να μην υπήρχε. Οι άλλοι δύο όμως μετρούσαν για 10. Τον κύριο Μπρουτζή και τον Βρασίδα κανείς στο σπίτι μας δεν τους συμπαθούσε. Μα όλοι αναγκάζονταν να τους υποφέρουν για χάρη της κυρίας μου που αγαπούσε πολύ την αδερφή της. Έτσι απρόσκλητοι λοιπόν ήρθαν και τη μέρα που η οικογένεια είχε μεγάλη χαρά με τη γιαγιά. Εγώ πάλι έψαχνα ευκαιρία να αναδειχτώ και τη βρήκα. Ο στάβλος είχε γεμίσει ποντικούς και με πήρανε να βρω τη φωλιά τους, ξοπίσω και όλα τα παιδιά. «Πάρτε και το Βρασίδα μαζί», τους φώναξε η γιαγιά, και εκείνο τον προσκάλεσαν ανόρεκτα. Τον είδα και του γάβγησα. Είχε σταθεί έξω από το παράθυρο του κύριου Βασίλη, του καλού μας περιβολάρη, και κοίταζε ένα ζεμπίλι γεμάτο χουρμάδες που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιό του. Όρμησα κατά πάνω του θυμωμένος. «Άσε τους χουρμάδες αμέσως», του γάβγησα. Όμως μου σφύριξε ο Λουκάς και έφυγα. Όσο εγώ έπνιγα τα ποντίκια που έβγαιναν ένα-ένα από τη φωλιά τους, τόση ώρα ο Βρασίδας άδειαζε το ζεμπίλι με τους χουρμάδες. Και φυσικά, όταν οι μεγάλοι ανακάλυψαν πως οι χουρμάδες είχαν φαγωθεί, ποιον κατηγόρησε ο Βρασίδας? Τον Λουκά. Ο μικρός μου κύριος είχε πάει στο δωμάτιο του καλοκάγαθου Βασίλη να φέρει το λάστιχο για να ρίξουμε νερό στη φωλιά να βγουν έξω οι ποντικοί. Τότε λέει τον είδε που τους έφαγε. Και όλοι το πιστέψανε. Πιστέψανε τον πονηρό ψεύτη. Και δεν βλέπαν οι μεγάλοι το Βρασίδα πως ίδρωνε, ζαλιζότανε και αρρωστήσει. Δεν τον βλέπανε πως κολούσε ολόκληρος από τους χρωμάδες που είχε φάει. Κανείς δεν το κατάλαβε, αλλά τον πιστέψανε όλοι πως είδε τον Λουκά να τους τρώει. Όσο και να γάβγιζα, όσο και να φώναζα, κανένας δεν με άκουγε. Ακόμα και όταν έφυγε η οικογένεια Σαρδελίδη, επέμενε ο κύριός μου να ανακρίνει τον Λουκά και εκείνος να μην παραδέχεται τίποτα. Στο τέλος θύμωσε και τον έβαλε τιμωρία. Δεν με χωρούσε ο τόπος. Βγήκα έξω στον κήπο και προσπαθούσα να βρω τρόπο να αποδείξω την αθωότητα του κυρίου μου. Και τότε εντόπισα στον αέρα μια γνωστή δυσάρεστη μυρωδιά. Βρασιδίλα. Πίσω από τον μπάγκο που είχα δει χθες τον Βρασίδα καθισμένο, χλωμό και άρρωστο, βρήκα ένα μπουγαλάκι γεμάτο κάτι μαλακά πράγματα που μύριζαν γλυκό. Και δίπλα ένα σουγιά με χαραγμένα πάνω του τα αρχικά του Βρασίδα. Με τις φωνές και τα γαυγίσματά μου ήρθε ο κύριος Βασίλης δίπλα μου και αμέσως κατάλαβε τι είχε συμβεί. Έτρεξε και είπε στο αφεντικό μου την αλήθεια. Είχα καταφέρει να αποδείξω την αθωότητα του Λουκά.

Τις τελευταίες μέρες είχα κάνει πολλές ζημιές. Άθελά μου βέβαια, γιατί οι νόμοι των ανθρώπων και οι νόμοι των σκύλων διαφέρουν. Πού να ξέρω εγώ πως το σκυλάκι που έβλεπα μέσα στο ξύλινο παράθυρο της βιβλιοθήκης, το οποίο έκανε ό,τι έκανα κι εγώ, λεγότανε καθρέφτης, και ότι ήταν τζάμι που σπάει, το ήθελα να το χαλάσω, δεν το ήθελα. Αυτά σκεφτόμουν και γύρευα φορμή να ξεπλύνω τις αμαρτίες μου. Έπρεπε να κάνω κάτι καλό, οπωσδήποτε. Τότε άκουσα να έρχεται ένα αμάξι. Κρυμμένος πίσω από τα λουλούδια, είδα την κυρία μου να κατεβαίνει, να έβγαινα ή όχι. Θα είχε μάθει άραγε την καινούρια μου ζημιά. Αχ, και να παρουσιαζόταν τώρα ένας ποντικός μπροστά της και να αποδείξω ξανά τι καλό σκύλος είμαι. Και τότε άκουσα κάτι περίεργους, άγνωστους ήχους. Μέσα από ένα καφάσι ξεπρόβαλαν κάτι παράξενα, κίτρινα, χνουδωτά μπαλάκια που σκόταυταν το ένα πάνω στο άλλο και με ξεκούφαιναν με τα σκουξίματά τους. Τι να ήτανε? Γάτες άλλης ράτσας, μποντίκια κακοφτιαγμένα, άλλο ζώο. Καλό πράγμα πάντως δεν ήτανε. Βγήκα πηδώντας από την κρυψώνα μου και τους ρίχτηκα, ώσπου τα έστειλα όλα στον άλλο κόσμο σε ελάχιστα λεπτά. Και τότε άκουσα τις απελπισμένες φωνές της κυρίας μου που έλεγε στον περιβολάρη: «Βασίλη, Βασίλη, πάνε τα παπάκια μου, τα σκότωσε και τα 11 ο μάγκας». «Παπάκια, παπάκια ήτανε αυτά? Σκότωσε 11 παπάκια νομίζοντας ότι εξολόθρευα επικίνδυνα ζώα? Αντί να ξεπλύνω τις αμαρτίες μου, πρόσθεσα κι άλλες στις παλιές μου ζημιές». Δεν με χωρούσε ο τόπος. Η πόρτα του κήπου είχε μείνει ανοιχτή και ρίχτηκα έξω. Βρέθηκα ευθύς στο δρόμο και άρχισα να τρέχω σαν τρελός. Ώρες πολλές έτρεχα χωρίς να σταματήσω ούτε λεπτό, από φόβο μη με έχει πάρει ξοπίσω κανείς και με γύρανε και στο σπίτι. Τέτοια ήταν η ντροπή μου. Στο τέλος όμως έσκασα. Μου κόπηκε η ανάσα, σκόνταψα και έπεσα σε μια χαράδρα. Έμεινα εκεί κρυμμένος πολλή ώρα. Ήταν ερημιά, άμμος παντού και ήλιος δυνατός. Προς το βράδυ όμως πείνασα πολύ και δίψασα ακόμα περισσότερο και έτσι αναγκάστηκα να βγω. Δεν ήξερα που βρισκόμουν και ούτε προς τα που θα έβρισκα νερό. Μα για καλή μου τύχη ένα κοκαλιάρικο σκυλί φάνηκε από μακριά. Χάρηκα πολύ που βρήκαν κάποιον μέσα σε τέτοια ερημιά και βιάστηκα να πιάσω φιλίες μαζί του. Τον έλεγαν Αφράτο και έμενε στους δρόμους, έτρωγε ό,τι και όπου έβρισκε, ακόμα και από τα σκουπίδια. Στον Αφράτο θα χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη, γιατί με βοήθησε σε στιγμές δύσκολες. Να, όπως τότε που άμαθος, καθώς ήμουν από δρόμους, δεν πρόσεξα και με γράπωσε ένα σοκολαθίνιος ψαράς. Με έδεσε και ήθελε να με πάρει για δικό του. Ο Αφράτος τότε σίμωσε στο ζεμπίλι του, το αναποδογύρισε, τραβώντας του έτσι την προσοχή, και εγώ βρήκα την ευκαιρία και το έσκασα. Με γλίτωσε άλλη μια φορά από εχμαλωσία. Είχαμε πάει κοντά στη θάλασσα, στους Αγγλικούς στρατώνες, που ήξερε ο Αφράτος πως υπήρχε άφθονο νερό. Μα πάλι δεν πρόσεξα. Και φαίνεται τελικά πως όντως η ράτσα μου ήταν καλή, γιατί οι Εγγλέζοι με πιάσανε με δόλο και με δέσανε. Μα ο φίλος μου έκανε το αδύνατο δυνατό. Έσκαβε μια βδομάδα για να μου ανοίξει τρύπα στον τοίχο και να βγω επιτέλους από το στρατόπεδο. Ερχότανε κάθε βράδυ, δούλευε ακόμα και νηστικός, και στο τέλος τα κατάφερε και με ελευθέρωσε. Αλλιώς οι Εγγλέζοι σίγουρα θα με είχαν πουλήσει σε κάποιον μπέι που θα ήθελε ένα φόξ τεριέ για να εξολοθρεύει ποντικούς.

Απολαμβάνοντας την ελευθερία μου με τον Αφράτο, έμαθα πως είχε φάει καλά την προηγούμενη μέρα. Είχε συναντήσει, λέει, στα βράχια ένα κοριτσάκι που βαστούσε στο χέρι του ψωμί και άλλα δυο σκυλιά πήγαν να του το αρπάξουν. Ο Αφράτος στάθηκε μπροστά της και δεν τους άφησε να πλησιάσουν, καθώς το ψωμί ήταν δικό του. Αν της έπεφτε, αυτός το δικαιούνταν. Το παιδί τρόμαξε από τα γαυγίσματα και έπεσε στη θάλασσα. Έπεσε και εκείνος μετά. Μπας και είχε κι άλλο ψωμί μαζί του, μα ένα αγόρι μπήκε στη θάλασσα και το έσωσε. Ο Αφράτος όμως μετά απόλαυσε τιμές και δόξες από την οικογένεια της μικρής. Τον τάισαν και τον περιποιήθηκαν γιατί τον θεωρούσαν σωτήρα πραγματικό. Και έτσι θυμήθηκα κι εγώ το δικό μου σπίτι, τον κήπο μου και τα παιδιά των αφεντικών μου. Μου είχαν λείψει τόσο. Επίσης πίναγα πολύ και φοβόμουν μήπως η καλή μου ράτσα στεκόταν αφορμή για να με πιάσει κάποιος ξανά εχμάλωτο. Θα έπρεπε συνέχεια να κρύβομαι? «Γιατί δεν πας πίσω?» με ρώτησε ο Αφράτος. Αλίμονο, είχα κάνει τόσες ζημιές που δεν τολμούσα να επιστρέψω. «Τότε γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου στο σπίτι της οικογένειας με το κοριτσάκι?» «Άμα με δούνε, σίγουρα θα μου δώσουν πάλι φαγητό. Μπορούμε να το μοιραστούμε». Αυτή δεν ήταν καθόλου άσχημη ιδέα. Μα ακολουθώντας τον Αφράτο προς το σπίτι του κοριτσιού, συνειδητοποίησα πως πηγαίναμε στο σπίτι του αφέντη μου και πριν προλάβω να καταλάβω ότι ο Αφράτος είχε γνωρίσει τη δική μου οικογένεια και είχε σώσει τη Λίζα, άκουσα να φωνάζουν όλοι το όνομά μου. «Μάγκα, Μάγκα, γύρισε ο Μάγκας!»

Στο σπίτι μου δεν είχε αλλάξει τίποτα. Μόνο που ήρθε ακόμη ένα αγόρι να μείνει μαζί με την οικογένεια. Ο Περικλής. Ο Περικλής έμενε στην Κρήτη, την ιδιαίτερη πατρίδα του κυρίου μου, μαζί με τον προπάπου του, ο οποίος ήταν τόσο γέρος που είχε προλάβει να πολεμήσει στην Επανάσταση του 1821. Όταν πέθανε λοιπόν, ο θείος Μανώλης, η γιαγιά και η κυρία μου αναλάβανε τον Περικλή και τον φέρανε στην Αλεξάνδρεια. Από την πρώτη στιγμή τον συμπάθησα πολύ. Καταρχάς μου έμαθε ένα σωρό καινούργια πράγματα και κυρίως καταλάβαινε τη σκυλίσα μου ψυχή. Έτσι ήθελα πάντα να τον έχω ευχαριστημένο. Δυστυχώς όμως ο Αφράτος έκανε κάτι που αν το μάθαινε θα τον στεναχωρούσε πολύ. Κάποια μέρα που καθυστερήσανε να του φέρουν τη σούπα του, πήδηξε και έφαγε από το κλουβί το καναρίνι του καινούριου μου κυρίου. Δεν ήξερε ο κακομοίρης από σπίτια και από τρόπους. Δεν ήξερε από ευγένειες. Δεν είχε κάνει ποτέ του με αφεντικά. Και όταν το μάλωσα πολύ, έφυγε από το σπίτι και εξαφανίστηκε. Δεν τον ξανάδα τον Αφράτο. Από την άλλη, εγώ, σαν έμεινα μόνος με το άδειο κλουβί, τι να έκανα για να μετριάσω το κακό? Τι κάνει ένας καλός και πιστός φύλακας? Μένει και φυλά ό,τι απέμεινε. Ακόμα και δύο πουπουλάκια και ένα άδειο κλουβί. Έστω, ήρθε η ώρα να δείξω πίστη. Μα έλα που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και οι σκύλοι δεν μπορούν να μιλήσουν και να εξηγήσουν. Με είδανε εκεί να κάθομαι και νομίζανε πως εγώ έφαγα το καναρίνι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πιο πολύ από όλους ο Περικλής στεναχωρήθηκε, γιατί ήταν, λέει, το τελευταίο δώρο που του έκανε ο παππούς του. Δεν είχα πια όρεξη ούτε να γαυγίσω ούτε να φωνάξω. Παρακάθισα ακίνητος, σιωπηλός και θλιμμένος.

0: Πέρασε καιρός και άρχισαν όλα να κυλούν πάλι ομαλά στο σπίτι. Μόνο με τον κύριο Βασίλη, τον καλό μας περιβολάρη, κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτός κάτι έχει, πάντα κάτι είχε, σχολίαζε ο κύριός μου. Και κάποτε αποκαλύφθηκε το μυστικό που κρατούσε συνεχώς θλιμμένο τον αγαπημένο μου κύριο Βασίλη. Χρόνια πριν είχε πολεμήσει στο μεγάλο πόλεμο που έγινε στη Μακεδονία όπου ζούσε. Στα βουνά, ενάντια σε Τούρκους και Βούλγαρους, υπερασπίστηκε την πατρίδα του. Μα όταν επέστρεψε στο χωριό του, βρήκε τη γυναίκα του σκοτωμένη και το μικρό του γιο άφαντο. Τον είχανε πάρει εχθροί. Και έτσι το πήρε απόφαση ο ήσυχος περιβολάρης μας να φύγει από την Αλεξάνδρεια. Θα γινούσε πάλι πίσω να πολεμήσει και να ψάξει να βρει το παιδί του ζωντανό ή νεκρό. Μαζί του αποφάσισε να πάει και ο Μίτσος και κανείς δεν τόλμησε να τον εμποδίσει. Ο κύριός μου του έδωσε την ευχή του. Το σπίτι μας είχε χάσει πια την ήρεμη όψη του. Όλο για τουφέκια, βουνά και αντάρτες μιλούσαν τώρα. Μόνο ο αγαπημένος μου Περικλής ήταν σιωπηλός. Λυπόταν γιατί δεν τον άφηναν και εκείνο να πάει μαζί τους. Ήτανε, λέει, μικρός ακόμη. Μα εκείνου του λέγει η καρδιά του και μπήκε κρυφά από όλους στο πλοίο. Και κάπως έτσι μου μπήκε και εμένα ιδέα. Θα πήγαινα μαζί τους. Θα πήγαινα με τον Μίτσο και τον Περικλή να πολεμήσουμε και να βρούμε το γιο του κύριου Βασίλη. Θα ήμουνα πιστός ακολουθός τους. Θα τους βοηθούσα, θα τους φύλαγα, ακόμα και θα πέθαινα για αυτούς. Έτσι θα αποδείκνει επιτέλους την αξία μου. Μόλις το πλοίο ξεκίνησε, φανερώθηκε ο Περικλής, φανερώθηκα κι εγώ. «Το περίμενα πως θα σε βρίσκαμε εδώ», του είπε συγκινημένος ο κύριος Βασίλης. «Και εσύ εδώ, μάγκα», με χάιδεψε ο Μίτσος. Όλοι μαζί βγήκαμε στο κατάστρωμα για να χαιρετήσουμε την οικογένεια που περίμενε ακόμη στην προκυμαία. Εκείνοι έμειναν άφωνοι σαν είδαν τον νεαρό αγόρι πάνω στο πλοίο. Έπειτα είδαν και εμένα στην αγκαλιά του. «Περικλή, μάγκα!» Μα φάρδαινε η θάλασσα μεταξύ μας όλο και περισσότερο και μίγραναν εκείνοι. Γίνηκαν σιγά σιγά θολές φιγούρες και γραμμές. Στο τέλος γίνανε κουκίδες και όταν το πλοίο βγήκε από το λιμάνι τους χάσαμε τελείως από μπροστά μας. «Καλό ταξίδι», μουρμούριζαν στην αποβάθρα οι δικοί μας. «Καλή αντάμωση», ψιθυρίζαμε κι εμείς. Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiak.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

να ζω σε κόσμο μαγικό. Με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό.

στο βουλισμένο αρμόδιο.

Με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους κι απ' τις μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη λοιπόν σε όλους τους φίλους μας. Τι κάνετε, πώς πέρασε η εβδομάδα, πώς ήταν τα πράγματα, πώς κύλησαν τα γεγονότα της δουλειάς, του διαβάσματος, των υποθέσεων, των εκκρεμωτήτων. Έτσι εύχομαι όλα όσα είχατε να κάνετε αυτή την εβδομάδα να τα κάνατε χαρούμενα, να τα κάνατε αγωνιστικά, να τα κάνατε με διάθεση έτσι όμορφη, και ό,τι δυσκολίες κι αν είχατε, εύχομαι να τις αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία και με δύναμη. Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης στους 99.7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς και αυτοί που άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου και μας ακούνε. Τους χαιρετούμε, τους καλωσορίζουμε και να τους πούμε πως αυτή την όμορφη περίοδο της αναστάσιμης περίοδου, που μετά το Πάσχα που όλα είναι χαρούμενα, όλα είναι διαφορετικά, όλα είναι αισιόδοξα, να μπορούμε να στεκόμαστε στην Ανάσταση του Κύριου μας. Δεν είναι μόνο μία στιγμή το Σάββατο το βράδυ που είπαμε το Χριστός Ανέστη ή διακινήσιμο σε εβδομάδα, αλλά 40 μέρες πρέπει να ζούμε την Ανάσταση του Κυρίου μας, να ζούμε τη θαλπορή, να ζούμε την παρουσία Του, που ως αναστημένος με τις εμφανίσεις που έκανε στους μαθητές Του και στις μαθήτριές Του, είναι αποδεδειγμένα ότι ο Χριστός αναστήθηκε με αποδείξεις, με γεγονότα που δεν διαψεύδουν κανέναν, αλλά είναι αληθινά, τα οποία μας κάνουν ακόμη πιο χειροπιαστά, όχι μόνο με τα μάτια της πίστης μας, αλλά και με αποδείξεις, να μας πει ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και αυτή είναι μεγάλη απόδειξη ότι με την Ανάσταση του Κυρίου μας, όπως είπαμε, καταργείται ο θάνατος και έχουμε πάντα την αιώνια ζωή στο νου και στο μυαλό μας. Αυτά λοιπόν, λίγες σκέψεις. Και πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε και τη συνέχεια της ιστορίας μας από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Είχαμε μείνει στο σημείο όπου ο Πείσμονας πήγε στη φυλακή και τώρα θα δούμε το καινούριο του σπίτι.

Έτσι ο πείσμονας, πριν προλάβει καλά-καλά να κάτσει για λίγο στο σπίτι του, ετοιμάζεται και πάλι να φύγει. Η πρώτη του σκέψη είναι να γυρίσει στην Εσίπολη. Από την άλλη όμως λυπάται και τους δικούς του που τόσο τους στεναχώρησε. Η μάνα του και τα αδέλφια του κλαίνε συνέχεια. Ο πατέρας του πάλι είναι τόσο θυμωμένος μαζί του που και να λυπάται ακόμη δεν το δείχνει. «Μάνα, σταμάτα να κλαις, να δεις ότι Θεός δεν θα μ' αφήσει, κάτι θα κάνει». «Εάν ο Θεός σου, όπως λες, είναι παντακού παρόν, ελπίζω να με ακούει. Όπου κι αν πας, θέλω να μπορώ να σε βλέπω. Ένα χρόνο έλειπες, είχα όμως τη χαρά ότι θα γυρίσεις νικητής. Τώρα πια δεν θέλω τίποτα, ούτε δόξες, ούτε βραβεία. Το μόνο που ζητώ από το Θεό είναι να μπορώ να σε βλέπω». «Σταμάτα, σε παρακαλώ να κλαις και πήγαινε να κοιμηθείς. Άκουσε αυτά που του είπα». «Σ' άκουσε, μάνα, σ' άκουσε. Κάνε υπομονή όμως, γιατί δεν απαντάει αμέσως. Πιστεύω ότι μέχρι το πρωί θα μας βρει κάποια λύση». «Θέλουμε κι εμείς να σε βλέπουμε», λέει η αδελφή του. «Θα ακούσει και εμάς». «Όλους μας ακούει και όλα τα βλέπει. Τον εμπιστεύομαι τόσο πολύ που πάω πρώτος για ύπνο».

ξημερώνει. Ο πείσμονας είναι ακουμπισμένος στο τείχος και με το βλέμμα του αγκαλιάζει όλη την πολιτεία που σε λίγο πρέπει να αφήσει. Από τότε που γνώρισε την Εσύπολη, τίποτα πια δεν τον κρατάει εδώ. Στρέφει τη ματιά του στο αντικρινό βουνό για να απολαύσει την Ανατολή. Μόλις τώρα ο ήλιος σκάει την πρώτη του ακτίνα και η πλάση όλη φωτίζεται. Θυμάται με πόση χαρά πριν λίγες μέρες κατέβηκε το βουνό καθώς ερχόταν στην Αιγόπολη. Από μακριά προσπαθεί να δει το μέρος από όπου κατέβηκε. Ξαφνικά θυμάται. Ναι, ναι, θυμάται ότι στη ρίζα του βουνού σταμάτησε να πιει νερό. Μετά προχώρησε λίγο να βρει την πηγή και εκεί κοντά είδε μια μεγάλη σπηλιά. Την ώρα που έσκυψε να δει μέσα, βγήκαν δύο μεγάλα πουλιά που τον τρόμαξαν με το απότομο πέταγμά τους και έπεσε κάτω. Καθώς κοιτάζει από ψηλά, η σπηλιά δεν φαίνεται. Υπολογίζει όμως πού περίπου πρέπει να είναι. Χαρούμενος, αρχίζει να τρέχει προς το σπίτι του. Μπαίνει μέσα λαχανιασμένος. Τους βρίσκει όλους αναστατωμένους. «Τι πάθατε?» «Νομίζαμε ότι έβγες χωρίς καν να μας χαιρετήσεις». «Όχι, δα. Έκανα μια βόλτα στα τείχη και ο Θεός μου έδωσε τη λύση που γυρεύαμε». «Τι λύση?» «Εκεί, στην άκρη του βουνού, υπάρχει μια σπηλιά. Την ανακάλυψα όταν ερχόμουν πριν λίγες μέρες. Προς το παρόν θα πάω να μείνω εκεί. Δεν είναι πολύ μακριά. Όποτε θέλετε θα μπορείτε να έρχεστε να τα λέμε. Άλλωστε η βασίλισσα σε μένα έβαλε τιμωρία, όχι σε εσάς». «Νομίζω πως για αργή αυτή είναι μια πολύ καλή λύση», λέει ο πατέρας του. «Αργότερα θα δούμε τι θα κάνουμε. Ελπίζω να δείξεις καλή συμπεριφορά και η βασίλισσα γρήγορα να απαλλάξει γνώμη». Ο υπερήφανος φοβάται μήπως η ίση θυμώσει που ο πείσμονας θα είναι τόσο κοντά. «Μα εκείνη τόνισε να μείνει έξω από τα τείχη της Αιγόπολης. Δεν μας όρισε και το μέρος», λέει η Φιλοδοξία. «Τότε μπορούμε να πάμε όλοι μαζί και να βοηθήσουμε τον πείσμονα να τακτοποιηθεί», λέει η μητέρα τους χαρούμενη. Ο κύριος Αλαζόνας δεν συμφωνεί. Πιστεύει ότι η τιμωρία του πρέπει να είναι παραδειγματική. Αρκετή προσβολή τους έγινε εξαιτίας του. Ο πείσμονας του ζητάει συγγνώμη για τη στεναχώρια που τους προκάλεσε. Εκείνος όμως δεν συγκινείται. «Εσείς αν θέλετε μπορείτε να πάτε, εγώ δεν πρόκειται να έρθω». Έτσι ο πείσμονας μαζί με τη μάνα του και τα αδέλφια του ξεκινούν για το καινούριο του σπίτι. Μέχρι το απόγευμα η σπηλιά έγινε αγνώριστη. Οι γυναίκες καθάρισαν μέσα και τα αγόρια έκοψαν όλα τα άγρια χόρτα και τα αγκάθια έξω από τη σπηλιά. Έφτιαξαν και μια πρόχειρη πόρτα που από πάνω είχε ένα μεγάλο άνοιγμα για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν τα δύο μεγάλα κοράκια. Είχαν φτιάξει τη φωλιά τους στην οροφή της σπηλιάς και ο πείσμονας με τίποτα δεν ήθελε να τη χαλάσει. Η μητέρα του στην αρχή γκρίνιαξε λίγο, αλλά μπρος στην επιμονή του υποχώρησε. «Εγώ ήρθα στο χώρο τους, δεν ήρθαν αυτά στο δικό μου», λέει ο πείσμονας. «Τα ρωτήσαμε αν με θέλουν. Δεν φτάνει που χάνουν την ησυχία τους, άλλωστε θα έχω και μια καλή παρέα». «Και τι θα συζητάς μαζί τους?», ρωτάει η αδερφή του. «Τα πάντα. Θα τους λέω όλα μου τα μυστικά και θα κοιμάμαι ήσυχος ότι δεν πρόκειται να τα μάθει κανείς». «Απορώ που βρίσκεις την όρεξη για αστεία. Φαίνεται ότι ακόμα δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι θα μείνεις ολομόναχος σε λίγο». «Καλά που μου το θύμισες. Είναι ώρα να φεύγετε. Πρέπει να γυρίσετε σπίτι πριν νυχτώσει». «Βιάζεσαι να μας διώξεις?», ρωτάω ο υπερήφανος. «Εγώ λέω να μείνω λίγες μέρες μαζί σου μέχρι να συνηθίσεις». «Δεν χρειάζεται. Το καλύτερο είναι να συνοδέψεις τη μητέρα και τη Φιλοδοξία μέχρι το σπίτι. Άλλωστε δεν είμαστε μακριά. Όποτε θέλεις θα έρχεσαι να με βλέπεις». «Δεν θα μπορώ να ησυχάζω παιδί μου όσο θα σε σκέφτομαι εδώ στην ερημιά». «Για ακούστε με. Να μην είμαστε και αχάριστοι. Χθες το μόνο που ζητούσαμε από τον Θεό ήταν να βρεθεί τρόπος να βλεπόμαστε. Περιμένατε καλύτερη λύση από αυτήν?» «Πω, τώρα που το λες παιδί μου, τώρα το συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα μας έδωσε ο Θεός τη λύση. Και εμείς αντί να του πούμε ευχαριστώ, γκρινιάζουμε και από πάνω. Εάν του ζητήσω να σε προσέχει μην πάθεις κανένα κακό, θα μ' ακούσει πάλι?» «Πάντα μας ακούει, αρκεί εμείς να το θυμόμαστε
και να μιλάμε μαζί του, τότε θα βλέπουμε να γίνονται πράγματα που δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας. «Να δείξουμε απόψε εδώ όλοι μαζί, να μας πεις κι άλλα», λέει η Φιλοδοξία. «Γίνανε όλα τόσο γρήγορα που και για την εσύ πολύ δεν πρόλαβες να μας μιλήσεις». «Εάν δεν γυρίσουμε απόψε, ο πατέρας θα ανησυχήσει», λέει ο υπερήφανος. «Ας φύγουμε καλύτερα και από αύριο κιόλας θα αρχίσουμε τις εκδρομές». «Έχει δίκιο ο υπερήφανος», λέει ο πείσμονας. «Ας ευχαριστήσουμε όλοι μαζί το Θεό που είμαστε τόσο κοντά και ας χωριστούμε για απόψε». Έτσι λοιπόν έγινε μία πρώτη συνάντηση του πείσμονα μαζί με την οικογένειά του. Τον είδανε, το συνάντησαν και τον άφησαν ξανά μόνο του στο μέρος που του είχε πει να πάει η Βασίλισσα. Τη συνέχεια θα τη δούμε την επόμενη φορά.

Και μετά την όμορφη ιστορία μας, πάμε να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Να τι πρέπει να κάνουμε μετά το φαγητό μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στο μυστικό δείπνο, τονίζει τα εξής υπέροχα, και αφού ανέπεψαν ύμνο, βγήκαν στο όρος των ελαιών. Ας τα ακούν όλοι εκείνοι οι οποίοι αφού φάνε σαν χείρι, κλωτσούν την ηλική τράπεζα και σηκώνονται μεθυσμένοι ότι πρέπει να ευχαριστούν και να τελειώνουν με ύμνο. Ακούσατε επίσης όλοι όσοι δεν περιμένετε την τελευταία ευχή των μυστηρίων, γιατί αυτή η ευχή είναι σύμβολο της προσευχής εκείνης. Απίφθινε ευχαριστήρια προσευχή και ύμνος μετά την προσφορά για να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Να μην απελπιζόμαστε, να ελπίζουμε και να στηριζόμαστε στον Θεό πάντοτε. Κάθε άνθρωπο πρέπει να τον αγαπάμε με την ψυχή μας, αλλά τις ελπίδες μας πρέπει να τις στηρίζουμε μόνο στο Θεό και να τον λατρεύουμε με όλη μας τη δύναμη. Γιατί όσον καιρό αυτός μας συντηρεί και οι φίλοι μας όλοι μας φροντίζουν, τότε και οι εχθροί όλοι δεν μπορούν να μας βλάψουν. Όταν όμως ο Θεός μας εγκαταλείπει, τότε και όλοι οι φίλοι μας μας αποφεύγουν και οι εχθροί μας όλοι ενισχύονται εναντίον μας. Και όταν εισβάλλει μέσα σου κάποιος πειρασμός, να μην κατηγορείς εκείνο δια του οποίου εισέβαλε μέσα σου, αλλά να ψάχνεις να βρεις το γιατί μπήκε μέσα σου και έτσι θα διορθωθείς. Γιατί είτε μέσω εκείνου, είτε μέσω κάποιου άλλου, θα πιείς οπωσδήποτε το ποτήρι όλων των τιμωριών του Θεού. Πάντως οι δαίμονες ή μας βάζουν οι ίδιοι σε πειρασμό ή οπλίζουν αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό εναντίον μας. Οι ίδιοι και οι ίδιοι μας πειράζουν όταν αποχωριστούμε από τα ανθρώπινα, όπως πείραξα και τον Κύριο στην έρημο. Μέσω των ανθρώπων πάλι μας πειράζουν όταν ζούμε μαζί με αυτούς, όπως πείραξαν και τον Κύριο μέσω των Φαρισαίων. Εμείς όμως έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο στον Θεό, το Δημιουργό μας, θα τους αποκρούμε και τους δύο. Άγιος Αναστάσιος Συναίτης.

στη συνέχεια λοιπόν της όμορφης εκπομπής μας, πάμε να δούμε μία συνέχεια του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης από το Πρώτο Βασιλειών. Θα ακούσουμε την ιστορία που έχει σχέση με το Σαμουήλ. Ο πρώτος ναός που είχαν οι Ισραηλίτες παιδιά από τότε ακόμη που βάδιζαν μέσα στην έρημο, ξέρετε ποιος ήταν? Μία σκηνή που την ονόμαζαν σκηνή του μαρτυρίου. Την είχε φτιάξει ο Μωυσής με ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε εκείνη την εποχή, με υφάσματα φτιαγμένα με χρυσή κλωστή. Και όλα τα αντικείμενά της ήταν φτιαγμένα από καθαρό ασήμι και χρυσάφι. Εκεί φύλαγαν οι Ισραηλίτες την κιβωτό της Διαθήκης, που ήταν το ιερότερο σκεύος του ναού. Έξω από τη σκηνή του μαρτυρίου πρόσφεραν τις θυσίες τους. Διάλεγαν τα καλύτερα από τα ζώα τους και έκυγαν το κρέας τους για να το προσφέρουν έτσι στον Θεό. Ένα μέρος από αυτά τα κρέατα έπαιρναν στο τέλος της θυσίας ιερείς για το σπίτι τους και έτρεπαν την οικογένειά τους σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Και όταν εγκαταστάθηκαν οι Ισραηλίτες στη γη που τους υποσχέθηκε ο Θεός, στη γη Χαναάν, ναός τους ήταν πάλι η σκηνή του μαρτυρίου. Πολλά χρόνια αργότερα, ο βασιλιάς Σολομώντας έκτισε στα Ιεροσόλυμα έναν μεγαλόπρεπο ναό. Μέχρι τότε όλοι οι Ισραηλίτες από κάθε γωνιά της Χαναάν, ιδιαίτερα στις μεγάλες γιορτές, ξεκινούσαν με λαχτάρα για τη σκηνή του μαρτυρίου και ήταν πολύ χαρούμενοι σαν αντάμωνα με τους συμπατριώτες τους στο σπίτι του Θεού. Ξεχωριστή ήταν όμως εκείνη τη μέρα η χαρά της Ισραηλίτισσας Άννας. Έφτασε στη σκηνή του μαρτυρίου έχοντας για το Θεό ένα δώρο που με πολύ κόπο το απέκτησε. Ποιο ήταν αυτό το δώρο? Ο μικρός της γιος που τον γέννησε μετά από επίμονη και θερμή προσευχή. Ο Σαμουήλ τον είχε ονομάσει, που σημαίνει τον ζήτησε από τον Θεό. Με βαθιά συγκίνηση τον οδηγεί στον αρχιερέα Ηλί να τον κρατήσει κοντά του για βοηθό του. Από εκείνη την ώρα ο Σαμουήλ υπηρετεί στη σκηνή του μαρτυρίου. Το μικρό παιδί μεγαλώνει μέσα στο σπίτι του Θεού. Η μητέρα του κάθε χρόνο τον επισκέπτεται και του φέρνει ένα καινούριο λευκό χιτόνα. Στο μεταξύ, άλλα 5 παιδιά είχαν γεννηθεί. Τις τα χάρισε ο Θεός μετά τον Σαμουήλ. Τα χρόνια περνούν και ο Σαμουήλ όλο και πιο πολύ αγαπά το σπίτι του Θεού, την Άγια σκηνή του. Με μεγάλη χαρά βοηθά τους ιερείς στις θυσίες. Με προθυμία κάνει όποια δουλειά του αναθέτει ο αρχιερέας Ηλί. Φροντίζει όλα να είναι καθαρά και περιποιημένα. Σαν άγγελος διακονεί, με ευλάβεια, με προσοχή, με προσευχή. Όλη η σκέψη, όλη η καρδιά του είναι στον Θεό που τον νιώθει πολύ κοντά του. Τι τιμή, τι μεγάλη ευλογία. Ένα τόσο μικρό παιδί τόσο κοντά στον Άγιο Θεό. Είναι στιγμές που η καρδιά του χτυπά πολύ δυνατά, από ευγνωμοσύνη, από συγκίνηση. Γι' αυτό η συμπεριφορά του ήταν πάντα υποδειγματική. Διέφερε τόσο πολύ από τα παιδιά του Ηλί. Αυτά δεν είχαν ευλάβεια. Βοηθούσαν βέβαια τον πατέρα τους, αλλά πολύ συχνά έδειχναν ασέβεια την ώρα της προσευχής, την ώρα που πρόσφεραν οι θυσίες στο Θεό. Ο καημένος ο Ηλί ήταν πολύ λυπημένος με τους δύο γιους του. Δεν τους μάλωσε όμως όσο έπρεπε, δεν τους τιμώρησε αυστηρά. Και όσο μεγάλωναν γίνονταν όλο ένα και πιο ασεβείς. Τι έκαναν? Πλησίασαν στο βωμό όπου προσφέρονταν οι θυσίες και έπαιρναν για τον εαυτό τους από τα κρέατα πριν ολοκληρωθεί η θυσία. Αυτό δεν επιτρεπόταν, παιδιά, από τον νόμο. Σκανδάλιζαν έτσι τους ανθρώπους που τους έβλεπαν και πρόσβαλαν τον ίδιο το Θεό, αφού οι θυσίες αυτών προσφέρονταν. Τους κάλεσε ο Ηλί και τους δύο, τον Οφνή και τον Φινές, και τους είπε: «Τι είναι αυτά που κάνετε? Ακούω συνεχώς παράπονα από το λαό για σας. Μη, παιδιά μου, μη κάνετε έτσι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι ασέβεια στον ίδιο τον Θεό. Αυτοί όμως δυστυχώς δεν άφησαν την κακιά του συνήθεια». Ο Σαμουήλ επηρεάστηκε από τα ασεβή παιδιά του Ηλί. Παρασύρθη από το κακό τους παράδειγμα.
Όχι καλά μου παιδιά, ο Σαμουήλ δεν έχασε την ευλαβία του. Λυπόταν για τη συμπερίφορα των ασεβών παιδιών και έβαζε ακόμη περισσότερο τα δυνατά του να μην λυπήσει τον Θεό που αγαπούσε. Πόσο τον καμάρωναν όλοι και ο Θεός πώς να τον έβλεπε. Περισσότερο και από το πιο ευωδιαστό θυμίαμα, περισσότερο και από την πιο εκλεκτή θυσία, άρεσε στον Θεό η ευλάβεια του Σαμουήλ. Μια νύχτα, ενώ ο Σαμουήλ κοιμόταν, άκουσε μια φωνή να τον καλεί. «Σαμουήλ, Σαμουήλ», τρέχει αμέσως τον Ηλί. «Με φώναξες, να με». «Δεν σε φώναξα», του απαντά ο Ηλί. «Πήγαινε να κοιμηθείς». Σε λίγο ακούγεται πάλι η ίδια φωνή. «Σαμουήλ, Σαμουήλ», τρέχει ξανά ο Σαμουήλ στον Ηλί. «Με φώναξες, να με». «Μα δεν σε φώναξα», του ξαναλέει με απορία ο Ηλί. «Πήγαινε να κοιμηθείς». Για τρίτη φορά ο Σαμουήλ ακούει το όνομά του και τρέχει στον Ηλί. Ποιος άλλος θα μπορούσε να το φωνάζει μες τη νύχτα? Αυτή τη φορά ο Ηλί κατάλαβε. Ο Θεός καλεί με το όνομά του το μικρό παιδί. «Πήγαινε πίσω παιδί μου», του λέει, «και αν ακούσεις πάλι την ίδια φωνή να απαντήσεις, μίλησέ μου Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Γύρισε πίσω Σαμουήλ και τον πήρε πάλι ο ύπνος. Και όταν άκουσε να τον ξανακαλεί η φωνή, αποκρίθηκε όπως του είπε ο Ηλί. Η φωνή του ήταν πραγματικά η φωνή του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός του μίλησε και του αποκάλυψε πολλά γεγονότα που θα γίνονταν στο μέλλον. Και αργότερα έγινε μεγάλος προφήτης και σοφός κριτής, αρχηγός του Ισραηλιτικού λαού ο Σαμουήλ, που από μικρό παιδί υπηρετούσε με τόση αγάπη στο σπίτι του Θεού. Στο σπίτι του Θεού έχουμε και εμείς παιδιά την τιμή να είμαστε καλεσμένοι. Κάθε Κυριακή μας καλεί και εμάς ο Θεός στο ναό του. Εκεί γίνεται η μεγάλη θυσία, αυτή που αντικατέστησε όλες τις άλλες θυσίες, η σταυρική θυσία του Χριστού μας. Σε κάθε λειτουργία ξαναζούμε το μυστικό δείπνο και τη θυσία του Χριστού. Άγγελοι και Άγιοι βρίσκονται την ώρα αυτή γύρω από την Αγία Τράπεζα, γιατί συντελείται το πιο μεγάλο θαύμα στον κόσμο. Κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Όταν στη συνέχεια πλησιάζουμε στο δισκοπότηρο και κοινωνούμε, παίρνουμε μέσα μας τον ίδιο το Χριστό, το σώμα και το αίμα Του. Η Θεία Λειτουργία παιδιά της Κυριακής είναι η πιο σημαντική και πιο ιερή ώρα της εβδομάδας. Τι κρίμα όμως που κάποια παιδιά δεν το θεωρούν αναγκαίο.